0: Έρχεται ένα αυτοκίνητο, της φέρνει τον άντρα της φυτό. Φυτό. Τελείως. Τι έπαθε? Είναι ακόμα φυτό. Το μόνο που του μάθανε έπειτα από μήνες είναι να ανοίγει την πόρτα. Δεν ξέρει ούτε το ηλεκτρικό ούτε το νερό, τα κατεβάζουν όλο διακόπτες, πάει και δουλεύει αυτή το παιδί της, γυρίζει με ένα μοτοσακό και είναι αυτός ο άνθρωπος μέσα, χτυπάς, δεν σου ανοίγει, το έχει καταλάβει αυτό. Φυτό. Και μέσα σε αυτό το καθεστώς, ο Θεός την επισκέφθηκε. Είχαμε μια συζήτηση μαζί. Κουβεντιάσαμε. Και νομίζω το Πνεύμα του Θεού της είπε κάτι. Ότι ο Θεός μας εκάλεσε όχι για να μας κάνει Αγίους, αλλά για να είμαστε Άγιοι. Διότι όταν πιστέψεις ότι ο Θεός σε εκάλεσε για να σε κάνει Άγιο, αυτό το να σε κάνει το μεταθέτεις σε χρόνο, άλλοι αργότερα που θα οριμάσουμε, άλλοι όταν τελειώσουν τα προβλήματά μας, άλλος όταν παντρευτεί, άλλος όταν πάει καλά η δουλειά του, άλλος όταν πάρει σύνταξη γιατί τώρα με το μαγαζί που έχω δεν μπορώ να γίνω Άγιος. Και υπάρχουν πολλοί που μεταθέτουν αυτήν την αγιοσύνη για την ημέρα του ουρανού. Όχι έτσι λέω. Ο Θεός μας είπε έσεστε. Σας βεβαιώ με κοίταξε έτσι. 3-4 λεπτά. Τελείως βουβή. Ύστερα χαμογέλασε. Έβαλε τα κλάματα. Δεν το κατάλαβα. Και όπως ήταν, αδελφοί μου, έκαμε ένα πράγμα έτσι, έπιασε τα αυτιά της και ύστερα έπιασε το χέρι της. Και έβγαλε μια χούφτα χρυσάφι. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει. Ή τα δέχεστε για το έργο του Κυρίου ή τα πετάω. Ούτε απάνω μου, ούτε σπίτι μου θα μπουν αυτά τα πράγματα πια. Λεπτομέρεια, ίσως. Αλλά μια λεπτομέρεια που βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο του μαθήματός μας. Ο Θεός την είχε επισκεφθεί με φόβο. Σας λέω, μια χούφτα χρυσάφι. Είχε εδώ στο δάχτυλό της 3-4 δαχτυλίδια, τον αραβόνα της μου έδωσε, ένα ρολόι, ένα βραχιόλι, δύο σκουλαρίκια και μια καρφίτσα. Πού τα φόρα για αυτά όλα? Τα έχει όλα μαζί της, καθημερινή. Στις πράξεις. Λίγο πιο εκεί. Στο Αγιώτα Θήτα. Στο 17. Θυμόσαστε τους 7 γιους του Σκευά. Αρχιερέως Ιουδαίου. Που είπανε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και διαδάξανε κάτι δαιμόνια να εκβληθούν. Και επετέθησαν, λέει, τα δαιμόνια και τα ξεσκίσανε. Το Χριστό, λέει, το ξέρουμε, συλληπτήσε. Και τούτο έγινε γνωστό σε όλους τους Ιουδαίους και τους Έλληνες που κατοικούσαν στην Έφεσο. Και τους κατέλαβε όλους φόβος. Αυτή τη φορά το Πνεύμα το Άγιον με τη γραφίδα του Λουκά χρησιμοποιεί το ρήμα «επιπίπτο». Επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς. Α, και ακόμα κάτι. Φοβούμε πως αν δεν ζούμε μέρας δόξας Θεού και η δοξολογία δεν υπάρχει στα χείλη των γύρω. Αυτό νομίζω πως πρέπει να αποδοθεί. Στη συνέχεια γράφει «Και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού». Αγαπητέ, υπάρχουν προβλήματα στη ζωή, την ανηφορική ζωή του Πνεύματος και της Εκκλησιάς. Άφησέ με να το ξέρω. Αλλά ήθελα να συγγυρέψω κάτι και να σε παρακαλέσω για κάτι. Έχεις φόβον Θεού? Τι θυμόσαστε την ιστορία που λέμε κάθε φορά? Πέθανε ένας πατέρας και κάλεσε τους δύο γιους και τους λέει, ξέρετε, δεν είστε και τα δύο δικά μου παιδιά. Το ένα είναι νόθο. Κατά το Ιουδαϊκό δίκαιο, την κληρονομία μόνον τα γνήσια τέκνα. Όσες φορές διαβάσετε στον Απόστολο Παύλο που γράφει να είστε γνήσια τέκνα, αυτό εννοεί. Τα νόθα δεν θα κληρονομήσουμε. Δεν τις παρουσίασε. Και τότε τα παιδιά και τα δύο του λένε, πατέρα, ποιος είναι ο νόθος? Και αυτός τους λέει, ο νόθος είναι, γέρνει το κεφαλάκι του και πεθαίνει. Και τώρα, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, Σοφία, ξεσοφία. Στο Σολομώντα λέει. Σολομώντα λέει, καλά. Να πάρετε το πτώμα του γέρου. Λέει, μάλιστα. Και να το κρεμάσετε ορθώς σε ένα δέντρο. Λέει, μάλιστα. Και θα πάρουν οι δυο γιοι από ένα τόξο. Και θα βάλουν μέσα από ένα βέλος. Όποιος πετύχει το πτώμα σε πιο κέριο σημείο, αυτός θα πάρει την περιουσία. Δεν είναι το πτώμα εκεί του πατέρα. Τραβάει ο πρώτος γιος μία στο δόξα πατρί, εδώ στο Μεσόφριδο. Και καλύτερο χτύπημα από αυτό, Ο άλλος, εγώ λέει, ένα πτώμα. Ας μην είμαι, λέει, φυσικός γιος. Δεν θέλω ούτε περιουσίες, λέει, ούτε τίποτα. Θα πάρει άλλο. Το πτώμα του ανθρώπου που μεγάλωσα και τον νόμιζα πατέρα. Που με μεγάλωσε σαν παιδί του. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Ας το πάρει ο άλλος άδελφος. Και είπε ο σοφός Σολομών, λέει η ταλμουδική ιστορία, αυτός είναι ο γιος. Εμίλησε η φωνή του αίματος. Από τότε το λένε, η φωνή του αίματος, η φωνή του αίματος. Αδέρφια μου, κάτι πολύ απλό θα σου πω. Η πρώτη ώρα είπαμε να μην είναι ώρα κηρυγμάτων. Απλές σκεψούλες. Μια φορά, το ξέρεις καλύτερα από μένα, επήρανε τον Κύριο στο συνέδριο, κάτι τον ρώτησε ο αρχιερέας, με ηρεμία, με γλυκύτητα, Υιός Θεού γάρ. Απάντησε ο Κύριος, του τραβάει ένας, ένα φούσκο του Κυρίου, πρέπει να του σπάσει το τύμπανο. Σε σημείο που πρώτη φορά παραπονέθηκε ο Κύριος. Κοιτάξτε, δύο φορές παραπονέθηκε ο Κύριος. Μία φορά γιατί ο Φίλιππος δεν τον εγνώρισε και η δεύτερη με το φούσκο. Γυρίζει και του λέει, ρε παιδάκι μου, του λέει, γιατί με χτυπάς? Αργότερα έφαγε ξύλο όλη νύχτα. Εγρόνθησον αυτόν. Εδώ, έπαιρνε σε παρακαλώ, τι σου έκανα? Στον αρχιερέα, ας πούμε, του έκανα. Στο συνέδριο, εκείνη λέει που τους έκανα τα μεγάλα κακά. Στο λαό, άστα πια. Εσένα τι σου έκανα? Και αν δεν σου έκανα τίποτα, πρέπει κάτι στραβό να πα. Τι, δεν ξέρω. Βοήθησέ με στην προσευχή σου. Γιατί σου επαναλαμβάνω, περπατάμε στην ίδια άμμο. Και ξέρετε, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να περπατάς στην άμμο. Βουλιάζει το πόδι σου μέσα μέχρι να το ξανασηκώσεις, λες και σηκώνεις 800 οκάδες. Στην ίδια άμμο βαδίζουμε. Ξέρω τι θα μου πεις, έχεις προβλήματα. Τα ίδια έχω. Και με τη δουλειά δεν πας καλά. Αν το μαγαζάκι μου να δεις πώς πάει εμένα. Και τα παιδιά, και τα δικά μου τα παιδιά. Και η υγεία μου. Ευτυχώς και δεν δανείζεται η υγεία, να σου δανείσω λίγο από τη δική μου την υγεία. Μπορώ να σταθώ ούτε όρθιος τώρα πια τελευταία. Όταν δεν βρω θέση στο λεωφορείο, κάθομαι εκεί μπροστά που είναι ο οδηγός. Το ρωτάω καμιά φορά, του λέω, σε παρακαλώ πολύ, του λέω, ανοίγουν έτσι οι πόρτες ή έτσι? Όχι, μου λέει, καθίστε, λέει, δεν είναι. Γυρεύω την άδεια, κάθομαι πάνω στη μηχανή, δεν μπορώ να σταθώ πια. Γιατί? Α, θα μου πεις από τα 32 σου χρόνια, μεγάλωσα, γέρασα, τελειώσαμε, στο τέλος είμαστε, ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τώρα πια, όσες φορές είσαι μεγάλος τα χρόνια και πονάς, σαν και εμένα, να λες, Κύριε, πονάω. Γιατί? Αφού έζησα. Μια φορά, οι μεγάλοι άνθρωποι λένε, λέει, γέρασα. Έζησες και γέρασες. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι ήθελες να γίνει? Αδέρφια μου, σας παρακαλώ πολύ, ας μην χαστουκίζουμε τον Κύριο. Και κάτι εξαλότητες και κάτι... Πάντα να βάζεις τα μεσαία κύματα, μην βάζεις τα μακρά στη ζωή σου, τα μεσαία κύματα. Φωνές, ας πιο χαμηλά. Και τη μαρτυρία μας και να τρέξουμε να δώσουμε σε άλλα. Εκεί που μένεις, ποτέ μην αρχίσεις με κήρυγμα, να αρχίσεις με τη ζωούλα σου. Και στον μπακάλι που πας, πριν του δώσεις Καινή Διαθήκη, μάθε να του λες, καλησπέρα κύριε Μπακαλάκη. Καληνύχτα αγαπητέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εύγα που μου δώσες, το γάλα. Μετά τα άλλα. Χαρακτηριστικό. Τι να σας πω. Σφάλω. Μακάρι. Τα περισσότερα πράγματα που δημιούργησαν τις μεγαλύτερες πληγές μπορούμε να τα αποδώσουμε. Έλλειψης φόβου. Και ξέρεις, πρέπει να μου δικαιολογηθείς. Θα δικαιολογηθείς αν σε κατηγορούσα. Δεν σε κατηγόρησα. Ο Θεός του Θεός του κάνω το δικαιολογία. Να πάρω τη θέση του δικαστού που κάθε το Θεός και πω, βγες από την καρέκλα να καθίσω στη θέση σου, να αρχίσω να κάνω έτσι το δάχτυλό μου. Δόξα τω Θεώ. Αυτό το καλαμάκι δεν το καβάλεις ακόμα. Αλλά ίσως. Αλλά κάτι τέτοιο, να γίνω ιεροκήρυκας, να γίνω πάστορας, να γίνω δάσκαλος των άλλων. Όχι, ευχαριστώ τον Θεό. Και μπροστά στην παρουσία του, έχω το μέτρο. Επειδή ξέρετε, στα Επτάνησα είναι ο λαός ελαφρός προς το χιούμορ. Έχω την αίσθηση και τη φοβάμαι αυτή. Το φοβάμαι αυτό. Λέω, ποπ, μη γελιοποιηθώ στο τέλος. Και κάνω τον ποιμένο και το δάσκαλο. Όχι, δόξα στον Κύριο. Παρακαλώ ιδιαίτερως. Να τα θυμόσαστε αυτά τα πραγματάκια. Να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Και να δεις τον Κύριό σου πολύ απλά να σε ρωτάει. Σου φταίξα σε τίποτα. Και γελιοποίησες το σώμα μου, την εκκλησία μου. Και με ρεζίλεψες. Και στάθηκε στο τέλος και είπανε, αν είναι να γίνουμε χριστιανοί, σαν και του λόγου του, ωραία καλά είμαστε εδώ πέρα. Διαβάζετε τι γίνεται στις εφημερίδες, διαβάζετε τι γίνεται με τον κλήρο κλπ. Και ποτέ σας βεβαιώ δεν εχάρηκα. Ποτέ, αλλά πάντοτε είπα, ο διάβολος, έστω και με τον τρόπο αυτό. Δεν πας να μιλήσεις σε μια ψυχή, τι να της μιλήσεις τώρα για δόγματα, να της μιλήσεις. Λέει, μπορεί να διαβάσεις εφημερίδες, γιατί μου λέτε ο Θεός λέει και ο Χριστός και τα Ευαγγέλια και οι παπάδες και εσείς, όλοι οι ίδιοι είσαστε, λέει. Τι να κάνεις. Τρως το παγωμένο το νερό κατά κέφαλα, σκύβεις, τι να πεις, τι και να μιλήσεις σε ποιον. Του λες δύο κουβεντούλες, δεν είναι έτσι. Το Ευαγγέλιο, εξώ. Και σε ρωτάω, σου φταίξε τίποτα ο Χριστός? Σε πείραξε πουθενά ο Χριστός? Είχες καμιά διαφορά με τον Χριστό? Και κάθε φορά, αδελφέ μου, και κάθε φορά, αδελφούλα μου, που μη γέννητο, όμως οι δρόμοι μας έρθουνε αντίθετοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έρθουνε αντίθετοι όμως. Και συγκρουστώ με την Αγγελική. Γιατί, ξέρω γιατί. Γιατί ο σκοπός μας δεν είναι το γιατί. Το γιατί υπάρχει μέσα μας. Ένα πράγμα νομίζω ότι πρέπει να σκεφτώ πριν συγκρουστώ με την Αγγελική. Αγγελική, έχω δίκιο, έχεις δίκιο, τώρα δεν ξέρω. Εσύ λες το δικό σου, ο δούλος του Θεού λέει το δικό μου. Μήπως πρέπει να συμφωνήσουμε για το χατήρι του Χριστού.
1: Χριστού.
0: Αν αγαπητέ μου βλέπαμε τις προσωπικές μας διαφορές και βλέπαμε τα προβλήματά μας κάτω από το πρίσμα αυτό για το χατήρι του Χριστού, πολλά δάχρυα ο Χριστός θα είχε ξεχωριστεί. Πόσα δεν έκαμες για το χατήρι του παιδιού σου. Πόσα δεν έκαμες και δεν κατάπιες και δεν έσκυψες το κεφάλι για την υγεία σου. Πόσες φορές δεν θα έχεις εγκαταλείψει τη δουλίτσα σου και δεν θα είχα αφήσει το ψωμί μου που τρώω. Αλλά είπες, και τι να κάνουμε τώρα. Βρέθηκε από πάνω κακό το αφεντικό. Βάλα και εσύ κλωτσίες. Τι να κάνουμε. Που, στην ηλικία μου να βγω τώρα, πού να πάω να βρω ψωμί. Και ποιος με παίρνει τώρα 140 χρονό άνθρωπο. Με παίρνει κανένας. Σκύβω το κεφάλι μου, κάνω έτσι, κύριε μου. Γιατί. Για το χατήρι του ψωμιού μου. Για το χατήρι του Χριστού. Ναι, λέει, να ξέρεις η Αγγελική Λιθαπή, λέει, είχε λέει δίκιο. Εμένα δεν με πειράζει, θα πει η Αγγελική. Ξέρω πως το ξέρει ο Κύριος μου. Και στην προσωπική μου Καινή Διαθήκη, στο κείμενο που διαβάζω, εκεί στο κομμάτι του Ιωάννου, όταν ο παραλυτικός 38 χρόνια σερνότανε στη Στοά, έχω γράψει ένα τσεκάρισμα δίπλα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς. Και εμένα, Γιώργη, μου αρκεί που το είδε. Η Αγγελική όμως δουλεύει, λέει, πανηγυρίζει. Δεν πειράζει. Πρέπει να ξέρει η Αγγελική πως δεν πανηγυρίζει μια νίκη εναντίον μου. Αλλά ο δούλος του Θεού πανηγυρίζω μια άλλη νίκη του Χριστού την υπόθεση. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά. Πολύ πιτσιρίκι. Λέγανε ένα ένιγμα τα παιδιά, βάλει ένα αριθμό στο νου σου και βάλει διπλό τόσο και βάλει και τόσα γι' αυτόν και μετά λέγανε ρίξτε τα μισά στη θάλασσα. Από όσα άκουσες, ρίξτε τα μισά στη θάλασσα. Δεν ξέρω τι μένει. Αν μένει κάτι, κάνε το αντικείμενο προσευχής. Θεέ μας, κάμε μας ανθρώπους με φόβο από τις παρουσίες. Σε ευχαριστούμε. Πάρ' τα λογάκια, πέρασέ τα από το κόσκινο. Βγάλε τα δικά μου, τα ανθρώπινα, τα λόγια, τα λεκτικά σχήματα, τις φράσεις, τα παραδείγματα, όλα έξω. Δεν ξέρω τι θα μείνει. Νομίζω πως θα μείνουν πάρα πολύ λίγα πράγματα, Κύριε. Όμως θα είναι τα δικά σου. Και αυτά τα δικά σου εννοώ να τα σχολιάσεις στην καρδιά μου. Γιατί αν μένα πρώτα δεν ευλογήσεις, Κύριε, και ο δούλος σου από αυτά δεν ευλογηθώ πρώτος, μην περιμένω καρποφορία στην Εκκλησία. Δύσκολες και στερνές ημέρες που περνάμε. Κύριε, Κύριε, να σου γυρέψουμε τούτο λοιπόν. Να επιπέσεις στις καρδιές μας. Βροχή να γίνει στην Εκκλησία σου. Και οι δρόμοι μας και τα χαντάκια των δρόμων μας να πλημμυρίσουν από τη βροχή του φόβου και της παρουσίας σου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πόρτες φυλακής.

0: Βγήκαμε από τη φυλακή. Τι λες ρε Χριστέ, ο Χριστός δεν κάνει τέτοια θαύματα. Αυτό είναι χωρίς περιεχόμενο. Ήταν στη φυλακή και άνοιξε την πόρτα και τους έβγαλε έξω. Και τι έγινε. Και να πάτε εις το ιερό του Σολομώντος να κηρύξετε. Βέβαια, αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα δεν γίνεται αυτός σκοπός. Το θαύμα έχει ένα πνευματικό αποτέλεσμα. Προσέξτε τις τελευταίες μέρες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ακούγονται πολλά τέτοια πράγματα. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Λέει, τον βλέπεις αυτόν, λέει, ναι, δεν έβλεπε καλά. Λέει, μάλιστα, και τώρα τι γίνεται, δεν βλέπει καλά. Λέει, και τι έγινε. Τι έγινε. Ξέρω, γιατί το έκανε το θαύμα ο Χριστός. Για να τον κάνει καλά. Γιατί τον ανέστησε ο Ιησούς Χριστός στο Λάζαρο. Για να τον αναστήσει. Και ήθελε να ξαναπεθάνει και να έχει ο άνθρωπος δύο φορές έξοδα κηδείας με τέτοια ακρίβεια εδώ πέρα. Έτσι πιστεύουμε, αγαπητοί. Για να τα ξαναδούμε εδώ απλά τα πραγματάκια. Εκεί δεν σε βλέπω καλά. Εδώ είναι η θέση του, κάνω έτσι, πώς σε είδα και κάτω. Για ακούστε κάτι. Εδώ εβάλανε δυο ψυχούλες για τη μαρτυρία που δίνανε του Ευαγγελίου εις τη φυλακή. Γιατί. Γιατί ήτανε στη στοά του ναού του Σολομώντα και εκεί γάνανε. Κύριε ήτανε. Φτιάσανε έτσι από εδώ. Πάμε μέσα. Και μάλιστα θυμόσαστε, το μελετήσαμε αυτό, τη λεξούλα άλλο Σάββατο. Και τους βάλανε σε μία φυλακή δημοσία. Ξέρετε τι σημαίνει δημοσία, ε? Αυτοί είχαν κρατητήρια, είχαν φυλακές και για πνευματικούς λόγους. Τους βάλανε μαζί με τους καταδίκους του κοινού ποινικού δικαίου, θα λέγαμε σήμερα. Ό,τι βρώμικο, ό,τι κλέφτες, ληστές, άθλοι, διαρρήχτες, λοποδίτες, εγκληματίες, και ο Πέτρος μαζί. Άλλη φορά θα τα πούμε, δάσκαλε. Τώρα δεν μπορώ να το πούμε αυτό. Τα καταφέραμε στη ζωούλα μας τόσο θαυμάσια, ώστε να μην έχει εφαρμογή το εδάφιο, εάν εμένα εδίωξαν και εσάς θα σας διώξουμε. Αλλά άλλη φορά αυτό. Για μου ψυχούλα, για άλλα εδώ παιδί, για άλλα. Λέει, εμένα που με βλέπεις, λέει, δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού, λέει, ξέρω δύο γλώσσες. Μια ώρα τελεία, κόμμα. Ποτέ τελεία, κόμμα. Και τι έγινε. Σε κοιτάζει. Δεν δόξω Θεό, λέει, μαθά δύο γλώσσες, λέει. Τι λες ρε παιδάκι. Αυτά είναι σφάλματα, αυτά είναι λάθη αυτά. Ο Θεός σε έμαθε δύο γλώσσες. Τελεία βάζεις. Λάθος. Κόμμα θα βάλεις. Και θα πεις. Και ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού, μου δώσανε και ένα βιβλιαράκι και το μεταφράζω. Α, γι' αυτό τις έμαθες τις γλώσσες. Γι' αυτό σε ευλόγησε παιδί μου ο Θεός. Και έρχεσαι και μου λες, αδελφέ μου, λέει, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Να τον ευχαριστήσουμε. Γιατί πράγμα. Τελείωσα, λέει, την ιατρική σχολή. Δόξασμένο το όνομα του Θεού, παιδί μου. Λέγε. Τι να πω, λέει, τελείωσα. Παρακάτω. Παρακάτω. Γιατί αυτό που μου πες είναι μισό. Κανονικά έπρεπε να μου πεις, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Τελείωσα αυτό το σχολείο. Ο Θεός με χαρίτασε και με ευλόγησε. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και αδελφέ μου, ξέρεις, είμαι στη διάθεση του Ιησού Χριστού και τη δική σου. Μια φορά την εβδομάδα, πόρτα-πόρτα, φτωχογειτονιά, φτωχογειτονιά, νοσοκομείο, νοσοκομείο. Ψυχούλα, ψυχούλα, τη Δευτέρα μου την έχω δώσει στον Κύριο. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Σου χάρισε ο Θεός την υγεία σου. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μας είναι πώς να δυνατήσουμε. Άλλο πρόβλημα αυτό. Παλιά είχαν πρόβλημα οι άνθρωποι να φέρουν ακόμα τη ψωμί. Τώρα έχουν ένα άλλο πρόβλημα οι άνθρωποι. Και ήμουν χαρούμενο, ήμουν με όλη τη εβδομάδα έλειπα, ήμουν στο εξωτερικό. Τώρα ήρθα πριν λίγο. Και το είχα κάφημα εκεί που πήγα και έμενα σε ένα ξενοδοχείο. Εφέρανε ένα καροτσάκι. Το ξέρα όμως. Και του λέω την άλλη μέρα δεν θα φέρετε, λέω, πρωινό. Τι είχε αυτό το καροτσάκι. Μέχρι 5 κιλά έπαιρνε σαν τότε για αυτό το πραγματάκι. Και είναι πληρωμένο μέσα στην τιμή του ξενοδοχείου. Πρόβλημα. Να ξανάρθουμε στη σκέψη μας. Και έρχεσαι και μου λες, ξέρεις, πώς πας, σε ρωτάω. Μια χαρά, δόξα στο Θεό, λέει. Από υγεία. Θερίο, λέει, είναι. Θερίο είσαι. Παρακάτω. Παρακάτω. Τι να σε κάνω που είσαι θερίο. Όταν θα ανοίξουμε κανένα από εκείνα τα τσίρκα που μασάνε τα σίδερα και κάνουν τα σκηνιά, θα σε φωνάξω για νούμερο. Τι άλλο κάνεις. Είναι κάτι που σκίζουν κάτι τράπουλες στο δρόμο και μαζεύουν με το δίσκο χρήματα. Αν έχεις υγεία γι' αυτό το λόγο. Όχι, ψυχούλα. Ο Θεός σε ευλόγησε και σου έδωσε την υγεία σου. Ευλογημένο το όνομά του. Δούλεψες μέχρι το μεσημέρι, θα πας στο σπίτι σου, θα ρίξεις νερό στο κεφαλάκι σου, θα φας την ντοματό σου, πας σου, είναι ωραία. Θα κοιμηθείς μία ώρα, δεν σου φτάνει, είναι δύο. Σήκω μετά. Κύριε μου, στείλε με κάπου σήμερα. Υπάρχει μια ψυχούλα σε αυτό το νοσοκομείο, υπάρχει μια άλλη ψυχούλα σε εκείνο το νοσοκομείο, υπάρχει ένας τυφλός στο άλλη άκρη εκεί κάτω στην Αθήνα. Πήγαινε με το μαγνητόφωνο σου να σου δώσω. Αν δεν έχεις μαγνητόφωνο, κάπου θα βρούμε ένα μαγνητόφωνο και με 2-3 κασέτες. Τώρα που έχουν το λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, η κασετούλα. Πήγαινε. Έχεις πάει επάνω στον ξενώνα. Ποιος από εσάς έχει πάει στον ξενώνα? Δεν έχετε πάει στον. Μην πάτε. Μην πάτε. Είσαστε έτοιμοι να με ρωτήσετε τι είναι αυτός ο ξενώνας, πρόσωπον, ζώων ή πράγμα? Έτσι μας λέγανε στο σχολείο. Ο ξενώνας είναι ένα παράρτημα του νοσοκομείου του Μεταξά του Πειραιός. Είναι εδώ απ' έξω στην Εθνική Οδό της Λαμίας, εκεί που είναι η Coca-Cola, ακριβώς το επόμενο τετράγωνο. Μπαίνεις μέσα. Εκεί βάζουνε τους ανθρώπους, τους αρρώστους, τους καρκινοπαθείς, που δεν υπάρχει πλέον ελπίδα ανθρώπινα. Εκεί είχαμε, όσοι θα θυμούνται παλιά, και την Πέπη. Θα τη θυμόσαστε την Πέπη. Δεν είναι πολλά χρόνια που έφυγε έναν με τον Κύριο η Πέπη. Θα σας έχω πει την ιστορία με την Πέπη. Πηγαίναμε να την δούμε και ήταν στις τραγικές ώρες εκείνες. Ώρες, όχι. Όταν πηγαίναμε μέσα, με κοίταζε στα μάτια και είχε κάτι τέτοια μάτια. Τι όρθια κοπέλα ήταν αυτή. Τι παιδί θαυμάσιο ήταν. Και μου έλεγε, αδελφέ μου, με αγαπάς. Πέπει μου, τη λέω. Γιατί, λέει, αν με αγαπάς, δεν με σηκώνεις την αγκαλιά σου να με πετάξεις από το παράθυρο, μου λέει. Δεν καταλαβαίνεις, λέει, ότι η πόνη είναι κάτι που μπορώ να τρελαθώ. Τρελαίνομαι. Και ύστερα έκλαιγε. Λέει, αδελφέ, να κάνω προσευχή, να θα με συγχωρέσει ο Θεός τώρα για αυτό που είπα. Σε συγχώρεσε, Πέπη. Και δίπλα στην Πέπη ήταν μια ψυχούλα, η Σοφία, από την Κωνσταντινούπολη. Η οποία κάποια στιγμή, μια φορά μου είπε, πολύ επιτιμητικά. Κανένας από εσάς δεν ήρθε, λέει, ποτέ να μου πει εμένα δύο λόγια. Γιατί? Και σκύψαμε και τη φιλήσαμε και τη γύρεψαμε συγγνώμη της Σοφίας. Και έφυγε η Σοφία για να είναι με τον Κύριο πιο μπροστά από την Πέπη. Έπρεπε να ακούσετε έπειτα από 2-3 μέρες την προσευχή αυτής της Σοφίας. Νόμιζες πως άκουγες την προσευχή ανθρώπου 40 χρόνια στην πίστη? Το πνεύμα του Άγιον την είχε κυριαρχήσει. Είδα τώρα έναν αγαπητό που είναι ανάμεσά μας και ήρθε με το μοτοσακό του. Μόλις τον είδα, του λέω, και του χρόνου διπλός. Έτσι δεν λένε. Συνήθως το λένε στους ανήπαντρους. Το λένε όμως και σε αυτούς που έχουν μοτοσαγό. Του χρόνου να έχει 4 ρόδες, να έχει αυτοκίνητο. Και ο Θεός σου χάρισε τα ποδαράκια σου. Και ο Θεός σου χάρισε το μοτοσαγό σου. Και ο Θεός σου χάρισε ένα αυτοκινητάκι. Μήπως ξέρεις γιατί?
1: Ξέρεις.
0: Μήπως ρώτησες τον Κύριο γιατί? Η πρώτη άποψη είναι ότι είμαι καλύτερος από τον άλλον. Σβήστε με. Και πιο οικονόμος από τον άλλον. Ξέχασέ το. Διότι όσο οικονόμος και να είσαι, αν σου είχε τύχει μια αρρώστια, όχι αυτοκίνητο θα είχες πάρει. Ούτε κάλτσες. Αλλά ο Θεός επέτρεψε. Και ο Θεός ευλόγησε και σε χαρίτωσε. Αυτό το παραδειγματάκι λέω. Να φτάσουμε στο πρώτο σημείο της απόψινής μας βραδιάς. Και το πρώτο σημείο είναι, κάθε φορά που νιώθεις την ευλογία του Θεού επάνω σου. Μίλωσα με ένα νεαρό αγοράκι που είναι ανάμεσά μας και τον ρώταγα πώς πάει πνευματικά. Και ήθελα να τον ρωτήσω ακόμα κάτι. Γιατί σε έφερε ο Θεός σε επαφή με την πραγματικότητα και την αλήθεια? Υπάρχει μια δίπλα σου ψυχή. Ακόμα τίποτα. Και εσένα λες και είσαι βράχος στη μέση της θάλασσας και πέφτουν τα κύματα των πνευματικών ευλογιών επάνω σου. Να ρωτήσω και να ρωτήσω. Ο Λόγος του Θεού ξανά θα βάλει ένα ερωτηματικό στις σελίδες του. Και προς πάντα ταύτα, τι είναι αξίως στο ιστορικό μας? Δύο ψυχές, ένα κελί. Η δύναμη της παρουσίας του Θεού επεμβαίνει με δύναμη. Και έχει να του πει κάτι. Και να ξαναπάτε εκεί που σας πιάσανε. Για να σας πιάσουνε ξανά. Για ό,τι και την πρώτη φορά σας πιάσανε. Γι' αυτό σε βγάζω. Παρακαλώ πολύ. Θα παρακαλέσω και πάλι, τούτο νομίζω πως είναι το πνεύμα της πρώτης ώρας του Σαββάτου προς δόξαν του Θεού. Να παίρνουμε υλικό και να το δουλεύουμε στο σπίτι μας. Να παίρνουμε υλικό και να το κάνουμε γόνατα

δώσει αυτό το πνεύμα. Να ρωτάμε συνεχώς. Κύριε, την υγειά μου σήμερα το πρωί, θερίο σήμερα το πρωί, και πήγα και έκαμα και έδειξα. Δόξα στον Κύριο. Και το ψωμί σου έβγαλες, ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Από 18 χρονών δουλεύω. Πριν άλλα 5 χρόνια, από 13. Από 13 μέχρι 18 δεν τα λογαριάζω. Από 18 χρονών και εντεύθεν δουλεύω συνεχώς. Στην αρχή του επόμενου έτου συμπληρώνω 42 χρόνια εργασία. Πάω στο σπίτι σου. Και αυτά τα πράγματα θα τα λογαριάσεις όλα. Σου έδωσε ο Θεός παιδί, ευλογημένο το όνομά του. Γιατί? Δεν σου έδωσε ο Θεός παιδί, ευλογημένο το όνομά του. Γιατί? Ο Θεός επέτρεψε να παντρευτείς, ευλογημένη και δοξασμένη η παρουσία του. Γιατί? Και ο Θεός επέτρεψε να μην παντρευτείς. Όλη η ευλογία αυτή θα τον ρωτήσεις. Γιατί? Τι συμβαίνει, Κύριε? Τι ζητάς από μένα? Ο Θεός άνοιξε το κλειδί, την πόρτα, και έχεις την υγεία σου. Μην ακούς που παραπονιόμαστε. Είναι φυσικό, όταν μάλιστα έχουν προχωρήσει κάπως τα χρόνια, να παραπονιόμαστε. Και στις μέρες μας το κρέας που τρώμε είναι το μισό σάπιο. Το νερό που πίνουμε το μισό έχει μικρόβια. Ο αέρας που αναπνέουμε μόνο αέρας δεν είναι. Και τα ρούχα που ντυνόμαστε είναι από πετρέλαιο. Από πετρέλαιο. Τα τάλιπα πετρελαίου είναι αυτά τα όλα τα πλαστικά πραγματάκια. Σας είπα, έρχομαι από την Αμερική και γίνεται μια πραγματική επανάσταση εκεί πέρα. Δεν ξέρω πού θα βγει. Δεν θα μπει σε κατάστημα, δεν θα μπει σε δρόμο, δεν θα μπει σε τα μεγάλα καταστήματα. 50, 60, 70 όροφοι για ένα κατάστημα. Που να μην δεις σε κάθε φορά εκεί που πουλάνε ρούχα. Ιδιαίτερα τα παιδικά. Όλο μπαμπάκι, όλο κότον, όλο κότον. Πανάκριβα. Πάνε τα παλιά εκείνα εκεί. Ήταν ο πανάκριβα τώρα, συνεχώς. Γιατί? Μόνο μπαμπάκι. Ή μαλλί με μπαμπάκι. Ή μαλλί με μπαμπάκι. Ή. Τα συνθετικά αρχίζουν και τα κάνουν πέρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θέλω να πω, τι θέλετε να κάνουμε? Πώς θέλετε? Πονάει εδώ, πονάει εκεί. Έναν άνθρωπο δεν τρώει. Μου έλεγε κάποιος, ήξερε από χωριά, και μου έλεγε κάτι, να σας το μεταφέρω. Δεν ξέρω αν σας το είπα. Μου είχαμε εντύπωση. Γιατί υπήρξα πάντοτε αστός από μικρό παιδί, δεν είχαμε χωριό, δεν είχαμε. Μου έλεγε ότι η μάνα του και η γιαγιά του εβάζαν τα κοτόπουλα στις 25 Μαρτίου εκεί στο χωριό του. Συνήθιο, φαίνεται θα ήταν το χωριό. Και σφάζανε τα κοτόπουλα τις 14 Αυγούστου. 15 Αυγούστου έπρεπε να φάνε τα κοτόπουλα στο χωριό. Και ήτανε, μου λέει, αυτά που κλωσούσανε περίπου την 1η Απριλίου, κάπου εκεί, ήτανε Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και ο μισός Αύγουστος. 4,5 μηνών, λέει, τα κοτόπουλα. Και ήτανε τόσα. Όχι παραπάνω από τόσα. Σήμερα τα κοτόπουλα 25 ημερών είναι τόσα. Σαν αυτοκίνητα Ford, μεγάλα τέτοια. Τι συμβαίνει? Είναι απλό. Είναι, το καταλαβαίνετε. Τα παραγιομίζουν, ποιος ξέρει με τι. Λοιπόν, μην παραπονόμαστε για την υγεία. Παράπονα. Πώς πας, δόξα στον Κύριο. Πονάω, εδώ να στείλει, εδώ να στείλει. Στον δική μου στήλη μου είχε μια ψυχούλα η καημενούλα. Δόξα στον Κύριο. Γιατί σου έδωσε και γιατί μου έδωσε αυτό το λίγο μερίδιο υγείας? Προς τι, γιατί? Τι συμβαίνει? Τι θέλει ο Θεός από μένα? Τι ζητάει ο Κύριος από μένα? Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ πέρα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης αν είδατε συνταξιούχο. Και αν ευρέθηκε άνθρωπος πιστός ο οποίος θα βγει. Σε ενδυσκολεύεται πάρα πολύ, λέει. Εγώ με λέει συνταξιούχο. Τι συνταξιούχο είσαι, παιδί? Στην Καινή Διαθήκη συνταξιούχη. Από πού? Με συγκίνησε βαθύτατα και με εφόβησε. Πρέπει να ομολογήσω. Διάβαζα κάπου. Ήτανε εχθές το πρωί. Ήμουνα στο σπίτι της πεθεράς μου. Στο Οχάιο. Ότι η διαφορά, να σας το πω με λόγια δικά μου,
όταν τελειώσει.

0: Τελείωσε ο πρώτος Αποστολικός αιώνας, το 99 μετά Χριστό. Η Εκκλησία σε αριθμό, σε σχέση με το υπόλοιπο του κόσμου, πόσα εκατομμύρια τότε ήταν ο κόσμος, ήταν μεγαλύτερη αριθμητικά από τη σημερινή Εκκλησία σε σχέση με τον πληθυσμό της γης. Άλλη μια φορά. Όταν τελείωσε ο πρώτος αιώνας μετά Χριστό και μετρούσες πόσοι ήταν η Εκκλησία, οι αδελφοί, ήτανε σε σχέση με το πόσοι άνθρωποι ζούσαν το 99 μετά Χριστό περισσότεροι από εκείνους που είναι σήμερα η Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία δεν την παίρνω για τους πιστούς. Παίρνω αυτούς που λένε ότι είναι χριστιανοί, στις ταυτότητες τους. Καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, όλος ο κόσμος. Είναι λιγότεροι από όσους ήτανε εν σχέση με το σημερινό πληθυσμό της γης. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει? Ότι οι άνθρωποι εκείνοι, μια χούφτα άνθρωποι, εκάμανε μέσα σε 100 χρόνια, σε 100, σε 40, σε 50 χρόνια, κάπου εκεί, περισσότερη δουλειά από όσοι έγινε από όλη την Εκκλησία 1900, πόσο έχουμε σήμερα, 80 χρόνια, βγάλε ένα, 1979. 1979 χρόνια υπηρεσίας της Εκκλησίας δεν κατάφεραν να κάνουν εκείνο που μέσα σε 50 χρόνια έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Πέστε μου, θα αρκουβεντιάσουν αδελφοί. Έτσι που είσαστε, να ανέβγαν, σας βλέπω όλους λίγο πιο ψηλά, να έχω τη γνώμη σας. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς το βλέπετε το θέμα? Έχουμε μάθει ένα εδάφιο. Είναι αληθινό. Λέει, Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί που μου έβγες, που επίστεψαν, που με εδέχτηκαν. Τελεία. Σε ένα άλλο όμως, στο ΙΒ, στο ίδιο Ευαγγέλιο, λέει, Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Όταν λοιπόν τη δεύτερη φορά λέει να είναι Πατέρα όσους μου έδωσες, εννοεί τους υπηρέτες του. Προσέξτε το καλά το σημείο αυτό. Δεν εκήρυξα, δεν επίστεψα. Μην μου πει κανένας ότι είπα ότι υπηρετώντας και διακονώντας και καίγοντας τον εαυτόν του και θυσιάζοντας το παν εις τον Ιησούν Χριστόν, είναι δυνατόν με αυτό να αποκτήσει τον ουρανό. Ο ουρανός αποκτήεται μόνον με το αίμα. Από εκείνους όμως τους ανθρώπους οι οποίοι νομίζω υπηρετούν την υπόθεση του αίμα. Ζήσεις Παπα Κωνσταντίνου. Θα ήταν γύρω από το 1965, κάπου εκεί. Έμενα στον Πειραιά και τα αυτοκίνητα του Πειραιός τα παίρναμε από την οδό Αθηνάς. Λίγο πιο πάνω από ακόμα εκεί είδε κάπου. Κάπου ήμουνα, στη δουλειά μου πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι, που αλλού. Θα ήταν χειμώνας. 11 παρατέταρτο παρά 20. Ξέρετε, χειμώνα σε γίνανε τα χρόνια, νύχτα, έξω από το Μέγα Αλέξανδρο, το καφενείο. Ήταν εστιατόριο τότε. Ήταν τυλιγμένος με ένα βαρύ παλτό ο Ζήσης, ο Παπακοσταντίνο. 11 παρατέταρτο χειμώνας. Φορούσε κάτι γαντάκια και σηκωμένο το γιακά του. Τον θυμίστε πως ήτανε. Αυτός είχε λιώσει απάνω στη γη και ενήραζε φυλάδια. Στους αραιούς διαβάτες εκείνης της παγωμένης νύχτας. Κύριε, είπα, τώρα καταλαβαίνω το μεγαλείο αυτής της πρώτης γενιάς των ανθρώπων. Τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει οι άνθρωποι που ανοίξανε τα μονοπάτια. Φυσικά ντράπηκα να του μιλήσω. Όταν δεν ξέρω από ποια δουλειά, σας λέω, ερχόμουν στο γραφείο, μάλλον κλεισμένο θα μήχανε από το πρωί, και πήγαινα στο σπίτι μου, εντράπηκα να τον καλησπερίσω. Για να είμαι ειλικρινής, φοβήθηκα κάτι, μήπως δεν με δει, μήπως δεν με αναγνωρίσει, θέλω να πω, και μου δώσει και κανένα φυλάδιο. Δεν έχω να σας πω αγαπητή μου, τίποτα. Ας μείνουμε σε ορισμένες θέσεις. Πάρτε με, σας παρακαλώ, σαν θέμα προσευχής. Μήπως παραπονιέμαι και μήπως παραπονιέσαι. Έλεγε κάποιος κοσμικός άνθρωπος σωστά, πριν παραπονεθείς για όσα δεν έχεις, λογάριασε, εχρησιμοποίησες καλά όσα έχεις. Πόσες φορές παραπονείσαι για το ένα σου ματάκι, δεν πάει πάει έτσι. Και τι θέλεις, να μην πήγει καλά το μάτι μου, δεν βλέπω καλά άλλο το ένα μάτι. Και όταν είχες τα δυο, τα εξετοίμησες. Παραπονιέσαι για το ποδαράκι σου. Θα κάνουμε προσευχούλα αν θέλεις. Πιστεύω βαθιά εις την προσευχή, πιστεύω βαθιά εις το άλυμα με λάδι. Το πιστεύω βαθιά. Το ζω. Αυτό να το κάνουμε. Μόνο απλά έτσι, χαμογελαστά αν θέλεις, με απαντάς αν θέλεις, μη μου απαντήσεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν και τα δυο σου τα πόδια τα είχες γερά, τι τα έκανε. Να προσευχηθούμε για τις οικονομικές σου δυσκολίες. Ευχαρίστω. Και όταν πέρσι, πρόπερσι, πέντε χρόνια πριν, δεν είχες τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες. Ό,τι ο Θεός τότε σου εχάρισε, το άφησες να είναι για τη δόξα στη ζωή σου. Πολλά πράγματα σου εχάρισε ο Θεός. Είναι ορισμένα πράγματα που κινδυνεύουν να χαθούνε και ίσως χαθήκανε και το τράβηξε ο Θεός κάτι. Πριν γυρέψεις από το Θεό να ξανάρθει αυτό το πράγμα, αυτή η ευλογία, ό,τι να είναι μέσα στη ζωή σου που τώρα δεν το έχεις πια. Ήθελα να διαρωτηθώ και να διαρωτηθείς. Εκάναμε καλή χρήση των ευλογιών του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός σου εχάρισε ένα σπίτι. Πόσο χαίρο γι' αυτό. Και έχεις και ένα δωμάτιο. Θυμάμαι τη μάνα μου. Παίζαμε συνεχώς πόλεμο με τη μάνα μου. Δεν ήθελα να αφήσει να μπω στο σαλόνι. Είχαμε ένα δωμάτιο στο σπίτι μου, τώρα ήταν σαλόνι. Ήταν συνεχώς σκοτεινό και συνεχώς σκονισμένο αυτό. Πότε τα ανοίγανε δεν ξέρω. Έχεις το σπίτι σου ένα σαλόνι. Και ψυχές που δεν εδέχθηκαν διότι δεν μπόρεσες, γιατί δεν θέλανε, διότι είναι δύσκολο να τις φέρεις στην εκκλησία. Είπες ποτέ θα κάνω ένα τσάι. Μη μου σηκώσει το χέρι. Του βουνού, του βουνού. Δηλαδή δεν έχω λέει ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη για να μην παχαίνει ζάχαρη. Μία φορά στους τρεις μήνες. Θα τις καλέσω αυτές τις ψυχούλες. Άμα είναι από βράδυ, με τη χάρη του Χριστού κάλεσέ με να πιω το τσαγάκι σου. Θα έρθω. Με έναν αγαπητό αδελφό συζητάγαμε και λέγαμε να ειδωθούμε, είχαμε ορισμένα θέματα πνευματικά. Γύρω από θέματα εκδοτικά. Πότε θα ειδωθούμε. Και είπαμε δεν βρίσκαμε καιρό. Είναι πιο απλό. Μετά τις 10:30. Αν είμαστε άνθρωποι του κόσμου, θα πηγαίναμε 10 με 12 στον κινηματογράφο. Ε? 10 με 12. Μετά τις 10 θα ειδωθούμε. Γιατί. Μετά τις 10 λοιπόν, κάλεσέ με για τσάι. Σου υπόσχομαι να μην πιω παρά ένα τσάι μόνο. Για να εκτιμήσεις γιατί ο Θεός σου εχάρισε το σαλόνι. Ήταν ένα περιστατικό. Ήτανε κάποτε ο Πέτρος. Ήτανε κάποτε ο Ιωάννης που επειδή κηρύτανε στη στοά του ναού του Σολομώντος. Ήταν το ίδιο βράδυ πάνηξαν οι βαριές, οι σιδερένιες, οι πόρτες. Και ο Θεός έκανε απελευθέρωση. Και θα είναι σφάλμα αν μείνουμε εδώ μόνον. Δεν ταιριάζει εδώ να βάλουμε τελεία, γιατί δεν έχει τελεία. Και τους είπε, και να πάτε εκεί που σας πιάσανε, γι' αυτό σας ελευθερώνω. Και να γυρίσετε εκεί που σας συνέλαβαν, γι' αυτό άνοιξα την πόρτα. Και να κηρύξετε. Γι' αυτό σήμερα σας κάνω απελευθέρωση. Και τούτη εδώ λέει όρθρουβα Θεός. Τι σημαίνει όρθρος, ε? Ο Χριστός τους είπε. Να πάνε να κηρύξουν το πρωί. Τούτη εδώ σου έκανε τις 4 φαίνεται. Δεν ήταν και κανένας 4 εκεί πέρα. Από τον Όρθρο, ρε παιδιά, λέει, και από τον Όρθρο. Πάντως 8,5, 8. Μου είπε ο Κύριος 8, λέει. Πότε 5 θα είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν με απελευθέρωσε. Σου έδωσε 2 δεκάρες. Γι' αυτό δεν σε έδωσε. Και έδωσε και την υγεία σου. Γι' αυτό δεν την έδωσε. Και σου χάρισε και παιδιά για να τα δώσει τον Κύριο. Γι' αυτό δεν τα έδωσε. Και δεν έχεις παιδιά. Και είσαι μόνη σου ψυχή. Και ο Κύριος σου το χάρισε αυτό. Από το χέρι του θα το πάρεις. Για τη δόξα.
1: έστελε την κοιτώτα στον Ρήτελ και έφορε τη γη, χαράπνοταν τη δόρια του Γιορμπέου Μαρένι, έτσι. Είχαν... Έχει μια ο εθνός σορ, είχε σορ, τα πάντα τα, ένα και, έχει ουσέρι. Είχαν και ο δεθάλι Θεού, ορθέμω σορ, σοάτα. Το ξαναδέκω, άλλο τσάτσο μήνε. Όταν... Αχ, κάποτα την έλεγε. Εκεί το είδανε. Ρόι σκένα να διάλο πεθάξεσε. Ο φάβολος δεν θα τα φανέσε. Θα βρω, αλλά δεν τρώει την ξερά. Δεν τρώει σε το βαγένατο. Να λυκόταν. Αλλά δεν τρώει σε. Εδώ είδα ότι σκέγερες. Έτσι δεν άπνοτ. Είχε αλήθει, έλα μένοτ. Έτσι δεν μένοτ. Ήταν γάλα πρωτεύμα η βολή. Νομίζαν ότι το μένει ξέλου πήρε με τα μόξε. Πρωτεύμα δεν την άλυσαν. Τι όλα είναι ότι έλαβε. Έτσι πάμε αργό. Λέζου είσαι τεφερά, ο τσάσο. Εδί είναι η δίκη. Το πλευρά, εν ισότα, είδε την εξάρχη, το τραϊνινέ. Να ο Ιούς, ο πλευρανός, ο βοχάνιος, είδε έκαμε, είστε έσω τόξε. Είστε την τοπατού, είδε μικρή, βοχάκαν, έτσι τα φόμα. Άγι τα βο, να με δώσω, ρε, α, τι βόλιο. Ο βοχάνιος, είστε το ψηλίνο, ρε. Να, φέτσου τον ίδιο τόνο, ο γιος. Το πά, αλλά τι, σορτεύω. Ίσο πεγίνει, δίπα. Ωραία, και γίνω, τότσα. Αι, το ίδιο, να, γρήσου, δεν κρύβω, δεν βάζω, δεν κρύβω, δεν κρύβω, δεν κρύβω. Ίσο πεγίνει, δίπα, γίνε, σαμοδέ. Με λάθος. Να πω κοντά έτσι με το πιτήριο χωρί. Μου δάβα το πιτήριο χωρί. Ήρθε να μπει. Αλλά το λίξε και αλλά το λίξε να μάτια πάλι εσφέλα ου πιτέ. Αλλά τα μούχα του και τα μράλπα και να μην έγινε για μου. Ήζει και να μην έβε για μου πάνι. Θα δεν μου βόπανε. Λούχε τα λίγα εκεί. Θα λίξε τον άπλα μου να έφτανε μια. Μην θα γράψω τον έτσι γιο. Αγόρα είδος. Αλλά όχι μας πιστεύει και το είμαι όπως θέλω να πέξω όλα είναι τον όμως.
0: Άκη τα μητωρέ, ηχήθηκε, αλλά τα μύθος, γεννιάνα, αρενό, και ήρωπα, σε φερνέγνης, ηθοίδ, εμούτσι αφέτ. Αλλά τα μύθος πατέ, άμα ήρωμη, και στραπήν κάτσαν πατλέρνε, πέκει δένε, πεουκούνικε. Αλλά τι λυσναούτ, που ήδη και στορίστο σε κούφλεδα, που τάτη την εγώ, σε γυπρόκειται.
1: Ah, I can't even hope that I'll get my way.

0: Señor. Los amedios de. La varón y todo el aquí está pelado. La mes de los ríos. La ciudad de la moja, o si no por no la tiene. La de no, no, y me se dice que usted es el rey. La vez, Señor, se da el rey. Se muque la iglesia. Y que se escribe, ¿quién? Y que da para las canas.
1: Οι άλλες ώρες της δοκιμασίας του Λονδίνου το 1940 είχαν αλυσίδα προσευχής επί 24 ώρου βάσεως. Ήξερες ότι θα είσαι 3 με 7 το βράδυ. 3 με 7, 24 ώρες. Νομίζω πως κάτι τέτοιο γινόταν και εδώ. Προχωρούμε παραπέρα. Εσένα τι σου άρεσε? Εμένα, λέει ο Στέλιος, από όλα μου αρέσανε. Τι ωραία αυτά τα λόγια. Ο Πέτρος Εκοιμάτω. Α, ο Πέτρος κοιμότανε, την άλλη μέρα το ξέρε ότι θα τον σκοτώσουνε. Που του λόγου μας τα θέλαμε 6 σέσουλες υπνοτικά, έτσι για λίγο ύπνο. 6 σέσουλες. Μεγάλες. Τι γλυκό πράγμα η ειρήνη του Θεού. Λέει, ξέρεις, αύριο λέει, θα σε σκοτώσουν. Έκανε να μαλώσουμε, λέει, τώρα θα σε σκοτώσουν. Όχι, σωσμένο χώρο. Τον Κύριο είναι το ναι, τον Κύριο είναι και το όχι. Ξαφνικά, λέει, ο Κύριος γυρίζει εδώ, της είδες. Α, α, καλώς τον, λέει. Εσύ, λέει, ποιος είσαι. Εγώ με λέει ο Γιώργος ο Κόλλας. Α, έλα πάνω. Έλα πάνω να σε φιλήσω. Έτοιμος είναι, έρχομαι, λέει, πάνω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ένας άλλος θα μας έλεγε τούτη τη μεγάλη ευλογία να ανοίγουν οι πόρτες που δεν είναι τίποτα άλλο από την πραγματοποίηση αυτών των μεγάλων υποσχέσεων του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι το κλειδί. Μα είναι σιδερένια. Τσακ. Μα είναι βαριά. Δεν υπάρχουν πόρτες κλειστές για τον Ιησού Χριστό. Ποτέ δεν επιτρέπεται κάποιος να πει καλά, λέει, εδώ λέει τώρα τι γίνεται. Ποιος σου το είπε. Ποιος σου το είπε. Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον. Υπάρχει κάτι για τον οποίο να πει ο Θεός, α, βάστα λέει, μέχρι εδώ. Αυτό. Ένας άλλος θα μου έλεγε πως από όλη αυτή την ευλογία, από όλο αυτό το κομμάτι, εμένα λέει θα μου άρεσε εκείνο που λέει ότι ο άγγελος τον συνόδευσε. Τον συνόδευσε. Όμορφο πράγμα να αισθάνεσαι την παρουσία του Ιησού Χριστού και τη συνοδεία των δυνάμεων του κοντά σου. Μεγάλο πράγμα. Να κουβεντιάσεις μαζί του. Όταν ταξιδεύει κανείς πάνω από τον Ατλαντικό, πάνω από τον Ειρηνικό, σε όλο τον ωκεανό εκεί πέρα είναι εγκατεσπαρμένα καραβάκια. Μικρά καραβάκια, τα οποία μένουν εκεί. Όχι ακίνητα βέβαια, δεν έχουν ρίξει άγκυρες. Με τα οποία μιλάνε τα πληρώματα επάνω. Και του λέει, είμαι το τάδε αεροπλάνο, πού πας, πάω εκεί. Α, λέει, να προσέξεις εδώ, έχεις την ταχύτητα, η ταχύτητα, ναι, μου λέει, είναι αυτή, οι θερμοκρασίες είναι αυτές, περιμένουμε αυτό, περιμένουμε εκεί, ένα άλλο καραβάκι από την άλλη πλευρά μας είπε πως έρχεται εδώ μια θύελα, είναι περίπου σε αυτό το ύψος, πρέπει να ανέβεις τόσο ύψος για να περάσεις από κάτω, είναι σε αυτό το ύψος, μπορείς να κατέβεις εσύ πιο χαμηλά. Και το περίεργο είναι πως όταν πας μέσα εκεί που είναι εκείνοι οι άνθρωποι, το ακούς, ακούς τη φωνή του. Βέβαια δεν βλέπεις κανέναν. Αυτός είναι 35.000 πόδια απάνω. Είναι κάτω του τι δω. Αλλά συντροφεύονται. Μιλάνε, λένε καλαμπούρια, σε ευχαριστώ πολύ. Κουβεντιάζουνε. Μέχρι ότου περπατάει, μετά βρίσκει άλλο, μετά βρίσκει άλλο. Μέχρι τελικά να τον πάρει το αεροδρόμιο του προορισμού εκεί πέρα που τον κατευθύνει. Νύχτα να είναι σκοτάδι, να είναι σύννεφα, να είναι που τον ρίχνει μέσα στα φώτα εκεί πέρα. Αυτή είναι η ευλογία. Αυτή είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ευλογημένη η ψυχούλα η οποία σηκώνει τα ματάκια της απάνω, κάνει την προσευχούλα της από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λέει, δεν είδες, δεν βλέπω. Δεν άκουσες, είμαι γουφός, δεν ακούω. Να σας πω τώρα, μια και είπε και ο Γεροπαναγιώτης και ο Στυλιανός και ο Τέλης είπανε τη γνώμη τους, να σας πω λέει και τη δική μου τη γνώμη. Όλα όσα είπατε ήταν θαυμάσια και όλα όσα σας άρεσαν ορθά σας άρεσαν και όλα όσα υπογραμμίσατε ορθά τα υπογραμμίσατε. Συμφωνώ. Αλλά και εμένα μου αρέσει κάτι. Δεν το βάζω ούτε πρώτο, δεν το ιεραρχώ που λέγανε. Δεν το βάζω πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πιο ψηλά, πιο δυνατά, πιο μεγάλο, πιο μικρό. Τίποτα από αυτά. Ρίχτε το εκεί, στη θέση. Εμένα απ' όλα μου άρεσε, αγαπητή μου, το ότι πέσανε οι αλυσίδες από τα χέρια του Πέτρου. Και βοήθειά μας είχε δύο αλυσίδες. Και νομίζω, την πρώτη ώρα, τη γνώμη μας λέμε, πιστεύω να αρέσει, όποιον δεν αρέσει, ας κάνει την προσεκούλα του. Ότι είναι ένα κήρυγμα αναγκαίο στις μέρες μας και πιο αναγκαίο για του λόγου μου. Δεν μου λες, λέει, εσύ. Εγώ, λέει, ομολόγησα. Κακό ή καλό. Πάρ' το στο ψυγείο να δούμε αργότερα. Δεν ξέρω, καλό, καλό, κακό. Και με επισκέφτη. Αυτός το επισκέφτη ούτε στο ψυγείο. Γιατί το φοβάμαι λιγάκι. Ακούς κάποιες επισκέψεις τώρα, οι οποίες συνοδεύονται από ουρλιαχτά, τράβηγμα των μαλλιών, χτυπιέται κάτω ο άνθρωπος και άλλα πολλά και περίεργα. Δεν μου λες. Μην μας ακούσει και κανένας. Από αλυσίδες πώς πας. Έχεις ακόμα τις αλυσίδες. Δεν κάνουμε τίποτα. Να σε ακούσει και κανένας σου. Πιστός δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει μεγάλα λόγια και μεγάλες φασαρίες. Λίγα κεράσια περίμενε. Και θα μου έλεγες, ποιος είναι πιστός. Να σου πω. Πάσχα και Χριστούγεννα, χωρίς να είναι έθιμο, όταν είμαστε πολλά χρόνια πριν, τα παιδιά ήταν μικρά, έκανα τα ψώνια του σπιτιού, μόνο και στις μέρες. Πήγαινε δουλειά στο σπίτι και θυμάμαι τη γυναίκα μου έκανε μια ρετσέτα που λένε. Και γράφαμε. Το πιπέρι, το αλάτι, το κρέας, το αλεύρι, τι πράγματα ήθελε, ένα σπιτάκι να ζήσει. Δόξασμένο τώρα. Και τα γράφαμε και πέρα. Τώρα να σας πω, μου έλεγε η γυναίκα μου, και να πάρεις σουσάμι. Και εγώ έλεγα σουσάμι. Ας πάρω τσιρότο. Πάρε τσιρότο. Και να πάρεις αλεύρι. Έπαιρνα λουλάκι. Δεν μου λέτε, γίνεται τίποτα με αυτή την κατάσταση, αδελφοί. Τι λέτε, μεταξύ μας τα ξεχάστε τα αστεία, λίγο πιο. Είναι κατάσταση αυτή. Τι είναι πιστός άνθρωπος για μένα. Απλό είναι. Ο άνθρωπος ο οποίος πήρε αυτό το βιβλίο, όπως έπαιρνα τη συνταγή της γυναίκας μου και την κατάσταση με τις ανάγκες, το διάβαζε, έκανε έτσι τα γυαλιά του, τράβα και μια γραμμή και του έλεγε κάποιος, έρχεσαι, λέει, έχουμε αυτή την υπόθεση. Και η τσου. Λέει, γιατί δεν έρχομαι. Γιατί, αφού μου είπε να αγοράσω αλεύρι, τι να αγοράσω τώρα, σκελετούς για γιαγιά, αλεύρι θέλει η γυναίκα. Έτσι δεν λέει. Τι δεν τα κάνουμε τα άλλα, αγαπητοί μου. Ακριβώς την προηγούμενη Κυριακή μου είχαν καλέσει στο Σούνιο. Μου είχαν δώσει μια ομιλία. Όλη την εβδομάδα έλειπα. Στην πραγματικότητα όλη την εβδομάδα ταξίδευα. Συνεχώς ταξίδευα αεροπορικός. Ας σας πω ότι από τις 5 μέρες της εβδομάδας, τις 3,5 ταξίδευα. Είμαστε αεροπλάνος, συνεχώς. Αυτό μου δίνει μια μεγάλη δυνατότητα, καθώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ, να σκέπτομαι, να σημειώνω, να μελετάω πάντα την Καινή μου Διαθήκη στο κείμενο κοντά μου. Και είπα κάτι. Μου είπαν τα παιδιά να μιλήσω για να πω και τους είχα δώσει και τις σημειώσεις μου μάλιστα. Αλλά να δω, λέω, θα κάνω την προσευχούλα μου να τα γυρίσω τα πράγματα. Να μην πω εκείνα που μου πάνε να πω. Να μην καλέσω, ελάτε να πιστέψετε. Αλλά να πω κάτι άλλο στα παιδιά. Ποιος από εσάς θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός ας έρθει στο Χριστό. Διότι καλείς κάποιον να έρθει στο Χριστό. Έρχεται στο Χριστό. Συναισθηματισμοί, ύμνοι, της καρδιάς οι παλμοί, τα παιδιά, κι άλλο, φωνές, μουσικές, κιθάρες, αρμόνιες, πα, πα, πα. Εθουσιασμός είναι, νιάτα είναι. Τα φύστηξε σε πύρα φωτιά. Και μετά, εκεί εγώ δεν θέλω να κάνω λίγο το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρω. Να μην φύγουμε. Κάπου εδώ να μείνουμε. Τι να σας κάνω, αδελφοί μου, πώς να σας το πω, βοηθήστε με για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ λέει ότι ο Πέτρος είχε ειρήνη. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και η Εκκλησία λέει προσευχότανε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ένα θαύμα έγινε. 15. Ο Κύριος είναι πάντοτε ο ίδιος. Από αλυσίδες πώς πάμε. Και σε ρωτάω, επειδή ξέρεις, σου έχω δώσει το δικαίωμα να με ρωτάς κιόλας. Πιστεύω βασικά ο άνθρωπος που μιλάει, τα λογάκια του λαστιχένιες μπάλες είναι, πετάνε απέναντι στον τοίχο, γκέλ κάνουν και ξαναγυρίζουμε πάνω μου. Τι να σας πω τώρα, να μην καπνίζετε. Και τα νύχια μου να είναι κίτρινα από το τσιγάρο, ας πούμε. Δεν πάει, ξέρω. Γιατί, αφού δεν πάει. Αδελφοί μου, πάλι. Πάλι εκείνο το παλιό, χρόνια το επαναλαμβάνουμε. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την επέμβαση του Θεού εις το λαό Ισραήλ εις την Αίγυπτο. Εγώ λέει γνώρισα τα θαύματα του Θεού. Λέει δεν σε ενθουσιάζει να πηδήξεις 2:20. Και είδα λέει θαύματα λέει στο παιδί μου, ήταν άρρωστο. Στη γυναίκα μου είχε τούτο και έγινε καλά. Και στον άντρα μου δεν είχε δουλειά. Δηλαδή δεν με βρίσκεις αντίθετο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ξέρεις, ας πούμε, επέτρεψέ μου να περιμένω. Περιμένω, είναι σαν να με καλέσεις στο τραπέζι και να αρχίσει να έρθει η αλατιέρα. Καλή. Λέει, δεν σ' άρεσε η αλατιέρα, ήταν λέει και γυαλιστερή. Καλή. Και να έρθουν εκεί οι πετσέτες. Και ήταν λέει, σαν χαρτί άσπρες, λέει, τι πράγμα λέει, τι λινό ήταν από την Ιρλανδία αυτό. Καλώς. Και το τραπεζομάντιλο και τα πιάτα και άλλα πιάτα και ένα ποτήρι και άλλο ποτήρι. Και αυτό τι είναι, αυτό είναι για τον καφέ. Αμάν, θα φέρετε λίγο ψωμί ρε παιδιά. Μα ψωφίσατε στο σερβίτσιο. Περιμένω να μου πεις, όχι για τα θαύματα του Θεού στη ζωή σου μέσα στην Αίγυπτο. Περιμένω άλλο να μου πεις, αν σε έβγαλε τελικά ο Θεός από την Αίγυπτο. Σε έβγαλε. Γιατί αν δεν σε έβγαλε εκεί, είσαι εκεί μέσα. Καλό είναι βέβαια να έχεις, να έχεις για να διηγήσεις, όχι τίποτα άλλο. Άλλοι διηγούνται για τα αυτοκίνητά τους πόσες τουρμπίνες έχουνε, άλλοι διηγούνται τούτο, άλλοι διηγούνται το άλλο. Εσύ έχεις να διηγηθείς τα θαύματα του Θεού στη ζωή σου. Να μου λες, ο Θεός σε έβγαλε από την Αίγυπτο. Ή είσαι ακόμα μέσα στην Αίγυπτο ή στα περίχωρα της Αιγύπτου. Εάν αυτό δεν έγινε, τι να κάνουμε τώρα. Τι να σας πω, ξέρω. Δηλαδή, τι κήρυγμα να κάνουμε τώρα και να καθίσουμε εδώ να μιλάμε. Ευλογημένα βέβαια το όνομα του Ιησού Χριστού. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Όταν ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Όλοι το ξέρουμε. Ποιος δεν το ξέρει. Όλοι το ξέρετε. Δεν λέει έτσι ο Λόγος του Θεού. Δεν το λέει. Άλλο πράγμα λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα περίχωρα τους. Εγώ δεν είμαι λέει, ξέρεις, τα Σόδωμα και στα Γόμορα. Είμαι λέει στα περίχωρα, κάπου εκεί κοντά. Τα έκαψα και τα περίχωρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό είναι θέμα δικό σας, δεν είναι θέμα δικό μου. Όταν μου λες ότι είσαι πιστός, αφού να το πιστέψω. Όταν μου λες ότι σε επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο, το δέχομαι, Η αναγέννηση δια του Πνεύματος του Αγίου. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Άλλο ήθελα να σου πω. Αν βγάλεις τη λέξη ο Πέτρος και βάλεις τον εαυτόν σου και έχεις να μου διηγηθείς ιστορίες αληθινές αναμφισβήτητα, τις δέχομαι απριόρι που λένε. Ότι ο Θεός έκαμε επεμβάσεις, ότι ο Θεός στάθηκε κοντά σου, ότι ο Θεός έδιωξε τους φύλακες, ότι ο Θεός έκαμε και ό,τι μεγάλα τη δυνατά θαύματα. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Το πιστεύω. Γιατί μου το λες. Τι να κερδίσεις, κανένα παράσημο. Άλλο ήθελα να σου πω. Οι αλυσίδες βγήκανε. Εάν δεν βγήκαν οι αλυσίδες, αγαπητοί μου, μη παίζουμε ή τουλάχιστον μη δημιουργούμε αυταπάτες για τους εαυτούς. Φτάσανε σε κάποιο σημείο, ήρθανε κάποιες ψυχούλες. Λέει, τι θέλετε? Τι θέλουμε εμείς? Λέει, εμείς είμαστε δικοί σου. Κάνετε στο καλό, άνθρωποι μου. Δεν σας ξέρω. Σας παρακαλώ λοιπόν έτσι, με πολύ απλότητα και με πολύ αγαπούλα απόψε, με την χάρη του Ιησού Χριστού, κάτσε σπίτι σου, βγες έξω, θαυμάσιο βράδυ είναι, ούτε υγρασία έχει, μη φοβάσαι. Βγες έξω. Πες, Κύριε μου, σε παρακαλώ πάρα. Παλιά είχα αυτές τις αλυσίδες. Μόνον ο Θεός και εσύ το ξέρεις, κανένας άλλος. Αρωτήσεις τη μάνα σου, είσαι το καλύτερο παιδί. Αρωτήσεις τον πατέρα σου, ο καλύτερος νεαρός είσαι. Μόνο εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Πάρεις να κομμάτι τέτοιο χαρτί. Έτσι, άσπρο. Τόση είναι στην άκρη. Θέλει να γράφεις. Με χαρτί και με μολύβι. Κύριε μου, ένα είμαι, δύο, τρία, δέκα, δεκαπέντε, 120. Αυτός ήμουν. Και δεν τα θυμάμαι και καλά τι ήμουν. Και δεν τα ξέρω και καλά τι είμαι. Αυτός. Ο Κύριος άλλαξε. Ο Κύριος μετέβαλε. Ο Κύριος έσπασε αλυσίδες. Ακόμα κάτι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ας μην κάνω συγκριτικά, ας μην κάνω στατιστικά, ας μην τα πω περισσότερα. Σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάποιες όσες όποιες περιπτώσεις. Άκουσα ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν ότι είδανε την παρουσία του Θεού. Έλαμψε το φως στη ζωή τους. Αισθανθήκανε την παρουσία του Θεού με θαύματα και επεμβάσεις δυνατές στη ζωή τους. Και δυστυχώς, εκεί σταματάνε. Δεν έχουν να μιλήσουν για ανοιχτές πόρτες. Δεν έχουν να μιλήσουν για ημάτιο πλήρες. Δεν έχουν να μιλήσουν για υπομονή χάριτος. Και είναι απλό. Ουδέποτε οι αλυσίδες πέσανε από τα χέρια του. Τετάρτη το βράδυ, σε μια άλλη εκκλησία ήταν μαζεμένα όλα εκείνα τα παιδιά του Σουνίου. Μου αρέσει τουλάχιστον να τα βλέπω τα παιδιά. Έχουν εκείνη την δύναμη μέσα τους. Και λέγαμε κάποιες σκέψεις παρμένες από το 15 του Ματθαίου. Όταν ο Ιησούς αναβάσει στο όρος, αναβάσει το σταυρό, εκάλυσε για θεραπεία. Και θεράπευσε, πράγματι, κολλούς, κοφούς, παραλυτικούς. Αλλά δεν έμεινε εκεί. Τους έδωσε ένα μέτρο πλούσιου χορτασμού. Δυνατού χορτασμού. Εκείνο το μπούχτισμα. Εκείνο που λέγεται κατάχρηση χορτασμού. Εκείνο το περίσσευμα. Εκείνη η πλημμύρα. Εκείνα τα νερά. Όταν ανοίγεις τη βρύση του σπιτιού σου τόση και πάει να βάλεις ένα ποτήρι. Τι νερό να πάρεις. Σε μουσκεύει από εδώ μέχρι κάτω. Πρέπει να την κλείσεις τη βρύση για να γιονίσει το ποτήρι σου. Να τι σημαίνει σπάει ο Χριστός αλυσίδες. Διάβασα κάπου. Σας το μεταφέρω. Μου άρεσε. Γράφει κάποιος ότι δεν είναι σωστό όταν κάποιος σου πει αυτό δεν το πιστεύω. Εσύ να συνεχίσεις τα επιχειρήματα, τα όποια σου επιχειρήματα. Πρέπει να του πεις αμέσως κάτι άλλο. Μια άλλη ερώτηση. Τι είπες, ποιον δεν πιστεύεις, όχι τι δεν πιστεύεις, το τι, στο κονταροχτυπάει, έχει τα επιχειρήματά του, αυτό που λες, δεν σου μιλάω για τι, για κάτι, για όποιο, για ό,τι, σου μιλάω για κάποιον. Αυτόν τολμάς να μην το πιστέψεις, ποιον δεν πιστεύεις. Πιστεύεις πως απόψε ο Κύριος θέλει όχι να φανείς τη ζωή σου. Ευλογητό το όνομά του. Όχι να ανοίξεις τη ζωή σου. Το έχει κάνει. Αλλά να σπάσει τις αλυσίδες από τη ζωή σου. να λύσει τα στινιά, να τα κόψει, να τα κάψει, να τα εκείνα τα μεγάλα, τα χοντρά, τα παλαμάρια που δένουν τα καράβια στον Πειραιά με τα τσιμέντα. Κάτι πράγματα τέτοια. Αν ήξερες από τι απαρτίζονται. Από μικρές αχυρένιες, από μικρές πλαστικές, από φτενές μπαμπακένιες κλωστίτσες. Αυτό το πράγμα! Ξέρω τι αστείο θα μου πεις. Μια μπαμπακένια κλωστή είναι, λέει. Και έφυγε. Πέντε μπαμπακένιες κλωστές είναι, λέει. Έτσι έκανα και στις έσπασα. 30 μπαμπακένιες κλωστές είναι, λέει. Έτσι κοπάνισα τα χέρια μου. Λέει. 200 μπαμπακένιες κλωστές. 500 μπαμπακένιες κλωστές. Κάνουν το παλαμάρι του καραβιού. Μη σε γελάσει ο διάβολος και σου πει. Ναι, είσαι δεμένος. Έχεις αλυσίδες, αλλά ψηλά πράγματα είναι. Μπαμπακένιες κλωστές είναι τούτες. Ξέρει ο διάβολος να χτίζει παλαμάρια. Ξέρει ο Κύριος να λύνει παλαμάρια. Ο Κύριος απόψε. Εάν του το ζητήσεις, βεβαιώσου πως μπορεί να επαναλάβει τούτο το θαύμα το μεγάλο. Κι αν δεν γνωρίσαμε περιστατικά απελευθερώσεως, κι αν δεν γνωρίσαμε δρόμους θριάμβους σαν κι αυτόν, κι αν δεν επανελήφθηκαν στη ζωή μας σελίδες δυνατές και φωτεινές, σαν του Πέτρου, ας είναι απόψε που θα ψάξω με επιμέλεια τον εαυτό μου. Ας είναι απόψε που πρώτα ο δούλος του Θεού θα τον ρωτήσω. Σε άφησα, Κύριε, να σπάσεις, να γκρεμίσεις, να μ' απελευθερώσεις από τις αλυσίδες. Γνωρίζεις πως υπάρχουν αλυσοδεμένα μάτια, αλυσοδεμένα αυτιά, αλυσοδεμένες γλώσσες, αλυσοδεμένα χέρια, αλυσοδεμένα πόδια, αλυσοδεμένες ακόμα καρδιές. Προς τα μάτια σου επάνω. Έχεις το δικαίωμα να αμφισβητήσεις αυτά που σου είπα. Και σε παρακαλώ και να τα διαγράψεις. Δεν σου επιτρέπει ο λόγος του Θεού όμως να αμφισβητήσεις εκείνο. Ζήσε μια ζωή απελευθερωμένη. Ζήσε μια ζωή ψηλότερα από τα χωμάτινα πράγματα. Ο Κύριος μπορεί απόψε να κάνει ένα θαύμα δυνατό στη ζωή σου. Θα χαρώ πολύ αν σε δω κάποια μέρα και σου σφίξω το χέρι. Θα χαρώ πολύ αν μου πεις. Ήτανε το βράδυ εκείνο του Πνεύματος του Αγίου. Όταν οι αλυσίδες ταυτήκανε και τα χέρια μου απελευθερωθήκανε, τα βήματά μου στάθηκαν ελεύθερα. Ήταν τότε που ο Κύριος άνοιξε δρόμος για νίκη, για ζωή, για καθαρότητα, για αγιασμό, για αποτελεσματική διακονία.
2: Κύριε, με πολύ σεβασμό,
1: με τη σωστή έννοια του φόβου από τις

και να επενεργήσεις με αυτές μέσα μας. Στερνές μέρες, στερνές ώρες. Γράψε σελίδες νίκης και θριάμβου και ιστορίας ένδοξης για παλούς από ανάμεσά μας. Κάμε το για να δοξαστεί ο Πατέρας μαζί σου και το Πνεύμα το Άγιο.

αμέσως να σας διαβάσω πρώτα το πρόγραμμα και μετά θα ψάλουμε, αφού προηγουμένως με πνευματική χαρά αναγγείλω στην Εκκλησία την άφηξη του αγαπητού μας αδελφού οικογενειακός του σπίτου του φίλου. Αυτό...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Δέκατη παραβολή. Η παραβολή με τους εργάτες του αμπελιού. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 20 κεφαλαίο, και από το 1 έως το 16 εδάφια. Διότι η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδέσποτην, ως της εξήλθεν άμα το πρωί δια να μισθώσει εργάτας δια των αμπελών αυτού. Αφού δε συνεφώνησε μετά των εργατών προς εν δυνάριον την ημέραν, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελών αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους ισταμένους εν τη αγορά έργους, και προς εκείνους είπεν, «Υπάγεται κι εσείς εις τον αμπελώνα, και ότι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει». Και εκείνοι είπηγον, «Πάλιν εξελθών περί την έκτην και ενάτην ώραν, έκαμενος αυτός». Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών έβρεν άλλους ισταμένους έργους, και λέγει προς αυτούς, «Διάτι ίστασθε εδώ όλην την ημέραν αργή», λέγουσι προς αυτόν, «Διότι ουδείς εμίσθος εν ημάς», λέγει προς αυτούς, «Υπάγεται κι εσείς εις τον αμπελώνα, και ότι είναι δίκαιον θέλετε λαβεί». Αφού δε έγινεν εσπέραν, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού. Κάλεσον τους εργάτας και αποδοσείς αυτούς των μισθών, αρχίσας από τον εσχάτον έως τον πρώτον. Και ελθόντες υπέρι την ενδεκάτην ώραν μισθωθέντες, έλαβον ανά εν δυνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι, ενόμισαν ότι θέλουσι λάβει πλειότεραν, έλαβον όμως και αυτοί ανά εν δυνάριον. Και λαβώντες εγών γκίζων κατά του οικοδέσποτου, λέγοντες ότι ούτε η έσχατη μίαν ώραν έκαμον, και έκαμες αυτούς ίσους με ημάς, ή την εσεβαστάσαμε εν το βάρος της ημέρας και των καύσωναν. Ο δε αποκριθείς είπε προς ένα εξ αυτών, «Φίλε, δεν σε αδίκω, δεν συνεφωνήσας εν δυνάριον μετέ μου, λάβε το σον και είπαγε». Θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον ως και είσαι, ή δεν έχω την εξουσία να κάμω ό,τι θέλω εις τα αίμα, ή ο φθαλμός σου είναι πονηρός διότι εγώ είμαι αγαθός, ούτω θέλου συνείστε η έσχατη πρώτη και η πρώτη έσχατη, διότι πολλοί είναι οι και κλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, κύριε Χριστό Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά η δόξα σου γεμίζει τους ουρανούς και την γη. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς μπορούμε να είμεθα μεταξύ των λατρευτών σου. Να σε δοξάζομαι, να σε μεγαλύνουμε. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αγάπη σου σε μας, ενώ είμεθα χαμένοι και είχαμε αποκοπεί και απομακρυνθεί και αγνοούσαμε το προσωπόν σου και είμεθα εχθροί σου με τη διάνοια και με τα έργα τα πονηρά. Όμως η αγάπη σου μας ανεζήτησε, μας έφερες στη χάρη του Υιού και μας έδεξες το έργο της σωτηρίας, την μεγάλη λύτρωση την οποία ο Υιός της αγάπης σου έκανε για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τον Νικητή, σε ευχαριστούμε για τον Θριαμβευτή, σε ευχαριστούμε για τον Κύριον Ιησού, στο άρμα του οποίου έχουμε όλοι μας ενωθεί, δεθεί. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος. Παρακαλούμε την ώρα μας να την φρουρήσεις, να δώσεις χάρη να λατρέψουμε το προσωπόν σου, να μεγαλύνουμε το όνομά σου, να λατρεύσουμε τον Υιόν σου, τον οποίον παρακαλούμε πολύ, τον Ιησού Χριστό, να τον υψώσεις ανάμεσά μας και να δοξαστείς τις καρδιές όλων μας. Θυμούμεθα κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και πέραν των ορίων του έθνους μας, σε όλο το πρόσωπο της γης, την παγκόσμια εκκλησία σου, σύ να την ελευθερώσεις από κάθε επιρροή σατανική και εσύ ο Θεός να την ετοιμάσεις για την ημέρα τη μεγάλη, όταν σαν νύμφη θα σταθεί γύρω και πλάι στον Υιόν της αγάπης σου. Παρακαλούμε πάρα πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας και να το ελεήσεις, να αφυπνήσεις ψυχές, να επισκεφτείς άρχοντες και αρχομένους, να ταπεινώσεις, να ελέγξεις, να φέρεις και να οδηγήσεις σε σωτηρία και την παγκόσμια κατάσταση. Όλα τα έθνη της γης και το λαό σου τον Ισραήλ να τους φέρεις στον δεσμό τους, τους δεσμούς της Διαθήκης και να ταχύνεις την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μόνο με την παρουσία Του όλα τα πράγματα και τα προβλήματα του κόσμου θα λυθούν. Επάκουσέ μας και κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό των 8. Ήταν «Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στην δόξα σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ητίμασας ένεση, εν εκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησες αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτιδε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σωδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Τούτος ο ψαλμός που είναι από τους πλέον όμορφους, τους πλέον υπέροχους του Δαβίδ,

είναι η ακτινοβολία του Πνεύματος του Θεού, το οποίο εφύσηξε ο Θεός τον άνθρωπο και γίνει και ο άνθρωπος προσωπικό της ψυχή ζώσα. Είναι ένα πνεύμα που στοχάζεται, που σκέπτεται, που έχει την αυτοσυνειδησία, που μπορεί να ενδοσκοπεί μέσα και να στρέφει στον εαυτό του και να μελετά τα βάθη του, όπως και τα βάθη του Θεού. Κανένα δημιούργημα από τα υλικά δημιουργήματα στο υλικό σύμπαν δεν μπορεί να κάνει αυτό. Και σε αυτό το πλασματάκι, τόσο έξοχο όμως, με ένα τόσο μεγάλο προορισμό, έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει σε τούτο τον όμορφο ψαλμό ότι τα πάντα ο Θεός έχει υποτάξει κάτω από τα πόδια Του. Και πραγματικά, όπως φαίνεται και από την αρχή της δημιουργίας, ο Θεός είπε πολλά, αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε, γεμίσατε την γη, κατακυριεύσατε αυτήν. Τα πάντα θέτει κάτω από τα πόδια του Θεού. Αλλά όμως, σε τούτο το ψαλμό, τι σημαίνει αυτό το εδάφιο, το οποίο μας έχει εδώ, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασες ένεση, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις τον εχθρόν και τον εκδικητή. Ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Ποιος είναι αυτός ο εκδικητής, τον οποίον ειδικά ο ψαλμωδός τοποθετεί εδώ πέρα και τον υπογραμμίζει, θα έλεγε κανείς. Και μάλιστα λέει ότι ο Θεός από στόμα νηπίων και θυλαζόντων, νήπια και θυλάζοντα, κατήρτισε έναν στο όνομά του για να καταργήσει τον εχθρόν και τον εκδικητή. Το πράγμα είναι πραγματικά λίγο γρυφώδες μέσα σε τούτο το ψαλμό. Αλλά όταν λέει τα πάντα υπέταξες κάτω από τα πόδια του, και σκεφτούμε ότι στην δημιουργία, στη γένεση, ο Θεός όντως πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του ανθρώπου όταν του είπε κατακυριεύσατε τη γη. Κι όμως και στη γένεση αφήνει κάτι να υπονοηθεί. Όταν ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο Κύριον στην Εδέμ, στον παράδεισο της Εδέμ, και λέει η Γραφή, έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο στην Εδέμ για να εργάζεται τον κήπο της Εδέμ, να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Τι εννοεί η λέξη σε εκείνη φυλάτει? Από ποιον θα φύλαγε ο Αδάμ τον κήπο εκείνον? Από ανθρώπους? Δεν υπήρχαν άλλοι, ήταν ο ίδιος μόνος. Αυτός και η γυναίκα του, η Εύα. Από ποιον θα φύλαγε? Από τα ζώα? Μα τα ζώα είσατε φίλοι του ανθρώπου. Παρήλασαν όλα μπροστά τους, χαιρέτησαν τον βασιλιά αυτού του υλικού σύμπαντος και εκείνος τα ονομάτιζε. Τους έδινε ονόματα ανάλογα με τις ιδιότητες τις οποίες τα ζώα είχαν. Ποιος ήταν λοιπόν ο εχθρός από τον οποίο έπρεπε να φυλάξει? Και εδώ πέρα στο ψαλμό όταν λέει να καταργήσει τον εχθρόν και τον εκδικητή, ποιον, αφού όλος ο ψαλμός αφορά τον άνθρωπο και μιλάει για τον άνθρωπο, ποιος είναι ο εχθρός και ο εκδικητής? Στο ψαλμό λέει τα πάντα υπέταξες κατά τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο εχθρός και ο εκδικητής? Θυμούμεθα την παραβολή την οποία ο Κύριος είπε των Ζυζανίων και έδωσε μια ερμηνεία στην παραβολή των Ζυζανίων και είπε ο εχθρός είναι ο διάβολος, απερίφραστα. Δεν το έκρυψε και ολόκληρη η Αγία Γραφή δεν το κρύβει. Άρχεται να φανερώσει ένα βαθύ μυστήριο το οποίο ο άνθρωπος αγνοεί, ότι δεν είναι μόνος ο άνθρωπος σε τούτο το σύμπαν, ότι υπάρχει πνευματικό σύμπαν, όχι μόνο το αγαθό σύμπαν το οποίο δημιούργησε ο Θεός, αλλά ότι έγινε και κάποτε ρήγμα και ότι μερίδα αγγελική, στρατιές ολόκληρες, ιεραρχίες όντων πνευματικών στο υπερπέραν έχουν εξεθέσει, έχουν αποστατήσει και έχουν γίνει εχθρός του Θεού και εχθρός του ανθρώπου. Εγίνηκαν εχθρός του Θεού διότι, όπως αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, αυτός ο άγγελος, ο λαμπρός που ξέπεσε ήταν χερούβου, εκ της ανωτέρας ιεραρχίας των όντων, χερούβου και χρησμένων. Το είχε χρήσει ο Θεός, ήταν κυρίαρχος αυτό το σύμπαν, προορισμένο να επισκιάσει.

Άζει. Και ότι αυτό το «ον», το τόσο λαμπρό, το οποίο ήταν υπεράνω πολλών όντων, είχε αποστολή αφενός να αποκαλύπτει το Θεό στη δημιουργία την υπόλοιπη και από την άλλη μεριά να εισάγει τη δημιουργία στο Θεό. Αυτό φαίνεται καθαρά σε δύο κεφάλαια της Αγίας Γραφής, το 14 του Ισαΐα και το 28 του Εζεκίηλ, που μιλάει για αυτόν τον άγγελον των εκθεσόντα. Και η Αγία Γραφή μας λέγει ότι αυτό το «ον» είναι εχθρός του Θεού, διότι θέλησε να γίνει σαν Θεός. Υπερηφανεύτηκε από το καλός του. Ήτανε τόση η λαμπρό της, λέγει χαρακτηριστικά η Γραφή ότι όργανα βασιλικά ήσαν ετοιμασμένα όταν επλάστη και έπαιζαν. Δηλαδή το επαδότη έπαινος και τιμή, τόση ήταν η λαμπρότης του. Η ωραιότης του ήταν κάτι το αφάνταστο. Ξεχώριζε ανάμεσα σε όλα τα όντα. Ακόμα απόδειξη είναι ότι το όνομά του είναι «Έως φόρος». Οφέρον την αυγή της δημιουργίας. Λαμπρός άγγελος. Και υπερηφανεύτηκε. Είπε κάποτε μέσα στην καρδιά του: «Θα θέσω το θρόνο μου προς τα μέρη του βορρά ή στα μέρη του υψίστου. Θα γίνω όμοιος με τον υψίστο». Το κάλος του τον εθάμπωσε. Επούλησε τη σοφία του για το κάλος του. Και θέλησε να λατρευτεί από τα όντα τα άλλα σαν Θεός. Αυτό ήταν το πάθος του. Και εκείνη ήταν η πτώση του. Έτσι λοιπόν η Γραφή έρχεται και μας αποκαλύπτει αυτό το βαθύ μυστήριο. Ότι υπάρχει υπερβατικός κόσμος. Και αυτός οδηγείται από αυτόν τον άρχοντα του σκότους. Όταν λέμε σκότος, μην νομίσετε πως είναι σκοτεινός, ούτε είναι με ουρές και κέρατα όπως τον παρουσιάζουν οι άνθρωποι. Είναι λαμπρότατος και έργον του είναι τούτος ο κόσμος τον οποίο βλέπεις να ακτινοβολεί και να λάμπει και να ελκύει και να σε τραβάει και να σε μαγεύει. Έρχεται με φωτεινές ιδέες που οδηγούν όμως την καταστροφή. Έρχεται με ευχάριστα συναισθήματα που σου οδηγούν στην αποστασία και στην αμαρτία. Έρχεται με κάθε τρόπο που μπορεί να ελκύσει και μπορεί να θέλξει τα μάτια του ανθρώπου. Έχετε τη γνώμη ότι κανένας θα τον ακολουθούσε αν ήταν σκοτεινός όπως τον παρουσιάζουν? Αν ήταν με κέρατα και ουρές, κανένας δεν πήγαινε μαζί του. Σήμερα όμως όλος ο κόσμος είναι πίσω του, επειδή αγαπάει αυτό το οποίο αυτός δίδει και προσφέρει. Και είναι όλος ο κόσμος μαγεμένος. Αυτό κάλος του, το οποίο ξεχύνει και σε τούτο τον κόσμο, στις καρδιές των ανθρώπων, στις σκέψεις τους, με ιδέες, με συνήθειες, με τρόπους, με πολιτισμό, με εκδηλώσεις χαράς και διασκεδάσεως, με κάθε τρόπο που μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από τον εαυτόν του, για να μην βλέπει τον εαυτόν του, την κατάντια του εξαιτίας της πτώσεως, το χάλι του, με άλλα λόγια, και να μην σκέπτεται το Θεό. Αυτά τα δυο. Να μην σκέπτεται το Θεό και να μην βλέπει την αμαρτωλότητά του. Όλα τα άλλα του τα δίνει. Του τα δίνει. Είναι λοιπόν εχθρός του Θεού, διότι θέλησε να λατρευτεί σαν Θεός. Και είναι και εχθρός του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί τον άνθρωπο τον έφερε ο Θεός σαν αντίπαλό του, σε αντικατάστασή του μετά την πτώση. Εδώ θα καταλάβουμε αυτό το οποίο λέει ο Ψαλμωδός, ότι ο Θεός τα πάντα υπέταξε κάτω από τον άνθρωπο. Και υπάρχει ένα εδάφιο στην Αγία Γραφή που λέει, όταν λέει τα πάντα υπέταξε κάτω από τον άνθρωπο, εννοούμε ότι την οικουμένη, τη μέλουσα περί της οποίας ομιλούμε, δεν την υπέταξε σε αγγέλους, αλλά σε σπέρμα Αβραάμ, δηλαδή στους πιστούς. Και εδώ καταλαβαίνουμε το γιατί στη σκηνή εκείνη της δοκιμασίας στην Εδέμ, όταν ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό και τοποθετήθηκε μπροστά στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Είπα κι άλλοτε. Αυτή τη γνώση του καλού και του κακού ο άνθρωπος θα την αποκτούσε οπωσδήποτε. Ο Θεός θα του την έδινε. Αλλά θα την αποκτούσε και θα του την έδινε ο Θεός με υπακοή. Εδώ ήταν η δοκιμή. Θα υπακούσει, οπότε θα έπαιρνε. Και από το δέντρο της γνώσης θα του το έδινε ο Θεός. Ανυπήκουε. Απόδειξης ότι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο άνθρωπος της υπακοής,
είχε περισσότερη γνώση του καλού και του κακού από όλους εμάς, από κάθε άνθρωπο. Και έτσι δεν έφαγε εν παρακοή από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Που σημαίνει ότι ο Θεός θα το δίνει στον άνθρωπο. Τα πάντα θα του δίνει. Δεν είναι το δυνατό να μην του δώσει. Αλλά εν υπακοή και όχι εν παρακοή. Εκείνη η τοποθέτηση του ανθρώπου μπροστά στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν ήταν παρά μια δοκιμασία, ώστε ο άνθρωπος να εκδηλωθεί σαν προσωπικό της υπακοή, να κάνει καλή χρήση της ελευθερίας του, και εκδηλούμενος σαν προσωπικό της υπακοής να προβιβαστεί από τη σφαίρα τη φυσική στη σφαίρα τη πνευματική. Αυτό ήταν ένα αναγκαίο πέρασμα. Έπρεπε ο άνθρωπος να ανεβεί από τούτη τη φυσική κατάσταση στην πνευματική. Ήταν ανάγκη να περάσει από τούτο τον κόσμο τον φυσικό, τον ενστικτόδη, στον κόσμο της κυριαρχίας του πνεύματος. Και αυτό θα γινότανε στη δοκιμασία εκείνη της Εδέμου. Και είναι εκεί που ο εχθρός ήρθε και εκμεταλλεύτηκε του ανθρώπου την απλότητα, την ευπιστία και τον πλάνησε. Είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Ο πλανών την οικουμένη όλη. Για σκέψου λιγάκια πάνω σε αυτά τα εδάφια της γραφής. Ο πλανών την οικουμένη όλη. Άρχοντες, ηγεμόνες, φιλόσοφοι, επιστήμονες, άνθρωποι τους οποίους υπολείπτες σε μεγάλοι και μικροί, πλανώνται. Είναι ο αρχιπλάνος. Και όλη η ανθρωπότης βρίσκεται στα χέρια. Και ας μην νομίσει κανείς ότι αυτός είναι μόνος. Η Αγία Γραφή μιλώντας για τα πνεύματα αυτά λέει «Οι κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος του, του κοσμοκράτορες». Η Αγία Γραφή μιλάει για τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Μιλάει για αρχές, για εξουσίες, για δυνάμεις. Έχουν απόλυτη ιεραρχία μεταξύ τους. Και υπάρχει τέτοια αυστηρότης που δεν μπορεί κανένα να κουνηθεί αν δεν κάνει και δεν υποταχθεί σε αυτόν τον αρχηγό τους. Είναι δε τόσα πολλά, ώστε φανταστείτε σε έναν ταλέπορο άνθρωπο, τον Γαδαρινό, ήσαντε μία λεγεών. Και λεγεών θα πει 6.000. Σε έναν άνθρωπο. Βέβαια θα μου πεις, ο χώρος, αυτά δεν είναι, είναι πνεύματα. Δεν είναι πρόβλημα χώρου για αυτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου. Και ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι βρισκόμεθα μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως η Αγία Γραφή έρχεται και λέει ότι τον άνθρωπο τον έθεσε κυρίαρχον. Τα πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Βέβαια αυτό κάνει τον σατανά να φθονεί τον άνθρωπο και τον μίσει. Και ο Θεός είναι που, εκείνος που εγγενίασε έναν Άγιο Πόλεμο εναντίον όλων αυτών των στρατιών, των ατελευτήτων στρατιών του εχθρού. Όταν έβαλε έχθραν μεταξύ του σατανά και μεταξύ του σπέρματος της γυναίκας, έριξε τον πρώτο άνθρωπο, τον πρώτο όπλαστο, τον γενάρχη, και ο Θεός είπε καινούριο γενάρχη θα δημιουργήσω, θα φέρω, και αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή, και του απήγγειλε την καταδίκη από τότε, η οποία εκκρεμεί μέχρι σήμερα. Κάποτε θα γίνει, θα εκτελεστεί η καταδίκη του, η ολοκληρωτική του συντρίβη από τον Κύριον, το σπέρμα της γυναίκας. Και όχι μόνον αυτόν, αλλά και εκείνους που ενώνονται μαζί με το σπέρμα της γυναίκας, τον λύτρωτη, τον νίκητη, και είναι ένα μαζί του. Ο Θεός εγγενίασε Άγιο Πόλεμο, Ιερό Πόλεμο μεταξύ των έχθραν θελοβάν, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνθήκη συνθηκολόγησης μεταξύ μόνος πιστών και εκείνου του πνεύματος ή εκείνων των πνευμάτων. Καμία. Ο άνθρωπος θα πρέπει να προσέξει πολύ, ο πιστός, στο τι λέγει ο Θεός, και πρέπει να σταθεί στο θέλημα του Θεού και στις αρχές τις οποίες βάνει ο Θεός, και να μην πλανηθεί έστω για λίγο, να νομίσει ότι αν κάνω κάποια αμαρτία, αν βγω λίγο έξω, αν φτιάξω κάτι άλλο, θα έχεις να υποφέρεις φοβερά πράγματα. Εκείνος παραμονεύει.
και σε περιμένει και σε μισεί. Βεβαίως ήταν ανθρωποκτόνος απ' αρχής, το είπε ο Ιησούς. Αυτός είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής. Μισεί τον άνθρωπο. Μην περάσει ποτέ σκέψεις μέσα σου ότι είναι δυνατό να σε ανεχτεί. Και αν σου προσφέρει κάτι, αποβλέπεις την καταστροφή σου. Μισεί τον άνθρωπο. Είναι ανθρωποκτόνος εξ αρχής. Όταν κανείς έχει αυτά τα πράγματα υπόψη του, καταλαβαίνει τώρα το τι γίνεται στον κόσμο. Εχθροί μας δεν είναι οι άνθρωποι. Τι να σου κάνουν οι άνθρωποι? Και εκείνος που είναι εχθρός ο άνθρωπος, τον βάνει ο διάβολος. Από πίσω είναι ο διάβολος. Έρχεται ώρα και συνέρχεται. Αυτός μπορεί να συνέλθει. Ο άλλος δεν συνέρχεται. Δεν είναι εχθροί σου οι άνθρωποι. Οι δυσκολίες, τα προβλήματα, τα δεσίματα μέσα στη ζωή, οι αναστατώσεις, οι οικογένειες που διαλύονται, ανδρόγυνα που δεν συνεννοούνται, παιδιά που ανυπακούν στους γονείς και τις κλειδίνονται, φίλοι που χωρίζονται και γίνονται εχθροί, γενικότερα μέσα στον κόσμο προβλήματα οικονομικά που δένονται και οι σοφοί στύβουν τα κεφάλια τους να τα λύσουν και δεν τα λύνουν, αρρώστιες ειδικές. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός έβαλε τα χέρια του σε έναν κουφό, δεν του είπε πήγαινε στον οτορυνολαριγγολόγο, και τι είπε? Περίεργα πράγματα. Σε σένα λέγω το δαιμόνιο των κοφών. Έψαλθε εξ αυτού. Ήταν δαιμόνιο που προκαλούσε κόφανση. Ποιος μας λέει ότι οι αρρώστιες σαν τις σημερινές, καρκίνη και AIDS και άλλα, δεν έχουν υπερβατική την αιτία? Βέβαια όλα παίρνουν μια φυσική εξήγηση και μιλάνε γιατροί για τον οργανισμό που πάσχει με αυτό, για μικρόβια, για ιούς. Πίσω τι γίνεται? Εάν μπορούσαμε να ξέρουμε τι είναι στον υπερβατικό κόσμο, αλλά κρύπτονται από τα μάτια των ανθρώπων, δεν τα καταλαβαίνουν. Και έτσι προβλήματα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, εγκληματικότης που αυξάνει, αναστατώσεις και τόσα πράγματα που γίνονται. Είναι γιατί στο σημερινό αιώνα είναι εκείνος που κυβερνάει. Έχει τις καρδιές των ανθρώπων στα χέρια του και μόνον κάποιοι κατορθώνουν να του ξεφύγουν κατά χάρη Θεού, αν στραφούν και αν πιστέψουν στον Ιησού Χριστόν και πιαστούν από τον Χριστό. Τι γίνεται μέσα στον κόσμο? Εάν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε, η στάση μας θα ήταν διαφορετική. Εάν μπορούσαμε να εμβαθύνουμε σε αυτά που λέγει η Γραφή, η οποία έρχεται και ξεσκεπάζει μια άλλη όψη του κόσμου που την αγνοεί ο κόσμος, οι στάσεις μας θα ήταν διαφορετικοί. Το περπατημά μας διαφορετικό, η πορεία μας διαφορετική, η προσευχή μας διαφορετική. Αλλά ο άνθρωπος τα αγνοεί. Τα αγνοεί και ο εχθρός θριαμβεύει, γιατί σκεπάζεται, καλύπτεται, καμουφλάρεται. Είναι μαέστρος να καμουφλάρεται, να μην μπορείς να τον καταλάβεις. Εμφανίζεται με τη λαμπρότερη όψη μπροστά σου και όμως είναι διάφορος. Να σε αποσπάσει από τη μελέτη, να σε αποσπάσει από τη γραφή, να σε αποσπάσει από την εκκλησία, να σε αποσπάσει από την πίστη του Θεού. Μαέστρος, έχει τρόπους. Σε συνδέσει με ένα πολιτικό πρόσωπο, τον σκάρει σπουδαίο. Να σε φέρει σε κύκλους οι οποίοι ασχολούνται με τη γνώση και τα γράμματα και εκεί να παρασυρθείς. Να σε φέρει σε άλλους που έχουν διασκεδάσει και τα και εκεί να παρασυρθείς. Τα πάντα δύνατα. Κι όμως, κάποτε η βασιλεία του Χριστού θα πλώσει πάνω στον κόσμο. Αυτό το λόγο που λέει ο Θεός, πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού του ανθρώπου, θα γίνει σε όλη τη λεπτομέρεια. Και είναι κάποτε που τούτο το σύμπαν ολόκληρο θα κυβερνηθεί από το δοξασμένο άνθρωπο. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Αυτόν το πανηγύρι το οποίο περιμένουμε. Η γιορτή η μεγάλη, την οποία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να την ζούμε και να την περιμένουμε μέσα μας, όλοι μας. Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν ύμνο, να διακόψουμε λίγο και θα συνεχίσουμε. Τον ύμνο 6, δόξα ανήκει στο Χριστό, τον μόνο λυτρωτή. Αλλά θα τον αρχίσουμε εμείς και θα ακολουθήσει το αρμόνιο.

Λατρευτέ μας Κύριε Ιησού, εσύ είσαι ο λυτρωτής, εσύ είσαι ο νικητής, το σπέρμα της γυναικός. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ήλθες για να καταστρέψεις τα έργα του διαβόλου και μας ελευθέρωσες και μας μετέφερες από την εξουσία του σκότους στην βασιλεία την δική σου, για να εξαγγέλλουμε τις αρετές σου και τα δικά σου μεγαλεία. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας ακόμα, φρούρισέ μας από τον εχθρό της ψυχής και δώσε μας χάρη, σε παρακαλούμε, να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου και να είμαι θα μαζί σου νικητές. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Πόλεμος λοιπόν. Ιερός πόλεμος, Άγιος πόλεμος, πνευματικός πόλεμος. Ο εχθρός τα ξέβρει αυτά τα πράγματα από την αρχή. Άλλωστε η καταδίκη την οποία απήγγειλε ο Θεός σε αυτόν ότι θα σου συντρίψει την κεφαλή, το σπέρμα της γυναίκας, το έχει διαρκώς μπροστά στα μάτια του. Το ξέβρει. Γι' αυτό και προσπάθησε απ' αρχής με κάθε τρόπο να ματαιώσει το έργο του Θεού. Εάν παρακολουθήσει κανείς από την Παλαιά Διαθήκη, ως και την Καινή Διαθήκη, το τι μαεστρίες έκανε και με ποιο τρόπο προσπάθησε τα όργανα τα οποία ο Θεός χρησιμοποιούσε να τα παραστρατήσει και να τα πλανήσει και να τα βγάλει έξω ώστε να ματαιώσει το έργο του Θεού, είναι κάτι το θαυμαστό. Πιάσε από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, που τους διαλέγει ο Θεός. Θα τους ρίξει σε κάθε είδους παρανόηση, πλάνη. Αλλού τους θέλει ο Θεός, αλλού πάνε αυτοί. Κάνουν ενέργειες που δεν είναι εκείνες που θέλει ο Θεός. Με κάθε τρόπο να ματαιώσει το έργο του Θεού. Σηκώθηκε και πήγε, λέει, στην Αίγυπτο. Ο Αβραάμ, λες και ο Θεός που τον κάλεσε, δεν μπορούσε να τον ταΐσει. Γιατί, ο Αβραάμ, πριν πάει ο Ιακώβ με τα παιδιά του, που κόντεψε να χάσει τη Σάρα εκεί πέρα. Βλέπει κανείς τις εμπνεύσεις που τους δίνει. Στο Μωυσή, ήξερε τι ρόλο θα έπαιζε ο Μωυσής. Θα καλεί το Θεό, το παιδί αυτό, να παίξει ρόλο σωτήρος για το λαό των Ισραήλ. Ξεσηκώνει, βάνει έμπνευση στο Φαραώ να σκοτώσει όλα τα παιδιά, τα αγόρια των Ισραηλιτών. Και ο Μωυσής εσώθηκε εκ θαύματος. Τον βάλαν στο καλαθάκι και τον ρίξαν εκεί στο ποτάμι στην άκρη, όλο αυτό το τέχνασμα. Και τον βρήκε η κόρη του Φαραώ. Γι' αυτό ονομάστηκε Μωυσής, που θα πει ο διασωθής εκ των υδάτων. Μωυσής. Σαν μεγάλωσε, κοίταξε πώς τον κυνήγησε ο διάβολος. Και σαν όργανο του Θεού κατόπιν που χρησιμοποιήθηκε από το Θεό, με κάθε τρόπο και ο Θεός, ο διάβολος τον έκανε ακόμα και να αμαρτήσει, να χτυπήσει δύο φορές τον βράχο, για να πέσει η οργή και η κρίση του Θεού απάνω του. Το λαό των Ισραήλ που ήταν το μέσον για το οποίο το σπέρμα της γυναίκας ερχόταν στον κόσμο, με κάθε τρόπο τον έριχνε σε αποστασία και σε ανυπακοή στο Θεό, για να πέσει η κρίση του Θεού επάνω του. Θυμόσαστε πόσες φορές είπε στο Μωυσή, άφησε με Μωυσή, φύγει από τη μέση, να τους αφανίσω και θα βγάλω άλλο λαό. Να τους αφανίσω. Και έπεφτε ο Μωυσής στα πόδια του Θεού και λέει, αμάν Θεέ μου, υποσχέσεις τις οποίες έδωσες, μην το κάνεις. Τούτος ο λαός. Τον Δαβίδ, από τον οποίο θα έβγαινε το σπέρμα της γυναίκας, κάποτε, από γνώστο, τον έριξε στην αμαρτία για να πάψει να είναι όργανο του Θεού και να εκδηλωθεί η οργή του Θεού και η μήνυση του Θεού επάνω του. Και όλη η ιστορία του λαού Ισραήλ είναι μια διαρκής προσπάθεια αυτού του όντος να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού. Και κοιτάξτε τώρα στην Καινή Διαθήκη, σαν ήλθε ο Χριστός. Βάνει πρώτα απ' όλα στη σκέψη του Ιωσήφ να απολύσει την Μαρία. Γεννιέται ο Ιησούς. Βάνει στον Ηρώδη να σφάξει όλα τα παιδάκια μέχρι ηλικίας 2 ετών. Μήπως μέσα εκεί είναι αυτός. Κοιτάξτε με ποιο τρόπο προσπαθούσε να τον εξαφανίσει, να τον βγάλει από τη μέση. Σαν μεγάλωσε, σαν
άρχισε τη σταδιοδρομία του την πνευματική, αντιμετώπισε τον εχθρό στήθος με στήθος. Εκεί στην Έρδυνο, μια πάλι, μια φοβερή πάλι, τρομερή πάλι, με τον άρχοντα τούτου του κόσμου. Δεν του φέρε σκοτεινές ιδέες, όπως ανώδιζε κανείς. Είσαι δε οι λαμπρότερες που μπορούσε να του φέρει. Πες τις πέτρες να γίνουν ψωμί, να γίνεις, να λύσεις τα οικονομικά προβλήματα όλου του κόσμου. Θα σε λατρεύουν οι άνθρωποι. Θα σε δουν ως Θεό μπροστά τους. Αν λύσεις, αλλά με ανυπακοή στο Θεό. Πήρα από το πτερίγιο, θα σε χειροκροτήσουν, θαυματοποιός. Όλοι οι άνθρωποι θα λέγανε τι φαινόμενο είναι αυτό. Τι μετέωρο είναι αυτό που έρχεται από πάνω. Του δείξε τα βασίλεια της οικουμένης, όλα δικά σου. Βλέπετε ότι η τέχνη του, τα τεχνάσματά του ήσαν σκοτεινά. Πολύ λαμπρά και επιθυμητά. Ποια ψυχή δεν θα έλεγε, ώρα να κυριαρχήσω πάνω σε όλα τα έθνη, να είμαι άρχοντας και κυρίαρχος. Και ποιος δεν το θέλει. Όλοι οι πολιτικοί αυτό επιδιώκουν. Και ο Κύριος αρνήθηκε. Αργότερα βλέπουμε τους πατριώτες του εκεί στη Ναζαρέτ, όταν τους μίλησε σε μία συναγωγή, τον άρπαξαν λέει και τον έφεραν έως την άκρη του όρου για να τον γκρεμίσουν κάτω στον γκρεμό. Και τους ξέφυγε από τα χέρια. Ξεσήκωσε τους συμπατριώτες του εναντίον του. Ξεσήκωσε τα αδέρφια του εναντίον του, τα κατασάρκα. Τον χλέβαζαν και κανείς δεν τον ακολούθησε. Και τον περιέπεσαν. Ξεσήκωσε την ηγεσία του Ισραήλ εναντίον του. Με κάθε τρόπο πειρασμοί από τους Σαδουκαίους, Φαρουσαίους. Όλη η ζωή του ήταν γεμάτη από πειρασμού. Ξεσήκωσε τον πιστό μαθητή, τον Πέτρο. Και κοιτάξτε με τι ύπουλο και πονηρό τρόπο. Ας σταυρωθείς. Τι είναι αυτό το πράγμα που λες. Εμείς περιμένουμε να βασιλεύσεις. Τι ας σταυρωθείς. Μη γέννητο ποτέ σε εσύ. Και ο Κύριος για μια στιγμή σταμάτησε και το σκέφτηκε. Και γυρίζει και του λέει του Πέτρο, πάγε πίσω μου Σατανά. Αναγνώρισε πίσω από τον πιστό μαθητή εκείνον, τον άρχοντα του κόσμου, ο οποίος του την έφερε πλάγια μέσα, πού να φανταστεί κανείς, ο φίλος, ο πιστός μαθητής, αυτός που έλεγε να δώσω τον εαυτό μου για σένα, ή το δυνατόν αυτός. Κι όμως, στη Γεθσημανία αντιμετωπίζει τις στρατιές που επιδράμουν εναντίον του. Και ήταν τόσο τρομερός ο αγών, ώστε χρειάστηκε άγγελος να έρθει να τον ενισχύσει. Άγγελος, να τον ενισχύσει στον αγώνα αυτό. Στο Γολγοθά, αφού έκανε τα πάντα και δεν μπόρεσε να τον εξοντώσει, έβαλε τον προδότη μαθητή, τον Ιούδα. Δούλεψε στον Ιούδα για να τον προδώσει και να τον σταυρώσει. Σαν τον σταύρωσε, κατάλαβε την κάφα. Έβαλε τα πλήθη να φωνάζουν κατέβα. Και πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, ο Υιός του Θεού πεθαίνει. Αυτό ο εχθρός τον νόμισε επιτυχία μεγάλη. Από μια σπρατσουλή, επιτέλους τον έβγαλε από τη μέση. Κατόρθωσε να τον θανατώσει. Ενόμισε ότι μπορούσε το τριαντάφυλλο αυτό να το αρπάξει. Να το δρέψει. Αλλά τραβήχτηκε πίσω φωνάζοντας. Τα χέρια του μάτωσαν του διαβόλου. Διότι αυτός ο θάνατος ήταν η υπέρτατη πράξη υπακοής εις το θέλημα του Θεού. Και εκεί την έπαθε. Διότι αυτός ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, επεσφράγισε την υπακοή. Την ανοίγαγε σε αρχή μέσα στη ζωή του και για τη ζωή όλων εκείνων οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν. Υπακοή μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Και συνεπώς ανακηρύχθηκε μόνος δίκαιος, μόνος Άγιος, νικητής. Δεν μπόρεσε να τον παρασύρει σαν υπακοή. Νίκησε. Βέβαια το γεγονός αυτό το είδαν ουρανοί από πάνω που έσκυψαν. Ο κόσμος όλος εις τον οποίο διακηρύχθηκε σε όλες τις γλώσσες, λατινικά, εβραϊκά, ελληνικά, γραμμένη η επιγραφή ποιος ήταν, και τα δαιμόνια το είδαν. Η Αγία Γραφή έρχεται και μας αποκαλύπτει σκηνές που γίνηκαν στο Γολγοθά όγνωστες εμάς.
Τα λεφούσια των δαιμονίων είχαν μαζευτεί και με τον Σατανά τριγύρω από το σταυρό. Χλέβαζαν, περιέπαιζαν, το έκαναν τον θάνατο πιο βασανιστικό, ξεσηκώνοντας τα πλήθη και τους στρατιώτες. Αλλά εκείνος με την υπακοή του, όπως μας λέγει η Γραφή, απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες, τους ξύλωσε τα γαλόνια, τους αφαίρεσε την εξουσία με την υπακοή του. Αδράνησαν πλέον, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, χάσανε το παιχνίδι. Και θριάμβευσε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Και η Αγία Γραφή μας λέγει, μετά το σταυρό, ευθύς μετά το θάνατό του, νικητής πλέον, θριαμβευτής πλέον, ενισχυμένος από το Πνεύμα του Θεού, χορεύεται στο κάτω βασιλείο, των νεκρών. Έχει άλλη δουλειά να κάνει εκεί. Εκεί ήταν δύο εχθροί μεγάλοι, ο Άδης και ο Θάνατος, άρχοντες του κάτω κόσμου. Σύμμαχοι του διαβόλου. Και κατεβαίνει κάτω εκεί για να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς και μαζί τους. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι τους έδεσε και τους δυο. Τους έπτεσε και τους γονάτισε. Τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Δεν έχουν εξουσία. Ό,τι επιτρέψει ο Χριστός από πάνω. Εκείνος είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και ο πιστός δεν πρέπει να φοβάται. Μα μήπως πέθανε. Άμα θα το επιτρέψει ο Κύριος. Άμα θα το επιτρέψει ο Κύριος, κανείς δεν σε κρατάει εδώ. Αλλά και κανείς νωρίτερα δεν μπορεί να σε διώξει. Αν εκείνος δεν σε καλέσει. Την εξουσία την έχει ο Χριστός. Πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Άνοιξε τις φυλακές, λευτέρωσε ψυχές και τους μίλησε. Και διακήρυξε το Ευαγγέλιο του, το Ευαγγέλιο της νίκης και του θριάμου, της σωτηρίας που έκανε. Υπήρξαν ψυχές που πιάστηκαν και σώθηκαν. Και τώρα ο νικητής, ο θριαμβευτής, αφού πήρε ξανά το σώμα του και αναστήθηκε, είναι στους ουρανούς και κάθεται στο θρόνο του Θεού. Η νίκη επραγματοποιήθηκε και γίνηκε. Αλλά ο πόλεμος, ο ιερός πόλεμος, συνεχίζει. Δεν είναι εύκολο ο εχθρός να αφήσει τον τόπο το έδαφος. Νικήθηκε. Αλλά κατέχει ακόμα. Έχει πόστα. Υπάρχουν άνθρωποι που τον υπηρετούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από αφέλειά τους και από δυναμία τους και από ευσκεψία τους προσφέρονται. Υπάρχει η εκκλησία η οποία και εκείνη στην αγνιά της δίνει έδαφος. Αυτός δεν φεύγει εύκολα. Ξέρεις τι είναι να σωθεί μια ψυχή. Ξέρεις τι είναι. Εάν μπορούσες να ξέβρεις και να δεις τι πόλεμος γίνεται στον υπερβατικό κόσμο για τη μία ψυχή. Να γιατί γίνεται χαρά μεγάλη επάνω όταν επιστρέψει κάποιος. Θα ξεσηκωθούν οι συγγενείς, θα ξεσηκωθούν οι φίλοι, θα ξεσηκωθεί το περιβάλλον, ο κόσμος. Να τον κάνουν πίσω, να τον τραβήξουν με κάθε τρόπο ο εχθρός να τον εμποδίσει. Του βάνει δυσπιστία, του βάνει πνεύμα απιστίας. Διαβάζει βιβλία και του γεμίζει το κεφάλι. Να γιατί θα πρέπει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όταν ευαγγελιζόμεθα κάποιον και όταν έχουμε συγγενείς οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει ακόμα, είναι ανάγκη να γονατίζουμε και να προσευχόμεθα. Κύριε, επιτίμησε το πνεύμα της απιστίας που τον κατέχει. Δεν είναι δικά του. Η αντίσταση δεν είναι δική του. Λάθος. Κακώς έχουμε πάρει τα πράγματα. Πίσω είναι ο εχθρός. Και αν δεν το έχεις στο μυαλό σου αυτό να ξέρεις ότι είναι διάβολος, δεν θα νικήσεις ποτέ. Δεν θα μπορέσεις να τον βοηθήσεις να ελευθερωθεί. Πρέπει να γονατίζεις και να προσεύχεσαι. Κύριε, επιτίμησε το πνεύμα της απιστίας που του βάνει μέσα του απιστία. Μάχεται με όλους τους τρόπους για να μην χάσει το έδαφος, ξέρει τι τον περιμένει. Και προσπαθεί να κρατηθεί και να μακρύνει τον καιρό όσο μπορεί. Και εδώ είναι η μεγάλη μας. Ο νικητής ενίκησε. Η σωτηρία εγίνηκε. Ο δρόμος άνοιξε. Αλλά πώς σώζεται η ψυχή. Πώς σώζεται. Να είναι εύκολο πράγμα. Να γιατί διστάζουμε, να γιατί σκαλώνουν και να τον βλέπεις και από εδώ και από εκεί και φεύγει και ξανά έρχεται. Και γίνεται στον υπερβατικό κόσμο μέγας πόλεμος για την απελευθέρωση μιας ψυχής. Αυτές τις σκέψεις που είχα τούτες τις μέρες του, εγώ νάτισα και λέω, Θεέ μου, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται γύρω. Και εμείς είμαστε τόσο αφελείς και δεν τα καταλαβαίνουμε. Τόσο αφελείς και δεν τα καταλαβαίνουμε.
Να ψάλλουμε τον ύμνον βράχε των αιώνων, ναι, σοι αισχύσεις δι' εμέ. Και ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Είναι ο ύμνος

τελευταία στροφή. Πραγματικά στα χέρια τα δικά σου δεν θα κατασχυνθούμε, γιατί είσαι ο νικητής. Δώσε μας χάρη να καταλάβουμε τα πράγματα τα πνευματικά που η Αγία σου Γραφή αποκαλύπτει. Μας κάλεσες μέσα σε αυτόν τον πνευματικό κόσμο και μας προορίζεις για μεγάλη δόξα. Αλλά όμως η δόξα αποκτιέται με κάποιο τίμημα υπακοής, κόστος υπακοής και αφιερώσεως εσένα. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δώσ' μας λίγη τροφή ακόμα για τη δόξα σου και το όνομά σου. Αμήν. Και τώρα με την Εκκλησία του Χριστού τι γίνεται. Σχηματίστηκε η Εκκλησία του Χριστού το σώμα. Αλλά κοιτάξτε τον διάβολο πως με κάθε τρόπο προσπάθησε να την βγάλει από τη μέση. Εμέθοδοι που χρησιμοποίησαν δεν διπλές. Δυο, κυρίως. Πρώτα απ' όλα απ' έξω, διαγωμή. Πιάνει τον Ιάκωβο, τον θανατώνει ο Ηρώδης. Δεύτερο μέσο, η φθορά από μέσα, η αμαρτία, Ανανίας, Σάπφυρα, αμαρτάμα. Ο Πέτρος στιγματίζει την αμαρτία και την καταδικάζει. Γιατί έπρεπε να καταδικαστεί να μην είναι η αιτία της φθοράς μέσα στην Εκκλησία. Και σε όλη τη συνέχεια βλέπει κανείς τα εμπόδια, τις δυσκολίες και την διάλυση που προσπαθεί να φέρει. Δύο αιώνες κατοπινή, αν μη τρεις, η διωγμή 10 αυτοκρατόρων, αιματηρή διωγμή, να ξεριζώσει την Εκκλησία. Ήταν έργο του διαβόλου. Αυτός τους ενέπνεε και τους ξεσήκωνε. Διωμό μέχρι σε σχάτο, για να ξεριζώσει την Εκκλησία. Δεν τα κατάφερε. Σαν δεν τα κατάφερε, την έριξε σε νάρκη, σε κοσμικότητα. Άπλωσε το ποδάρι της στον κόσμο. Μπήκε το κράτος μέσα και η εξουσία μέσα. Πολιτικοποιήθηκε η Εκκλησία. Έχασε το ενδιαφέρον της στο πνευματικό. Με κάθε τρόπο, εάν διαβάσεις τις 7 επιστολές της Αποκάλυψης που δείχνουν μια εξέλιξη στην πορεία της Εκκλησίας μέχρι τέλους, θα δεις τι κατάφερε, τι κατόρθωσε ο διάβολος. Εκεί να είναι νεκρή, εκεί το ποδάρι στον κόσμο, εκεί να φθείρεται σε τύπους, εκεί να βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα. Εκεί να ξεσηκώσει διωγμούς. Και μέχρι σήμερα η Εκκλησία του Χριστού έχει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις στρατιές του πονηρού κόσμου, τις ιεραρχίες αυτών των πονηρών όντων, τα οποία εμείς μεν κοιμούμεθα, ησυχάζουμε, αδιαφορούμε, πάμε και ερχόμεθα στην Εκκλησία και νομίζουμε πως επιτελέσαμε το καθήκον μας. Αυτά όμως δεν ησυχάζουν και δεν κοιμούνται ημέρα και νύχτα και σκέπτονται με ποιο τρόπο θα καταστρέψουν το έργο του Θεού. Όταν στην Εκκλησία βλέπεις αδιαφορία, όταν οι συναθρήσεις αδειάζουν και βλέπεις τα καθίσματα αδιανά, ο διάβολος από πάνω κάθεται και γελάει στο ταβάνι. Α, σου λέει, άδεια τα καθίσματα, ούντως. Δουλειές θα φέρει στα κεφάλια και στη ζωή των ανθρώπων. Σκέψεις μέρημνες, μπελάδες, τα παιδιά, οι φροντίδες, μα οι συγκοινωνίες, μα τόνα, μα τ' άλλο. Παγωνιά, αδιαφορία, ψυχρότης, έλλειψης ενδιαφέροντος για τις αυλές του Κυρίου, καθόλου νοσταλγία και επιθυμία για τις αυλές του Κυρίου, καθόλου ενδιαφέρον για τον Κύριο. Καλά πάμε. Κυριακή μαζευόμαστε. Άλλες μέρες έξω η Εκκλησία. Και σιγά σιγά το πράγμα προχωρεί. Μου έλεγε ένας χθες για τις εκκλησίες της Γερμανίας. Το τι καταστροφή γίνεται, μου λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι έχει κάνει ο διάβολος. Οι πιστοί ζουν κοσμικότατα. Οι νέοι και πολλών συντηρητικών εκκλησιών λένε στους μεγαλύτερους, και γιατί εμείς να μην έχουμε αυτή την σεξουαλική ελευθερία, να έχουμε κοινόβια, να ζούμε κλπ. Θέλουν να ζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί. Οι εκκλησίες έχουν χαθεί ουσιαστικά. Πολλά μέλη της εκκλησίας, των εκκλησιών, ακόμα και κήρυκες, παρακολουθούν τις νύχτες σεξοφίλμ. Στα βίντεο. Αυτά. Στις τηλεοράσεις. Έχει κυριολεκτικά φθαρεί το έργο. Η εκκλησία φθείρεται κάθε μέρα.
Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα? Μιλάμε για αναζωπηρώσεις και αναζωπηρώσεις. Αν δεν έρχεται έτσι η αναζωπηρώσεις. Ο λόγος του Θεού μας λέγει στην προς Εφεσίους επιστολή, δίνει τον οπλισμό, την πανοπλία, την πνευματική που πρέπει να ντυθεί ο πιστός. Η ασπίδα της πίστεως, περικεφαλαία της σωτηρίας, ο θώρακας της δικαιοσύνης, τα πόδια σου να ασχολούνται με το Ευαγγέλιο, να τρέχεις, η μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού, να κατέχεις το λόγο του Θεού. Πρέπει να τον ντυθείς. Εάν δεν πάρεις την πανοπλία του πνεύματος να μάχεσαι, δεν μπορείς να σταθείς την ημέρα την πονηρά. Και το μεγαλύτερο απ' όλα, το όπλο της προσευχής. Αυτό το όπλο το χρησιμοποίησε πολύ ο Κύριος στη ζωή του. Διότι αυτά τα όντα δεν είναι σάρκα. Λέει, ακούς κανέναν καμιά φορά και λες, αν τον πιάσω το διάβολο, μωρέ. Τι αν τον πιάσεις, πιάνετε. Αυτό γελάει μαζί σου. Αυτά είναι πνεύματα. Δεν υπάρχει τρόπος να τα πολεμήσεις άλλος, παρά μονάχα με την προσευχή. Αδιάλειπτη προσευχή, επίμονη προσευχή. Τι έγινε και όταν ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο και ήρθαν, λέει, οι Αμαλικίτες και τον χτύπησαν? Τι έγινε και? Ο Μωυσής είπε στον Ιησού του να δει, ετοίμασε στρατό. Το λέει στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 17. Το διαβάστε. Ετοίμασε στρατό, λέει, να πολεμήσουν. Εγώ, ο Αρών και ο Ορ, οι τρεις μας, θα ανεβούμε πάνω στο όρος. Και θα προσευχηθούμε στο Θεό. Και πήγε ο Μωυσής απάνω στο όρος και ύψωσε τα χέρια και προσευχόταν. Και όσο ο Μωυσής είχε υψωμένα τα χέρια, οι Ισραηλίτες νικούσαν. Όταν κουραζόταν ο Μωυσής και πέφτουν τα χέρια του, οι άλλοι νικούσαν, οι εχθροί νικούσαν, οι Αμαλικίτες. Και χρειάστηκε να τον καθίσουν κάπου το Μωυσή και ήταν οι άλλοι δύο και του κρατάγανε τα χέρια. Έως της δύσεως του ηλίου, υψωμένα τα χέρια. Έως ότου ο Ισραήλ ενίκησε και κατετρόπωσε τους εχθρούς του. Και εδώ μέσα στην εκκλησία, πού είναι τα υψωμένα χέρια? Να φανούν από το λόφο της εκκλησίας να εξέχουν ψηλά στον ουρανό και να προσεύχονται. Πώς τα μέλη της εκκλησίας θα ξαναζωντανέψουν? Πώς οι άπιστοι απ' έξω θα επιστρέψουν? Πώς είναι δυνατόν να γίνει το έργο αυτό? Δεν γίνεται με προσπάθειες, ούτε με προγράμματα, ούτε με ομιλίες, ούτε με τίποτα από αυτά. Τα υψωμένα χέρια. Και είναι ανάγκη μέσα στην εκκλησία να σχηματιστεί το σώμα των αγωνιστών της προσευχής. Αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κάποτε τα είχαμε αυτά. Άλλοτε ποτέ στο δωματιάκι γινόταν η προσευχή. Και ήσαν οι εθελοντές, οι αγωνιστές της προσευχής, που ξέρανε την αξία που έχει αυτό το πράγμα. Και πηγαίνανε και προσεφέροντο να πάνε να προσευχηθούν. Στα σπίτια, εδώ, στα γόνατα, προσευχή. Προσευχή να ελευθερώσει ο Κύριος την εκκλησία του. Προσευχή να μην φορτώνονται οι πίστοι με όλες τις μέρημνες του κόσμου, τις φέρνει απανωτές ο διάβολος. Προσευχή στις οικογένειες να γίνει ειρήνη για να μπορέσουν να έρθουν στην εκκλησία. Προσευχή οι άπιστοι σύζυγοι να μπορέσουν να ενδώσουν. Προσευχή το Ευαγγέλιο να βγει πιο έξω. Προσευχή οι κήρυκες του Ευαγγελίου να έχουν λόγο και να πάνε να κηρύξουν. Δεν μπορούν μόνοι τους. Προσευχή το πρεσβυτέριο να γρυπνεί και να μην κοιμάται. Δεν είναι πρεσβυτέριο να κάθεται να μαζεύονται τις Δευτέρες εκεί πέρα για να συζητάνε. Δεν είναι πρεσβυτέριο αυτό. Δεν είναι πρεσβυτέριο. Πρεσβυτέριο είναι στα γόνατα να ενώσουν τον εαυτό τους μαζί με τα μέλη της Εκκλησίας και να πέσουν στα γόνατα και να δώσουν πρώτοι το παράδειγμα. Πρεσβυτέριο είναι να ενδιαφερθούν για τις ψυχές και να πάνε στα σπίτια. Αυτό είναι πρεσβυτέριο. Και αν δεν γίνει το σώμα των αγωνιστών της προσευχής, δεν θα νικήσουμε, αδελφοί. Και τούτη την όμορφη συνάθρηση που βλέπετε θα τη δείτε μια μέρα και θα κλαίτε. Θα διαλυθεί. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Με απασχολεί αυτό τον καιρό καθώς βλέπω τις άδειες συναθρήσεις και λέω τι θα γίνουμε. Πού πάμε? Κτίζουμε κτίρια? Να μείνουν κτίρια? Ή ενδιαφερόμεθα για τις ψυχές? Στα γόνατα, στην προσευχή. Κάποια μέρα, και έρχεται η μέρα γλίγορα, το βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνει τα τελευταία γεγονότα και τις τελευταίες σπασμωδικές αντιδράσεις του εχθρού.
θα φέρει τον Αντίχριστο, θα φέρει τον ψευδοπροφήτη, θα κάνει πάντα δυνατόν. Για να μην εγκαταλείψει τα όχηρά του, τις θέσεις του τόσο εύκολα. Αλλά θα έρθει μια μέρα. Στο κεφάλαιο το 20 της Αποκαλύψεως γράφει «Και είδα άγγελον ισχυρών που κατέβηκε από τον ουρανό». Και ο άγγελος αυτός είχε το κλειδί της Αβύσσου και αλυσίδα μεγάλη στα χέρια του. Και έπιασε τον δράκοντα, τον όφη των αρχαίων, ώστε είναι διάβολος και σατανάς. Και έδεσε αυτόν 1000 έτη και έριψε αυτόν στην Αβύσσο και έκλεισε αυτόν και σφράγισε επάνω αυτού για να μην πλανήσει τα έθνη έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη. Και με τα ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Σκέπτομαι πολλές φορές τι να είναι αυτή η αλυσίδα του Αγγέλου. Αν είναι αλυσίδα ηλική, σίδερα, μα δεν δένεται το πνεύμα με αλυσίδες τέτοιες. Αδύνατο. Ο διάβολος θα δεθεί με τέτοια αλυσίδα. Αστεία πράγματα. Αυτό είναι πνεύμα. Αναρωτιέμαι, δεν το ξέρω. Αναρωτιέμαι. Μήπως είναι η αλυσίδα των προσευχών μας. Μήπως είναι η απάντηση στις προσευχές της Εκκλησίας. Και είναι αυτή η αλυσίδα με την οποία θα τον δέσει και θα τον ρίξει στην Άβυσσο. Οπωσδήποτε η καταδίκη την οποία έχει μπροστά του και την οποία απήγγειλε ο Θεός στην Εδέμ μένει σε κρεμότητα ακόμα και είναι μπροστά του. Θα την υποφέρει, θα την υποστεί. Εκείνο το οποίο πρέπει εμείς να έχουμε υπόψη μας, αδελφοί, είναι τελικά θα νικήσουμε χάρη στον νικητή, όχι από αξία μας. Εμείς είμαστε τίποτε. Κομμάτι να σκέφτει. Κοιμούμεθα κυριολεκτικά. Οφείλουμε να αφυπνιστούμε. Μπροστά μας έχουμε μια βασιλεία του Χριστού. Μπροστά μας έχουμε την Άνω Ιερουσαλήμ. Μπροστά μας έχουμε τους νέους ουρανούς και την καινούρια γη, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Μπροστά μας έχουμε ένδοξα πράγματα. Τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδες του ανθρώπου. Κυρίαρχη στο μελλοντικό κόσμο που έρχεται. Αλλά, αδελφοί, αυτά τα πράγματα, αυτά τα κατορθώματα, αυτές οι δόξες, αυτή η νίκη δεν αποκτάται χωρίς κάποια προσφορά από μέρους μας. Το κόστος της υπακοής δεν είναι.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καθώς θα διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο Σου τις τελευταίες αυτές ημέρες, τις οποίες ο Κύριος μας χάρισε, τους τελευταίους αυτούς λόγους, την πορεία του Κύρια αυτήν προς τον θάνατο, αυτήν την θριαμβευτική πορεία, την ιδιότυπη αυτήν, με την οποία ο Κύριος μας ηθέλησε να σφραγίσει το έργο της σωτηρίας για το οποίο ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτές τις σκέψεις τις οποίες θα φέρουμε κατ' ενώπιόν σου, εσύ να τις βεβαιώσεις μέσα στις καρδιές.

μέσα από όλη αυτήν, Κύριε, την υπόθεση της θυσίας του Υιού του Θεού του Ζώντος. Μην επιτρέψεις τον διάβολο να μας εκτρέψει σε σκέψεις που είναι ξένες προς το Άγιο θέλημά Σου, αλλά δώσε μας βαθιά επίγνωση του Αγίου θέληματός Σου, να καταλάβουμε το νόημα του Σταυρού και της σωτηρίας, την οποία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας εχάρισε επάνω εις το Σταυρό δια του θανάτου. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας. Μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η χοροδία θα μας...

από το Μεσσία του Χέντελ. Όταν ο συνθέτης αυτός συνέθεσε αυτόν τον περίφημο ύμνο και όλο το ορατόριο, τα αρχικά λόγια που έβαλε ακριβώς σε αυτό το μέρος που η χοροδία μας χάρισε σήμερα ήταν «Ως τα ουράνια, τώρα ας ακουστεί γιορτινό τραγούδι για τον λυτρωτή». Αυτά ήθελε να γράψει ο Μεσσίας ο Χέντελ. Ο ύμνος που μας χάρισε η χοροδία και τα λόγια του είναι μεταγενέστερα. Σήμερα, αδελφοί, θα διαβάσουμε το χρονικό της ημέρας. Αυτόν τον ιδιότυπο θρίαμβο, την είσοδο του Κύριου μας Ιησού Χριστού εις την Ιερουσαλήμ. Το ανάγνωσμά μας θα το πάρουμε από το ΚΑΠΑ 21 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και εδάφια 1 έως 17. Και ότε επλησίασε

Ήρθαν εις Ιεροσόλυμα και ήρθαν εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς: «Υπάγετε εις την κόμη την απέναντι ημών και ευθύς θέλετε ευρύ όνον δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσατε και φέρετε μη. Και αν της σας είπε τι, θέλετε είπε ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών. Και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά, τούτο δε όλον έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος: «Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραής και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου». Πορευθέντες δε οι μαθητέ και επιείσαντες καθώς προσέταξεν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολλάριον και έβαλον επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από τον δέντρον και έστρωνον εις την οδόν. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: «Οσανά το Υιό ο Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Οσανά εν της υψής της». Και ότε εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα, εσύσθη πάσα η πόλης λέγουσα: «Τις είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον: «Ούτος είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Και ότε εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πολλούντας και αγοράζοντες εν το ιερό και τα στραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς: «Είναι γεγραμμένον ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιο ληστών». Και προσήλθον προς αυτόν τυφλή και χωλή εν το ιερό και εθεράπευσεν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια τα οποία έκαμε και τους παιδος κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας: «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ηγανάκτησαν και είπων προς αυτόν: «Ακούεις τι λέγουν συνούτι?» Ο δε Ιησούς λέγει προς αυτούς: «Ναι, ποτέ δεν αναγνώσατε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν?» Και αφήσας αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βηθανίαν και διανυκτέρευσεν εκεί. Η χοροδία θα μας δώσει άλλον ένα ύμνο.

Θα ήθελα να αναγγείλω το πρόγραμμα της ημέρας. Ο Κύριος μας βαδίζει προς την Ιερουσαλήμ. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει σε αυτήν του την πορεία. Είναι ήδη γνωστό και μας το λέγει ο ίδιος Ευαγγελιστής στο προηγούμενο κεφάλαιο, ότι αποκαλύπτει στους μαθητάς του: «Ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη δια να εμπέξωσι και να μαστιγώσωσι και να σταυρώσωσι και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί». Λόγοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την προηγούμενη ημέρα. Λόγοι προς τους μαθητάς του. Άλλος Ευαγγελιστής μας πληροφορεί ότι ο αγαπημένος του μαθητής, ο Πέτρος, προσπαθεί να τον εμποδίσει σε αυτήν την πορεία, την πορεία προς το θάνατο. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός του επισημαίνει ότι πίσω από αυτήν την αγαθή επιθυμία και την προσπάθεια κρύβεται ο διάβολος, ο οποίος θέλει να εμποδίσει το σχέδιο του ουρανίου Πατρός για τη σωτηρία. Το σχέδιο για το οποίο ο Πατέρας ο Ουράνιος έστειλε τον Υιόν του εδώ εις τον κόσμο. Ενεσαρκώθη, περιευλήθη μορφή ανθρώπου, ήρθε σε μας με κατανόηση να μπορέσουμε να καταλάβουμε τους λόγους του, με σημεία πολλά, αυτά που οι Εβραίοι ζητούσαν, οι Εβραίοι σημείων ζητούσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και έδωσε αυτά τα σημεία. Μάλιστα η τελευταία εβδομάδα ήταν γεμάτη από θαύματα, από επεμβάσεις που έκανε ο Κύριος μας, με κορυφαίο το γεγονός της Αναστάσεως του Λαζάρου. Αλλά και πριν ακόμη μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, έδωσε την όραση στον τυφλό Βαρτίμαιο. Όλα αυτά έγιναν γνωστά. Η Βηθανία, στην οποία είχε ταφεί ο Λάζαρος, δεν απέχει από την Ιερουσαλήμ παρά 4-5 χιλιόμετρα, όχι παραπάνω. Είναι ανατολικά από την Ιερουσαλήμ, στο δρόμο που έρχεται κανείς από την Ιεριχώ. Ο κόσμος τα έμαθε. Η Ανάσταση ενός νεκρού ανθρώπου που προημερών είχε πεθάνει και όπως λέγαν οι αδελφές του, όζει πλέον, μυρίζει δηλαδή. Όλα αυτά έκαναν γνωστά στον κόσμο, στον λαό της Ιερουσαλήμ, τα θαύματα, την υπερκόσμια αυτή παρουσία αυτού του ανθρώπου. Και ο Κύριος μας ετοιμάζεται πλέον να μπει στην Ιερουσαλήμ. Και πρέπει να εκπληρωθούν οι γραφές, και οι γραφές λέγαν ότι θα έρθει και θα μπει στην πόλη πράος και ταπεινός στην καρδία, θα κάθεται σε ένα πολλάριον, δεν θα μπει σαν θριαμβευτής βασιλιάς όπως οι Εβραίοι τουλάχιστον τον περίμεναν τον Μεσσία, ούτε σε άρματα, ούτε με δόξες, ούτε με τιμές, ούτε με στρατιωτικά αποσπάσματα και χλαμίδες και περικεφαλές, αλλά πράος επάνω σε ένα ταπεινό γαϊδουράκι. Και έτσι ο Κύριος μας μπαίνει στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ο οποίος ήρθε να αναστήσει τη σκηνή του Δαβίδ, την Πεπτοκία. Τουλάχιστον έτσι τον ήθελε
και έτσι τον περίμενε ο λαός Ισραήλ. Και ο κόσμος φωνάζει, παραλυρεί, «Οσανά το Υιό Δαβίδ». «Οσανά» είναι λέξεις η οποία προέρχεται από το εβραϊκό «χω σι α να» και σημαίνει «Κύριε σώσον». Εις δε την μετέπειτα ορολογία σημαίνει «σώσον δι», δηλαδή πρέπει να σώσεις. Εμείς σε περιμένουμε σαν σωτήρα. Έτσι τον έβλεπε ο λαός, σαν σωτήρα. Και ο κόσμος παραλυρεί, στρώνει κάτω τους δρόμους με βάγια, με δάφνες, με κλαδιά δέντρων και εσύστη, λέγει άπασα η πόλης, με το ερώτημα «Τις είναι ούτως?». Οι όχλοι έλεγαν «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Θα μπορούσε και ένας προφήτης να κάνει τα θαύματα αυτά και μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Βίβλο, βλέπουμε ότι πολλοί από τους προφήτας του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη κάναν θαύματα και αναστάσεις νεκρών πραγματοποίησαν. Βέβαια δεν ήταν αυτός ο σκοπός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν ήρθε στον κόσμο αυτόν για να εντυπωσιάσει με θαύματα τα οποία είναι ανθρώπινα γεγονότα και έχουν ένα πρόσκαιρο χαρακτήρα. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναισθήθησαν επέθαναν. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν τυφλοί και ανέβλεψαν και αυτοί φύγαν από αυτόν τον κόσμο. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ευεργετήθηκαν με τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήρθαν και φύγαν από αυτόν τον κόσμο. Ήταν όμως ανάγκη να γίνουν όλα αυτά, διότι οι Ιουδαίοι σημείων ζητούσει. Έπρεπε να δώσει τα διαπιστευτήριά του, να τους δείξει ότι είναι άνθρωπος ο οποίος έλκει την καταγωγή του έξω από αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν θα έφταναν μόνο αυτά, διότι είχαν ξαναγίνει, όπως είπαμε, στην οικονομία του λαού Ισραήλ. Δεν ήταν αυτός ο προορισμός του Κυρίου μας. Ο σκοπός ήταν να δώσει εκείνο το υπερκόσμιο, εκείνο που δεν θα μπορούσε κανένας άνθρωπος μόνος του να επιτύχει. Τη σωτηρία. Τη σωτηρία από την αμαρτία. Και αυτή η σωτηρία θα υπήρχε το μόνο με τον θάνατον. Ο θάνατος, ο οποίος έχει μία απεχθή όψη για όλον τον κόσμο. Είναι πικρός, είναι απεχθής, είναι κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος δεν το θέλει, το απέφχεται. Και όμως ο θάνατος είναι η γενεσιουργός αφετηρία από την οποία ξεκινάει η αληθινή ζωή. Αυτό το βλέπουμε και στη φύση ακόμη. Ο σπόρος, ο οποίος έχει εγκλωβισμένη μέσα του όλη τη δύναμη και τη σοφία που έβαλε ο Θεός, ώστε αυτό το μικρό κομματάκι να γίνει αργότερα ένα μεγάλο δέντρο, καρποφόρο, ευλογημένο, να ζήσει, να χορτάσει τον άνθρωπο, ο σπόρος αυτός δεν θα εκπληρώσει τον προορισμό του εάν πρώτα δεν αποθάνει, εάν δεν μπει μέσα στη γη. Αυτό ήταν το νόημα της θυσίας. Και η θυσία βλέπουμε ότι έχει περάσει μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους απ' αρχής σαν στοιχείο
ηλασμού σαν στοιχείο απολυτρώσεως και το βλέπουμε σε όλους τους λαούς και τους πρωτογόνους ακόμη και σήμερα ακόμη υπάρχουν σε ορισμένους λαούς ανθρωποθυσίες. Αλλά είναι δυνατόν με μία κοινή θυσία να επέλθει το γεγονός της σωτηρίας? Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι με τη θυσία μπορούν να εξευμενήσουν τον Θεό. Ωραία, τον εξευμένησαν, έτσι και οι αρχαίοι Έλληνες βάλαν τον αρχιστράτηγο, τον Αγαμέμνονα, εθυσίασε την κόρη του την Ιφηγένεια και σταμάτησε ο άνεμος που τους εμπόδισε και εξέπλευσαν προς την Τρία ένα γεγονός. Και εκεί σταματάει. Η θυσία όμως του Υιού του Θεού παίρνει μία άλλη διάσταση. Έρχεται να καταργήσει τον θάνατο. Έρχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Κάτι το πρωτόγνωρο. Κάτι για το οποίο πάσχιζαν όλοι οι λαοί να διαγνώσουν και όλες οι θρησκείες, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν ποτέ εις το αληθινό νόημα της θυσίας. Η θυσία έπρεπε να προέλθει από τον ουράνιο πατέρα. Έτσι την θέλησε. Έτσι τη σχεδίασε. Ήταν τόσο το βάρος της αμαρτίας την οποία κουβαλούσε ο άνθρωπος από την εποχή της δημιουργίας που έπρεπε να γίνει ένα υπερκόσμιο γεγονός για να καταργηθεί η αμαρτία και οι συνέπειές της και να ανοίξει πλέον ο δρόμος της επιστροφής του ανθρώπου εις την αγκαλιά του ουρανίου πατέρα. Έτσι τον ηθέλησε ο Θεός τον άνθρωπο. Έτσι τον έφτιαξε. Έτσι τον αγάπησε. Έτσι τον τοποθέτησε στην Εδέμ του Παραδείσου για να τον έχει πάντα κοντά του. Και η θυσία του Υιού του Θεού αυτήν τη δυνατότητα έχει. Όχι απλώς μία συγχώρηση αμαρτιών. Δεν λέει τίποτα αυτό. Κάτι πολύ περισσότερο. Κάτι πολύ ευρύτερο. Κάτι πολύ αιώνιο. Η συνάντηση του ανθρώπου με τον ουράνιο πατέρα. Μας λέει η Αποκάλυψη και μας δίνει εκείνη την υπέροχη σκηνή. Ποια θα είναι η ζωή του ανθρώπου επάνω εις τον ουρανό? Οι άνθρωποι ντυμένοι με τα λευκά ημάτια θα στέκονται απέναντι εις τον Θεό και λέγει θα θεώνται, θα βλέπουν τον ουράνιο πατέρα και αυτή θα είναι η μεγίστη ευτυχία τους, η μακάρια ευχαρίστησή τους, το να βλέπουν ως ενώπιον τον ουράνιο πατέρα. Όταν ο Μωυσής ηθέλησε να ειδεί τον Θεό, του είπε δεν ξέρεις τι ζητάς, και τον έβαλε εκεί στο όρο Σινά σε μια κόχη ενός βράχου και πέρασε μπροστά του η δόξα του Θεού, αλλά η ανθρώπινη φύση του δεν μπόρεσε να ανθέξει αυτό το θέαμα και αποψύχησε η καρδιά του από τον φόβο. Επάνω εις τον ουρανό δεν θα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος λυτρωμένος, σωσμένος, δικαιωμένος πλέον, ανέγκλητος, όπως είπε ο αδερφός ο Σώτης προηγουμένως, ανέγκλητος. Ξέρετε τι θα πει έγκληση στα νομικά? Εγκαλώ σημαίνει κατηγορώ κάποιον και το βάζω εις τη φυλακή. Εγώ διότι το θέλω, εγκαλώ. Και υπάρχουν αδικήματα εις τον ποινικό νόμο τα οποία λειτουργούν μόνο με την θέληση αυτού ο οποίος αδικήθηκε. Τα διεγκλήσεως διοκόμενα εγκλήματα. Υπάρχουν και τα αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα, αυτά τα οποία διώκει η πολιτεία. Εμείς είμαστε στην κατηγορία την δεύτερη, την βαρύτερη,
διότι έχουμε επάνω μας την διαμένουσα αμαρτία, η οποία δεν μπορεί να συνταυτιστεί με την αγιότητα του ουρανίου Πατρός. Ήταν ανάγκη ο Κύριος μας να πορευθεί εις την Ιερουσαλήμ. Ήταν ανάγκη να περάσει από το μαρτύριο αυτό του θανάτου, να πει τους 7 λόγους του Σταυρού επάνω εκεί, στο μαρτύριό του. Λόγοι ανθρώπινοι. Τους υπαγόρευε η ανθρώπινη φύση του ανθρώπου, η οποία έτσι λειτουργούσε μέχρι τη στιγμή που θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο και θα απεκαθίστατο εις την δόξα του επάνω εις τον ουρανό. Πριν μπει εις την Ιερουσαλήμ, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εστάθηκε και έκλαψε επί την πόλη αυτήν. Ήθε να εγνώριζες τα συμβαίνοντα προς σωτηρία σου. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, αυτή η οποία φωνεύει τους προφήτας. Και κανείς προφήτης δεν μαρτύρησε έξω από αυτήν. Σε αυτή την πόλη του θανάτου ο Κύριος μας μπαίνει θριαμβευτής κατά τον κόσμο. Η καρδιά του όμως είναι περίλυπη. Ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Έχει να λουστεί επάνω του όλη την αδικία των ανθρώπων. Να φορτωθεί επάνω του όλη την αμαρτία. Αυτός και μόνον αυτός, με αυτό το γεγονός του θανάτου, καλείται από τον ουράνιο Πατέρα να δώσει την λύση, την απελευθέρωση, την δικαίωση, την οποία ο άνθρωπος τόσο πολύ επιζητεί. Και μόνον αυτός μπορούσε να την δώσει. Διότι μόνον αυτός είναι το αναμάρτητος. Διότι αυτός εξελέγει από τον ουράνιο Πατέρα να εκπληρώσει αυτό το έργο της σωτηρίας. Και έσπευε αυτός προς την Ιερουσαλήμ. Λέγει ο Λόγος του Θεού στο αρχαίο κείμενο, «Δι αυτόν γενέστε εις Ιερουσαλήμ». Πρέπει αυτός να πορευθεί και να πάει εις την Ιερουσαλήμ. Ήταν κανονισμένα. Λειτουργούσε εδώ ο ουράνιος χρόνος. Ο χρόνος ο οποίος δεν επιδέχεται ούτε ένα λεπτό καθυστέρηση. Όταν ο Κύριος μας έχει το δείπνο με τους μαθητάς, το τελευταίο αυτό δείπνο, λέγει στον Ιούδα που εγνώρισε ότι ήτο αποφασισμένος να τον καταδώσει εις τις αρχές, και έτσι έπρεπε να γίνει, ό,τι έχεις να κάνεις, να το κάνεις το ταχύτερο. Διότι έπρεπε εις τον χρόνο των προσδιορισμένων ο Κύριος μας να αποθάνει. Στον χρόνο αυτών των προσδιορισμένων έπρεπε να γίνει η έκλειψη του ηλίου. Εμπήκε ξαφνικά η σελήνη ανάμεσα στον ήλιο και τη γη και επί 3 ώρες έπεσε σκότος εις το πρόσωπο της γης. Τα γράφεται εις τα αστρολογικά δεδομένα. Ήταν ένα έκτακτο αστρολογικό γεγονός και γένετο και επετράπη να γίνει από τον ουράνιον Πατέρα για να καταδείξει ακριβώς το μέγεθος και τη σημασία που θα είχε ο θάνατος του Υιού του επάνω εις των Σταυρών. Επίσης ήτο προσδιορισμένο να γίνει και ο σεισμός, ο μεγάλος σεισμός, ένεκα του οποίου εσχίστηκε το καταπέτασμα του ναού στα 2 και βγήκαν οι αποθανόντες από τα μνήματά του μέσα εις την πόλη της Ιερουσαλήμ. Γεγονότα, αδελφοί, τα οποία είναι καταγεγραμμένα μέσα εις την ιστορία της Βίβλου και δεν αμφισβητούνται. Έπρεπε
ο Κύριος μας να βαδίσει. Ποιος είναι αυτός? Ο λαός, ο απλός λαός, λέγει αυτός είναι προφήτης. Είναι ο Ιησούς, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Οι αρχιερείς όμως και οι γραμματείς, καθώς έβλεπαν τα θαυμάσια τα οποία έκαμε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και τα θαύματα και όλα τα παιδιά τα οποία έτρεχαν γύρω του, αγανάκτησαν. Και ο Κύριος μας τους λέγει, δεν γνωρίζετε από τα σγραφάς ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεση? Για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό τα παιδιά είχαν μία ξεχωριστή σημασία. Και σε άλλο περιστατικό θα πει πάλι στους γραμματείς, αφήστε τα παιδιά να έλθουν σε μένα, διότι σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Κύριος μας μπαίνει μέσα στο ναό, εκεί θεωρεί ότι είναι ο οίκος του και διώχνει από εκεί τους αργυραμιβούς, όλους αυτούς τους εμπόρους της πίστεως, και παίρνει ένα βούρδουλα, ένα φραγγέλιο και τα σαρώνει όλα και καθαρίζει τον τόπο, διότι ο ίδιος είπε, είναι γραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής και έτσι θα ονομάζεται, ενώ εσείς τον κάνατε σπήλαιον ληστών. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να προσφέρει την ειρήνη που χρειαζόταν ο άνθρωπος με τον Θεό. Και ομιλώ για αυτήν την ειρήνη που ο άνθρωπος χρειάζεται εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ που έχει να παλέψει με τον κόσμο της αμαρτίας. Εδώ που έχει να αντιπαλέψει με τον καθημερινό πειρασμό, με τις δυσκολίες της ζωής, με την αρρώστια, με το θάνατο, με τις ηθικές και με τις υλικές αυτές αντιξοότητες οι οποίες δηλητηριάζουν καθημερινά τη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει ειρήνη σε όλα τα γεγονότα της ζωής του, στη διαδρομή της κάθε ημέρας και της κάθε ώρας, να έχει ειρήνη με τον Θεό και τη βεβαιότητα ότι ο ουράνιος πατέρας είναι μαζί του πάσα στα στιγμάς της ζωής του. Αυτή είναι η πρακτική αξία της εν Χριστώ σωτηρίας. Επάνω στον ουρανό δεν υπάρχει ο διάβολος, δεν υπάρχει ο πειρασμός. Εκεί είναι δεδομένα, τακτοποιημένα. Ο κάθε άνθρωπος επάνω στον ουρανό θα έχει πάρει κατά το μέτρο της πίστεώς του, της αφοσιώσεώς του και του έργου το οποίο έχει να κάνει εδώ στον κόσμο, θα πάρει τη μισθαποδοσία σου. Σε αυτόν που έδωσε πολλά χαρίσματα θα του ζητήσει πολλά, και αν του έδωσε 5 και τα εργάστηκε αυτά και έκανε 10, του λέγει επάνω εις τον ουρανό, θέλω σε καταστήσει επί 10 πόλεων. Στον άλλον λιγότερα, θα αρνηθεί όμως εκείνον ο οποίος δεν ήθελε να αξιοποιήσει το χάρισμά του, εκείνος ο οποίος αρνήθηκε εις τον κόσμο αυτόν να μιλήσει για τον Χριστό, επήρε, νόμιζε ότι επήρε τη σωτηρία για τον εαυτό του και είναι καλά, είναι τακτοποιημένος με τη συνείδησή του, εκπληρώνει τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα, τα τυπικά, κάνει και εκείνα τα ορισμένα έργα εκ του περισσεύματος της οικονομίας του και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο έχει λύσει το πρόβλημα της σωτηρίας του. Ήξερα κάποιον ο οποίος ήταν μέγας έμπορος, έκαμε ανώνυμον εταιρεία
κυκλοφόρησε μετοχές στο χρηματιστήριο, εσκούπισε εκατομμύρια εκατομμυρίων από τα πορτοφόλια των ανθρώπων και στο τέλος έκλεισε. Περί τα τέλη της ζωής του απήλθε τώρα, έκτισε κάπου εδώ κοντά στην Αττική ένα μοναστήρι και ζήτησε μάλιστα να ταφεί μέσα στο μοναστήρι. Και φυσικά και οι μοναχοί και οι άλλοι αρμόδιοι της Εκκλησίας του κάναν αυτή τη χάρη του μεγάλου ευεργέτου. Έτσι οι άνθρωποι νομίζουν ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του προς τον ουράνιον πατέρα. Μου έλεγε ένας αδελφός, ο οποίος υπηρετούσε στο λιμενικό σώμα, το τι διώξεις, το τι παρεξηγήσεις υπέστη στην υπηρεσία του δια την μαρτυρία του, ήταν το κάτι άλλο. Στο τέλος όμως δικαιώθηκε, αποκαταστάθηκε και ο Κύριος τον συνέστησε σε όλον τον κόσμο στους ανωτέρους. Μία τέτοια εμπειρία επέτρεψε ο Κύριος και σε μένα να περάσω εκεί που εργαζόμουν ως νομικός σύμβουλος σε μία τράπεζα. Ήμουν το σημείο το αντιλεγόμενο. Ποιος είναι αυτός? Το μεγάλο ερωτηματικό για όλους τους χριστιανούς μέσα εις τον κόσμο. Ποιος είναι αυτός? Θυμούμαι, μικρός ήμουνα στο γυμνάσιο του Βόλου, μόλις είχα πάει από Θεσσαλονίκη, έβλεπα ένα παράξενο παιδί εκεί να κινείται και όλοι λέγαν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σαν και εμάς. Ήταν κάτι το ξεχωριστό. Είχε μία σφραγίδα τελειότητος κατά άνθρωπον θα μπορούσα να πω. Κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει διέφερε από μας τους άλλους. Ήταν αδελφοί ο Απόστολος Προυσαέας, ο οποίος τώρα είναι εν Κυρίω. Αυτά το 1938. 10 χρόνια αργότερα, το 1948, τον βρήκα στην οδό Λυκούργου. Του λέγω, εσύ είσαι εκείνος στο Βόλο, ο απόκοσμος, ο Ευαγγελιστής, όπως λέγανε άλλοι, εγώ μου λέγει. Και δόξα τω Θεώ, μας χάρισε ο Κύριος μια συνεργασία σχεδόν μισού αιώνος με τον Απόστολο, έκτοτε ευλογημένη συνεργασία. Πώς ξεχωρίζει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος της πίστεως. Έτσι τον θέλει ο Θεός τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγινε το έργο αυτό της σωτηρίας επάνω εις των σταυρών. Για να γίνουμε ακριβώς τέτοιοι. Να μας βλέπουν οι άνθρωποι και να μας ξεχωρίζουν. Όχι για τίποτα άλλο. Για την πίστη μας. Για την καθαρότητα της ζωής μας. Για την καρδιά μας. Γι' αυτό το κάτι άλλο που έχει ο χριστιανός επάνω του. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μπαίνει στην Ιερουσαλήμ για αυτό το σκοπό. Μία πορεία η οποία δεν έχει γυρισμό. Μία πορεία η οποία κατά κόσμον ήταν θριαμβευτική. Με άλλο πνεύμα τον υποδεχόταν ο κόσμος εκεί την ώρα της εισόδου του και με άλλο πνεύμα ο Κυριός μας ευάδιζε προς την Ιερουσαλήμ. Έκλαψε επ' αυτήν, λέγει ο Λόγος του Θεού. Διότι ήξερε τι θα συμβεί. Και το πικρότερο απ' όλα ήταν εκείνη η τρομερή δίκη. Η δίκη, η επέσχυντη εκείνη η δίκη την Πέμπτη στο συνέδριο. Η δίκη στην οποία κατηργήθησαν όλες οι δικονομικές εγγυήσεις οι οποίες εν πάση περιπτώσει ίσχυαν εις το δίκαιο το Ιουδαϊκό και με τις οποίες έπρεπε να δικαστεί. Καταργήθηκαν όλα αυτά και μόνο διότι ο Κύριος μας είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έφτασε αυτό για τους αρχιερείς και τους συνέδρους να τον καταδικάσουν εις θάνατον. Θάνατον σταυρού.
θάνατον για τον οποίον δεν ίσχυε ούτε ακόμη η χάρις, την οποία εξάλλου την προσέφερε ο Πόντιος Πιλάτος. Έπρεπε ατέγκτος να οδηγηθεί εις τον Σταυρόν και εις τον θάνατον. Αλλά πίσω από τον θάνατο εκρύβεται ένα άλλο πιο μεγαλειώδες γεγονός, η Ανάσταση. Η Ανάσταση, αυτή η οποία αποτελεί και την αφετηρία της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Αυτή δια της οποίας εμείς τώρα έχουμε πλέον ελεύθερη την είσοδο προς τον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εάν ο Χριστός δεν ανίστατο, τότε το κήρυγμά μας θα ήταν μάταιο και η πίστης μας δεν θα είχε κανένα περιεχόμενο, διότι και αυτός θα ήρχε το, θα έφευγε, όπως φύγαν και τόσοι και τόσοι άλλοι μάρτυρες κάποιας ιδεολογίας, κάποιας πίστεως ετελεύτησαν εις αυτόν τον κόσμο. Αλλά ο θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επισφραγίζεται με την Ανάσταση, με την Ανάληψη, με την πορεία επάνω εις τον ουρανό, με την κατάπαυση του Αγίου Πνεύματος και με την ορμητική αυτή πορεία με την οποία ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας του Χριστού. Έλεγε ο Ναπολέον στην εξορία του τους πικρούς εκείνους λόγους. Εγώ, λέγει, είχα στρατιές και με αυτές ενίκησα αλλά και ενικήθηκα. Αυτός ο άνθρωπος χωρίς στρατιές, χωρίς τίποτα, κατέκτησε όλον τον κόσμο. Με τι? Με το θάνατό του. Με τη σωτηρία την οποία προσέφερε διά του θανάτου του. Γι' αυτό ο Κύριος μας μπήκε εις την Ιερουσαλήμ. Για να έχουμε σήμερα εμείς αυτή τη δυνατότητα να στεκόμαστε εδώ κατενόπιον του Θεού, να τον αποκαλούμε Πατέρα, να ξέρουμε τις ευεργεσίες τις οποίες έκανε για μας, την κληρονομία την οποία μας έδωσε επάνω εις τον ουρανό, μας έκανε, λέει, συγκληρονόμους του Χριστού επάνω εις τον ουρανό. Άραγε δεχθήκαμε αυτήν την δωρεάν. Κληρονομία, αδελφοί, σημαίνει προσφέρω, αλλά πρέπει και αυτός εις τον οποίο προσφέρω να δεχθεί, διότι υπάρχει η δυνατότητα της αποποιήσεως, όπως και η δωρεά. Προσφέρω, αλλά εσύ δέχεσαι. Όταν δεχθείς, τότε συγκλίνουν δωρητής και δωρεοδόχος και τότε γίνονται ένα και τότε πραγματοποιείται αυτό το ευλογημένο γεγονός που λέγεται δωρεά. Δεν θα έλεγα ότι είναι κληρονομία. Είναι μία δωρεά, αλλά μία δωρεά η οποία έχει διαχρονική διάρκεια. Η δωρεά είναι στιγμιαίο γεγονός. Προσφέρω, παίρνεις, παίρνω. Δεν το πήρες, την έχασες. Η προσφορά του Θεού, η κληρονομία όπως λέγεται, είναι μία διαρκής δωρεά. Ο Κύριος μας περιμένει, μας προετοιμάζει, μας πληροφορεί, μας διδάσκει κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία της ζωής μας. Τον δεχθήκαμε, συνετελέστη το γεγονός της σωτηρίας. Δεν τον δεχθήκαμε, τον αποποιηθήκαμε, θα βαδίσουμε τον ερημικό δρόμο της απώλειας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, αδελφοί, διότι σήμερα είμαστε εδώ εις αυτόν τον χώρο, όπως και τόσοι άλλοι αδελφοί μας στα πέρατα της γης, οι οποίοι μπορούν να ομολογήσουν ότι εδέχθησαν τη σωτηρία του Χριστού, εδέχθησαν τον θάνατο του Χριστού επάνω εις τον Σταυρό. Αμήν. Η χωροδία.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Βαψάλη χοροδία. Διαβάζαμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο, τα εδάφια 22 έως και 35. Κατά Ιωάννη Σίγμα, 22 έως και 35. Τι επαύριον, ο όχλος εϊστάμενος πέραν της θαλάσσης, ότε είδε ότι πλοιάριον άλλο δεν είτο εκεί, η μία είναι εκείνο εις το οποίο εισήλθαν οι μαθητέ αυτού, και ότι ο Ιησούς δεν εισήλθε μετά των μαθητών αυτού εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθητέ αυτού ανεχώρησαν. Ήλθαν δε άλλα πλοιάρια εκ της Τιβεριάδος, πλησίων του τόπου που έφαγαν τον Άρτον, αφού ο Κύριος ευχαρίστησε. Ότε λοιπόν είδε ο όχλος ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ουδέ οι μαθητέ αυτού, εισήλθαν και αυτοί εις τα πλοία και ήλθαν εις Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησού. Και ευρώντες αυτόν πέρα της θαλάσσης, είπαν προς αυτόν: Ραβί, πότε ήλθες εδώ? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπε: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή την μένουσα εν ζωή αιώνιον, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισαν ο Πατήρ, ο Θεός. Είπον λοιπόν προς αυτόν: Τι να κάνουμε δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τότε είπον προς αυτόν: Τι σημείον λοιπόν κάνουν εσύ, δια να είδομαι και πιστέψομαι εσέ? Τι εργάζεσαι? Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνεν τη ερήμο, καθώς είναι και γραμμένον, άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκεν εις

Σας τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής. Αλλά ο πατήρ μου σας δίδει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωήν στον κόσμο. Είπε λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτον τούτον. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ως της έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Και ως της πιστεύει σε εμέ, δεν θέλει διψήσει πόποτε.

Το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού περιγράφει μια συνομιλία από τις πολλές που είχε ο Κύριος μας με τους ανθρώπους της εποχής με τους οποίους συναναστράφηκε, η οποία έρχεται την αμέσως επόμενη μέρα από εκείνο το πολύ γνωστό θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών. Αν διαβάσετε λίγα τάφια πιο μπροστά από το κομμάτι που διαβάσαμε, ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει αυτό το περιστατικό, το πώς είχαν μαζευτεί χιλιάδες άνθρωποι να ακούσουν τον Ιησού Χριστό. Κάποια στιγμή πέρασε η ώρα, πλησίασε απόγευμα, του λένε οι μαθητές πρέπει να φύγει ο κόσμος να πάει να φάει, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Και του ζητάει ο Χριστός να ψάξουν να βρουν αν υπάρχει τίποτα γύρω που θα μπορούσε να χρησιμεύει σαν τροφή. Οι μαθητές του φέρνουν 2 ψάρια και 5 ψωμάκια. Και από αυτά ο Κύριος μας, με έναν τρόπο θαυμαστό πραγματικά, πολλαπλασιάζοντάς τα, δίνει τροφή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και η περιγραφή του Ευαγγελιστή Ιωάννη ξεκινάει στα εδάφια που διαβάσαμε, περιγράφοντάς μας το τι έγινε την επόμενη μέρα από αυτό το περιστατικό. Προσθέτω ακόμα ότι, εάν κοιτάξετε αυτό το περιστατικό, το πώς τελειώνει, θα δείτε ότι οι άνθρωποι ενθουσιάζονται με αυτό που βλέπουν, ότι ξαφνικά είναι κάποιος που τους δίνει τροφή, και λέει ότι ήθελαν να αρπάξουν τον Χριστό, να τον κάνουν Μεσσία. Και ο Ιησούς Χριστός το πρώτο που κάνει είναι να διώξει τους μαθητές αμέσως, τους λέει φύγετε και θα πωλήσω εγώ τον όχλο. Και μετά ο ίδιος αποσύρεται, απομακρύνεται από τον όχλο, δεν ξέρανε καθόλου που είχε πάει, για να προσευχηθεί. Αυτός ο κόσμος που είχε παρακολουθήσει αυτό το θαύμα, και ενδεχομένως και άλλοι που άκουσαν το τι είχε γίνει, γιατί μας λέει στην περιγραφή που διαβάσαμε ότι ήρθαν λέει, και άλλα πλοιάρια εκ της Τιβεριάδος, κοντά από τον τόπο που έφαγαν τον Άρτο, όλος αυτός ο κόσμος αρχίζει να αναζητεί την επόμενη μέρα ξανά τον Ιησού Χριστό. Και κάποια στιγμή τον βρίσκει. Και του λέει, τι κάνεις εδώ, δάσκαλε? Μια απορία αρκετά δικαιολογημένη για κάποιον ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε έρθει σε επαφή με τόσο κόσμο, είχε δώσει τροφή σε αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί, ήθελαν να τον πάρουν, να τον κάνουν Μεσσία, και ξαφνικά τον βρίσκουν ξανά κάπου απομονωμένο, μόνο του. Και του λένε, τι κάνεις εδώ? Και ο Ιησούς Χριστός, όπως το έκανε αρκετά συχνά, τους απαντάει με έναν τρόπο αρκετά σκληρό, αλλά ταυτόχρονα όμως με έναν τρόπο που απευθυνόταν κατευθείαν σε αυτό που σκεφτόταν αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτό που είχαν μέσα στην καρδιά τους. Τους λέει, με ζητάτε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε. Και ξεκινάει από εκεί και μετά μια συνομιλία του Ιησού Χριστού με τους ανθρώπους αυτούς, πάνω στην έννοια της τροφής. Και βέβαια, όπως μπορούμε να δούμε και όπως θα δούμε στο κομμάτι αυτό, μέχρι ένα σημείο η σκέψη των ανθρώπων αυτών και τα λόγια του Χριστού πηγαίνουν λίγο παράλληλα. Μιλάνε δηλαδή για κάποια πράγματα. Οι άνθρωποι εκείνοι έχουν την αίσθηση ότι μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Αλλά σιγά σιγά όμως ο Ιησούς Χριστός φέρνει την κουβέντα εκεί που θέλει. Και στο τέλος τους δείχνει να καταλάβουν ότι στην πραγματικότητα μιλάνε για κάτι το τελείως διαφορετικό. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούσαν για μια τροφή σαν εκείνη που είχαν πάρει την προηγούμενη μέρα. Και ήταν έτοιμοι να δεχθούν τη θαυματουργική προέλευση αυτής της τροφής. Να δεχθούν κάποιον ο οποίος είχε την ικανότητα να τους δίνει κάθε μέρα μια τέτοια τροφή. Αλλά μιλούσαν πάντοτε όμως για μια τροφή υλική. Μια τροφή που θα ξεκινούσε από το στόμα και θα κατέληγε στο στομάχι. Ενώ ο Κύριος μας τους μιλάει και εκείνος για μια τροφή την οποία κάποιος μπορεί να τη δώσει με έναν τρόπο θαυματουργικό. Όμως και η ίδια η τροφή είναι τελείως διαφορετική από αυτή που εκείνοι οι άνθρωποι είχαν στο μυαλό τους. Και θα ήθελα σήμερα, με τη χάρη του Θεού, να σταθούμε σε 3 σημεία από αυτό το κομμάτι. Και το πρώτο είναι αυτός ο διαχωρισμός που κάνει ο Ιησούς Χριστός στο εδάφιο 27, που τους λέει να εργάζεστε όχι για την τροφή τη φυρώμενη, αλλά για αυτή που μένει σε ζωή αιώνια, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Και θα ήθελα, ξεκινώντας τις σκέψεις μας, να σκεφτούμε λίγο τι θα μπορούσε να μπει κάτω από αυτό τον τίτλο, τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν τροφή φυρώμενη. Βεβαίως, εάν ρωτούσαμε και αν ο καθένας έλεγε αυτό που σκέφτεται, το πρώτο ίσως που θα μπορούσαμε να πούμε θα ήταν ότι προφανώς κάθε τι το οποίο είναι αμαρτία είναι μια τροφή φυρώμενη. Και είναι αλήθεια αυτό. Και το κακό ξεκίνησε από τότε που ο Θεός τοποθέτησε τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον παράδεισο και τους έδωσε την εντολή να εργάζονται. Να εργάζονται και να χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, να εκμεταλλευτούν κάθε τι το οποίο υπήρχε μέσα στον παράδεισο. Να είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον κήπο που τους είχε τοποθετήσει και για τη φύλαξή του και για την καλλιέργειά του. Εκτός από ένα δέντρο με το οποίο δεν έπρεπε να έρθουν σε επαφή και τους καρπούς του οποίου δεν έπρεπε να γευθούν.
αυτή ήταν μια εργασία που, όπως αποδεικνύεται, η εργασία δηλαδή του να γευθούν τους καρπούς αυτού του δέντρου, ήταν μια εργασία η οποία τελικά οδήγησε σε τροφή φθυρόμενη. Γιατί ήταν μια τροφή που δεν οδήγησε τον Αδάμ για την Εύα στη ζωή αιώνια. Ήταν λοιπόν αυτή η αμαρτία, η παρακοή του θελήματος του Θεού, που είναι το πρώτο δείγμα μιας τέτοιας επιλογής. Να διαλέξουμε να θησαυρίσουμε σε μια τροφή άλλη από αυτή που ο Θεός μας έχει καλέσει να θησαυρίσουμε. Και αυτή η παρακοή του ανθρώπου, αυτή η αμαρτία, η αποκοπή από το θέλημα του Θεού, η αποκοπή από το ίδιο το πρόσωπο του Θεού, είναι το πρώτο στοιχείο που έχουμε, το πρώτο, αν θέλετε, η πρώτη περιγραφή μιας τέτοιας επιλογής του ανθρώπου, προς μια κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που ήθελε ο Θεός. Ο Θεός είχε δώσει την εντολή στον άνθρωπο να εργάζεται, του είχε δώσει όμως συγκεκριμένα πλαίσια μέσα στα οποία έπρεπε να εργάζεται. Πλαίσια με τεράστια ευρύτητα. Όλος ο κήπος ήταν στη διάθεση του Αδάμ και της Εύας. Ό,τι υπήρχε μέσα μπορούσαν να το γευθούν. Η εντολή αυτή, η οποία είχαν πάρει, στην ουσία ήταν μια εντολή ελευθερίας να διαλέξουν αν ήθελαν να είναι μέσα σε αυτόν τον κήπο ή να βγουν απ' έξω. Ο Αδάμ και η Εύα κάνουν χρήση του να βγουν έξω από αυτόν τον κήπο, να παρακούσουν την εντολή του Θεού και να φύγουν μακριά. Είχε όμως κάποια αποτελέσματα αυτό. Γιατί ήταν μια τροφή φθυρόμενη. Γιατί ο Αδάμ και η Εύα αποφάσισαν να εργαστούν σε μια κατεύθυνση που δεν τους είχε πει ο Θεός να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Τους είχε προειδοποιήσει ότι αν εργάζονταν προς αυτή την κατεύθυνση, τα αποτελέσματα θα ήταν θάνατος και αποκοπή από εκείνον. Εκείνοι διάλεξαν να το κάνουν αυτό και φυσιολογικά γεύτηκαν τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας. Έτσι λοιπόν, κοιτώντας το θέλημα του Θεού και τι ο Θεός ζητάει από εμάς, κάθε στιγμή μπορούμε να έχουμε αυτή την αίσθηση και μπορούμε να έχουμε αυτή την αντίληψη του τι τελικά είναι τροφή φθυρόμενη και τι είναι τροφή που δεν φθύρεται και θα μείνει σε μια αιωνιότητα. Κάθε τι το οποίο είναι αμαρτία, κάθε τι το οποίο είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, είναι μια τροφή η οποία μπορεί να μας δώσει μια πρόσκαιρη απόλαυση ίσως σε αυτή τη ζωή, αλλά σίγουρα όμως δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τίποτα από αυτήν όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και βέβαια η ζωή μας δεν τελειώνει σε αυτόν τον κόσμο. Μας περιμένει μια αιωνιότητα. Και εκείνο που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι αν σε περιμένει μια αιωνιότητα, εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθείς να θησαυρείς για αυτή την αιωνιότητα. Όχι για μια τροφή που μπορεί να την απολαύσεις εδώ, αλλά μπορεί να σου καταστρέψει αυτή την αιωνιότητα. Εκτός όμως από την αμαρτία, η οποία ίσως είναι όχι εύκολη, αλλά μια έννοια που καθένας μπορεί να πει ότι αυτό σίγουρα είναι μια τροφή φθυρόμενη, και από εκεί και πέρα είναι χρέος του καθενός να καθορίσει και να δει μέσα στη ζωή του το τι είναι αμαρτία και το τι πρέπει να βγει από αυτήν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι αμαρτία, αλλά μπορεί όμως να είναι ένας θησαυρισμός σε μια τροφή φθυρόμενη. Θυμάστε αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Θεού, αυτή η προτροπή που υπάρχει. Ας απορρίψουμε, λέει, παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Εκτός από την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία, για την οποία ήδη είπαμε, υπάρχει και μια άλλη έννοια σε αυτό το εδάφιο. Να απορρίψουμε κάθε βάρος. Και αυτή η δεύτερη έννοια είναι ίσως αυτή που μερικές φορές μας είναι πιο δύσκολο να τη διακρίνουμε μέσα στη ζωή μας. Το τι είναι βάρος στη ζωή μας. Το τι είναι εκείνο που μας εμποδίζει να τρέξουμε. Το τι είναι εκείνο που μας εμποδίζει να θησαυρίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θησαυρίζουμε σε πράγματα τα οποία και είναι πράγματα τα οποία δεν θα τα πάρουμε μαζί μας, ανήκουν στην τροφή τη φθυρόμενη, αλλά και μας δημιουργούν ένα βάρος επιπλέον. Και τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι η κακή εκμετάλλευση του χρόνου μας, περίσχες αρμοδιότητες και ευθύνες που έχουμε συσσωρεύσει στη ζωή μας, τις οποίες δεν μας ζήτησε ο Θεός ποτέ να τις βάλουμε πάνω μας. Στοιχεία τα οποία κάποια στιγμή αποφασίσαμε να τα βάλουμε σαν στόχους μας και τα οποία δεν μας είχε πει ποτέ ο Θεός ότι αυτό θέλω να είναι στόχος δικό σου, αλλά εμείς αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να τον βάλουμε σαν στόχο. Και τέτοια πράγματα ο καθένας μπορεί να τα σκεφτεί ενώπιον του Θεού και να δει τι είναι και τι δεν είναι. Δεν είναι εύκολο να πιάσω εγώ και να σας πω αυτό είναι βάρος ή δεν είναι. Ο καθένας το ξέρει ενώπιον του Θεού. Αλλά ίσως μια υπερβολική διάθεση για επαγγελματική καταξίωση, μια υπερβολική διάθεση να πετύχουμε σε αυτή τη ζωή και να αποκτήσουμε περισσότερα και περισσότερα συνεχώς, μια υπερβολική διάθεση να κατακτήσουμε καινούργιες κορυφές μόρφωσης, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί και όχι, αλλά μπορεί όμως να είναι ένα περίσσιο βάρος στη ζωή μας. Να είναι ένας θησαυρισμός σε πράγματα τα οποία δεν μας τα ζητάει ο Θεός. Δεν μας είπε ποτέ ο Θεός ότι το θέλημά μου είναι αυτό για σένα και επειδή μας είπε ο Θεός ότι το θέλημά του ήταν αυτό για μας, ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο. Τα μαζέψαμε εμείς γύρω μας. Τα βάλαμε πάνω μας, πήραμε κάποιες αποφάσεις και είπαμε ότι θα τα πετύχουμε. Και από εκεί και πέρα,
Αυτά γίνανε βάρη πάνω στη ζωή μας. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε, όταν επιδιώκουμε και επιθυμούμε κάποια πράγματα περισσότερα στη ζωή μας, αυτό θα είναι εναντίον στο θέλημα του Θεού. Ότι δεν θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε τι που κάνουμε να βλέπουμε εάν το θέλει ο Θεός να το κάνουμε και αν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για τη δόξα του Θεού. Δεν μας λέει ο Θεός να μην εργαζόμαστε. Δεν μας λέει να παρατήσουμε τις δουλειές μας και να βγούμε όλοι να μοιράζουμε φυλάδια ή να δίνουμε τη μαρτυρία μας. Μακάρι αν ο Θεός μας οδηγεί να το κάνουμε αυτό. Δεν το ζητάει όμως από όλους. Μας ζητάει όμως η δουλειά μας, η μόρφωσή μας, οι σπουδές μας, ο τρόπος που κάνουμε τη δουλειά μας. Όλα αυτά να γίνονται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να φέρουν δόξα στο όνομά του. Να ξέρω ότι δουλεύω, όχι γιατί θέλω να αποκτήσω όλο και περισσότερα, αλλά γιατί θέλω να αποκτήσω αυτά που μου φτάνουν για να ζήσω και μέσα από τη δουλειά μου να δώσω δόξα στο όνομα του Θεού. Εάν θέλει ο Θεός να με χρησιμοποιήσει σαν έναν άνθρωπο με μια ιδιαίτερη μόρφωση, ας ζητήσω από το Θεό να μου το δείξει αυτό και ας αποφασίσω ότι το θέλημα του Θεού στη ζωή μου είναι αυτό. Αλλά θα το κάνω όμως και πάλι επειδή ο Κύριος μου το ζητάει και θα το χρησιμοποιήσω για τον Κύριο. Όχι για να μορφωθώ και κάποια στιγμή να τυπώσω κάρτες με πολλούς τίτλους στο όνομά μου. Αλλά γιατί ξέρω και έχω τη συνέστηση ότι ο Θεός μου οδηγεί σε αυτό το δρόμο, ότι ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το οποίο με καλεί να πάρω και να είμαι έτοιμος αυτό όταν το αποκτήσω να το ξαναδώσω στα πόδια του Θεού. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός ζητάει από όλους τους πιστούς να είναι φτωχοί. Μπορεί σε κάποιους με έναν ιδιαίτερο τρόπο να τους εμπιστευτεί περισσότερα χρήματα. Αλλά να ξέρω όμως όταν ο Θεός μου εμπιστευτεί περισσότερα χρήματα, ότι αυτά είναι δικά του και μου τα έχει εμπιστευτεί και είμαι διαχειριστής. Και δεν μου τα έδωσε για να μπορέσω να ζήσω μια ζωή με τεράστιες ανέσεις, αλλά μου τα έδωσε όμως για να τα ξαναδώσω σε εκείνον. Για να τα χρησιμοποιήσω με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να ξαναγυρίσουν σε εκείνον. Έτσι λοιπόν, το πλαίσιο που ο Θεός ζητάει από εμάς να πορευόμαστε, είναι ένα πλαίσιο γενικό μεν, που δεν έχει μια διαχωριστική γραμμή, από εδώ είναι η τροφή φθυρόμενη, από εδώ είναι η τροφή μένουσα η ζωή αιώνιων. Ο καθένας στέκεται ενώπιον του Θεού και κρίνει πώς αυτά τα πράγματα τοποθετούνται μπροστά στο Θεό. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχει ο Λόγος του Θεού σαφείς οδηγίες και ζητάει και από εμάς να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του και να ξέρουμε γιατί κάνουμε το κάθε τι. Το πλαίσιο του Θεού είναι ότι το θέλημά του είναι ο αγιασμός μας. Εάν εργάζομαι και βρίσκομαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μέσα από την εργασία μου προάγει το αγιασμός μου, τότε καλώς κάνω την εργασία μου. Εάν εργάζομαι όμως και βλέπω ότι η εργασία μου αποτελεί πρόβλημα και εμπόδιο στο να προκόψω και να προοδεύσω στον αγιασμό μου, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εργασία μου. Εάν αφιερώνω κάποιες ώρες για να σπουδάσω ή να μορφωθώ και αυτό βοηθάει τον αγιασμό μου, τότε καλώς γίνεται. Εάν συμβαίνει το αντίθετο, τότε ίσως κάτι δεν πάει καλά. Από εκεί και πέρα, ο καθένας στέκεται ενώπιον του Θεού και βλέπει αυτά που κάνει, γιατί τα κάνει και για ποιον τα κάνει. Και έχουν μεγάλη σημασία τα κίνητρά μας, το τι υπάρχει πίσω από αυτά που διαλέγουμε να κάνουμε, γιατί τα κάνουμε και πώς τα φέρνουμε ενώπιον του Θεού. Και ακόμα θα ήθελα, σε αυτό το πλαίσιο της τροφής εσφυρώμενης, να βάλουμε και μια άλλη έννοια. Ίσως μερικές φορές ακόμα πιο δύσκολη να τη διακρίνουμε μέσα στη ζωή μας από τις δύο προηγούμενες. Είπαμε για την αμαρτία, είπαμε για κάθε βάρος το οποίο μπορεί να σωρεύουμε και να μην είναι από τον Θεό. Μήπως όμως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε αν σε αυτόν τον τίτλο της τροφής εσφυρώμενης θα μπορούσαν να μπουν και κάποια πράγματα τα οποία με καλή διάθεση τα κάνουμε για τον Κύριο. Μήπως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε δηλαδή αν το έργο που κάνουμε πολλές φορές είναι και αυτό, κάποιες φορές ίσως, μια τροφή εσφυρώμενη. Με άλλα λόγια, κάθε τι που κάνουμε και λέμε ότι αυτό το κάνουμε για τον Κύριο, είναι πράγματι ένας θησαυρισμός σε μια τροφή που μένει σε ζωή αιώνιο. Θα έλεγα πως όχι. Δεν σημαίνει ότι κάθε τι το οποίο του βάζουμε μια ταμπέλα, αυτό είναι το έργο του Θεού, είναι πράγματι το έργο του Θεού. Ο Θεός, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δεν μας ζητάει από εμάς το έργο μας. Δεν μας ζητάει να βγούμε να μοιράσουμε φυλάδια, να ψάλουμε στη χοροδία. Καλά είναι όλα αυτά. Σαν εκδηλώσεις όμως μια σχέση που έχει ξεκινήσει με τον Θεό, και αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης. Εάν αυτά τα πράγματα, εάν αυτές τις πράξεις και τις ενέργειες τις κάνω επειδή έτσι θέλω να ισοσταθμίσω κάποια άλλα πράγματα που δεν πάνε καλά στη ζωή μου, τότε και αυτό που κάνω είναι μια τροφή φθυρώμενη. Εάν ξέρω ότι φιλοξενώ μια αμαρτία μέσα στη ζωή μου, δεν έχω διάθεση να τη βγάλω. Αλλά προσπαθώ όμως να ισοζυγίσω τα πράγματα και να ασχοληθώ έτσι να είμαι πολύ δραστήριο στο έργο του Θεού. Αυτό είναι μια τροφή φθυρώμενη. Ο Θεός δεν παίρνει τέτοια ζυγαριά.
δεν θα εξετάσει αν ασχοληθήκαμε πολύ με τα πράγματα τα δικά του και να πει βάρινε περισσότερο από εδώ η ζυγαριά, ας φύγουν αυτές οι αμαρτίες που έχει από μέσα του. Δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Ζητάει την καρδιά μας και την καρδιά μας τη ζητάει ολόκληρη. Ανεξάρτητα από το αν εμείς είμαστε πιο δραστήριοι μέσα στην Εκκλησία και ανεξάρτητα από το αν δαπανούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τις ώρες μας για να μιλάμε για εκείνο, για να μοιράζουμε φυλάδια, για να τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Αν φιλοξενούμε πράγματα στην καρδιά μας τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ό,τι άλλο και να κάνουμε, δεν πρόκειται να σβήσει τα προηγούμενα. Εάν λοιπόν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα προσπαθώντας να σβήσουμε μέσα από τη ζωή μας άλλα πράγματα που δεν έχουμε τη διάθεση να τα βγάλουμε, τότε και αυτό το έργο μας, με την καλή διάθεση ίσως, είναι μια τροφευθυρώμενη. Ή ακόμα, εάν εργαζόμαστε στο έργο του Θεού, επειδή έχουμε ενταχθεί μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο όπως είναι η Εκκλησία, που είναι ένα κοινωνικό σύνολο, και το βλέπουμε ότι αυτή η δραστηριότητα που αναπτύσσουμε είναι ένας τρόπος για να φανούμε μέσα σε αυτό το κοινωνικό σύνολο, για να δείξουμε ότι εμείς είμαστε δραστήριοι, οι πιστοί, οι πνευματικοί, και πάλι είναι μια τροφή φθυρώμενη. Δεν μετράει στα μάτια του Θεού ένα τέτοιο έργο. Είτε το κάνουμε, είτε δεν το κάνουμε, θα είναι μια τροφή φθυρώμενη. Δεν θα πάρουμε τίποτα από αυτό μαζί μας. Έχουν σημασία τα κίνητρά μας. Γιατί το κάνουμε αυτό που κάνουμε? Γιατί εργαζόμαστε στο έργο του Θεού? Γιατί αγαπάμε τον Κύριό μας? Ή γιατί θέλουμε να πούνε οι υπόλοιποι που μας βλέπουν, κοίταξε να δεις αυτός τι καλός που είναι. Και στη χοροδία έρχεται και στην εκκλησία έρχεται και φυλάδια μοιράζει και κάνει και δείχνει και ανεβαίνει και στον άβονα. Δεν ισχύουν αυτά ενώπιον του Θεού, αδελφοί. Το έργο μας, αν θέλουμε να είναι ένα έργο το οποίο θα πιάσει τόπο και θα μείνει, θα πρέπει να είναι ένα έργο που το κάνουμε για τον Κύριο, ενώπιον του Κυρίου και μόνο για εκείνον. Για τίποτα άλλο. Και να προέρχεται, επαναλαμβάνω, σαν μια εκδήλωση αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Κύριό μας, που την απολαμβάνουμε και επειδή αγαπάμε τον Κύριό μας, θέλουμε να το κάνουμε. Αλλιώς θα είναι μια τροφή φυρώμενη. Και θυμίζω δύο κομμάτια από το λόγο του Θεού. Το πρώτο, αυτό που είχε πει ο ίδιος Ιησούς Χριστός, που λέει: θα έρθουν άνθρωποι και θα πούνε, μα δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε θαύματα στις πλατείες. Και θα τους πω: δεν σας ξέρω. Ακόμα και θαυμαστά πράγματα που μπορεί να γίνονται και να έχουμε την αίσθηση ότι αυτά γίνονται εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, μπορεί να είναι πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό. Και κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που κάναμε και νομίζαμε ότι είναι σπουδαία πράγματα, δεν αξίζανε τίποτα ενώπιον του Κυρίου. Θα είναι φοβερή ώρα. Γιατί μπορεί να έχουμε παραπλανηθεί και να νομίζουμε ότι πάνε καλά τα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα να μην πηγαίνει καλά. Και ακόμα θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 13ο κεφάλαιο. Λέει: εκάστοτε έργο, το πώς χτίζει, το πώς επικοδομεί, θα δοκιμαστεί κάποια στιγμή από τη φωτιά. Και εκεί πέρα θα υπάρχουν υλικά που θα είναι ξύλα, θα είναι χόρτα, θα είναι καλάμια, όπως επίσης θα υπάρχουν και υλικά που θα είναι χρυσός, άργυρος, πολύτιμη λίθη. Τα πρώτα, τα ξύλα, τα χόρτα, τα καλάμια, όταν δοκιμαστούν από τη φωτιά θα αφήσουν στάχτες. Θα είναι κάτι που φθείρεται, κάτι που δεν θα μείνει. Τα άλλα θα μείνουν, θα περάσουν τη δοκιμασία της φωτιάς. Ας προσέχει, λέει λοιπόν, ο καθένας πώς επικοδομεί. Και μιλάει για πιστούς ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι καλό υλικό για να χτίσουμε για τον Κύριο είναι οπωσδήποτε και καλό υλικό. Ας ζητάμε από το Θεό, αδελφοί, να μας δείχνει ποια είναι πραγματικά εκείνα τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούμε στη ζωή μας για να χτίσουμε τη δικιά μας τη ζωή, αλλά και για να εργαστούμε για τον Κύριο. Είναι τέτοια που όταν δοκιμαστούν με το κριτήριο του Θεού θα μείνουνε, ή είναι τέτοια που όταν τα δοκιμάσει ο Θεός θα μας πει τι τα χρησιμοποιήσεις αυτά? Δεν χτίζεται οικοδόμημα πάνω σε καλάμια. Θα καεί, θα φύγει, θα μείνουν στάχτες. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας αυτό το πρώτο κομμάτι, μέσα σε αυτό τον τίτλο και κάτω από αυτό τον τίτλο της τροφής φθυρώμενης, ίσως θα έπρεπε ο καθένας από εμάς με ειλικρίνεια να ξαναδεί ενώπιον του Θεού στις βασικές επιλογές της ζωής του τι είναι εκείνο που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν τροφή φθυρώμενη και τι είναι εκείνο που τελικά, σύμφωνα με τα κριτήρια του Θεού, μένει για μια αιωνιότητα. Υπάρχει μήπως αμαρτία στη ζωή μας? Υπάρχουν μήπως περιττά βάρη? Υπάρχουν επιλογές που τις έχουμε πάρει με καλή διάθεση ενώπιον του Κυρίου, αλλά στην πραγματικότητα όμως δεν είναι σωστές και δεν μας προσφέρουν τίποτα ενώπιον του Κυρίου? Επαναλαμβάνω, είναι κάτι που απαιτεί ειλικρίνεια και είναι κάτι πολύ προσωπικό. Ο καθένας θα το δει ενώπιον του Θεού. Αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, αδελφοί, κάποιες στιγμές στη ζωή μας να στεκόμαστε και να βλέπουμε ο τρόπος που έχουμε πάρει τη ζωή μας, ο τρόπος που προχωράμε, είναι ένας τρόπος σύμφωνος με αυτά που θέλει ο Θεός? Αποθησαυρίζουμε σε πράγματα τα οποία θα μείνουνε, ή μήπως νομίζουμε ότι πάνε καλά και κάποια στιγμή θα δούμε ότι είμαστε άδειοι? Ο Κύριος μας, σε αυτό το ίδιο εδάφιο που διαβάσαμε, εκτός από αυτό το αρνητικό που τους λέει να μην εργάζεστε για την τροφή τη φθυρώμενη,
δίνει και μια άλλη προτροπή. Να εργάζεστε, λέει, για την τροφή τιμένουσα η ζωή αιώνιων, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Και το ρωτάνε οι άνθρωποι, λέει, τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού. Και απαντάει ο Χριστός, τούτο είναι το έργο του Θεού. Το να πιστεύσετε στούτον τον οποίο εκείνος απέστειλε. Ίσως αυτά τα λόγια υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση. Από τη μια πλευρά η έννοια της εργασίας και από την άλλη πλευρά αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός ότι το έργο σας είναι το να πιστέψετε σε τούτον τον οποίο εκείνος απέστειλε. Φαινομενικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι αντίφαση. Έργο που ταυτόχρονα είναι και πίστη. Εκείνο βέβαια που ήθελε να πει ο Κύριός μας είναι ότι αυτό που πολλές φορές τονίζεται στις συνάξεις μας και πολύ καλώς τονίζεται, ότι δεν είναι δυνατόν να έρθεις μπροστά στον Ιησού Χριστό φέρνοντάς του κάποια έργα δικά σου, να του δείξεις πόσο καλός είσαι, να του πεις κοίταξε τι έχω καταφέρει εγώ. Κανένα έργο δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Ένα έργο ζητάει μόνο. Να πιστέψουμε σε εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε, στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το έργο της πίστης μας. Και αυτό είναι εκείνο που ζητάει ο Θεός από εμάς. Και θα ήθελα λίγο προχωρώντας τη σκέψη μας, να δούμε τι σημαίνει αυτό το έργο που ζητάει ο Θεός από εμάς, αυτό το έργο της πίστης. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι αυτό είναι το έργο σας, να πιστέψετε στούτον τον οποίο εκείνος απέστειλε. Στο να πιστέψουμε απλώς ότι υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Όλους σχεδόν τους ανθρώπους, αν τους ρωτήσετε, θα σας πούνε βεβαίως, πιστεύω στον Χριστό. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας Θεός, αναλόγως με το τι πιστεύει ο καθένας. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που έκανε εκείνος. Μακάρι να μπορούσαμε να ζήσουμε έτσι όπως δίδαξε εκείνος. Βεβαίως και πιστεύω. Αρκεί αυτό? Προφανώς όχι. Γιατί εδώ ο Κύριος μας δεν μιλάει για μια εγκεφαλική πίστη. Δεν μιλάει για μια αποδοχή του ότι ναι, μπράβο, υπήρξε ο Ιησούς Χριστός και έκανε πολύ όμορφα πράγματα. Αλλά μιλάει για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μιλάει για μια αποδοχή του προσώπου του Ιησού Χριστού και των διακηρύξεων του. Μιλάει για μια αποδοχή του ότι ο Ιησούς Χριστός, θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό, είναι ο άρτος της ζωής, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η μοναδική οδός, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, είναι το φως του κόσμου, είναι το νερό που ξεδιψάει. Μιλάει για μια συνολική αποδοχή όλων αυτών των διακηρύξεων του Θεού. Και μιλάει για μια τέτοια αποδοχή στη ζωή μας που μεταβάλλει συνολικά ολόκληρη τη ζωή μας. Αν ζητάει ο Θεός από εμάς να πιστέψουμε σε εκείνον, να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, δεν είναι μόνο κάτι το στιγμιαίο. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως ξεκινάει με την αναγέννησή μας, ξεκινάει με τη στιγμή που δεχόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος και πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, είναι μια διαδικασία συνεχής, μια διαδικασία που κάθε στιγμή έχει να κάνει με την εξήτηση που έχουμε εμείς του προσώπου του Θεού. Πώς επιθυμούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Πώς επιθυμούμε αυτό το πρόσωπο και αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτός ο χαρακτήρας να γίνει δικός μας? Αυτό είναι ένα έργο δικό μας. Είναι ένα έργο για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι δυνατόν να επιθυμήσεις κάτι το οποίο δεν το ξέρεις. Για να επιθυμήσουμε τον Ιησού Χριστό και να πιστέψουμε σε αυτόν, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος ήταν. Και για να τα κάνουμε τα πράγματα πολύ απλά και πιο πρακτικά, πώς θα επιθυμήσουμε τον Ιησού Χριστό, εάν δεν μελετάμε το βιβλίο το οποίο περιγράφει το ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, την Αγία Γραφή? Πώς θα επιθυμήσουμε τον Ιησού Χριστό, αν δεν έχουμε κοινωνία με τον Θεό Πατέρα μέσω της προσευχής? Πολλές φορές ζητάμε στις προσευχές μας σωστά αιτήματα, αλλά δεν έχουμε διάθεση όμως να εργαστούμε κι εμείς για αυτά τα αιτήματα. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας. Ζητάμε από τον Θεό να μας αποκαλύψει το πρόσωπό του. Σωστό. Υπάρχει όμως αποκάλυψη του προσώπου του Θεού μέσα στο λόγο του. Εάν δεν εκμεταλλευόμαστε το λόγο του Θεού για να πάρουμε τις αποκαλύψεις του Θεού, πώς ο Θεός θα μας αποκαλύψει το πρόσωπό του? Ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει δυνάμεις αναστάσεως. Σωστό. Πώς όμως θα μας δώσει ο Θεός δυνάμεις αναστάσεως, εάν πρώτα εμείς δεν έχουμε πάρει αποφάσεις θανάτου? Εάν πρώτα εμείς δεν έχουμε αποφασίσει ότι κάποια στοιχεία από τη ζωή μας πρέπει να φύγουν, πρέπει να τα θανατώσουμε, και στη θέση αυτών να έρθει ο Θεός να βάλει τα δικά του? Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάσταση αν δεν προηγηθεί θάνατος. Αυτό είναι το έργο το δικό μας. Δεν μας ζητάει ο Θεός να καλυτερεύσουμε τους εαυτούς μας μόνοι μας. Δεν μας ζητάει να ξεπεράσουμε αυτά που έχουμε εμείς και δεν είναι σωστά μόνοι μας. Αλλά μας ζητάει όμως να έχουμε μια διάθεση ενεργητική, όχι μόνο μια διάθεση διανοητική, να παρακαλέσουμε τον Θεό να γίνει, αλλά να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που μας δίνει ο Θεός στη διάθεσή μας για να γίνει αυτό. Πώς θα επιθυμήσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εάν δεν μελετάμε για εκείνον, εάν δεν προσευχόμαστε, εάν δεν θέλουμε να μάθουμε περισσότερο για εκείνον? Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα μορφωθεί ο χαρακτήρας του Κυρίου μας μέσα μας, εάν δεν μάθουμε να ψάχνουμε και να τον εξητούμε με όλους τους τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Έχουμε συνειδητοποιήσει, αδελφοί, τι σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρδος της ζωής για μας? Έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ότι είναι η μοναδική αλήθεια, ότι αυτός είναι η ζωή, ότι αυτός είναι η μοναδική οδός? Ίσως έχουμε μια σαφή ιδέα, αλλά μήπως ο Θεός ζητάει πολύ περισσότερα από εμάς? Αυτός ζητάει, όταν λέει το έργο μας, είναι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Να πιστέψουμε, επαναλαμβάνω, όχι απλώς διανοητικά, αλλά να πιστέψουμε με την καρδιά μας. Να αποφασίσουμε ότι πρέπει να εργαστούμε για να μάθουμε περισσότερο ποιος είναι ο Κύριός μας. Για να μπορέσουμε να τον επιθυμήσουμε περισσότερο. Και ακόμα, είναι ένα έργο αποδοχής της δικιάς μας κατάστασης. Ένα έργο μετάνοιας, ένα έργο αναγνώρισης αμαρτιών. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταθούμε μπροστά στον Θεό και να του πούμε: εδώ είμαι. Ρίξε μου το φως επάνω μου, να δω ποιος είμαι τέλος πάντων. Εάν δεν υπάρχει αυτό το έργο, τότε δεν είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει κάτι σε εμάς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρτος της ζωής, το λέει και στα εδάφια που διαβάσαμε. Ο Θεός τον έδωσε αυτόν τον άρτο. Τόσο άρτος δεν θα καλύψει τις δικές μας ανάγκες. Εάν έχουμε εμείς τα αιτήματά μας δομημένα με τέτοιο τρόπο, όπως εμείς νομίζουμε, και δεν έχουμε διάθεση να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά που μας λείπουν, τότε ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο άρτος της ζωής, αλλά εμείς δεν θα χορταστούμε. Αυτό ακριβώς συνέβαινε με αυτούς τους ανθρώπους που διαβάσαμε σε αυτό το κομμάτι. Τα αιτήματά τους ήταν τελείως υλικά. Ζητούσαν κάποιον ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να κάνει θαύματα, αλλά να τους δίνει όμως μια τροφή, την οποία θα την έχουν κάθε μέρα. Τροφή όμως υλική. Ο Ιησούς Χριστός όμως ήρθε να τους δώσει κάτι τελείως διαφορετικό. Τους λέει: εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Με ακολουθείτε, λέει, γιατί φάγατε και χορτάσατε. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Και να σας το κάνω κάθε μέρα, τι θα κερδίσετε? Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Έχουμε διάθεση να τον βλέπουμε τον Ιησού Χριστό σαν άρτο της ζωής? Επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι ο Θεός έδωσε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο άρτος της ζωής, και είναι δεδομένο ότι ο άρτος αυτός της ζωής μπορεί να χορτάσει κάθε ένα. Πότε όμως? Όταν ο καθένας μας ξέρει γιατί ακριβώς πεινάει. Όταν ο καθένας μας ξέρει ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες. Βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριό μας σαν άρτο της ζωής? Ή μήπως μερικές φορές κι εμείς, αδελφοί, ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό για αυτά που μας έχει χαρίσει? Για τις ευλογίες, τις ηλικίες που χάρισε στη ζωή μας? Γιατί μας έβγαλε μέσα από κάποια δύσκολη ώρα? Γιατί μέσα στο πρόβλημά μας τον είδαμε να έρχεται δυνατός? Καλά όλα αυτά. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ζητάει κάτι παραπάνω. Ζητάει από τη δύσκολη ώρα μας, από την εύκολη ώρα μας, από εκεί που τον ευχαριστούμε για τον τρόπο που εκείνος ενήργησε, να μην μένουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά να είμαστε έτοιμοι όμως να γυρίσουμε σε εκείνον και να απολαύσουμε το πρόσωπο το δικό του. Όπως ακριβώς έκανε ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Όταν είδανε τα δίχτυα τους να σχίζονται από την πολλή ψαριά που είχαν, δεν γύρισανε πίσω και να πούνε: δόξα στον Ιησού Χριστό, τι ψάρια πιάσαμε, εδώ οι καλές τιμές να πουλήσουμε τα ψάρια. Δεν κάναν κάτι τέτοιο. Αφήσανε και τα ψάρια, αφήσανε και τα δίχτυα, αφήσανε και τα πλοία, αφήσανε και τις οικογένειές τους και ακολουθήσαν τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί κατάλαβαν ότι εκείνος ήταν ο άρτος της ζωής. Πόσο συχνά το κάνουμε εμείς αυτό, αδελφοί? Μήπως είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε την ευλογία που μας δίνει ο Θεός? Να τη χαρούμε στη ζωή μας, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί πραγματικά αναγνωρίζουμε ότι από εκείνον προέρχεται η ευλογία? Και να σταματήσουμε εκεί? Ο Θεός ζητάει ένα βήμα παραπάνω από εμάς. Να μην σταματήσουμε εκεί. Αλλά να καταλάβουμε μέσα από όλα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, τα εύκολα, τα δύσκολα, τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα, ότι εκείνος είναι ο άρωτος της ζωής. Και να χορταίνουμε από εκείνον τον ίδιο. Και στη δύσκολη και στην εύκολη την ώρα μας. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, μπορεί και εμείς, σαν πιστοί άνθρωποι, να εξακολουθούμε να είμαστε πεινασμένοι. Να μας λείπουν πράγματα στη ζωή μας. Να αισθανόμαστε ότι ζούμε μια ζωή μίζερη. Να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά από την άλλη πλευρά να σκεφτόμαστε ότι κάποια άλλα δεν πρέπει να γίνουν και μας λείπουν αυτά που δεν γίνονται, και να είμαστε μέσα σε μια μιζέρια συνεχώς. Σε μιζέρια μας κάλεσε ο Θεός. Σε άφθονη ζωή μας καλεί. Αλλά πώς θα απολαύσουμε όμως την άφθονη ζωή? Όταν καταλάβουμε ότι εκείνος είναι ο χορτασμός. Ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν οι ανάγκες μας είναι τέτοιες που καλύπτονται από τον άρτο της ζωής. Αν κάτι λοιπόν πρέπει να ζητάμε από τον Κύριό μας, είναι να μας δείξει αυτές οι ανάγκες που έχουμε βάλει στη ζωή μας, αυτοί οι στόχοι μας, όλα αυτά τα στοιχεία, είναι τέτοια που μπορούν να καλυφθούν από τον Κύριό μας, που είναι ο άρτος της ζωής? Ή μήπως είναι πράγματα που προσπαθούμε να τα γεμίσουμε και να τα καλύψουμε εμείς με αυτά που ανήκουν στην τροφή τη φθυρόμενη, με στοιχεία τα οποία δεν θα μείνουν, αλλά θα φύγουν όταν θα φύγουμε κι εμείς από αυτή τη ζωή? Εάν οι ανάγκες μας είναι τέτοιες που καλύπτονται από τον άρτο της ζωής που είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε σημαίνει, και ξαναγυρίζουμε στο αρχικό εδάφιο που ξεκινήσαμε, ότι θησαυρίζουμε σε μια τροφή που μένει σε μια ζωή αιώνια. Γιατί τελικά η τροφή που μένει σε ζωή αιώνια είναι ο ίδιος ο Κύριός μας. Και όταν
θησαυρίζουμε εμείς και έχουμε τέτοιες ανάγκες που καλύπτονται από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο άρωτος της ζωής, τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι και αυτή η τροφή στην οποία θησαυρίζουμε είναι μια τροφή που θα μείνει σε μια αιωνιότητα. Μια τροφή που θα την πάρουμε μαζί μας, θα είναι η κληρονομιά μας, θα είναι η πρίκα μας. Που θα έρθουμε μπροστά στον Χριστό και θα ακούσουμε το έβγε. Γιατί αυτά που σου έδωσα τα χρησιμοποίησες. Παραλαμβάνω, πότε θα γίνει αυτό? Μόνο να καταλάβουμε ότι ο άρτος της ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός και ότι για να μπορέσουμε να χορτάσουμε από αυτόν τον άρτο, οι ανάγκες μας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε αυτόν τον άρτο. Αν βάλουμε εμείς ανάγκες δικές μας και ζητήσουμε από τον Θεό να μας τις καλύψει, πεινασμένοι θα είμαστε μονίμως και μίζεροι. Ας ζητάμε από τον Θεό να μας δείχνει ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και τι εκείνος μπορεί να καλύψει. Και ακόμα κάτι τελευταίο, αδελφοί, πάνω σε αυτό το έργο ακριβώς που ζητάει ο Θεός να κάνουμε. Ας έχουμε ακόμα στο μυαλό μας ότι αυτό το συνεχές έργο που είπαμε της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού απαιτεί πολλές φορές από εμάς ένα επιπλέον κόστος. Το κόστος της αναγνώρισης και της παραίτησης από κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πολλές φορές την αναγνώριση την κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Είναι αρκετά συχνά που έρχεται ο έλεγχος του Θεού και μας δείχνει κάποια πράγματα και λέμε πώς τα έκανα εγώ αυτά. Και λυπόμαστε ενώπιον του Θεού. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολοι είμαστε στο να αναλάβουμε αυτό το κόστος της παραίτησης. Από τη στιγμή που αισθανόμαστε αυτή τη συντριβή, να πούμε δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θα φύγει από τη ζωή μου. Αυτό κάποιες φορές έχει ένα κόστος. Και ας μην έχουμε την αίσθηση ότι πάντοτε ο Θεός θα έρθει ως διαμαγείας και θα το βγάλει μέσα από τη ζωή μας. Βεβαίως και δεν θα το ξεπεράσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Βεβαίως και δεν έχουμε εμείς δυνάμεις να βγάλουμε την αμαρτία μέσα από τη ζωή μας. Αλλά όμως πιστεύω, αδελφοί, ότι ο Θεός περιμένει από εμάς κάποια συγκεκριμένα βήματα. Όχι απλώς να τα αναγνωρίσουμε μπροστά του και από εκεί και πέρα όλα να τελειώσουν και να περιμένουμε από το Θεό να μας το βγάλει. Αλλά όταν θα έρθουμε αντιμέτωποι, να διατρανώσουμε αυτή την απόφασή μας ότι από αυτό θέλουμε να παραιτηθούμε. Κουβέντιαζα με ένα παιδί σε μια συντροφιά που είχαμε ένα παρόμοιο θέμα. Ένα παιδί παχύ λίγο. Και έφερε ένα παράδειγμα, πολύ πρακτικό, ίσως λίγο αστείο, αλλά πολύ πρακτικό. Λέει, είμαι χοντρός. Θέλω να δυνατήσω. Όταν τρώω κάτι, ελέγχομαι πολλές φορές και λέω πώς το έκανα πάλι αυτό. Αλλά αν δεν πάρω την απόφαση όμως, λέει, κάποιες φορές, όταν θα μου έρθει μπροστά αυτό που θέλω να φάω, να πω ότι δεν το τρώω και να στενοχωρηθώ γι' αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να δυνατήσω. Και κάπως έτσι είναι και με τα πράγματα του Θεού. Ας μου επιτραπεί ο παραλληλισμός. Εάν κάποιες φορές που ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αμαρτία δεν πούμε «Μ' αρέσει, θα ήθελα να το κάνω». Δεν θα το κάνω όμως. Και ας έχει κόστος αυτό για μένα. Δεν θα έρθει ο Θεός να πάρει και την επιθυμία από μέσα μας για κάτι τέτοιο. Ο Θεός περιμένει πρώτα να του δείξουμε ότι αυτό πραγματικά θέλουμε να φύγει από τη ζωή μας, ότι έχουμε πάρει αυτή την απόφαση της παραίτησης από αυτό που βλέπουμε ότι δεν είναι σωστό στη ζωή μας, και τότε θα έρθει και θα μας βοηθήσει και θα φέρει και τις συνθήκες με τέτοιο τρόπο ώστε να φύγει από τη ζωή μας και θα πάρει και την αμαρτία και θα μας βγάλει και την επιθυμία για την αμαρτία. Πότε όμως, όταν του δείξουμε έτσι με σιγουριά και με βεβαιότητα ότι αυτό θέλουμε να φύγει από τη ζωή μας. Και ας κοστίζει, και ας μας πονάει στην αρχή. Αλλά μην περιμένουμε ότι ως διαμαγείας κάποια πράγματα θα φύγουν, επειδή απλώς κάποια στιγμή τα σκεφτήκαμε ότι πρέπει να φύγουν. Επαναλαμβάνω, δεν θα το ξεπεράσουμε εμείς. Δεν θα είναι το έργο το δικό μας που θα το ξεπεράσει. Αλλά περιμένει όμως ο Θεός από εμάς να του δείξουμε ότι έχουμε πάρει αυτή την απόφαση και μένουμε σταθεροί σε αυτή την απόφαση. Και ας μας πονέσει κάποια στιγμή, εμείς μένουμε αποφασισμένοι εκεί. Να φύγουν αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό από τη ζωή μας. Αυτό είναι το έργο που ζητάει από εμάς. Και από εκεί και πέρα θα έρθει εκείνος και θα καθαρίσει τη ζωή μας, θα βγάλει και τις επιθυμίες, θα βγάλει και, και τα νεκρά έργα που μπορεί να φιλοξενούμε μέσα μας και θα βάλει κάτι το καινούργιο μέσα στη ζωή μας. Είναι ένα έργο πίστης. Σαφέστατα ένα έργο πίστης και όχι άλλα έργα τα οποία θα φέρουμε ενώπιον του Θεού. Αλλά είναι ένα έργο όμως. Δεν είναι κάτι ασαφές και αόριστο. Δεν είναι απλώς μια πίστη διανοητική και κεφαλική. Είναι ένα έργο που σημαίνει ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη ζωή μας, να είμαστε έτοιμοι να καθαρίσουμε τη ζωή μας, να προφυλάξουμε τη ζωή μας από την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, να μην υποβληθούμε πάλι σε ζυγό δουλείας. Χρέος δικό μας είναι αυτό. Η επιλογή να μην υποβληθούμε σε ζυγό δουλείας είναι χρέος δικό μας. Όχι κάτι το οποίο θα το κάνει ο Θεός. Εμείς αποφασίζουμε αν θα υποβληθούμε σε ζυγό δουλείας. Όλα αυτά είναι το έργο το δικό μας. Και το έργο το δικό μας, επαναλαμβάνω, είναι να πιστέψουμε σε εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε, στον Ιησού Χριστό. Που είναι ο άρτος της ζωής και είναι έτοιμος να μας χαρίσει μια ζωή σε αυθονία. Όταν εμείς όμως έχουμε μάθει να έχουμε τέτοιες ανάγκες που ο Θεός μπορεί να τις καλύψει. Μακάρι, αδελφοί και φίλοι, κάθε ένας από εμάς να συνειδητοποιήσει αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Ότι υπάρχει ένας άρτος της ζωής, ο οποίος είναι ο μοναδικός άρτος της ζωής, ο οποίος μπορεί να χαρίσει άφθονη ζωή σε κάθε έναν που το ζητάει.
Και αυτή η άφθονη ζωή δεν θα είναι μια άφθονη ζωή αυτής της γης, αλλά θα είναι μια άφθονη ζωή σε μια αιωνιότητα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Ο Ιησούς, όταν πάει μπροστά και ο στρατός

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Δανίλη είναι, σε αντίθεση ίσως με την πρωινή ομιλία, περισσότερο γνωστή, ίσως από τις πλέον γνωστές, οι οποίες υπάρχουν μέσα στη γραφή. Θα ήθελα να μείνω σε μερικά σημεία από τα όσα ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο μας τονίζει. Αλλά από μιας αρχής θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε στη σκέψη μας ότι τον Δανίλ και τους άλλους τρεις συντρόφους του τους έχουμε στο μυαλό μας σαν εκείνες τις εκλεκτές, τις ξεχωριστές προσωπικότητες που ομοιές τους δεν υπάρχουν μέσα στη γραφή ή τουλάχιστον ο Λόγος του δεν μας έχει διασώσει. Ανθρώπων οι οποίοι υπό τόσο αντίξωες συνθήκες αλλά και με τέτοια αποφασιστικότητα, όπως και ο Γιάννης είπε, προέταξαν το πιστεύω τους ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, του προδιαγεγραμμένου αποτελέσματος, το οποίο η πράξη τους αυτή θα είχε. Ωστόσο, η ιστορία των ανθρώπων αυτών, όπως και των περισσότερων μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν ξεκινάει μια λαμπρή μέρα κατά την οποία ο Θεός ήρθε να τους τιμήσει, δεν ξεκινάει ακόμη πιο μπροστά από μια μέρα ζωφερή κατά την οποία επρόκειτο να πάρουν μια καθοριστική για τη ζωή τους απόφαση, αλλά ξεκινάει από κάποιες άλλες μέρες, τελείως αχρωμάτιστες από πλευράς επιπτώσεων τις οποίες μπορούσαν να έχουν στη ζωή τους φαινομενικά. Και αυτές τις πρώτες μέρες, τις μέρες ας πούμε κατά τις οποίες έρχονται στο προσκήνιο και εμφανίζονται στη ζωή, ενώ στη ζωή της γραφής, στην αφήγηση της γραφής, αυτές τις πρώτες μέρες, οι οποίες φαινομενικά είναι μέρες όχι σημαντικές, αυτές θα ήθελα να δούμε, γιατί εδώ πέρα μέσα κρύβεται το μυστικό της πορείας και των ανθρώπων αυτών, αλλά και γενικότερα όμως του κάθε ανθρώπου. Σκέφτομαι ότι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ναι, μου φύλατε την καρδία σου, και δεν λέει ανθρωπέ μου, δεν λέει φίλε μου, λέει ναι μου, φύλατε την καρδία σου, γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, είναι γιατί εκεί όταν ακόμη χαράζει η ζωή του ανθρώπου, όταν ξεκινάει η ζωή του ανθρώπου, που οι αποφάσεις φαινομενικά δεν φαίνεται να παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο και έχει κανείς μια ζωή μπροστά του να τις διορθώσει ή να τις τροποποιήσει, τότε είναι που ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις της πορείας του ανθρώπου. Τότε είναι που ο άνθρωπος οικοδομεί τη ζωή του και βάζει τα θεμέλια. Και είναι πολύ σημαντικό το τι θεμέλια θα βάλει κανείς. Βέβαια, ο Θεός μέσα στη χάρη του επιτρέπει, εάν έχουν μπει λανθασμένα θεμέλια, αργότερα ο άνθρωπος, αν τα καταλάβει, να τα αλλάξει και να βάλει τα σωστά θεμέλια. Αλλά έχει μεγάλη σημασία, ξεκινώντας κανείς τη ζωή του, όπως τώρα εσείς, την ενσυνείδητη, θέλω να πω, ζωή. Τη ζωή κατά την οποία κανείς αρχίζει να αποφασίζει για τον εαυτό του, αυτός και όχι άλλοι για αυτόν. Που αρχίζει να αποκτά αυτοσυνειδησία, συνέστηση των πράξεών του και να ζυγίζει αυτά τα οποία κάνει. Να δρέπει τα καλά και τα κακά. Προσέξτε τώρα τι θεμέλιο θα βάλετε. Και η ιστορία αυτή, η οποία είναι μια ιστορία που δεν έχει ίσως τη μεγαλειότητα των επομένων κεφαλαίων, σαν αυτά που θα ακούσουμε στις κατοπινές μέρες, το λιοντάρι, ξέρω εγώ, η εικόνα την οποία έπρεπε να προσκυνήσουν και δεν προσκύνησαν, όμως έχει καταπληκτικά μηνύματα να δώσει. Λοιπόν, θυμάστε ότι αυτοί οι τρεις, οι τέσσερις δηλαδή, μαζί με άλλους, είχαν πάρθει εχμάλωτοι από το βασίλειο του Ιούδα, είχαν φερθεί ξένοι στη Βαβυλώνα, εχμάλωτοι, αποκομμένοι από τις ρίζες τους, από συγγενείς, φίλους, ποιος ξέρει τι θα είχε γίνει με τους γονείς τους, με τους συγγενείς τους. Το πιθανότερο ότι θα είχαν σκοτωθεί. Μερικούς λοιπόν τέτοιους νέους, οι οποίοι ήταν ωραίοι στην όψη και δεν είχαν και κανένα κουσούρι, όπως λέει η γραφή, κατ' εντολή του βασιλέως της Βαβυλώνος, άρχισαν να τους διδάσκουν τα γράμματα των Χαλδαίων και τη γλώσσα των Χαλδαίων, με σκοπό να τους κάνουν ανθρώπους αξιοπρόσεκτους και αξιοσέβαστους, έτσι ώστε να αναλάβουν επιτελικές θέσεις μέσα στην αυτοκρατορία. Μεταξύ αυτών ήταν οι τρεις συνένας, οι γνωστοί. Δανίλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας. Στους οποίους μάλιστα δόθηκαν και άλλα ονόματα. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 8 ότι ο Δανίλ, ίσως αυτός να είχε την πρωτοβουλία, αλλά φαίνεται ότι ήταν κοινή συνενέση αυτό το οποίο είπε. Ο Δανίλ λοιπόν έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί, να μην λερωθεί. από τα εδέσματα τα φαγητά του βασιλιά, ούτε από το κρασί το οποίο εκείνος έπινε. Και γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο, που ήταν υπεύθυνός του, να μην μιανθεί. Και έκανε ο Θεός τον Δανιήλ να βρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Ωραία. Τι έγινε μετά? Ο αρχιευνούχος, πράγματι επειδή βρήκανε χάρη και έλεος μπροστά του, εξομολογήθηκε στο Δανιήλ την ανασφάλεια που και ο ίδιος αισθανότανε. Και του λέει, κοίταξε να δεις, να το κάνω αυτό που λες, αλλά πρόσεξε, γιατί από την εξέλιξη που θα έχει το πράγμα παίζεται και η ζωή μου. Τότε δεν χαρίζονταν. Το λάθος δεν ήταν ένα παράπτωμα, το λάθος πληρωνόταν με τη ζωή. Μήπως, λέει, δεν είστε καλοί, έτσι παχουλοί και ροδαλοί και στρουμπουλοί και ωραίοι, και ο βασιλιάς πάρει το κεφάλι μου, γιατί δεν είστε έτσι? Οπότε του λέει ο Δανιήλ, εμέσως σε κάποιον άλλον για να το πει στον αρχιευνούχο, του λέει, δοκίμασέ μας 10 μέρες. Δεν θα μας δίνεις κρασί και δεν θα μας δίνεις τα φαγητά, θα μας δίνεις νερό και όσπρια. Και μετά από αυτές τις 10 μέρες, κρίνε και δες. Αν θέλεις συνεχίζεις, αν θέλεις σταματάς το τεστ. Πράγματι λοιπόν τους άκουσε για αυτές τις 10 μέρες και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπά τους φάνηκαν ωραιότερα και παχύτερα από όλους τους νεανίσκους οι οποίοι έτρωγαν τα εδέσματα του βασιλιά. Και μετά από αυτό, ο άνθρωπος αυτός ο υπεύθυνος έπαιρνε το φαγητό και το κρασί, το οποίο ήταν για αυτούς, και τους έδινε όσπρια και νερό. Και στους 4 αυτούς νέους έδωσε ο Θεός γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία. Και έκανε το Δανιήλ νοήμωνα, να καταλαβαίνει δηλαδή, σε κάθε όραση και ενύπνιο. Ήταν ένας από τους τρόπους τους οποίους ο Θεός τότε μίλαγε. Και στο τέλος των ημερών των προδιαγεγραμμένων, όταν είπε ο βασιλιάς να τους φέρουν αυτούς μπροστά του και κουβέντιασε μαζί τους, δεν βρέθηκε κανείς ανάμεσά τους που να είναι όμοιος στον Ανανία, τον Δανιήλ, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, οι οποίοι στέκονταν μπροστά του, και σε κάθε υπόθεση που είχε σχέση με σοφία, με νόηση, για την οποία τους έθεσε ερωτήσεις ο βασιλιάς, τους βρήκε 10 φορές καλύτερους από όλους τους άλλους, τους παλιούς σοφούς και υπεύθυνους τους οποίους είχε στην εξουσία του, που ήταν σε όλο του το βασίλειο. Και εδώ τελειώνει αυτή η αφήγηση, το πρώτο τμήμα της ιστορίας. Στη συνέχεια σας είναι γνωστή η εξέλιξη. Οι τρεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εικόνα του βασιλιά, οδηγήθηκαν στην Κάμινο από την απόφασή τους να μην προσκυνήσουν την εικόνα, πως ο Θεός τους έβγαλε μέσα από την Κάμινο με ένα θαυμαστό τρόπο. Ο Δανιήλ από την άλλη μεριά, επειδή δεν είχε πάψει να ασκεί τις συνήθειές του, οδηγήθηκε στο λάκκο των Λεόντων. Αλλά θυμάστε όμως και ποια ήταν η εξέλιξη, η τελική εξέλιξη, πως κάθε φορά ο Θεός επενέβαινε και με ένα θαυμαστό τρόπο τους απελευθέρωνε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, βλέπουμε επομένως εδώ την πρώτη επαφή την οποία οι άνθρωποι αυτοί είχαν με αυτό το οποίο ονομάζεται το σύστημα της Βαβυλώνος και γενικώς οι συνήθειες της εποχής εκείνης. Θα ήθελα λοιπόν και στην ιστορία αλλά και στα όσα θα πούμε στη συνέχεια να δούμε πρώτον πώς ήταν η κατάσταση εκείνη την εποχή, δεύτερον τι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν και τρίτο τι έκανε ο Θεός. Λοιπόν, σκεφτείτε λιγάκι τους ανθρώπους αυτούς να φεύγουν έτσι ορφανοί, μόνοι τους. Μεγάλη επιτυχία το ότι τους ξεχώρισε ο βασιλιάς ή ο υπεύθυνος του μέσα από τη μάζα των πολλών και λέει, εσείς εδώ, για σας έχω κάτι καλύτερο. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία που είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μας έβαλε μέσα εκεί στον όχλο και έχουμε μια καλύτερη τύχη εδώ. Θα τρώμε, θα μάθουμε και μερικά πράγματα, υπάρχει μια καλή εξέλιξη. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Ωραία. Δόξα στο Θεό και ήρθε η στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να αποφασίσουν τι θα τρώνε. Κοιτάξτε τώρα, φαινομενικά αυτό ήταν μία απλή διατροφική συνήθεια. Δεν πειράζει, αυτοί τρώγανε εκεί κρέας, ξέρω εγώ τι θα τρώγανε, χοιρινό, κάτι άλλο, κρασί. Εντάξει, εμείς δεν θα συνηθίζουμε αυτά. Δεν ήταν όμως έτσι. Έτσι φαινόταν, αλλά δεν ήταν έτσι. Γιατί οι διατροφικές συνήθειες, τις οποίες ο λαός εκείνος είχε, ήταν αντίθετες με αυτό το οποίο είχε πει ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Θα πεις, ναι, εντάξει, παιδί μου, ήταν τραβηγμένο. Δεν ξέρω αν ήταν τραβηγμένο ή δεν ήταν. Πάντως ήταν αυτό το οποίο ο Θεός είχε πει. Και θα ήθελα να επισημάνω τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει μερικές φορές, ή θα έλεγα πολλές φορές, σε φαινομενικά αθώες συνήθειες να εμφυλοχωρεί αμαρτία. Και με το πρόσχημα της διαφοράς του πολιτισμού, της διαφοράς των αντιλήψεων, να αρχίσει κανείς και να κάνει πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Το να υιοθετήσουμε κάποιες άλλες συνήθειες από αυτές τις οποίες έχουμε εμείς, εάν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Το να πεις ότι βρίσκεσαι σε μια εκκλησία στην οποία κάνουν δείπνο κάθε Κυριακή και σε μια άλλη που κάνουν δείπνο κάθε εξάμηνο, δεν πειράζει. Σε μια που έχουν κήρυγμα κάθε μέρα της εβδομάδας και σε μια που έχουν κήρυγμα μια φορά την εβδομάδα και τις άλλες μέρες, ξέρω εγώ, έχουν συμμελέτες ή ξέρω εγώ, βγαίνουν έξω ή δεν κάνουν τίποτε, δεν πειράζει. Είναι μια άλλη συνήθεια εδώ, μια άλλη συνήθεια εκεί. Το να βρεθείς όμως σε μια εκκλησία που να πει, ξέρεις, την παραμονή του γάμου, ο νέος και η νέα ξεχωριστά πάει με τους φίλους του και με τις φίλες της και γίνονται στουπί στο μεθύσι, αυτό είναι, λέει, συνήθεια πολιτιστική του τόπου. Αυτό πειράζει. Γιατί μέσα σε αυτά τα οποία είναι λεπτομέρειες και εμφανίζονται ως συνήθειες και όντως είναι συνήθειες, μπορεί να υπάρχει και αμαρτία. Μπορεί. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει αδιακρίτως να πει «Δεν πειράζει, για να μην διαφέρουμε, για να μην φέρουμε δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα μας προκύψει σε ξένο τόπο να κάνουμε τους έξυπνους. Εντάξει, ο Θεός έφερε εδώ τα πράγματα, αυτό τρώνε, αυτό κάνουν, θα το κάνουμε κι εμείς». Αλλά οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν να κρατήσουν αυτή τη θέση. Και είχαν την εξέλιξη την οποία ξέρουμε. Σκέφτομαι ότι σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες βλέπουμε ανθρώπους να έχουν μία λαμπρή εξέλιξη στο πνευματικό στερέωμα και να κάνουν πράγματα, να κάνει ο Θεός μέσω αυτών πράγματα τα οποία τα θαυμάζουμε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όλη η ιστορία ξεκίνησε από πολύ μικρά πράγματα. Και αυτός ο λόγος τον οποίο είχε πει ο Κύριος έχει διαχρονική αξία και πριν και μετά από αυτόν. Έβγε, λέει, δούλε αγαθέ και πιστέ, επειδή στα ολίγα εστάθης πιστός, γι' αυτό εγώ σε πολλά θα σε βάλω, σε πολλά θα σε καταστήσω. Επειδή στα ολίγα εστάθης πιστός. Και η δοσοληψία του Θεού με τον άνθρωπο ξεκινάει πάντα από τα λίγα. Δεν ρίχνει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο στα βαθιά νερά της δοκιμασίας ή στα βαθιά νερά της μαρτυρίας. Δεν πρόκειται να καλέσει ποτέ ο Θεός κανέναν, έτσι από εμάς, με κάποιο τρόπο και να πει «Έλα τώρα στην τηλεόραση να δώσεις τη μαρτυρία σου στην ώρα της μεγάλης ακροαματικότητας». Ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ασφαλώς και θα μπορούσε να το κάνει. Με άπειρους τρόπους, με αμέτρητους τρόπους θα ήταν δυνατόν ο Θεός να φέρει έτσι τις συνθήκες ώστε αυτό να γίνει. Έλα εσύ, ας πούμε, να δώσεις τη μαρτυρία σου στον Δήμαρχο των Αθηναίων, να του πεις τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου. Δεν θα μπορούσε. Πώς δεν θα μπορούσε. Αλλά δεν το κάνει έτσι. Σε φέρνει ο Θεός πρώτα να δώσεις τη μαρτυρία σου σε ένα φίλο, σε δύο φίλους, κάπου στη γειτονιά, ίσως στη δουλειά, λίγο παραπέρα. Και εξετάζει ο Θεός το πώς ανταποκρίνεσαι, τι κάνεις, τι λες, πώς στέκεσαι, πώς είναι η καρδιά σου, πώς κινείται. Και ανάλογα σε προχωράει ο Θεός. Ή και σε σταματάει. Ο Billy Graham δεν ξύπνησε ένα πρωί και του είπανε, λοιπόν, Billy Graham, για σένα έχουμε ετοιμάσει μία σταυροφορία και ένα στάδιο το οποίο έχει μέσα 100.000 ανθρώπους και άλλα 50 εκατομμύρια οι οποίοι θα σ' ακούν από τις τηλεοράσεις. Δεν έγινε έτσι. Πως και σε κανένα δεν γίνεται έτσι. Ξεκίνησε να μιλάει πρώτα εδώ, πρώτα εκεί, πρώτα σε ένα χώρο έτσι λίγων ανθρώπων, μετά σε ένα χώρο περισσότερων ανθρώπων, σε ένα χώρο πάλι λίγων ανθρώπων, από εδώ, από εκεί. Και έτσι πήγε το πράγμα. Και εδώ τους ανθρώπους αυτούς τους ξεκίνησε ο Θεός από πολύ λίγα. Τι θα κάνουν στο φαγητό, πώς θα φερθούν, τι θέση θα πάρουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, έστω κι αν δυσκολευόμαστε να το εννοήσουμε και να το εντάξουμε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μερικές φορές. Λέει, γι' αυτό σε δοκίμασα για να γνωρίσω πάντα τα εν την καρδία σου. Δηλαδή ο Θεός δεν ήξερε πάντα τα εν την καρδία του. Αυτό λέει η Γραφή. Λέει, γι' αυτό σε δοκίμασα για να γνωρίσω πάντα τα εν την καρδία σου. Δηλαδή, σου έβαλα μερικές επιλογές να κάνεις για να δω πώς θα το πας το θέμα. Τι θα πεις από εδώ, από εκεί, τι θα κάνεις. Γι' αυτό, λέει, σε δοκίμασα. Και ανάλογα με τη δοκιμή την οποία κάνει ο Θεός, ανάλογα με το πόσο ο άνθρωπος ανταποκρίνεται, ανάλογη και είναι και μετά η πορεία και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Θα ήθελα, παρόλο που είναι λίγο προθύστερο όμως, να επανέλθω στο κεντρικό θέμα. Λέει, συμβιβασμός ή αποχωρισμός. Δεν είναι στις προθέσεις μου να μιλήσω όπως το αντιλαμβάνεστε άλλωστε και να πω όχι, αποχωρισμός. Αποχωριστείτε. Αυτό θα ήταν ένα λειψό μήνυμα. Ένα κολοβωμένο μήνυμα. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω στο δικό μου τον εαυτό πρώτα, στη δική μου την καρδιά, στη δική μου την αντίληψη, είναι ότι όχι συμβιβασμός, ναι αποχωρισμός, επειδή ο Θεός το λέει και γιατί ο Θεός είναι παρόν. Όταν λέει ότι εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, πάσα στα σημέρα της ζωής σας, αυτό δεν έχει μία φιλολογική, είναι και μία αίσθηση παρηγοριάς, ας πούμε, εντάξει κάποιος θα είναι μαζί μας. Είναι πολύ σπουδαίο σε δύσκολες ώρες να έχει κανείς ένα φίλο, μια φίλη, να του πει τον πόνο, να του πει κουράγιο. Τι θέλεις να κάνω, πώς να σε βοηθήσω. Εσύ να νιώθει τέλος πάντων ότι μια καρδιά πονάει και για εκείνον. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά τι να κάνει αυτό μέσα στην ταλαιπωρία. Όταν λέει ο Χριστός ότι εγώ θα είμαι μαζί σου, δεν θα είμαι μαζί σου απλώς για να σου δίνω έτσι κάποια παρηγοριά και κάπου να λες τον πόνο σου. Θα είμαι μαζί σου για να επεμβαίνω. Γιατί ο Θεός είναι ο οποίος κρατάει τη ζωή μας, είναι εκείνος ο οποίος εξουσιάζει τη ζωή μας και είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να μπει δυναμικά μέσα στη ζωή μας. Όταν λέει λοιπόν ότι εγώ είμαι παρόν, εγώ θα είμαι μαζί σου όλες τις μέρες της ζωής σου, θα είμαι όχι για να περνάμε καλά και να κάνουμε παραίτησα και να τα λέμε έτσι και να προσεύχεσαι και όπε, αξεκουράζεται η καρδιά γιατί προσευχήθηκες. Όχι. Θα είμαι μαζί σου για να επεμβαίνω δυναμικά. Ο Σάκης χρειαστεί, κάθε φορά που θα χρειαστεί. Λοιπόν, εάν μιλούμε για τον αποχωρισμό, θα τον δούμε τον αποχωρισμό με το πρίσμα του ποιος είναι ο Θεός. Και αν εμείς αποχωριστούμε, τι θα έρθει ο Θεός να δώσει. Αν μιλήσουμε μόνο για τον αποχωρισμό, είναι ένα θλιβερό μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα μοναστηρίων, ένα μήνυμα απομάχων της ζωής, ξωμάχων, που για να δικαιολογήσουν την απομάκρυνση την οποία κάνουν, επινοούν διάφορες ανοησίες και μπούρδες και αερολογίες και έτσι υποτίθεται φιλοσοφικές ιδέες. Αν ακούσετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασπαστεί έτσι το μοναχισμό και υποτίθεται ότι είναι γέροντες σοφοί, λένε ότι κουταμάρα μπορεί να κατεβάσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν μας θέλει για κάτι τέτοιο. Έτσι απλώς να αποχωριστούμε. Ναι, να αποχωριστούμε, ξέροντας όμως τι έρχεται ο Θεός να δώσει σε εκείνους οι οποίοι αποχωρίζονται. Το σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το πολύ ήξεραν, ίσως κάπως να το φαντάζονταν. Αλλά στην εξέλιξη της ιστορίας βλέπουμε πως αυτός ο αποχωρισμός ήρθε να συνδεθεί με την παρουσία του Θεού με στη δική του αυτή ζωή. Όταν αποχωρίστηκαν. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αποχωριστεί, θα είχαν την εξέλιξη την οποία θα είχαν κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, θα τα κουτσοβόλευαν, εντάξει, καλά θα ήταν, ωραία θα περνάγανε, θα τέλειωνε έτσι η ζωή τους. Αλλά δες όμως τι συγκλονιστικές εμπειρίες είχαν, επειδή αποχωρίστηκαν. Συνάντησα λοιπόν αυτή την κατάσταση. Βρέθηκαν έτσι αντιμέτωποι με αυτό το θέμα. Και έπρεπε να πάρουν την απόφαση αυτή. Θα φάμε ή δεν θα φάμε. Θα προχωρήσουμε ή δεν θα προχωρήσουμε. Και μου κάνει εντύπωση στο ότι από τη στιγμή κατά την οποία έθεσαν το θέμα τους, δεν αισθανθήκαν πως έβγαλαν την υποχρέωση, αλλά το ζήτημα το πάλεψαν. Γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να πούμε, εμείς το είπαμε, εντάξει τώρα, αν θέλει μας το κάνει, αν δεν θέλει, τι άλλο να κάνουμε Θεέ μας εμείς. Του είπαμε να μας δει, να μας ταΐζει, άμα θέλει, άμα δεν θέλει. Αλλά επειδή ο Δανίλη είδε έτσι μια δυστοκία και μια δυσκολία και φόβο, έκανε και μια συμβιβαστική πρόταση, μάλλον μια ενδιάμεση συμφωνία. Του λέει μισό λεπτό, 10 μέρες, δώσε μας 10 μέρες και δοκίμασέ μας 10 μέρες και μετά θα κρίνεις. Αυτό τι μου λέει εμένα. Μου λέει πρώτον, ότι θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Δεν το είπαν απλώς μόνο για να βγάλουν την υποχρέωση. Θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Και αγωνίστηκαν γι' αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μου λέει, είναι αυτό το οποίο λέει αλλού η Γραφή, αυτό το οποίο ο Κύριος λέει, δοκιμάστε με λέει και δέστε. Δοκιμάστε με και δέστε. Δηλαδή να το πω αλλιώς, βάλε το Θεό στο παιχνίδι της ζωής σου. Βάλε το Θεό στο παιχνίδι της ζωής σου σε πολύ απλά πράγματα. Στο να συμβιβαστούν και να τακτοποιηθούν οι σχέσεις τις οποίες έχεις και είναι σχέσεις διαταραγμένες με ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη δουλειά σου, στον εργασιακό χώρο, στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου. Ζήτησε το από τον Θεό να το τακτοποιήσει. Βάλε τον Θεό σε πολύ απλά πράγματα μέσα στη ζωή σου. Παρακάλεσέ τον σε μια δυσκολία την οποία εκείνη την ημέρα θα αντιμετωπίσεις. Πρόκειται κάπου να πας να συναντήσεις κάποιο πρόσωπο. Βάλε το Θεό μέσα και παρακάλεσέ τον να σου δώσει να βρεις χάρη και να τακτοποιηθούν τα πράγματα και να ανοιχτεί δρόμος. Βάλ τον το Θεό έτσι μέσα στη ζωή σου. Δοκίμασέ τον. Δοκίμασέ τον σε απλά πράγματα. Τόσο απλά που μερικές φορές φαίνονται αστεία. Πας κάπου που πρέπει να πας με το αυτοκίνητο και δεν έχεις πάρκινγκ. Δοκίμασε και ζήτησε από το Θεό να σου δώσει ένα χώρο. για να μην ταλαιπωρηθείς, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Δοκίμασε τον Θεό σε πράγματα τα οποία φαίνονται αστεία. Δοκίμασέ τον. Δοκιμάστε με, λέει, και δέστε. Αυτό έκανε και ο Δανιήλ. Λέει, 10 μέρες. Δώσε μας 10 μέρες. Και κρίνε μετά. Και έτσι έβαλε το Θεό μέσα στην υπόθεση. Δοκίμασε και ο ίδιος τον Θεό και άφησε και τους άλλους να δούνε τι ο Θεός κάνει. Δεν λέω δοκίμασέ τον το Θεό σε μεγάλα πράγματα που φοβάσαι τι θα κάνουμε, πώς να το αφήσω αυτό στα χέρια του Θεού. Και αν δεν γίνει καλά, τι λες, δεν είναι αστείο πράγμα. Δοκίμασέ τον στα μικρά. Στη δυσκολία την οποία έχεις στο σχολείο, στο μάθημα το οποίο δεν καταλαβαίνεις, στο πρόβλημα που έχεις με τον καθηγητή που σε έχει πάρει με στραβό μάτι, όπου θέλεις, δοκίμασέ τον ο Θεό. Ακόμη και σε αυτά που σου φαίνονται απίθανα και πώς είναι δυνατόν τώρα ο Θεός. Εντάξει. Δοκίμασε τον Θεό. Και αν ο Θεός αποδειχθεί πιστός, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για σένα, γιατί καταγράφεται στο δικό σου το σκληρό δίσκο ότι την τάδε φορά που είχα εγώ πρόβλημα και το είπα στον Θεό, ο Θεός απάντησε. Και αυτό είναι σπουδαίο για την εξέλιξη από εκεί και πέρα. Γιατί αν ξαναχρειαστεί, λες, να το πω, γιατί και την άλλη φορά ο Θεός με είχε βοηθήσει. Στα μικρά πράγματα. Να, να ζητήσει από τον Θεό, κάνε με έναν Ευαγγελιστή να σύσει την Ελλάδα. Αν ο Θεός κινήσει έτσι και οδηγεί στα πράγματα εκεί, μακάρι. Όχι μεγάλα, μικρά πράγματα, καθημερινά. Δοκίμασε τον Θεό σε αυτά. Έτσι όπως ακριβώς ο Δανιήλ το είπε. Και δοκίμασαν τον Θεό. Και ήρθε ο Θεός και απάντησε με τον τρόπο τον οποίο βλέπουμε να έχει απαντήσει. Σκέφτομαι, ξέρετε, ότι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει τον πλούτο τον οποίο ο Θεός έχει και τη δυνατότητα που ο Θεός έχει να επεμβαίνει με τον τρόπο που ο Θεός έχει να επεμβαίνει. Μου αρέσει πολύ αυτή η φράση την οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο δε Θεός μου λέει κατά το πλούτος αυτού, κατά το πλούτος αυτού θέλει εκπληρώσει πάσαν χρειά σας. Επειδή είναι πλούσιος. Και όχι μόνο επειδή είναι πλούσιος, επειδή έχει τέτοιου είδους πλούτο, θα εκπληρώσει κάθε χρειά σας. Δεν σας λείψει τίποτε. Θα καλύψει κάθε σας ανάγκη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι πολύ ωραίο να ζητήσουμε από τον Θεό να μάθουμε τι είναι ο Θεός και τον πλούτο τον οποίο έχει, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Προχθές είχα την ευκαιρία να παίζω με τον ανιψιό μου, το γιο του Φιλίμωνα. Και έκανα αυτό το οποίο έκανα και στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Φαντάζομαι όλοι οι γονείς το έχουν κάνει, τον έπαιρνα ψηλά. Τον κράταγα λέει και μετά τον άφηνα κάτω. Όσοι είχα κάτω, τον κράταγα το μικρό επάνω, γέλια, χαρές, κακό, έβλεπε τον κόσμο από ψηλά, ένιωθε πως κάποιος τον κρατάει σταθερά. Σε κάποια στιγμή τον άφηνα και έπεφτε κάτω, πανικός, έχανε τον κόσμο. Και μετά τον ξανάπιανα. Το παιδί δεν φανταζότανε, πού να ξέρει, ήταν δυνατόν εγώ να τον αφήσω να πέσει, αλλά δεν το ήξερε το παιδί, φοβότανε. Θυμάμαι όμως ότι όταν είχαν μεγαλώσει τα παιδιά μου κάπως. Και τους το έκανα αυτό, μετά τους άρεσε και ήθελαν να το κάνουν. Και εγώ όταν τα πέταγα και τα άφηνα, ποσός δεν τους ένοιασε, το διασκέδαζαν. Έκαναν τρελά στον αέρα, έτσι. Γιατί ήξεραν πλέον, είχαν μάθει ότι ο μπαμπάς δεν θα τους άφηνε να πέσουν. Δεν θα τους άφηνε να χτυπήσουν, θα τους έπιανε. Και το ότι τους άφηνε ήταν στιγμίο, έτσι, για την πλάκα, για να κάνουν τα κόλπα τους στον αέρα. Δεν το ήξεραν στην αρχή, το έμαθαν στη συνέχεια. Και οι άνθρωποι αυτοί όταν βγήκανε μπροστά, δεν φαντάζονταν ασφαλώς πώς θα ήταν η ζωή τους μετά. Δεν είχαν διαβάσει τα υπόλοιπα κεφάλαια του Δανιήλ. Το φαγητό τους ένοιαζε. Αλλά δέστε πως ο Θεός άνοιξε δρόμο και έμαθαν μετά να ακουμπάνε πάνω στο πλούτος του Θεού. Επάνω στη δύναμη του Θεού, στην ικανότητα του να παρεμβαίνει, να επεμβαίνει, να δίνει λύσεις. Μ' αρέσει πολύ αυτό το οποίο είναι βιβλικός όρος. Αυτό τον οποίο και πολλοί αδελφοί υιοθετούν στις προσευχές τους. Προσευχόμαστε σε σένα που μπορείς να κάνεις υπερπάντα όσα νοούμε ή ζητούμε. Από αυτά τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε ή ακόμη από αυτά και τα οποία μπορούμε να ζητήσουμε. Δηλαδή, τι να σκεφτούμε να ζητήσουμε από τον Θεό στο πρόβλημά μας, πώς να επέμβει, περισσότερα από αυτά ο Θεός μπορεί να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν το ήξεραν. Το γνώρισαν στη συνέχεια. Αυτό είναι το πλούτος με το οποίο ο Θεός επεμβαίνει και απαντάει στις ζωές. Και ποια ήταν η εξέλιξη του πράγματος. Πώς ήρθε. Ο Θεός αντάμυψε. Και αντάμυψε με τον τρόπο τον οποίο ξέρουμε. Κοιτάξτε, μπορεί να φαίνεται ότι είναι έτσι, ας πούμε, όχι και τόσο πνευματική σκέψη. Τώρα, δηλαδή, να κάνουμε κάτι για να μας ανταμύψει ο Θεός. Δεν πρέπει να το κάνουμε έτσι εκ καρδίας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κινήσου και μόνο ωφελημιστικά. Να το κάνω κάτι γιατί αποβλέπω σε αυτό το οποίο θα μου κάνει ο Θεός. Γιατί εκείνος το είπε. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα αφήσει πατέρα ή μητέρα, αδελφούς κλπ. Ο οποίος δεν θα πάρει εκατονταπλασίωνα. Δοκίμασε λοιπόν τον Θεό έτσι μόνο και μόνο για να έχεις την αίσθηση αυτή ότι δίνω στον Θεό για να μου δώσει. Δεν είναι κακό. Πρόσφερε στον Θεό επειδή θα αποβλέπεις εκείνα τα οποία αυτός θα σου δώσει. Αν είναι βιβλικό στερεωμένο και στηριγμένο αυτό το οποίο κάνεις. Κάντο. Δώσε στον Θεό για να δεις αν εκείνος θα είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Αν εκείνος θα σου δώσει αυτά τα οποία εσύ θέλεις. Δώσε στον Θεό. Ζήτησε από τον Θεό να δεις αν και κατά πόσο εκείνος θα σε ανταμείψει. Και ο Θεός αντάμειψε. Η πρώτη ανταμοιβή ήταν αυτή η οποία λέει ότι έδωσε ο Θεός και βρήκε χάρη. Βρήκαν χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και σας συνιστώ να μάθετε να την κάνετε αυτή την προσευχή στη ζωή σας. Κύριε, βοήθησέ με να βρω χάρη και έλεος μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Στον τάδε άνθρωπο, στους τάδε ανθρώπους. Έτσι ο Θεός είχε δώσει και ένας άλλος άνθρωπος πιο μπροστά, ο Ιωσήφ, έβρισκε χάρη και έλεος. Και είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρετε, να βρίσκετε χάρη και έλεος στο αφεντικό σας, στους συναδέλφους σας, στους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, συναλλάσσεστε. Να δίνει ο Θεός να βρίσκετε χάρη και έλεος οι άντρες στο στρατό που θα πάτε, στις δυσκολίες τις οποίες θα βρεθείτε. Καθημερινά σε εκείνους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, να δώσει ο Θεός να βρίσκετε χάρη και έλεος. Να είστε συμπαθείς. Όχι γιατί είστε όμορφοι ή καλοί λαγοί, πώς τα λένε, τα λέτε καλά. Αλλά γιατί ο Θεός το κάνει έτσι. Να βρίσκετε χάρη και έλεος. Να ανοίγονται οι δρόμοι μπροστά σας. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κάνει τα σκολιά ευθέα. Και αυτή ήταν η πρώτη απάντηση την οποία έδωσε ο Θεός. Για να ακολουθήσει η χιονοστιβάδα των απαντήσεων και των παρεμβάσεων του Θεού στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει εδώ. Και θα μπορούσε να κλείσει εδώ η υπόθεση και να λέγαμε ωραία. Λοιπόν, να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Να μην συμβιβαστούμε με την αμαρτία, έστω και στα πολύ μικρά πράγματα. Υπάρχει όμως και μία λεπτομέρεια στο όλο θέμα, η οποία λεπτομέρεια είναι η εξής. Η απόφαση να μην συμβιβαστείς με την αμαρτία, όχι με άλλα πράγματα, με πολιτιστικές συνήθειες οι οποίες δεν αντιβαίνουν στη γραφή, συμβιβάσου. Η απόφαση να μην συμβιβαστείς με την αμαρτία έχει και κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγάλο, δημόσιας έκθεσης. Τι θέλω να πω? Ότι τη θέση την οποία θα πάρεις εσύ ενώπιον του Θεού, αυτή δεν μπορεί να μείνει θέση για σένα μόνο. Θα το ξέρω εγώ και ο Κύριος, το ακριβό μου μυστικό. Ακριβά μυστικά μπορεί να είναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, αυτοί δεν πήγανε ενώπιον του Κύριου να πούνε, Κύριε, εμείς δεν θέλουμε να μειανθούμε. Φρόντισε, σε παρακαλούμε, με κάποιο τρόπο να μην φάμε. Ξέρω, κάτι να μας διώξουν, κάτι να κάνουν, να πούνε, εσείς δεν φάτε αυτό το φαγητό, φάτε όσπρια, φάτε νερό, πιέστε νερό. Δεν είπαν έτσι, Κύριε, βρες έναν τρόπο. Αλλά αυτοί βγήκανε μπροστά στον κόσμο, στον υπεύθυνο και είπανε, εμείς δεν θέλουμε. Εξέθεσαν τους εαυτούς τους. Λοιπόν, η απόφαση να μην συμβιβαστεί κανείς με την αμαρτία σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό. Σε ένα κύκλο ανθρώπων, σε αυτόν που χρειάζεται, ποιοι θα είναι αυτοί, αυτό πρέπει να το μάθουνε. Ότι εσύ δεν κάνεις, ούτε πρόκειται να κάνεις, αυτό ή αυτά, κάποιο τέλος πάντων, το οποίο θα κάνουν οι άλλοι. Εσύ όχι. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Όχι να περιμένεις ο Θεός να φέρει τις συνθήκες ώστε να μην υποχρεωθείς να το κάνεις, αλλά εσύ θα βγεις μπροστά και θα πεις, εγώ δεν το κάνω. Θέλει λοιπόν μια δημόσια δήλωση και μια θέση. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να παίρνει τέτοιες θέσεις στη ζωή του. Ο χριστιανισμός δεν είναι κρυφή ζωή. Ζούμε τον Χριστό, δεν σημαίνει ότι ζούμε τον Χριστό κρυφά, έτσι, στη ζεστασιά του δωματίου διανοητικά. Ζούμε τον Χριστό φανερά στις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Και η χριστιανική ζωή, από τη στιγμή κατά την οποία γινόμαστε του Χριστού, μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είναι ζωή επιλογών. επιλέγουμε το να δοθούμε στον Χριστό, επιλέγουμε να ζητήσουμε εκείνον Κύριο μέσα στη ζωή μας, να έρθει Κύριος μέσα στη ζωή μας, αλλά δεν τελειώνει με την αναγέννηση η υπόθεση. Όλη η χριστιανική ζωή είναι ζωή επιλογών. Κάνω αυτό, δεν κάνω το άλλο. Επιλέγω το ένα, αφήνω το άλλο. Και οι επιλογές αυτές είναι επιλογές οι οποίες εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνονται παρουσία άλλων ή να γίνονται τέλος πάντων γνωστές σε άλλους. Όποιος θελήσει να κρατήσει τις επιλογές του κρυφές για τον εαυτό του, αυτές δεν είναι επιλογές, ή μάλλον είναι επιλογές αρνητικές. Δεν γίνεται. Ότι έχεις πάρει το μέρος του Χριστού, αυτό πρέπει να το δείξεις. Κοιτάξτε, η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Δηλαδή κάτι πρέπει να καταβάλεις. Δεν είναι ζωή άνετη. Με ένα πολύ απλό τρόπο, με μια κίνηση μαγική, θα μπορούσαμε να βγούμε από μια δύσκολη θέση και δεν βγαίνουμε. Και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μας λέγουν με καλό μάτι, μας κοροϊδεύουν, μας γυρίζουν την πλάτη, μιλάνε λίγο αρνητικά εις βάρος μας. Αυτό είναι γνωστό. Και είναι λάθος να πει κανείς, όχι ρε παιδί μου, σιγά τώρα μη σε νοιάζει. Πώς να μη σε νοιάζει? Είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνουμε. Αλλά όσοι ασχολούνται με το εμπόριο, ξέρουν ότι δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά αν δεν δώσεις πρώτα. Αν σπουδάσεις κάτι, πληρώνεις για να σπουδάσεις, ώστε να μάθεις μια τέχνη και μετά να έρχεται ο άλλος να σου δίνει λεφτά για να του κάνεις κάτι. Αν θέλεις να πουλήσεις ένα εμπόρευμα, πρέπει πρώτα εσύ να το αγοράσεις, να πληρώσεις και μετά θα έρθει ο άλλος να σου δώσει περισσότερα λεφτά για να κερδίσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Εάν δεν πληρώσεις κάποια χρήματα, εάν δεν καταβάλεις κάποιο κόστος, δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Λοιπόν, και στη χριστιανική ζωή χρειάζεται να πληρωθεί ένα κόστος. Ναι, μα λέει εμάς το κόστος μας το πλήρωσε ο Χριστός. Το κόστος της σωτηρίας πλήρωσε ο Χριστός. Αυτό το οποίο δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε. Μας εξαγόρασε μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Μας απελευθέρωσε. Μας χάρισε τον ουρανό. Εντάξει. Αυτά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε εμείς. Ούτε μπορούμε να δώσουμε το αντίδημο και να πούμε, Κύριε, το αγόρασε εσύ, αλλά να σου δώσω τώρα το γραμμάτιο που σου χρωστάω. Δεν γίνεται, δεν ξεπληρώνεται αυτό με τίποτε. Αλλά όμως το να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού, αυτή η ζωή έχει ένα κόστος. Είναι όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Όποιος θέλει να το σηκώσει. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, λέει, όποιος θέλει να πάρει όχι το κρεβάτι του, όχι την άνεσή του, λέει, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Είναι μια δυσκολία. Και αν θα θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα πρέπει από κανένα να κρυφτεί αυτό το πράγμα, ότι στη χριστιανική ζωή δεν θα τα βρεις ρόδινα, θα βρεις ό,τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο μέσος άνθρωπος και επιπλέον, ακριβώς επειδή είσαι χριστιανός. Τις δυσκολίες του μέσου ανθρώπου συν άλλες, τις δικές σου. Αλλά γι' αυτό λέω ότι δεν αρκεί μόνο να πούμε ότι όχι συμβιβασμός, ναι αποχωρισμός, αλλά δούμε αποχωρισμός, πώς γίνεται αυτός ο αποχωρισμός. Ο αποχωρισμός γίνεται με την παρουσία του Κυρίου. Τα πρόσωπα των νεολαίων αυτών δεν έγιναν πιο παχιά και πιο ροδαλά όταν πήραν την απόφαση αυτή, αλλά έγιναν έτσι όταν υλοποίησαν την απόφαση αυτή. Είπανε ναι, εμείς δεν θα φάμε και δεν έφαγαν. Τότε ήταν που επενέβη ο Θεός και έδειξε τι μπορούσε να κάνει. Λοιπόν, ο Θεός έρχεται και καλύπτει και δίνει υπέρ εκ περισσού όταν έχει πάρθει προηγουμένως αυτή η απόφαση και όταν έχει καταβληθεί το δικό μας κόστος. Αυτό το πολύ απλό κόστος το οποίο αυτοί οι άνθρωποι έκαναν. Κατέβαλαν αυτό το κόστος. Ποιο, δεν θα φάμε αυτό, θα φάμε το άλλο. Ίσως και να πίναγαν, ίσως και να ζήλευαν. Ήταν ένα κόστος τέλος πάντων. Το ότι άλλοι θα τους έδειχναν, κοιτάξτε οι έξυπνοι εδώ, τι παριστάνετε εσείς, τα κορόιδα δες, ο Θεός του, ποιος Θεός τώρα εδώ, μάσα. Ήταν το κόστος το οποίο κατέβαλαν. Θα πει σιγά μου, δεν πειράζει. Αυτό ήταν το οποίο έπρεπε να καταβάλουν. Το κατέβαλαν. Και ο Θεός ήρθε και τους αντάμιψε. Μάθετε λοιπόν, παιδιά, στη ζωή σας. Με συγχωρείτε, το δεύτερο πληθυντικό δεν είναι σωστό. Καλύτερα το πρώτο. Να μάθουμε στη ζωή μας να ανοιγόμαστε έτσι στον Θεό, να καταβάλουμε το κόστος το οποίο Εκείνος θέλει, να εκθέτουμε τους εαυτούς μας και να δοκιμάζουμε τη δική Του την επέμβαση. Το πώς αυτός θα έρθει να καλύψει αυτά τα οποία εμείς έχουμε παραχωρήσει και εμείς έχουμε δώσει σε Αυτόν. Η όλη ιστορία λοιπόν, η θαυμαστή πορεία αυτών των ανθρώπων, η χαλίβδωση της πίστης τους, η οικοδόμηση αυτού του μοντέλου του τρομερού ανθρώπου της πίστης, των τρομερών ανθρώπων της πίστης, ξεκίνησε από ένα πιάτο φαΐ. Που είπανε, όχι αυτό, δώσε μου κάτι άλλο. Αλλά το είπαν με σταθερότητα. Και το είπανε εν γνώση των ενδεχομένων συνεπειών. Και ο Θεός τους τίμησε. Όπως και τιμάει ο Θεός τον καθένα. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωσήφ. Έχασε μια γυναίκα. Και όχι μια μόνιμη σχέση. Μια παροδική σχέση με μια γυναίκα. Προς στιγμή φάνηκε ότι έχασε τον κόσμο όλο. Από εκεί που ήταν ο ευνοούμενος του άρχοντα των σωματοφυλάκων, κατέληξε να είναι μέσα στη φυλακή, χωρίς μέλλον. Αλλά δεύτερο μορφείο ήταν το τέλος. Τι του χάρισε ο Θεός. Γιατί στάθηκε σταθερός στην άποψή του. Δεν ενέδωσε. Φαινομενικά έχασε. Πλήρωσε ένα κόστος. Και όντως έτσι ήταν. Δέστε όμως πως αυτό το κόστος το οποίο πλήρωσε, πως ήρθε πολλαπλάσια το κέρδος το οποίο ο Θεός του έδωσε. Στη ζωή σήμερα ο κόσμος μιλάει, συνηθίζει να μιλάει με την απόδοση την οποία έχουν οι επενδύσεις. Λέει εδώ σου δίνει 5%, εδώ 10%, 20%, 50%, 400%. Μπορεί να μετρήσει κανείς το πολλαπλάσιο τρόπο με τον οποίο ο Θεός ανταποδίδει το κόστος που έχει καταβάλει. Οι καταθέσεις στους λογαριασμούς του Θεού αποδίδουν πολύ μεγάλο τόκο. Πολύ μεγάλο τόκο. Γιατί ο Θεός είναι πλούσιος. Μάθε όμως, αν θέλεις να μπεις σε αυτή την υπόθεση, να παίζεις με τους όρους του Θεού. Με καθαρότητα και με αποφασιστικότητα ενώπιον του Θεού. Θυμάμαι και πάλι τον Ιωσήφ όταν είχε πει, λέει, πώς να κάνω το μέγα τούτο κακό και να αμαρτήσω πού, ενώπιον του Θεού μου. Όχι ενώπιον του ενός, ενώπιον του άλλου. Ενώπιον του Θεού μου, πώς να κάνω αυτό το μέγα κακό και να αμαρτήσω. Πώς. Και ας μας διδάξει ο Θεός να μάθουμε την ευθύνη την οποία έχουμε ενώπιον του Θεού. Ως άτομα, επειδή ο Θεός μας βλέπει. Και ας μάθουμε στα μικρά πράγματα της ζωής να μην κάνουμε παραχωρήσεις. Να αφήνουμε τον Θεό να δράσει. Να είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το κόστος της χριστιανικής μαρτυρίας. Και μετά να στεκόμαστε από πίσω και να λέμε, για να δούμε τώρα, Θεέ, εσύ τι θα κάνεις. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Δοκιμάστε με και δέστε, λέγει ο Κύριος. Και μακάρι Θεός να μας αξιώσει έτσι να τον δοκιμάζουμε για να μπορούμε να βλέπουμε τα θαυμαστά του μεγαλεία. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Η Μελαχή ζητάει συγγνώμη και στέλνει την αγάπη του και τους χαιρετισμούς στην Εκκλησία. Θα αρχίσουμε την πρωινή μας λατρεία στο όνομα του Χριστού, ψάλλοντας τον πρώτο μας ύμνο, υπαριθμόν 4, και θα σηκωθούμε παρακαλώ όρθιοι, από τα μαύρα υμνολόγια.

στην αγάπη σου και στα αιώνια σου σχέδια της λύτρωσής σου εν Χριστώ Ιησού. Οι καρδιές μας αυτή την ώρα αναπέμπουν λατρεία, τιμή, ένο και ευχαριστία σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Σε ευχαριστούμε που μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό. Σε ευχαριστούμε διότι ενώ ξεπέσαμε και σαρνηθήκαμε, δεν μας εγκατέλειψες. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτοί οι εκτιρμοί σου για τους οποίους ψάλαμε μας κυνήγησαν και μας βρήκαν. Και σε ευχαριστούμε γιατί είναι αυτοί που μας συντηρούν και μας κρατούν και μας διαφυλάττουν στη ζωή μας και στην πορεία μας. Και είναι αυτοί οι εκτιρμοί του Κυρίου, σύμφωνα με τη γραφή σου και το λόγο σου, που σήμερα το πρωί μας έφερε να μαζευτούμε εδώ και να καλέσεις ίσως κάποια ψυχή ταλαιπωρημένη και χαμένη και να την οδηγήσεις στην αγκαλιά τη ματωμένη του Ιησού Χριστού. Σε αυτή λοιπόν την αγάπη σου σκύβουμε βλαβικά τούτη την ώρα. Σε ευχαριστούμε και σε παρακαλούμε να αγγίξεις τα πνεύματα και τις καρδιές μας και να μας μιλήσεις και να ευλογήσεις κάθε συνάθρηση στον τόπο μας όπου γίνεται. Και καθώς επίσης τα δύο συνέδρια και στο Σούνιο και στη Λεπτοκαριά, τα νιάτα που είναι εκεί, Κύριε, να βγάλεις καρπό πολύ για τη δόξα σου. Και ακόμα να ελεήσεις την πατρίδα μας. Κλείνε τις καρδιές όλων, αρχόντων και αρχομένων. Και ιδιαίτερα καθώς αυτά τα κύματα από πάνω, τα φοβερά, της πυρηνικής ενέργειας, έρχονται σαν προειδοποίηση ότι είσαι πολύ κοντά. Την Εκκλησία σου ξύπνησέ την και τον κόσμο οδήγησέ τον σε μετάνοια, σε επιστροφή και εξήδηση του προσώπου σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τώρα το πρωί θα είναι τα ερευνητικά μάτια του Θεού. Και θα στηριχθούμε πάνω στο εδάφιο της Γραφής, γνωστό σε όλους σας, «Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν διαπάσεις της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν προς αυτών». Τα ερευνητικά μάτια του Κυρίου. Και θα δούμε το θέμα μας από τρεις διαφορετικές σκοπιές. Η μία θα είναι να δούμε πώς τα μάτια του Θεού ψάχνουν ολοκληρωτικά τον άνθρωπο. Και μέσα βαθιά στο πνεύμα του, στην ψυχή του και μέσα στους δρόμους και τις πορείες της ζωής του, στα σχέδιά του, στους απόκριφους τόπους. Κατόπιν θα δούμε πώς τα μάτια αυτά τα ερευνητικά του Θεού ψάχνουν να συναντήσουν και ο Θεός μάλιστα έρχεται προσωπικά σε αυτή τη συνάντηση στη μεγαλύτερη ανάγκη που έχει ο άνθρωπος, η ψυχή του, το είναι του. Και τέλος θα δούμε την άλλη πλευρά που είναι απαραίτητη καθώς τα μάτια του Θεού τα ερευνητικά έρχονται και ψάχνουν και βρίσκουν τους δικούς του που γεμάτοι προβλήματα, ίσως έχασαν τον προσανατολισμό τους, ίσως είναι κακόκεφοι, ίσως δεν έπιασαν σωστά τα μηνύματα που έχουν μπροστά τους μέσα από τη βίβλο και ο Κύριος έρχεται να τους συναντήσει, να τους πει «Σηκώστε ψηλά το κεφάλι, κοιτάξτε σε μένα, δείτε γιατί χάσατε την απόλαυση του προσώπου μου και της αγάπης μου». Σε αυτό λοιπόν το μοτίβο με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Τα ερευνητικά μάτια του Θεού. Θα διαβάσω για αυτό το σκοπό λίγα εδάφια από τον ψαλμό 139, ρο λάμδα θήτα. Είναι στη σελίδα 579, για κάποιον που θα ήθελε να ανοίξει τη γραφή του, στις γραφές με παραπομπές, σελίδα 579. Το ψαλμό ρο λάμδα θήτα, τα πρώτα 12 εδάφια και τα δύο τελευταία. Ψαλμός ρο λάμδα θήτα, σελίδα 579. Από το πρώτο εδάφιο διαβάζω. «Κύριε, εδοκίμασάς με και με εγνώρισας. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσας τα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις την γλώσσα μου, ιδού Κύριε, γνωρίζεις το πάν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσας επ' εμέ την χείραν σου. Η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος σε μέ, είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου, πού να φύγω. Εάν αναβώ εις των ουρανών, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον άδειν, ιδούσι.
Εάν λάβω τα σπτέρυγα της αυγής και κατοικήσω εις τα έσκατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει, και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου, και η νύξ λάμπει ως η ημέρα. Εισέ το σκότος είναι ως το φως. Και τα δύο τελευταία εδάφια, 23 και 24. Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμεί οδός ανομίας, και οδήγησόν με εις την οδόν την αιώνιον. Ο Κύριος να ευλογίζει τα λόγια του. Θα ήθελα σε αυτό το πρώτο μέρος να δούμε πώς ο Θεός, όπως ήδη είπαμε λίγα λόγια στην αρχή, ψάχνει ολόκληρο τον άνθρωπο. Ψάχνει τα βάθη του ανθρώπου. Ψάχνει τις πορείες του ανθρώπου, τους δρόμους του. Ψάχνει τους ιδιαίτερους σκοπούς, τα σχέδια, τα οποία προγραμματίζει και ετοιμάζει για να χτίσει τη ζωή του. Και θα ήθελα παράλληλα με αυτό να υπογραμμίσουμε ορισμένες άλλες αλήθειες που βρίσκονται κλεισμένες σε αυτό το σημείο. Πρώτον, την αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι κάτι απρόσωπο, δεν είναι κάτι που το φαντάζεται ο άνθρωπος ή μια προέκταση των επιθυμιών του ανθρώπου, αλλά είναι ο ζωντανός, ο υπαρκτός, ο Κύριος, ο οποίος παρακολουθεί όλα τα βήματα της ζωής του ανθρώπου. Και εάν σήμερα το πρωί που είμαστε εδώ, με αυτή τη βάση ξεκινήσουμε, εάν η καρδιά μας τεθεί πίσω από αυτή τη σκέψη ότι ο Θεός μας παρακολουθεί και μας βλέπει με τα μάτια Του που ερευνούν τα πάντα μέσα στη ζωή μας, τότε πιστεύω ότι είναι και έτοιμος να απαντήσει σε κάποια βαθύτερα ερωτηματικά μας και να δώσει κάποιες ιδιαίτερες επισκέψεις μέσα στο πνεύμα μας. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη γλώσσα την οποία διαβάζουμε στο Ψαλμό 139 ξέρει να την μιλάει μόνο εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος κατά ένα ή τον άλλο τρόπο είχε γνωριμία με αυτό το ζωντανό Θεό και ξέρει, δεν του διαφεύγει αυτή η βασική αλήθεια ότι ο Θεός πράγματι είναι κοντά του και τον παρακολουθεί. Πράγματι από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί. Την ώρα δηλαδή που ο άνθρωπος είναι απασχολημένος με τα ιδιαίτερα του προβλήματα, με τις απασχολήσεις του, με τη δουλειά του, με την οικογένειά του, με τον εαυτό του, με κάτι που τον βασανίζει, ο Θεός δεν πάβει να είναι δίπλα του. Να τον βλέπει, να τον ερευνά, να θέλει να τον γεμίσει, να θέλει να του λύσει τα προβλήματά του και να απαντήσει στα ερωτηματικά του. Είναι λοιπόν ο Θεός ο ζωντανός, είναι ο Θεός εκείνος που γίνεται προσωπική πείρα σε κάποιον άνθρωπο και είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος θέλει να μπει, επαναλαμβάνω, σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος σε τελική ανάλυση θέλει να δείξει στον άνθρωπο ότι πρέπει να κάνει ένα βαθύ διαχωρισμό. Πρέπει να κάνει εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις. Να εξετάσει και να επανεξετάσει ορισμένα πράγματα και ορισμένες αξίες μέσα στη ζωή. Να θέσει δηλαδή τα πράγματα σε δύο διαφορετικές πλάστιγγες. Στην πλάστικα την ανθρώπινη, καθώς οι άνθρωποι βλέπουν τις αξίες, βάζουν ορισμένα πράγματα μπροστά και αξιολογούν τα πράγματα με ένα δικό τους κριτήριο, με πολλά ίσως κριτήρια. Αλλά όπως ξέρουμε και όπως μέσα μας έχουμε μια φωνή η οποία διαρκώς μας κυνηγάει και μας βασανίζει, μας λέει ότι όλα αυτά γύρω μας, όλες οι επιτυχίες μας, όλα τα κατορθώματά μας, όλα επιτέλους τα επιτεύγματα της ζωής μας και όλοι οι κόποι μας, όσο και να τα συγκεντρώσουμε και αν είναι δυνατόν όλα να τα κατέχουμε να είναι δικά μας, εντούτοις σε κάποια στιγμή το παρόν της ζωής θα λείψει. Θα φύγουμε, θα εγκαταλείψουμε αυτή τη ζωή. Είμαστε πάρα πολύ προσωρινοί. Ίσως 50, ίσως 60, ίσως 70, βία 80 χρόνια και κάποιες εξαιρέσεις πάνω από αυτό το σημείο. Αλλά κάποτε θα φύγουμε. Και τότε, πού είναι η αξιολόγηση των πραγμάτων της ζωής? Τι ήταν εκείνο που μας γέννησε? Τι ήταν εκείνο που μπορούσε να μας δώσει μια απάντηση για το υπερπέραν? Εάν αυτό υπάρχει, εάν εκεί πέρα υπάρχουν οι αξίες για τις οποίες σήμερα έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Και σας θυμίζω το μεγάλο στίχημα του Πασκάλ. Ο Πασκάλ είχε πάρα πολλά πράγματα να πει στους γύρω του και στην εποχή του. Ένας άνθρωπος θαυμάσιος, μεγάλος. Παρόλο που πέθανε σε ηλικία 39 ετών, όμως κατόρθωσε και για την επιστήμη του να κάνει τόσα πολλά και να μείνει. Μεγάλος μαθηματικός, φιλόσοφος και χριστιανός. Ο άνθρωπος αυτός είχε θέσει ένα στίχημα στους φίλους του, οι οποίοι δεν ήθελαν κατά κανένα τρόπο να δεχθούν τα πράγματα του Θεού. Και τους είπε, φίλοι μου, ακούστε,
Η ζωή και το θέμα της πίστης, πάρτε το τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, από την πλευρά του στοιχήματος. Όπως ρίχνετε ένα νόμισμα, κορώνα γράμματα. Έχετε το 50-50 μπροστά σας. Τις πιθανότητες 50 να χάσετε και 50 να μην χάσετε, να κερδίσετε. Εσείς τα παρατάτε όλα. Δεν θέλετε να μιλήσετε ή να εξετάσετε ή να ερευνήσετε για τα πράγματα του Θεού. Εγώ έριξα το βάρος μου στον Θεό και έχω πολλούς λόγους να το κάνω. Αλλά τουλάχιστον έστω και από την πλευρά του στοιχήματος. Εάν δεν υπάρχει τίποτα στο υπερπέραν, φεύγοντας από τη ζωή, δεν έχω να χάσω τίποτα. Όπως και εσείς δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Αλλά αν υπάρχει κάτι, όμως είμαι κερδισμένος. Και είμαι κερδισμένος όχι μόνο διότι έχω τις πιθανότητες αυτές να αποκτήσω εκείνα που πίστεψα, αλλά και εδώ στον κόσμο δεν ζημιώνουμε τίποτα. Αντίθετα, με ελευθερώνει αυτός ο Θεός τον οποίο πιστεύω από το άγχος, με ελευθερώνει από τα προβλήματά μου, έχω κάπου να κουμπίσω, έχω σε κάποιον να πω τον πόνο μου, να ανοίξω την καρδιά μου, έχω από κάποιον να ζητήσω βοήθεια. Και την παίρνω. Είναι ένας Θεός ουσιαστικός που μπαίνει μέσα στη ζωή μου. Και είναι μάλιστα ένας Θεός ο οποίος θέλει να διορθώσει την πορεία της ζωής μου. Θέλει να την κάνει όμορφη εκεί που τα πράγματα δεν πάνε καλά, εκεί που έκανα λάθος. Και η μαρτυρία αυτή του Πασκάλ έρχεται και σήμερα το πρωί να τεθεί μπροστά μας. Λογάριασε τη ζωή σε αυτή την πλάστιγγα. Δες την από την ανθρώπινη πλευρά. Αλλά ρίξε όμως τη ματιά σου και από την άλλη. Κοίταξε από την πλευρά του Θεού, από την πλευρά της πίστης, από εκείνον τον Θεό για τον οποίο μας μίλησε από την εμπειρία του πλέον ο Ψαλμωδός και είπε ότι για μένα υπάρχει μια μεγάλη πραγματικότητα, την οποία έζησα και την οποία γνωρίζω προσωπικά. Και χαίρομαι να ζω σε αυτόν τον Θεό. Ξέρω ότι ένας Θεός ο οποίος με παρακολουθεί το πρωί και το βράδυ, ξέρει ακόμα εκείνα τα οποία τα λόγια ετοιμάζονται να βγουν από τη γλώσσα μου, ξέρει τι σκέφτομαι, ξέρει ακόμα αν με τυλίξει ένα σκοτάδι πηχτό, εκεί μέσα με βλέπει, γιατί για τον Θεό δεν υπάρχει σκοτάδι, όλα είναι φως. Και αν ακόμα μπορέσω και αποκτήσω φτερά να φύγω πάρα πολύ μακριά, πόσο μακριά, στα πέρατα της θάλασσας, δεν έχει άλλο για τη γη μας περισσότερο, και ίσως κάποιοι αστροναύτες να πούν έξω στο διάστημα, και όμως εκεί θα με βρεις. Και εκεί θα είσαι μαζί μου, εκεί θα με παρακολουθήσεις. Γι' αυτό εκείνο το οποίο ξέρω, λέει ο άνθρωπος του Θεού, είναι ότι εσύ, Κύριε, είσαι μαζί μου. Είσαι δίπλα μου. Την ώρα που δεν σε ζητάω, την ώρα που δεν σε θέλω ή που δεν σε σκέφτομαι, με παρακολουθείς και είσαι κοντά μου. Γι' αυτό και καταλήγει στα τελευταία εδάφια με τούτο το μεγάλο συμπέρασμα. Σε παρακαλώ, θέλω να ζήσω για σένα. Θέλω να είσαι στη ζωή μου εκείνος που θα διορθώνει την πηξίδα μου την πνευματική και θα οδηγεί το καραβάκι μου ασφαλώς στην πορεία του για να φτάσει στο λιμάνι. Γι' αυτό σε παρακαλώ, δοκίμασέ με. Δηλαδή, πέρασέ με από ένα δοκιμαστήρι, γνώρισε την καρδιά μου βαθύτερα και βαθύτερα, καθώς ξέρεις τα βάθη του ανθρώπου. Εξέτασέ με, μάθε τους στοχασμούς μου, εκείνα τα οποία πηγάζουν από μέσα μου, οι σκέψεις μου, οι βαθύτερες, και κοίταξε μήπως στη ζωή μου υπάρχει κάτι που δεν σ' αρέσει και με εμποδίζει, ώστε να σε πλησιάσω και να μείνω στο δρόμο εκείνο που λέγεται η αιώνια οδός, την οποία ο προφήτης καλεί τους ανθρώπους, ψάξτε, ζητήστε, πού είναι η αιώνια οδός, για να τη βρείτε και περπατήστε πάνω σε αυτή. Και τούτη θα πρέπει να είναι η επιθυμία του καθενός μας. Και τούτο θα πρέπει να είναι το συντάφτισμά μας σήμερα το πρωί με τον Λόγο του Θεού. Κύριε, εσύ που με βλέπεις, εσύ που με παρατηρείς, εσύ που ψάχνεις το είναι μου, εσύ που εξετάζεις τα βάθη μου, εσύ που με ξέρεις από μέσα και απ' έξω. Για σένα δεν υπάρχει τίποτα μυστικό. Στο είναι μου, στη ζωή μου, στις πράξεις μου, τα πάντα. Κι αν εγώ οπουδήποτε θελήσω να κρυφτώ, τα μάτια σου, τα ερευνητικά, με ψάχνουν, με βρίσκουν, με παρακολουθούν. Σε παρακαλώ, δες αν μέσα μου υπάρχει κάτι που εμποδίζει την πορεία μου και το είναι μου να σταθεί στην αιώνια ζωή. Και αν αυτή είναι η βαθιά σου επιθυμία, σήμερα το πρωί πιστεύω Ιησούς Χριστός που είναι ζωντανός και από το Πνεύμα του το Άγιο είναι ανάμεσά μας. Θα σε βοηθήσει να βρεις αυτόν τον αιώνιο δρόμο που δεν είναι όπως θα δούμε κανένας άλλος παρά το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι ένα πρόσωπο που είπε «Εγώ είμαι ο δρόμος» και ταυτόχρονα «Εγώ είμαι η αλήθεια» και πέρα από αυτό «Εγώ είμαι η ζωή». Δρόμος για να περπατήσεις, αλήθεια για να ξεφύγεις από την πλάνη, το σκοτάδι και το ψέμα, και ταυτόχρονα ζωή για να φύγεις μέσα από το θάνατο και να μπεις στη χαρά και στη ζωή του Θεού. Να η προσφορά του Θεού, να η προσωπική εμπειρία των ανθρώπων, να εκείνο το οποίο έρχεται μπροστά σου σήμερα το πρωί, σαν μια πρόσκληση του ουρανού. Να τη δεχθείς, να την αγκαλιάσεις και να χαρείς. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος να ψάλουμε τον ύμνο 150, αλλά μόνο τρεις στροφές, πρώτη, τρίτη και τελευταία. Ύμνος 150. Πρώτη, τρίτη, τέταρτη.

αλλά όπως είναι φυσικό σε έναν Θεό αγάπης, έναν Θεό πρόνοιας και στοργής, τα ερευνητικά του μάτια στη συνάντησή του με τον άνθρωπο θα στραφούν πρώτα απ' όλα και κυρίως στη μεγαλύτερη ανάγκη του. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου? Θα σας έχει κάνει εντύπωση όσοι κατεβαίνετε από τη Λεωφόρο Μεσογείων. Καθώς πλησιάζετε προς τους Αμπελοκήπους, υπάρχει δεξιά σας ένα τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα που είναι χτισμένο πάρα πολλά χρόνια μόνον ο σκελετός. Και βλέπετε ένα πελώριο κτηριακό σκελετό χωρίς να έχει πάνω του καμιά μορφή ζωής. Στέκεται εκεί με τις κολόνες του πάνω στη γη. Και διερωτιέμαι πολλές φορές, να μια αξία, αλλά αξία χωρίς περιεχόμενο. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου? Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, βρίσκεται στην Καπερναούμ, στη Γαλιλαία. Και μας διηγούνται οι γραφές ότι ο σκοπός του δεν ήταν απλώς να ικανοποιήσει κάποιες πρώτες ανάγκες στιγμής μπροστά του, αλλά έτρεχε να ψάξει πολύ μακριά τη μεγάλη ανάγκη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση την οποία αναφέρομαι, έπρεπε να ταξιδέψει την επόμενη μέρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, στο 4ο κεφάλαιο του Λουκά. Φεύγει από το μέρος αυτό που ήταν στα βόρεια της Γαλιλαίας και κάνει ολόκληρη διπορία και φτάνει στα νότια, πριν ακριβώς από την Ιουδαία. Και φτάνει στην πόλη τη γνωστή, την Ναΐν. Ερχόταν μαζί με τους μαθητές, το συνόδευαν και μερικοί ακόμα όπως πάντα στις πορείες του Κυρίου. Και καθώς πλησίαζε στην πόλη στην Ναΐν, βλέπει να βγαίνει από την πόλη ένας όχλος, μια συνοδεία μεγάλη. Και τα πράγματα έδειχναν ότι δεν ήταν συμπόσιο, δεν ήταν γλέντι, αλλά ήταν μια συνοδεία δράματος. Κλάματα, ημωγές, θρήνη συνόδευαν. Μέσα στην όλη αυτή πομπή, την νεκρική, υπήρχε ένα κύριο πρόσωπο. Ήταν μια μητέρα, Χείρα. Και έκλαιγε και κοπτόταν ολόκληρη, γιατί έχασε το πολυτιμότερο που είχε. Έναν γιο μονογενή. Μας λένε οι γραφές ότι δεν ήταν παραπάνω από 16 με 18 χρόνων σε αυτή την ηλικία. Τον ονομάζει ο Κύριος Νεανίσκον. Και σε αυτή την ηλικία τον χάνει και δεν έχει κανένα αποκούμπι και στήριγμα στη ζωή. Τα σπλάχνα της τα έχασε. Η μεγαλύτερη της ανάγκη εκείνη την ώρα ήταν το παιδί της να μπορούσε να το σφίξει ζωντανό στην αγκαλιά της. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Ήταν αδύνατο. Μπορούσατε να διστάξετε αντί για το παιδί της χρήματα, καταθέσεις σε τράπεζα. Να διστάξετε ταξίδια, αναψυχή στο

εξωτερικό. Να διστάξετε ένα ειδικό καταφύγιο για να προστατευτεί από το ιώδιο 131. Να διστάξετε λαγούς με πετραχίλια. Ο μεγάλος της πόνος ήταν το παιδί της, το σπλάχνο της, η μεγάλη της ανάγκη. Και ο Κύριος, ο οποίος ήρθε όπως φαίνεται για αυτό τον ειδικό σκοπό, δεν πέρασε από εκεί, δεν περνούσε από την Αΐν, δεν ήταν ο δρόμος του. Πλησίασε την πομπή, τα σπλάχνα του κινήθηκαν από μέσα και μιλάει στη μητέρα και της λέει, άκουσε να σου πω, μην κλαις. Και πλησιάζει στο παιδί, καθώς ήταν νεκρό, και του λέει, ναι ανήσυχε, σε σένα μιλάω, σήκω πάνω. Και σηκώθηκε, κάθισε όπως ήταν στο φέρετρό του και άρχισε να μιλάει. Φαντάζεστε τη χαρά της μητέρας, φαντάζεστε την αλλαγή της ατμόσφαιρας, φαντάζεστε το μεγαλείο του Θεού που υψώθηκε στα μάτια τόσων ανθρώπων και άρχισαν να λένε ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι μεταξύ μας. Τότε τη συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού με το θάνατο. Η ζωή αντιμέτωπη με το θάνατο. Είναι ακριβώς η περιγραφή των γραφών στο βασικό μεγάλο σημείο στην πρώτη ανάγκη του ανθρώπου. Η γραφή είναι γεμάτη από παραδείγματα, θα σας πω μόνο ένα που αναφέρει στην επιστολή του την Εφεσίου στο δεύτερο κεφάλαιο ο Παύλος που λέει ότι τέτοιοι σαν το γιο της Ναΐν ήμασταν και όλοι εμείς. Νεκροί όντες στις αμαρτίες και στις παραβάσεις. Αλλά ο Θεός, πλούσιος έλεος, γεμάτος από την αγάπη Του, ήρθε και μας άγγιξε και μας συνήγειρε. Και μας συνεζοποίησε, μας συνήγειρε και μας συνεκάθισε εις τα υπουράνια. Έκανε ένα σπουδαίο έργο αλλαγής και ανάστασης μέσα στη ζωή μας. Ένας γνωστός άθεος στη Γερμανία, κάποια μέρα μαζί με το γιο του επισκέφτηκαν έναν άνθρωπο του Θεού φημισμένο στην πόλη, ο οποίος ήταν γνωστός ότι μάζευε νέους και τους οδηγούσε στον δρόμο του Θεού. Τους έδειχνε το δρόμο της πίστης, το δρόμο της ζωής. Όταν έφτασε λοιπόν αυτός ο άθεος με το γιο του μαζί και επισκέφτηκε τον άνθρωπο του Θεού, έκπληκτος, ο πιστός άνθρωπος αυτός του λέει, «Μα δεν είναι δυνατόν. Μου φέρνετε το γιο σας εδώ για να τον εκπαιδεύσω. Μήπως κάνατε λάθος?» Λέει, «Όχι, όχι. Δεν έκανα κανένα λάθος. Ξέρω τι κάνω. Στον παραδίδω σε σωστά χέρια. Τουλάχιστον ο γιος μου να γίνει ευτυχέστερος από τον πατέρα του». Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι εκείνος που μπορεί να σε αναστήσει και να σου αλλάξει ριζικά τη ζωή σου και να σε κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο πέρα για πέρα είναι η συνάντησή σου με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και είναι αυτός που σήμερα το πρωί είναι και ανάμεσά μας. Γυρίζει στα καθίσματά μας. Βλέπει την ανάγκη σου, την πρώτη σου ανάγκη, τη μεγάλη σου ανάγκη, την υπέρτατη ανάγκη της ψυχής σου, της λύτρωσής σου. Ξέρει ότι όπως είσαι, είσαι νεκρός. Ζεις μια φυσική ζωή, η οποία δεν διαφέρει από τη ζωή των ζώων. Και τα ζώα απολαμβάνουν την τροφή τους, αποκτούν παιδιά, προστατεύουν τα παιδιά τους, τα περιθάλπουν με όσα φίλτρα έχουν και ένστικτα δοσμένα από τον Θεό, αλλά πέρα από αυτό δεν έχουν τίποτα άλλο. Δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας τούτος. Να έρθουμε, να μεγαλώσουμε, να σπουδάσουμε, να αποκτήσουμε τυχόν μερικά πτυχία και να μάθουμε μερικές γλώσσες, να καταθέσουμε μερικά λεπτά στις τράπεζες, να γνωρίζουμε τον κόσμο όσο γίνεται καλύτερα με τα ταξίδια της εποχής που είναι τόσο εύκολα να γίνουν, να αποκτήσουμε μια κοινωνική θέση. Αυτά όλα. Εκείνο που χρειάζεσαι και το καταλαβαίνεις, ότι είσαι νεκρός, χρειάζεσαι να συναντηθείς με το πρόσωπο αυτό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Όταν σκόπιμα τα μάτια του είδαν μια άλλη ανάγκη, παρόμοια, πρώτη ανάγκη, και είδαν σε ένα κύκλο πολύ αγαπητό του, μια οικογένεια που έφυγε το στήριγμά τους, ο αδελφός τους, δύο αδελφές, έρημες, μοναχές, και μάλιστα να αγαπούν τον Κύριο, και όμως ο Κύριος σκόπιμα να τραβάει την καθυστέρησή του, να περνάει από τα όρια τα επιτρεπτά πριν ακόμα αρχίσει να φύρεται το σώμα και να φτάνει τέταρτη μέρα και να είναι στον τάφο και να μυρίζει πλέον το πτώμα. Και έρχεται εκεί και τρέχουν να το συναντήσουν. «Κύριε, αν ήσουνα εδώ». Δηλαδή, ο Κύριος δεν έβλεπε από εκεί που ήταν. Έχεις πολλές φορές σε αυτή την απελπισμένη κραυγή κι εσύ. «Αχ, και να μπορούσα κι εγώ». Δεν είναι ανάγκη να το πεις. Μπορείς. Γιατί τα μάτια του Κυρίου τα ερευνητικά σε ψάχνουν. Και ο Κύριος εκείνη την ώρα, όπως ξέρουμε όλοι μας, είπε που τον βάλατε.
και του έδειξαν: «Σηκώστε την πέτρα», και φώναξε μέσα και κάλεσε έξω από τους νεκρούς και από τον τάφο και από τη σύψη και από το σκοτάδι στο φως και στη ζωή το Λάζαρο: «Λάζαρε, έβγα έξω». «Και λύστε τον, αφήστε τον να περπατήσει, γιατί ο Λάζαρος έχει πλέον τη ζωή». Η συνάντησή μας με το πρόσωπο του Χριστού, ή μάλλον η συνάντηση του Χριστού μαζί μας, που μας κυνηγάει μέρα και νύχτα να μας βρει, θέλει να καλύψει αυτή την πρώτη μας ανάγκη. Οπωσδήποτε υπάρχει μια συγκριτική εικόνα σε αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι, ξέρουμε, και ίσως είναι και προσωπική μας πείρα, κοπιάζουν και υδρώνουν πρωί και βράδυ, μέρα και νύχτα, και όλα τα χρόνια της ζωής τους να κυνηγούν την ευτυχία με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια συγκριτική εικόνα. Αν η ευτυχία μπορούσε να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο, ήδη δεκαετίες τώρα θα την είχαμε αποκτήσει. Γιατί? Έχουμε στα σπίτια μας τηλεόραση. Έχουμε αυτοκίνητα. Έχουμε ηλεκτρικά ψυγεία και καταψύχτες. Έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα της τεχνολογίας στη διάθεσή μας. Έχουμε τις δυνατότητες τις οικονομικές καλύτερα από άλλες εποχές να κινηθούμε έξω από το περιβάλλον μας. Τα έχουμε όλα. Τι θέλουμε και δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε με τα χρήματα. Και όμως, ο κόσμος μας σήμερα, παρά ποτέ, με όλες αυτές τις κατακτήσεις, που έχει μπει κάθε κατάκτηση από αυτή μέσα στο σπίτι μας και είναι δική μας, προσωπική, όμως δεν έχει φέρει καμιά εσωτερική αλλαγή. Όχι που αυτά δεν δίνουν σε ξεχωριστές ώρες μια σπίθα, μια νότα χαράς και αλλαγής στον άνθρωπο. Οπωσδήποτε ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που μπορεί να γεμίσει το κενό, δεν είναι αυτό που μπορεί να διώξει την πτωμαΐνη και το θάνατο μέσα από τη ζωή μου, δεν είναι αυτό που ο Χριστός μπορεί να γεμίσει το είναι μου και τον εαυτό μου. Μου λείπει η συνάντησή μου το πρόσωπο με τον ζωντανό τον Ιησού Χριστό. Να το μήνυμα του Ιησού Χριστού σήμερα το πρωί σε σένα προσωπικά. Τι είναι για σένα ο Ιησούς Χριστός? Ποια σχέση έχει για σένα ο Ιησούς Χριστός? Και τι θα κάνεις με τον Ιησού? Διότι φεύγοντας στο τέλος της ώρας από τούτη την αίθουσα, θα πρέπει να μείνει μέσα στο μεγάλο ερωτηματικό: ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σε συναντήσει? Ήρθε να καλύψει την πρώτη σου ανάγκη, όπως τη χείρα της Ναΐν, όπως την οικογένεια του Λάζαρου, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση που τρέχει, σπέβδει για να δείξει τη δύναμή του, να φανεί δυνατός σε εκείνους που θέλουν, σε εκείνους που επιζητούν να τον γνωρίσουν? Τι θα απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα του Χριστού? Τι κάνεις με τον Ιησού? Γιατί μένεις νεκρός? Πολλές φορές οι άνθρωποι κατηγορούν τον Θεό: ο Θεός θα με κρίνει, ο Θεός θα με οδηγήσει στην αιώνια κόλαση. Μα δεν είναι ο Θεός που σε οδηγεί. Είσαι εσύ που κάνεις την εκλογή. Είσαι εσύ που διαλέγεις. Γιατί διαλέγεις τούτη την ώρα την άρνηση? Γιατί δεν κάνεις την εκλογή τη θετική, την εκλογή που θα κάνει τη βαθιά αλλαγή στο είναι σου, να ρηχτείς στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού? Και δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά. Τα έκανε όλα εκείνος. Εκείνα που εσύ χρειάζεται να κάνεις είναι μερικά απαραίτητα στοιχεία για να γίνει πραγματικά το έργο του Χριστού μέσα στην καρδιά σου και στη συνείδησή σου. Πρώτα-πρώτα πρέπει να νιώσεις μια βαθιά αναγνώριση για την αποτυχία σου. Πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι αποτυχημένος. Ότι είσαι ένας σκελετός χτισμένος χρόνια, σαν εκείνον που ανέφερα προηγουμένως στην Λεωφόρο Μεσογείων. Που είναι όμορφος σκελετός, αλλά χωρίς ζωή. Έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια, αλλά του λείπουν τα εσωτερικά. Και αν χτιστεί ολόγυρα με τούβλα και με ό,τι άλλο απαραίτητα γίνει, πρέπει να μπει μέσα η ζωή. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσεις ότι είσαι ένας σκελετός, άδειος, χωρίς περιεχόμενο. Ότι δεν έχεις τη ζωή. Δεύτερο, πρέπει, εάν θέλεις να αποκτήσεις τη χαρά και τη λύτρωση του Χριστού, να καταδικάσεις τον τρόπο με τον οποίο ζεις. Δηλαδή, να πεις πως είναι δυνατόν τόσο έξυπνος άνθρωπος και μορφωμένος τυχόν στην εποχή μου να ξεγελαστώ από άλλα ψευτοπράγματα, μπιχλιμπίδια της ζωής και να χάσω το νόημα, να χάσω αυτή τη ζωή. Να το καταδικάσεις αυτό. Είναι αυτό που λέει η Γραφή μετάνοια. Να πεις μπροστά στο Χριστό: «Κύριε, λυπάμαι. Λυπάμαι. Ενδέχεται να μην μπορεί να χύσεις δάκρυα. Αν μπορείς να χύσεις, χύσε δάκρυα. Αλλά πες λυπάμαι». Και πες του ακόμα ένα τρίτο που πρέπει να κάνεις: «Ξέρω και πιστεύω ότι εσύ μπορείς να με αλλάξεις βαθιά μέσα στη ζωή μου. Μπορείς εσύ να κάνεις αυτό το οποίο χρόνια ζητούσα. Αλλού να το γεμίσω. Με ψεύτικες χαρές. Και δεν μπόρεσα». Και ίσως είσαι από εκείνους που για πολλωστή φορά ακούς τούτο το μήνυμα του Θεού και την πρόσκληση του Χριστού. Κάτι σε κρατάει. Κάτι δεν θέλεις να εγκαταλείψεις.
Και αυτό είναι συνήθως που σε οδηγεί στην αποτυχία και σε κρατάει στο θάνατο έξω από τη ζωή. Υπάρχουν πολλοί που ξέρουν και δεν θέλουν να εγκαταλείψουν αυτό το κάτι. Μη πεις ότι φταίει κανένας, το περιβάλλον, θα σε κοροϊδέψουν τάχα οι φίλοι σου, ότι στη ζωή σου τα αποτύχεις και τούτο και το άλλο. Είναι αυτό το κάτι το αμαρτωλό που έχεις αγκαλιάσει και αγαπάς και το κρατάς μέσα σου και δεν θέλεις να το εγκαταλείψεις. Χωρίς να γνωρίζεις ότι αυτό το οποίο κρατάς σου στερεί τη ζωή και ταυτόχρονα σου στερεί το πλήρωμα το εσωτερικό του είναι σου να χαρείς και να απολαύσεις τη ζωή. Όλοι ξέρετε εκείνο το μεγάλο και ζωντανό παράδειγμα. Όταν δυο συζητούσαν μαζί φίλοι, ο ένας πιστός και ο άλλος ερευνητής της αλήθειας, αλλά αρνητής του Ιησού Χριστού, και καθώς περπατούσαν στο δρόμο και συζητούσαν, ο ένας, ο μη πιστός, νόμιζε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, να πείσει τον άνθρωπο ότι, επί παραδείγματι, πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πειράματα της ραδιενέργειας και ο άνθρωπος να ζήσει ήσυχος. Και καθώς μιλούσαν, συνάντησε ένα ζητιάνο. Και του λέει ο χριστιανός, για προσπάθησε να μου αποδείξεις εάν μπορείς να πείσεις αυτόν τον ζητιάνο. Κρατάει στο χέρι του ένα εικοσάρικο. Να τον παρακαλέσεις, να τον μεταπείσεις, χρησιμοποίησε όλα τα επιχειρήματά σου να πετάξει το εικοσάρικο που κρατάει στο χέρι. Και έπειτα θα δοκιμάσω κι εγώ. Πλησιάζουν λοιπόν τον ζητιάνο και έρχεται αυτός ο μη πιστός, ο ερευνητής μεν, αλλά που δεν ήθελε τον Χριστό να το βάλει στη ζωή του και προσπάθησε να του πει με χίλιους δύο τρόπους και επιχειρήματα, φιλοσοφικά ή ό,τι θέλετε, πιστικά, ανθρωπιστικά. Να του λέει, πέταξε το, έχω μια συζήτηση με το φίλο μου και θα δείξεις ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του κάτι άλλο που μπορεί να αγνοήσει και την αξία που λέγεται εικοσάρικο. Πέταξε το. Ποιος αυτός άκουγε, πέταξε, έσφιγγε πιο πολύ το εικοσάρικο στο χέρι. Και προσπαθούσε και αγωνιούσε και πέρασε ώρα και ίδρωσε και δεν κατάφερε τίποτα. Ο ζητιάνος το κράταγε πολύ πολύ δυνατά το εικοσάρικο στο χέρι. Ποιος ξέρει αν θα μπορούσε να πάρει και ένα άλλο μέσα στην ημέρα που ζητιάνευε. Και αφού είδε και αποείδε, τότε του λέει ο χριστιανός, θα σου πω τώρα κι εγώ. Πώς μπορεί ο ζητιάνος αυτός εύκολα να πετάξει το εικοσάρικο. Για δοκίμασε, του λέει ο άλλος. Και τον πλησιάζει ο χριστιανός, βγάζει από τη ζέπη ένα πεντακοσάρικο. Του λέει, πάρ' το, αυτό είναι δικό σου. Το πιάνει με το άλλο χέρι. Αλλά είναι δικό σου εάν πετάξει το εικοσάρικο. Και εκείνος όταν κράτησε το πεντακοσάρικο στο ένα χέρι, δίνει μια στο εικοσάρικο και έφτασε στην άλλη άκρη. Αυτό είναι που θέλει να σου προσφέρει ο Χριστός σήμερα το πρωί. Κρατάς κάτι, ένα κάποιο εικοσάρικο, ίσως και ψεύτερο δεκάρες. Και χάνεις τις μεγάλες αξίες που σου προσφέρει ο Χριστός. Νομίζω ότι θα χάσεις. Ο Χριστός σου χαρίζει τη ζωή. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κινήσει την καρδιά σου, να κάνεις αυτό το βήμα που είναι εύκολο, εκεί που είσαι, ζητώντας από πάνω από τον Κύριο τη βοήθεια. Πες του, δεν μπορώ, ίσως μόνος μου. Σύ που είσαι η ζωή και η δύναμη, βοήθησέ με να απαλλαγώ. Και ρίξω στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού, καθώς θα ψάλλουμε τον ύμνο 101 αυτή τη στιγμή, να τον ψάλλουμε με την καρδιά μας. Ύμνος 101 και να τον πεις και να δοξάσεις τον Ιησού Χριστό.

αλλά τα μάτια τα ερευνητικά του Χριστού του Κυρίου. Δεν ψάχνουν και δεν γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Όπως είπαμε στην αρχή, δεν ψάχνουν και δεν έρχονται σε συνάντηση προσωπική για τη μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου που είναι η σωτηρία του να έρθει από το σκοτάδι στο φως. Αλλά τα μάτια του Κυρίου ψάχνουν και έρχονται σε συνάντηση να βοηθήσουν τους δικούς του, τους λυτρωμένους, που πολλές φορές προβλήματα διάφορα, αμφιβολίες, εσωτερικές ανάγκες, αναστατώσεις, τους κατσουφιάζουν και τους γκρεμίζουν το πνεύμα του θριάμβου και της νίκης και τους κάνουν χριστιανούς, κακόμοιρους, ένα κέρδος του διαβόλου για να μην παρουσιαστεί το ένδοξο Ευαγγέλιο του Χριστού προς τα έξω. Μεγάλη υπόθεση. Και όλο αυτό κρύβεται το μυστικό μας στο πρόσωπο του Χριστού, στο έργο και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Κάποτε ο μεγάλος αυτός ο καθηγητής, ο Άινστάιν, πλησίασε έναν άνθρωπο πιστό του Θεού και του είπε τα εξής. Του λέει, τι θα κάνατε εάν σας απεδείκνυα μαθηματικά, μεγάλο μυαλό όπως ξέρουμε, ότι η πίστη σας είναι λανθασμένη. Και ο άνθρωπος του Θεού του απάντησε χωρίς να διστάσει. Κύριε καθηγητά, θα περίμενα υπομονητικά μέχρι ότου είχατε ανακαλύψει σε ποιο σημείο των υπολογισμών σας είχατε κάνει ένα μαθηματικό λάθος. Η Ανάσταση του Χριστού, μια πραγματικότητα στη ζωή του πιστού. Υπάρχουν λάθη. Είναι λάθη που βρίσκονται μέσα στο σκεπτικό, στους υπολογισμούς τους ανθρώπινους. Αλλά όχι σε αυτό το γεγονός και στη δύναμη που διοχετεύεται μέσα από την Ανάσταση. Η σκηνή που θα φέρω μπροστά σας με μια μεγάλη συντομία, στο λίγο μας χρόνο, είναι οι δύο μαθητές που φεύγουν από το κέντρο των διαδραματιστέντων γεγονότων μέσα στα Ιεροσόλυμα. Γολγοθάς, Ιερουσαλήμ, γιορταστική και με ιαχές για την νίκη που έβγαλαν επιτέλους από τη μέση τον ενοχλητικό Ιησού. Οι μαθητές σκορπισμένοι, τούτοι εδώ μάλιστα αποφάσισαν να πάνε πιο μακριά προς την Εμαούς, περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τα Ιεροσόλυμα. Και στο δρόμο τους συζητούσαν, αλλά ήσαν όπως φαίνεται από τη συζήτηση αυτή, γκρεμισμένοι εσωτερικά, απογοητευμένοι, ταλαιπωρημένοι. Και καθώς προχωρούσαν για να φτάσουν, και ήταν μάλιστα αργά το απόγευμα, τους πλησιάζει κάποιος, χωρίς να το πολύ καταλάβουν, ένας τρίτος, συνοδοιπόρος, και μπαίνει στη συζήτηση και τους λέει: «Ρε παιδιά, τι συμβαίνει μαζί σας? Γιατί είσαστε σκυθροποί? Γιατί έχετε κατεβάσει τα κεφάλια σας?» Πετάγεται ένας από τους δύο και λέει: «Δεν μου λες, εσύ μόνος σου ζεις αυτές τις μέρες εδώ στο Ιεροσόλυμα, δεν έμαθες τι έγινε?» Λέει: «Τι έγινε?» «Δεν έμαθες ότι υπήρχε ένας θαυμάσιος άνθρωπος από τον Θεό που ήρθε, ο Ιησούς, ο οποίος έκανε τόσα μεγάλα, θαυμαστά, υπέροχα? Και αντί να τον κρατήσουν, να τον ευεργετήσουν και να τον έχουν στην αγκαλιά τους, να τον θέλουν όλη την ώρα να τους βοηθήσει, μαζί με τους άρχοντες και ο λαός ξεκίνησαν με τη βοήθεια των Ρωμαίων να τον βγάλουν από τη μέση και τον εσταύρωσαν. Εμείς βέβαια είχαμε αυτή την ελπίδα ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας. Αλλά άνθρωποι του Θεού, ζυμωμένοι με τον Κύριο Ιησού και με τα λόγια του, άνθρωποι που πίστευαν, όπως είπαν οι ίδιοι, ότι αυτός ήταν πραγματικά ο Μεσσίας, άνθρωποι οι οποίοι είχαν, όπως θα δούμε παρακάτω, και άλλες πληροφορίες, αλλά που δεν τις αξιολόγησαν σωστά, γιατί άρχισαν να διηγούνται ότι υπήρξαν και γυναίκες οι οποίες είπαν ότι είδαν οράματα, είδαν αγγέλους και μίλησαν ότι αυτός αναστήθηκε, αλλά κάτι μας μένει σαν μια αμφιβολία. Άνθρωποι, επαναλαμβάνω, του Θεού, με όλα τα εφόδια, με όλες τις γνώσεις, όμως χτυπημένοι, κατσουφιασμένοι, σκυθροποί. Πόσες φορές είναι ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος με τον ένα ή άλλο τρόπο βάζει κάτι, βάζει ένα σκάνδαλο στη μέση, βάζει ένα οποιοδήποτε εμπόδιο, ένα ζήτημα, και πολλές φορές κάτι που δημιουργείται μέσα στη σκέψη. Δεν είναι πραγματικό, δεν είναι απ' έξω, δεν είναι αντικειμενικό, αλλά είναι μέσα στη σκέψη. Το δημιουργεί, στο φουσκώνει, στο κάνει μια πραγματικότητα χωρίς να είναι. Και αυτό το δέχεσαι. Παρατάς όλη την αποκάλυψη του Θεού που έχεις από το λόγο του. Δεν κοιτάς, δεν σκύβεις μες στις γραφές να πάρεις φως και δέχεσαι αυτό που έχεις μέσα σου. Λες και έχεις μια προσωπική αποκάλυψη η οποία ακυρώνει την αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και δέχεσαι αυτή. Και χάνεσαι. Και αρχίζεις και κλαις
και πάνε όλα για σένα χαμένα. Και τότε ο Κύριος μας δίνει μια λεπτομέρεια. Εδώ και μια δεύτερη παρακάτω. Λέει, εκρατήθησαν οι οφθαλμοί αυτών για να μην τον αναγνωρίσουν. Βλέπετε ότι μέσα στις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή προς τον έξω κόσμο, κρατιώνται ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν μηχανισμοί από μέσα στα μάτια, τα οποία φυσικά τα ξέρει ο Δημιουργός ο Θεός, τα οποία κράτησε και τον είδαν, αλλά δεν μπόρεσαν να δουν εκείνα τα στοιχεία που είχαν συνθέσει την προσωπικότητα του Κυρίου. Και τον έβλεπαν σαν έναν ξένο άνθρωπο, συνοδοιπόρο. Αυτός είναι ένας μηχανισμός. Ο δεύτερος μας αποκαλύπτει παρακάτω στην ιστορία ότι εκρατήθησαν από αυτούς οι νοητικές ικανότητες για να μην καταλάβουν τις γραφές. Μέσα στο νου του ανθρώπου, πλέον στα βάθη του ανθρώπου, υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί. Μπορεί να διαβάζεις τις γραφές, να έρχεσαι σε επαφή, να ακούς το λόγο του Θεού, όπως σήμερα το πρωί, καλή ώρα. Κι όμως μέσα στο πνεύμα σου υπάρχει ο μηχανισμός αυτός που κλείνει ο νους, αμπαρώνεται. Και δεν περνάει, δεν χωράει τίποτα μέσα σου. Και λες, πήγα, άκουσα, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα, δεν μπήκε μέσα μου τίποτα, δεν έγινε σε μένα τίποτα. Γιατί απλούστατα, φίλε μου, πρέπει να επικαλεστείς, αν θέλεις τον Ιησού, να σου ξεκλειδώσει αυτές τις αμπαρωμένες πόρτες του είναι σου. Εδώ βέβαια υπάρχει σκοπιμότητα, γιατί θέλει να τους διδάξει, όπως ξέρουν παρακάτω, ότι θα φανέρωσε όλα ένα προς ένα, αλλά για σένα υπάρχει ανάγκη να σου ξεκλειδώσει το νου. Και επειδή αυτή την ώρα απευθύνομαι σε παιδιά του Θεού, όταν έρχονται αυτά τα σύννεφα και κλείνουν τα πάντα και τα βλέπουμε μολυβένια και βαριά από πάνω μας, εκείνη την ώρα χρειάζεται να ανέβουμε και να πούμε, Κύριε, ξεκλείδωσέ μου όλες τις αμπαρωμένες πόρτες του νου, των ματιών, των υποσχέσεών σου, του μεγαλείου του προσώπου σου, της αγάπης σου, αξίωσέ με να ξεχυθώ απάνω σου και να σε απολαύσω. Μη μείνω μόνος. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή μέσα στην πνευματική μου ζωή. Και τότε τους λέει, τι βραδικίνητοι που είσαστε. Όχι στα λόγια που σας είπα τόσο καιρό που είσαστε κοντά μου, αλλά που δεν σκύψατε στις γραφές. Να δείτε ότι έπρεπε αυτός ο Ιησούς να πάθει, έπρεπε όλα να γίνουν έτσι, έπρεπε να συμβούν. Και καθώς τους εξηγεί, γλυκαίνονται αυτοί, αρχίζουν και αναθαρεύουν μέσα τους και προσποιείται ότι θέλει να πάει παρακάτω και θα φεύγει, για να τον προσκαλούσαν φυσικά. Ήταν μια γνήσια προσποίηση. Αλλά του είπαν, πού θα πας τώρα, βράδυ είναι. Σε παρακαλούμε πολύ, έλα μαζί μας να μείνεις. Και πήγε και την ώρα που κάθεσαν στο τραπέζι και τους εξηγούσε τα πράγματα, έκοψε το ψωμί όπως ήταν συνήθεια στους ξένους να κόβει το ψωμί στο τραπέζι. Και εκείνη την ώρα ανοίχτηκαν τα μάτια τους και τον είδαν και εξαφανίστηκε από μπροστά τους ο Κύριος. Είναι μία από τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Και τότε εκείνοι λένε, δεν καιγόταν η καρδιά μας, ήταν αυτός ο ίδιος μας εξηγούσε και εμείς δεν καταλαβαίναμε τι είχε συμβεί. Και καθώς είχε νυχτώσει ήδη, ασυνήθιστο για την εποχή, δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι, ούτε φώτα, ούτε άλλοι τρόποι, μεγάλη κίνδυνη και ζώα άγρια στους δρόμους και ληστές στους δρόμους και επικίνδυνα χαντάκια στους δρόμους. Αλλά ξεκίνησαν την ώρα εκείνη, αλλαγμένοι πλέον, γιατί τα μάτια τους άνοιξαν και είδαν τον Ιησού και πήγαν να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό. Έγιναν εκείνοι που σήκωσαν ψηλά το κεφάλι. Οι άνθρωποι, αν είναι σωστή ετυμολογία του άνθρωπος από τα άνωθρο, είναι εκείνος ο οποίος σηκώνει ψηλά το κεφάλι του και κοιτάζει τον Θεό. Και σήκωσαν τα μάτια τους ψηλά και πήγαν να μεταφέρουν το μήνυμα της Ανάστασης και του ζωντανού Κυρίου στους άλλους. Και την ώρα που έφτασαν και προσπαθούσαν να τους πείσουν, και εκείνοι δύσκολοι, να ο Κύριος στη μέση έρχεται για μια ακόμα φορά, τους λέει: Εγώ είμαι. Εδώ στο σημείο αυτό δεν θα ήθελα να προχωρήσουμε παραπάνω, γιατί και η ώρα μας προχωρεί στο τέλος, αλλά θα ήθελα να δώσω θάρρος σε εκείνα τα παιδιά του Θεού που για τον ένα ή άλλο λόγο έχουν σκύψει πνευματικά τα κεφάλια τους. Τι σε βασανίζει, αδελφέ μου και αδελφή μου? Τι είναι εκείνο το οποίο μέσα στην καρδιά σου έχει γίνει εμπόδιο να σου κρύψει τη μεγαλειότητα του προσώπου του Χριστού? Γιατί έχασες την απόλαυση του Κυρίου από τη ζωή σου? Γιατί την έχασες? Είναι τρομερό πράγμα. Μου τηλεφώνησαν πριν από λίγο καιρό. Κάποιος νέος ήθελε μια συνάντηση. Μου λέει, όταν συναντηθήκαμε, πήγαμε σε ένα ζαχοπλαστείο να φάμε ένα γλυκό. Μου λέει, όλα καλά στη ζωή μου. Αγαπώ τον Κύριο. Πηγαίνω συχνά και ακούω το λόγο του Θεού. Έχω μια ευτυχισμένη οικογένεια. Όλα πάνε καλά. Τίποτα δεν μου λείπει. Η υγεία μου είναι καλά. Αλλά έχω χάσει κάτι. Τι είναι αυτό το λέω που έχασες? Έχω χάσει την απόλαυση του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αχ, εκείνη την ώρα. Είναι να μην τον αγκαλιάσεις και να μην τον φιλήσεις. Αυτό είναι το μυστικό του ανθρώπου του Θεού. Δεν είναι απλώς να γνωρίζεις τον Ιησού. Δεν είναι απλώς να γίνει η Ανάσταση και η ζωή μέσα στο είναι σου. Δεν είναι ότι οδηγεί τη ζωή σου, έχει πάρει τα προβλήματά σου, τα πράγματα κυλάνε όλα όμορφα και χαριτωμένα. Αλλά υπάρχει ένα σκαλοπάτι πιο μεγάλο, πιο φωτεινό, πιο δοξασμένο.
Και αυτό το σκαλοπάτι είναι να απολαμβάνεις το πρόσωπο του Κυρίου σου. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, σήμερα το πρωί, γιατί είσαι κατσούφης? Γιατί είσαι σκυθροπός? Πού είναι το ένδοξο μήνυμα του Ιησού? Αγκάλιασέ το, ήθε το Πνεύμα το Άγιο να στο δώσει. Αγκάλιασέ το. Πάρ' το στην καρδιά σου. Και τότε θα γίνεις ο θριαμβευτής, θα βγεις έξω και θα λες: αγαπώ τον Κύριο. Μα θα σε θεωρήσουν τρελό. Μα θα τους φανείς παράξενο υποκείμενο. Μίλησε προς τα έξω. Είσαι ο άνθρωπος του αναστημένου Ιησού που κατοικεί στην καρδιά σου, που είναι ο Κύριος που φάνηκε σε αυτούς που πήγαν στην Εμαούς, που ήταν χαμένοι άνθρωποι, σκυθροποί, και στους άλλους που τα είχαν επίσης χαμένα, διαλελειμμένοι όλοι τους. Και όμως αυτός είναι ο Ιησούς, ο Κύριός σου, ο Κύριός μου, ο Κύριός μας. Ήθε αυτό το μήνυμα του Ιησού Χριστού να αγγίξει την καρδιά μας. Αλλάζει τη ζωή ολόκληρη από το βάθος, πέρα για πέρα. Μας κάνει καινούργια όντα, καινούργιους ανθρώπους. Και αυτό δεν πρέπει να είναι μόνο σήμερα. Πρέπει να είναι καθημερινό. Πρέπει να είναι αυτό που είπε ο Κύριος στο 7ο του Ιωάννη: πηγή ύδατος αναβλύζοντος. Το νερό από την πηγή βγαίνει συνεχώς καινούριο, φρέσκο. Η ζωή είναι αιώνιον. Και τότε θα πεις: πόσο σε ευχαριστώ για αυτά τα μάτια σου που με παρακολουθούν και όταν έχω σκύψει το κεφάλι. Έστω και αν φταίς. Έστω και αν πήγε κάποια αμαρτία στη ζωή σου. Μη σταθείς να ξεγελάσει ο διάβολος. Τρέξε στο Γολγοθά. Το αίμα για σένα είναι εκεί. Ζήτησε καθαρισμό. Ζήτησε επανόρθωση. Κάνε ό,τι εξαρτάται από σένα. Και ξεκίνα. Ξεκίνα με θρίαμβο. Ζήσε τον Ιησού. Απόλαυσε τον Ιησού. Χαίρου τον Ιησού. Και αυτός θα μπορέσει τότε να σε απολαμβάνει εσένα. Στη σκηνή του δείπνου που λέει: θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Θα μπορέσει και αυτός πρώτα θα δώσει. Και ήθελα να το δώσεις εσύ από τα δικά σου για να έχετε μια κοινωνία δείπνου μαζί ο ένας και ο άλλος. Ήθε, αναλαμβάνω, ο Ιησούς Χριστός να μας δείξει ότι τα μάτια του περιτρέχουν δια πάσης της γης για να φανεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν προς αυτόν, που δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Εκείνους οι οποίοι στρέφουν την καρδιά τους και θέλουν να βρουν εκείνο που ζητούν, και το ζητούν από τον Θεό. Εάν έτσι το ζητάς, με αυτή την τελειότητα της καρδιάς, θα σε γεμίσει, θα φανεί δυνατός, θα σε αλλάξει, θα είσαι άλλος άνθρωπος. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο έτσι να μας οδηγήσει. Θα ψάλλουμε ένα τελευταίο ύμνο, δύο στροφές από τον ύμνο 60, την πρώτη και την τελευταία. Μετά θα κάνουμε την ανακοίνωση του προγράμματος και θα προσευχηθούμε.

Θα διαβάσω. Στο τέλος της ώρας και στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε γιατί δεν είσαι ο Θεός των φιλοσόφων, απαθής, μακριά από τη ζωή μας και από τις υποθέσεις μας και την τύχη μας. Αλλά τα μάτια σου, γεμάτα αγάπη, εκτιρμούς και έλεος, ερευνούν και ψάχνουν. Μας γνωρίζεις μέσα και έξω, πάνω κάτω, σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Τίποτα δεν είναι δυνατό να κρυφτεί από τα δικά σου τα μάτια. Σε ευχαριστούμε γιατί έρχεσαι σε συνάντηση πρώτα απ' όλα της μεγάλης ανάγκης να φέρεις το μήνυμα της λύτρωσης του Χριστού, την άφεση των αμαρτιών, την καινούρια ζωή της Ανάστασης μέσα σε κάθε ψυχή. Κάμε το αυτό βίωμα και σε όλους εκείνους μεταξύ μας που δεν το έχουν. Βοήθησέ τους. Και ακόμα και σε εμάς, τους δικούς σου, Κύριε, είμαστε οι πιο πετυχημένοι, οι πιο κερδισμένοι. Εκείνοι που κρατάμε στα χέρια μας το μεγαλύτερο απόκτημα, δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο. Έχουμε στένα τον Κύριο στη ζωή μας, τώρα και αιώνια. Αξίωσέ μας ο λόγος να μας μιλήσει, να είμαστε οι θριαμβευτές, οι νικητές, εξαρτημένοι από σένα, με το σφρίγος της δύναμης.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το έργο της σωτηρίας που έκανε για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κάποια στιγμή ανοίξανε τα μάτια μας και σε δεχτήκαμε. Και σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχεις επιτρέψει να γνωρίσουμε και να περάσουμε από τότε. Αλλά πολύ περισσότερο σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου, για αυτά που μας έχεις υποσχεθεί ότι ετοιμάζεις για μας, ότι έχεις ήδη ετοιμάσει τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου που θέλεις να μας κάνεις συνεργάτες σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις καλέσει να λάβουμε το όνομα το δικό σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί θέλεις να γίνουμε όμοι με τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί θέλεις να κατοικήσουμε για μια ενιότητα μαζί σου και να σε γνωρίζουμε. Βοήθησε μας, Πατέρα μας, να καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι αυτά τα σχέδιά σου για μας. Βοήθησε μας από αυτή τη ζωή να συμπεριφερόμαστε με τη λογική της πολιτείας του ουρανού. Σαν παιδιά δικά σου, με τις ιδιότητες των παιδιών των δικών σου και με τις προτεραιότητες και τις αξίες των παιδιών των δικών σου. Βοήθησε μας να ξεκαθαρίζουμε στη ζωή μας τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι, τι σ' αρέσει και τι δεν σ' αρέσει, τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι, ποιο είναι το θέλημά σου και ποιο δεν είναι, έτσι ώστε οι μέρες μας να είναι μέρες κερδισμένες. Φύλαξε μας, Πατέρα μας, από το να βρεθούμε μπροστά σου και κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι είχαμε αφήσει εκκρεμότητες στη ζωή μας, ότι περάσαμε μια ζωή ανεκμετάλλευτη, μας έφυγε μέσα από τα χέρια μας. Βοήθησέ μας να συνειδητοποιούμε από αυτή τη ζωή το πώς εσύ θέλεις να πορευόμαστε, έτσι ώστε όταν θα σε αντικρίσουμε να χαρούμε πραγματικά που σε βλέπουμε και να μην τραπούμε. Σε παρακαλούμε πολύ την ώρα μας αυτή, εσύ να την καλύψεις. Το πνεύμα του Άγιου να είναι εκείνο που θα μιλήσει μέσα μας και σε παρακαλούμε, καθάρισε εσύ το λόγο σου από κάθε τι το ανθρώπινο. Στα ζητάμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, με την αφορμή του συνεδρίου των νέων που έγινε πάνω στο Σούνιο, κοιτάξαμε πάνω στο συνέδριο ένα θέμα που αρκετά συχνά έχει απασχολήσει τις εκκλησίες μας και σε ό,τι με παρακάλεσαν θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εδώ. Είναι το θέμα του σκανδαλισμού. Προκαταβολικά ζητώ συγγνώμη από όσα παιδιά το άκουσαν και στο Σούνιο. Ελπίζω να μην σκανδαλιστούν. Θα είναι μια επανάληψη. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει ταλαιπωρήσει πολλές φορές τις εκκλησίες μας και φαίνεται ότι ταλαιπωρούσε από τα πρώτα χρόνια την Εκκλησία του Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος αφιερώνει δύο αρκετά μεγάλα κομμάτια σε δύο επιστολές του, στην προς Ρωμαίους και στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, για το συγκεκριμένο θέμα. Παρόλο που πραγματικά έχει ταλαιπωρήσει πολύ τις εκκλησίες μας, θα έλεγα ότι οι οδηγίες που δίνει ο Λόγος του Θεού για το συγκεκριμένο θέμα είναι σαφέστατες. Το Πνεύμα του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου ξεκαθαρίζει τόσο καλά τα πράγματα στα κομμάτια αυτά στα οποία αναφερόμαστε, θα αναφερθούμε μάλλον, που πιστεύω ότι καλό θα ήταν να μην το συναντάμε σαν φαινόμενο μέσα στις εκκλησίες μας. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι είναι από τα θέματα τα οποία είναι διευκρίνιστα από το Λόγο του Θεού και γι' αυτό επιτρέπεται έτσι να ταλανίζουν τις εκκλησίες μας πολλές φορές. Και βέβαια τέτοια ζητήματα, ξέρετε όλοι σας ότι κατά καιρούς έχουν προκύψει με διάφορες αφορμές. Με τη συμπεριφορά αδελφών μέσα σε κάποια εκκλησία, δεν με χαιρέτησε, σκανδαλίστηκα, έφυγα από την εκκλησία. Πολλές φορές για θέματα εμφάνισης, για θέματα μουσικής. Οι παλιότεροι, ας πούμε, από τους νέους, θα θυμώνται πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια πόσο μεγάλη συζήτηση είχε γίνει για το αν θα έπρεπε να μπουν ντραμ στην εκκλησία ή έξω από την εκκλησία, στα συνέδρια. Και τότε θυμάμαι ότι στα συνέδρια υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι, αρκετοί, λίγοι μάλλον, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι αν μπουν τα ντραμ μέσα στο χώρο αυτό, μένα με σκανδαλίζει, θα φύγω. Σεβαστές αυτές οι απόψεις, σωστές ή όχι, θα το δούμε στην πορεία, χωρίς να εξετάσουμε τα επιμέρους θέματα, αλλά βλέποντας τις βασικές αρχές που θέτει ο Λόγος του Θεού. Τώρα, για να ξεκινήσουμε το θέμα μας, θα έλεγα ότι η έννοια του σκανδάλου αναφέρεται μεν πολλές φορές, μες αρκετές φορές στην Αγία Γραφή, με διάφορες έννοιες όμως, που δεν θα μας απασχολήσουν όλοι σήμερα. Για παράδειγμα, σας θυμίζω ότι και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι ο ίδιος θα αποτελέσει σκάνδαλο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Δεν θα μας απασχολήσουν αυτού του είδους οι αναφορές, τις έννοιες, γιατί είναι σε διαφορετικό πεδίο. Θα μας απασχολήσει η έννοια του σκανδαλισμού και του σκανδάλου σε ό,τι έχει σχέση με την ενόχληση που μπορεί να προκαλέσει ή με την προσβολή της συνείδησης κάποιων αδελφών εξαιτίας της συμπεριφοράς κάποιων άλλων μέσα σε μια χριστιανική κοινότητα. Δηλαδή, κάνω κάτι που κάποιος αδελφός κρίνει ότι δεν είναι σωστό και αυτό το σκανδαλίζει. Και όταν λέμε ότι σκανδαλίζεται κάποιος, όπως θα δούμε και στα κομμάτια αυτά που θα διαβάσουμε, δεν εννοούμε ότι ενοχλείται, αλλά ότι τίθεται σε κίνδυνο η πνευματική του πορεία. Τρεις περικοπές θα αναφέρονται στο Λόγο του Θεού, δεν θα τις διαβάσουμε όλες, γιατί είναι σχετικά μεγάλες. Αν θέλετε όμως στο σπίτι σας, μπορείτε να τις δείτε. Η μία είναι η πρώτη πολύ γνωστή αναφορά που είχε κάνει ο Κύριός μας στο θέμα του σκανδαλισμού. Διαβάζω δύο εδάφια από το Ματθαίο, είναι από το 5ο κεφάλαιο, τα 29 και 30. Αφού έχει πει πιο μπροστά ότι είναι γραμμένο στο Μωσαϊκό νόμο, μη μιχεύσεις, εγώ όμως σας λέω ότι και κάποιος που θα δει γυναίκα και θα επιθυμήσει αυτήν ήδη στην καρδιά του έχει μιχεύσει. Στη συνέχεια, στα δύο αυτά εδάφια, στο 29 και στο 30, λέει: «Εάν δε ο φθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου. Διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο το σώμα σου στη γέννα. Και αν η δεξιά σου χείρισε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου. Διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο το σώμα σου στη γέννα». Και παρόμοια αναφορά είχε και σε ένα άλλο σημείο ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι στο ίδιο πνεύμα. Οι αναφορές επίσης που έχουμε αυτά τα δύο κομμάτια που αναφέραμε στις επιστολές του Παύλου, το πρώτο είναι όλο το 14ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και η άλλη αναφορά του είναι στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους, όλο το 8ο κεφάλαιο και τα εδάφια 23 έως 33 του 10ου κεφαλαίου. Για να μην σας κουράζω, θα διαβάσουμε το 14ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Καλό είναι να το έχουμε μπροστά μας, είναι χρήσιμο και θα κάνουμε κάποιες αναφορές και από το κομμάτι που αναφέραμε στην προς Κορινθίους. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή προς Ρωμαίους. Προκαταβολικά να πω έτσι για να το παρακολουθήσουμε πιο εύκολα το ανάγνωσμα, ότι τα προβλήματα που είχαν προκύψει στην Εκκλησία της Ρώμης, που αναφέρεται η συγκεκριμένη επιστολή, και εν μέρη στην Εκκλησία της Κορίνθου, παρόμοια ήταν τα προβλήματα, είχαν να κάνουν κυρίως με τους είτε με Ιουδαίους οι οποίοι είχαν πιστέψει και θέλανε όντας πιστοί να διατηρήσουν αρκετές από τις συνήθειες που τους επέβαλε ο Μωσαϊκός νόμος και στην καινούργια του ζωή. Και όταν λέμε να τις διατηρήσουν όχι απλώς σαν ήθη και έθιμα, αλλά θεωρώντας ότι έχουν την ίδια αξία ενώπιον του Θεού, όπως όταν υπήρχε ο Μωσαϊκός νόμος, δηλαδή σαν εντολές που έπρεπε να τηρηθούν οπωσδήποτε. Και τέτοιες, από ό,τι φαίνεται στο ανάγνωσμα που θα διαβάσουμε, ήταν ο διαχωρισμός των τροφών σε καθαρές και σε ακάθαρτες. Αν διαβάσετε το Δευτερονόμιο, θα δείτε εκεί ότι κάποιες τροφές, ορισμένα είδη κρέατος χαρακτηρίζονται καθαρά, κάποια άλλα χαρακτηρίζονται ακάθαρτα. Η τήρηση συγκεκριμένων εορτών και αργιών, ενδεχομένως η απαρέγκλητη τήρηση του Σαββάτου, ίσως και κάποιες άλλες γιορτές του Μωσαϊκού νόμου. Και υπήρχαν επίσης και προβλήματα με ανθρώπους που προέρχονταν από τον χώρο των εθνικών, οι οποίοι όντας συνηθισμένοι σε ειδωλολατρικές τελετές, είχαν ένα πρόβλημα ως προς το αν θα έπρεπε να καταναλώνονται τα σφάγια που προσφέρονταν στους θεούς, τους ειδωλολατρικούς θεούς ως θυσίες. Αν θα έπρεπε τα υπολείμματα αυτών των κρεάτων, τα οποία συνήθως πολλούνταν μετά στην αγορά και μπορούσε να τα αγοράσει κανείς να τα φάει, ή τα κρατούσε για το σπίτι του, αν αυτά θα έπρεπε να καταναλώνονται. Αυτά ήταν τα λεγόμενα ειδωλόθητα. Αυτά δηλαδή που περίσσευαν από τις ειδωλολατρικές θυσίες, το κρέας αυτό, αν θα έπρεπε από πιστούς ανθρώπους να καταναλώνονται ή όχι. Και αυτή η συμπεριφορά, δηλαδή το ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε λόγος από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς χάρης να τηρούνται οι εντολές του Μωσαϊκού νόμου, έτσι ακριβώς όπως τηρούσαν οι Ιουδαίοι. Υπήρχαν άλλοι που θεωρούσαν ότι επίσης το κρέας δεν έχει κανένα νόημα, είτε είναι σφαγμένο για ειδωλολατρικούς θεούς, είτε για άλλο λόγο, εφόσον οι ειδωλολατρικοί θεοί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν και το κατανάλωνε. Αυτή όμως η συμπεριφορά κάποιους τους ενοχλούσε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα, διαβάζω το 14ο κεφάλαιο: «Τον δε ασθενούντα κατά την πίστη, προσδέχεστε, ουχής φιλονικίας διαλογισμών. Άλλος με εμπιστεύει ότι δύναται να τρώγει πάντα. Ο δε ασθενών τρώγει λάχανα. Ο τρώγων, ας μην καταφρονεί το μη τρώγοντα. Και ο μη τρώγων, ας μην κρίνει τον τρώγοντα, διότι ο Θεός προσεδέχθη αυτόν. Σύ τις είστε ως τις κρίνεις ξένων δούλων, εις τον ίδιον αυτού κυριονίσταται η πίπτη. Θέλει όμως σταθεί, διότι ο Θεός είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Άλλος μεν κρίνει μίαν ημέραν αγιωτέραν παράλλην ημέραν, άλλος δε κρίνει ίσιν πάσαν ημέραν. Ας είναι έκαστος που πληροφορημένος εις τον ίδιον αυτού νουν. Ο παρατηρών την ημέρα παρατηρεί αυτή δια τον Κύριο, και ο μη παρατηρών την ημέρα δια τον Κύριο δεν παρατηρεί αυτήν. Ο τρώγων δια τον Κύριο τρώγει, διότι ευχαριστεί εις τον Θεόν, και ο μη τρώγων δια τον Κύριο δεν τρώγει και ευχαριστεί εις τον Θεόν. Διότι ουδής εξ ημών ζει δι' αυτόν και ουδής αποθνίσκει δι' αυτόν. Επειδή εάν τε ζώμεν, δια τον Κύριο ζώμεν. Εάν τε αποθνίσκομεν, δια τον Κύριο αποθνίσκομεν. Εάν τε λοιπόν ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου ήμεθα. Επειδή δια τούτο ο Χριστός και απέθανε και ανέστη και ανέζησε, δια να είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Συ δε, δια τι κρίνεις τον αδελφόν σου, ή και εσύ, δια τι εξουθενείς τον αδελφόν σου, επειδή πάντες εμείς θέλουμε παρασταθεί στο βήμα του Χριστού. Διότι είναι γεγραμμένον, ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι σε μέ θέλει κάμψη πανγόνη και πάσα γλώσσα θέλει δοξολογήσει τον Θεόν. Άρα λοιπόν, έκαστος ημών, περί αυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν. Λοιπόν, ας μην κρίνομαι πλέον αλλήλους, αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το να μην βάλετε πρόσκομα εις τον αδελφόν εις σκάνδαλον. Εξεύρω και είμαι πεπισμένος εν Κυρίω Ιησού, ότι ουδέν υπάρχει ακάθαρτον αφέ. Χάζεται έτσι ότι είναι ακάθαρτον, εις εκείνον είναι ακάθαρτον. Αν όμως αδελφός σου λυπείται δια φαγητών, δεν περιπατείς πλέον κατά αγάπη. Μη φέρεις απώλειαν με το φαγητόν σου εκείνον υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανε. Ας μη βλασφημείτε λοιπόν το αγαθό σας. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Επειδή ο δουλεύων εν τούτη των Χριστών ευαρεστεί εις τον Θεό και ευδοκιμεί παρά τη ανθρώπη. Άρα λοιπόν αζητώμετα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομία αλλήλων. Μη κατάστρεφε το έργο του Θεού δια φαγητών. Πάντα μεν είναι καθαρά, κακόν όμως είναι εις τον άνθρωπο να συστρώχει με σκάνδαλον. Καλό είναι το να μην φάγεις κρέας, μη δεν απείς ίνο, μη δεν απράξεις τι στο οποίο ο αδελφός σου προσκόπτει, σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Σύπης την έχεις. Έχει αυτήν εντός ενώπιον του Θεού. Μακάριος όσες δεν κατακρίνει αυτόν, εις εκείνο το οποίο αποδέχεται. Όστις όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται αν φάγει. Διότι δεν τρώγει εκ πίστεως. Και πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Και διαβάζω και τα τρία πρώτα εδάφια του επόμενου κεφαλαίου. Οφείλομαι δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν σε αυτούς. Αλέκαστος ημών ας αρέσκει στον πλησίον δια το καλόν προς οικοδομή. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε σε αυτόν. Και τα λοιπά. Λοιπόν, παρόμοιο είναι και, και η περικοπή από την επιστολή προς Κορινθίους που αναφέραμε στο 8ο κεφάλαιο και στο 10ο, προσθέτοντας επίσης ορισμένα στοιχεία τα οποία στην πορεία θα τα δούμε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με μια αναφορά στο κομμάτι που διαβάσαμε από τον Ματθαίο, στα λόγια του Κυρίου μας, και να κάνουμε μια διάκριση σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε από την επιστολή προς Ρωμαίους και στο άλλο της επιστολής προς Κορινθίους. Εκεί ο Κύριος μας φαίνεται ότι σαφέστατα μιλάει για σκανδαλισμό, ο οποίος προέρχεται από την ελκυστικότητα της αμαρτίας. Δηλαδή βλέπω κάτι το οποίο μ' αρέσει, με τραβάει, αλλά είναι σαφέστατο ότι είναι αμαρτία. Είπαμε ότι πιο μπροστά έχει αναφερθεί στο ότι αν δεις γυναίκα και την επιθυμήσεις, ήδη έχεις μοιχεύσει στην καρδιά σου. Και φαίνεται ότι ο Κύριος μας εκεί μιλάει για τέτοια περίπτωση, όπου βλέπουμε κάτι, το επιθυμούμε, αισθανόμαστε να μας τραβάει αυτό, αλλά ξέρουμε ότι είναι αμαρτία. Και αυτό μας προκαλεί ένα σκανδαλισμό. Και λέει και ο Ιησούς Χριστός, κάνε οτιδήποτε μπορείς, όσο σκληρό και αν είναι αυτό για σένα, φτάνει να μην αποτελέσει αυτό ένα κίνδυνο για την πνευματική σου ζωή. Όσο σκληρό και αν είναι αυτό. Το τι θα πράξεις και το τι θα αποφασίσεις είναι θέμα δικό σου. Αλλά κάνε ό,τι μπορείς ώστε να αποφύγεις αυτή την έλξη της αμαρτίας. Βεβαίως εδώ ο Κύριός μας δεν φαίνεται να μιλάει κυριολεκτικά «βγάλε το μάτι σου ή κόψε το χέρι σου». Σημειωτέων σε κάποιο βιβλίο που διάβαζε έτσι κάποια σχόλια έγραφε ότι όταν πρωτοκυκλοφόρησε η πρώτη μετάφραση, μια από τις πρώτες μεταφράσεις μάλλον στην Αγγλία της βίβλου, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι ενάντια στο λόγο του Θεού, οι οποίοι κήρυταν ότι με τη διδασκαλία της βίβλου και συγκεκριμένα με αυτό το κομμάτι θα γεμίσει η Αγγλία από τυφλούς και κουτσούς και κουλούς με κομμένα χέρια. Δεν φαίνεται ότι ο Κύριος το εννοούσε έτσι ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι έχει αυτό το νόημα. Όσο και να σου κοστίζει, προσπάθησε να μην βρεθείς σε τέτοια θέση ώστε να αισθάνεσαι ότι σε τραβάει αμαρτία με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να πέσεις στην αμαρτία. Η διαφοροποίηση τώρα σε σχέση με αυτά που διαβάσαμε στις επιστολές του Παύλου είναι ότι εδώ δεν τίθεται θέμα αμαρτίας από την πράξη αυτή καθ' αυτή. Όπως ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος και σε αυτό το κομμάτι και στην επιστολή προς Κορινθίους, αυτό που έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι, η κατανάλωση ας πούμε κρεάτων που προέρχονταν από θυσίες ή το ότι δεν τηρούσαν κάποιες Ιουδαϊκές γιορτές, αυτό από μόνο του δεν ήταν αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος εκεί ξεκαθαρίζει, σαφέστατα, ότι η συμπεριφορά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν σωστοί, είχαν ξεκαθαρίσει δηλαδή τα πράγματα μέσα τους και ο τρόπος που τα αντιμετώπιζαν, δηλαδή το ότι από τη στιγμή που είμαστε σε καθεστώς χάρης δεν έχει νόημα το να τηρούμε τις γιορτές του Μωσαϊκού νόμου έτσι όπως τηρούσαν οι Ιουδαίοι, δεν κρίνεται από αυτό δηλαδή η σωτηρία μας, ούτε από την κατανάλωση κρεάτων. Όπως επίσης ότι εφόσον δεν υπάρχουν είδωλα, το ειδωλόθητο είναι ένα απλό κρέας, το οποίο κανείς μπορεί να το καταναλώσει χωρίς να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ξεκαθαρίζει ότι αυτή η συμπεριφορά, ο τρόπος που συμπεριφέρονταν αυτοί οι άνθρωποι από μόνος του, δεν ήταν αμαρτωλός. Δεν έκαναν δηλαδή κάποια αμαρτία σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Η αμαρτία προέκυπτε, και αυτό επισημαίνει ο Παύλος, η αμαρτία προέκυπτε από το ότι μπορούσε αυτή η συμπεριφορά να φέρει σε κίνδυνο κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα τους και να θέσει σε κίνδυνο την πνευματική τους πορεία. Και γι' αυτό ακριβώς ο Παύλος κάνει αυτή τη συζήτηση, για να προφυλάξει τους μεν από το να αμαρτήσουν με αυτόν τον τρόπο, με το να προσβάλλουν την ασθενή συνείδηση των αδελφών και να οδηγήσουν σε κίνδυνο την πνευματική τους ζωή, και από την άλλη για να τους βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν οι άλλοι που είχαν το πρόβλημα, τα πράγματα, και να μην αποτελεί πλέον πρόβλημα σκανδαλισμού αυτό που έβλεπα στη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Εκείνα που ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος, και καλό είναι να τα δούμε προχωρώντας τις σκέψεις μας, είναι πρώτον αυτό που είπαμε ήδη, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή ξεκινάει ο Παύλος λέγοντας ότι μπορείς να τρως οτιδήποτε εάν δεν σε ελέγχει η συνείδησή σου και αν δεν το καταδικάζει ο Λόγος του Θεού. Και στην επιστολή προς Κορινθίους λέει ότι εφόσον το είδωλο

λήψεις αυτές. Το δεύτερο που ξεκαθαρίζει είναι ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι προέκυπται από τις σχέσεις μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Λέει στο εδάφιο 3 που διαβάσαμε, ο τρόγων ας μην καταφρονεί τον μη τρόγοντα και ο μη τρόγων ας μην κρίνει τον τρόγοντα. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα καταφρόνιας, περιφρόνησης και ένα πρόβλημα κρίσης. Και φαίνεται από αυτά που λέει ο τρόγωνας μην καταφρονεί το μη τρόγοντα, ότι αυτοί που προέρχονταν κατά κάποιο τρόπο από τον κόσμο των εθνικών, που ήταν οι ισχυροί, αυτοί που είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα τους και στους οποίους ο Παύλος δίνει δίκιο, αντιμετώπιζαν με μια περιφρόνηση τους άλλους, που αυτά τα πράγματα τα έβλεπαν σαν πρόβλημα και ξεχώριζαν τις τροφές και έλεγαν αυτό είναι καθαρό, αυτό είναι ακάθαρτο, αυτή τη μέρα κάνω αυτό, την άλλη μέρα κάνω το άλλο. Και λέει, εσύ που τρως και θεωρείς ότι τα έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα, καλώς με τα έχεις ξεκαθαρίσει, αλλά μην περιφρονείς όμως αυτόν που δεν τα έχεις ξεκαθαρίσει. Από την άλλη, λέει, εσύ που δεν τρως, μην κρίνεις αυτόν που τρώει. Αυτή φαίνεται ότι ήταν η τάση των Ιουδαίων, που γενικώς είχαν αυτή την τάση, να κρίνουν τους άλλους με βάση την τήρηση ή όχι του Μωσαϊκού νόμου. Και τους λέει ότι εσείς που δεν τρώτε, μην κρίνετε τους άλλους που τρώνε, θεωρώντας ότι αμαρτάνουν επειδή ακριβώς τρώνε. Το δεύτερο λοιπόν που ξεκαθαρίζει ο Παύλος είναι αυτό ακριβώς, ότι ας προσέξετε τη συμπεριφορά μεταξύ σας. Ούτε να περιφρονείτε εσείς αυτούς που δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά ούτε και εσείς που θεωρείτε ότι είσαστε πραγματικότεροι από τους άλλους για κάποιους λόγους, κρίνετε τους άλλους με βάση τις δικές σας απόψεις και λέτε ότι αμαρτάνουν και τους απορρίπτετε. Και το τρίτο που κάνει ο Παύλος, ανάμεσα στα άλλα, πολύ σημαντικό, είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχει ξεκαθαρίσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, έρχεται μετά και λέει σε αυτούς που είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και ξέραν τι είναι το σωστό, πρόσεξε. Έχεις το δίκαιο με το μέρος σου, έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά υπάρχει όμως ένας κίνδυνος. Δεν είσαι μόνος σου μέσα στην εκκλησία, έχεις και άλλους ανθρώπους γύρω σου. Και υπάρχει κίνδυνος η συμπεριφορά σου να δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιους ασθενείς αδελφούς, σε κάποιους που η συνείδησή τους είναι ασθενική, που είναι ίσως νεοκατήχητοι, έχουν έρθει πρόσφατα στην εκκλησία, δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και με τη συμπεριφορά σου μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο η πνευματική του ζωή. Και κατ' επέκταση, λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή ακριβώς υπάρχει κίνδυνος να φέρεις τον άλλον σε απώλεια, λέει, εάν όμως ο αδελφός σου λυπείται δια φαγητών, δεν περιπατείς πλέον κατά αγάπη. Εάν δηλαδή λυπεί το αδελφό σου με τη συμπεριφορά που έχεις εσύ, η οποία μπορεί να είναι σωστή επί της ουσίας, αλλά είναι λανθασμένη όμως επειδή τον λυπείς, τότε δεν περιπατείς κατά αγάπη, δεν τον αγαπάς τον αδελφό σου. Μη φέρε λοιπόν εις απώλεια με το φαγητό σου εκείνον υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανε. Προφανώς εδώ υπήρχε μεγάλος κίνδυνος. Υπήρχε κίνδυνος κάποιοι άνθρωποι να ξαναγυρίσουν πίσω. Δεν ήταν ότι απλώς τους ενοχλούσε κάτι. Μη φέρε λοιπόν σε απώλεια, μην οδηγήσεις κάποιον να χαθεί επειδή εσύ θέλεις να τρως ό,τι σ' αρέσει να τρως και καλώς το τρως. Και το ίδιο λέει και στην επιστολή προς Κορινθίους, λέει αν ο αδελφός μου σκανδαλίζεται για το κρέας, να μην φάω κρέας στον αιώνα. Διαβάζω, λέει στο 23, πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μη δει σας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκασο στα του άλλου. Είτε λοιπόν τρώγεται, είτε πίνεται, είτε πράτεται τι, πάντα πράτεται εις δόξαν Θεού. Και έχει πει στο 8ο κεφάλαιο πιο μπροστά, αν θυμάμαι καλά είναι στο 8ο, ναι. Δια τούτο, εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέαση στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Έτσι λοιπόν έρχεται και λέει, εσείς που είσαστε πιο δυνατοί, εσείς που έχετε ξεκαθαρίσει τα πράγματα, προσέξτε μήπως η συμπεριφορά σας αποτελέσει πρόβλημα και κάποιοι άνθρωποι βρεθούν σε κίνδυνο ως προς την πίστη τους. Και αν κρίνετε ότι βρίσκονται σε κίνδυνο, τότε προτιμήστε να μην φάτε, να μην βγείτε, για να μην τους φέρετε, τα συγκεκριμένα, για να μην τους φέρετε σε κίνδυνο. Ας κρατήσουμε αυτές τις σχέσεις και ας προχωρήσουμε λίγο ακόμα, για να δούμε και το γενικό πλαίσιο μέσα στα οποία τοποθετεί αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια της προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, αλλά και στο 14ο και στην επιστολή προς Κορινθίους, έχει κάνει πάρα πολλές νήξεις ο Παύλος για την έννοια της θυσίας και για την έννοια της αγάπης. Διαβάζω επιλεκτικά μερικά εδάφια. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των ικτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις το Θεόν ή της είναι η λογική σας λατρεία. Μπαίνει η έννοια της θυσίας. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Μην νικάς υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού των κακών. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Και επίσης στην 1η προς Κορινθίους, το 10ο κεφάλαιο, λέει: μη δει σας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστο στα του άλλου. Άρα λοιπόν, να ζητώ μετά προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή να λύνουν.
Βλέπετε ότι έχει διάφορες νήξεις και προετοιμάζει το έδαφος, φέρνοντας μπροστά τους αυτές ακριβώς τις έννοιες της θυσίας, ότι

0: Δεν είσαι μόνος σου, υπάρχουν και άλλοι γύρω σου. Και καλό είναι να φροντίζεις όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για τους άλλους. Μην κοιτάς τι αρέσει σε σένα, αλλά να κοιτάς και αυτό που αρέσει στον άλλον και να μην επιθυμείς αυτά που αρέσει σε σένα μόνο, αλλά να επιθυμείς και αυτά που αρέσει στον άλλον. Και την έννοια της αγάπης σου. Θυμίζω ότι είμαστε σε ένα σώμα όλοι μαζί και οι σχέσεις που πρέπει να μας διεύουν είναι η αγάπη που έχουμε, η αγάπη του Θεού μεταξύ μας. Και γι' αυτό τώρα έρχεται και λέει ότι καλό θα είναι να προτιμήσεις να στερηθείς εσύ κάποια πράγματα χάρη της αγάπης προς τον αδελφό σου. Πράγματα τα οποία για σένα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος, θέτοντας αυτό το πλαίσιο, βάζει και κάποιες, θυμίζει και κάποιες προτεραιότητες και στόχους. Στην επιστολή προς Ρωμαίους που διαβάσαμε, στο κεφάλαιο αυτό, στα εδάφια 17 έως 19, λέει ο Παύλος, διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Επειδή ο δουλεύων εν τούτη στον Χριστό, ευαρεστεί στον Θεό και ευδοκιμεί παρά τη ανθρώπη. Άρα λοιπόν, να ζητώ μετά προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Θυμίζει εδώ ο Παύλος ποιος είναι ο στόχος τελικά της Εκκλησίας. Λέει δεν είναι ούτε τι θα φάτε, ούτε τι θα πιείτε. Και δεν είναι ούτε τι θα κρίνει ένας ότι τρώει άλλος, ή πίνει, ή κάνει, ή δεν δείχνει. Ο στόχος σας είναι άλλος. Είναι η βασιλεία του Θεού. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του Θεού? Το τι τρώτε ή το τι πίνετε? Όχι. Είναι δικαιοσύνη, χαρά, ειρήνη. Σε άλλο σημείο έχει πει ότι είναι αγάπη. Και αυτό δεν πειράζει, το έχουμε υπόψη μας και ας μην το ξεχνάμε ποτέ. Ότι ο στόχος μας σαν Εκκλησία του Χριστού είναι να φέρουμε, να εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Λέει, είσαστε λαός τον οποίο τον απέκτησε ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού και ο σκοπός μας είναι να εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού, λέει στην επιστολή του Πέτρου. Και το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, το μοναδικό που έθεσε ο Ιησούς Χριστός, το οποίο δίνει δικαίωμα στον κόσμο να το χρησιμοποιήσει για να κρίνει αν η Εκκλησία είναι στα αλήθεια μια Εκκλησία του Θεού ή όχι, είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης. Λέει, εκ τούτου θα κρίνουν οι άνθρωποι αν είστε στα αλήθεια μαθητές μου, αν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μόνο αυτό έθεσε. Δεν έθεσε κριτήρια υπερπνευματικότητας, υπερδραστηριότητας, πόσα φυλάδια θα μοιράσουμε, αν έχουμε καλή χοροδία, πόσες ευαγγελιστικές εκδηλώσεις θα κάνουμε, αν μιλάμε γλώσσες, αν γίνονται θαύματα ανάμεσά μας. Κανένα τέτοιο κριτήριο δεν έθεσε ο Ιησούς Χριστός. Όλα αυτά είναι προφανές και φαίνεται από πολλά σημεία μέσα στο λόγο του ότι μπορεί να γίνουν και χωρίς μια εκκλησία ή κάποιος άνθρωπος να είναι εντάξει ενώπιον του Θεού. Λέει, σε κάποιο σημείο θα έρθετε και θα έρθουν άνθρωποι και θα μου πούνε: μα δεν κάναμε θαύματα, δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου. Και θα τους πω: λέει, δεν σας ξέρω. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος όταν κάνει θαύματα, όταν έχει υπερφυσικές εκδηλώσεις στη ζωή του, είτε άτομο είτε μια εκκλησία, ότι κατ' επέκταση στέκει σωστά ενώπιον του Θεού. Ένα είναι το κριτήριο με βάση το οποίο μπορεί πράγματι ο κόσμος να καταλάβει ότι είμαστε στα αλήθεια μια εκκλησία Χριστού. Η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. Και δεν επεκτείνομαι εδώ, αλλά θυμίζω ότι η αγάπη, έτσι όπως ορίζεται μέσα στο λόγο του Θεού, είναι τελείως διαφορετική από την έννοια που έχουμε εμείς συνειδητοποιήσει ως αγάπη στις μεταξύ μας σχέσεις. Είναι μια αγάπη που κοιτάει τον πλησίον χωρίς να ξεχωρίζει αν ο πλησίον είναι ο εχθρός ή ο φίλος. Θα αγαπάς, λέει, τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Μα ο πλησίον μου μπορεί να είναι αυτός που θέλει το κακό μου. Δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις. Σαν τον εαυτό σου. Αυτή είναι η αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε και μεταξύ μας και προς τους άλλους. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχετε μεταξύ σας είναι αυτά ακριβώς. Είναι η δικαιοσύνη, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη. Αυτά να ζητάτε. Και αυτά να φροντίζετε να έχετε μεταξύ σας, σαν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι οι προτεραιότητές σας να ψάχνετε να βρείτε τι τρώτε, τι δεν τρώτε, γιατί αυτό τρώει εκείνο, γιατί δεν κάνει αυτό, γιατί δεν κάνει εκείνο, γιατί φοράει το άλλο. Είσαστε παιδιά του Θεού και σαν παιδιά του Θεού πρέπει να έχετε αυτές τις προτεραιότητες. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετεί ο Παύλος όλα αυτά. Ένα πλαίσιο αγάπης και θυσίας και προτεραιότητες και στόχοι, έτσι ακριβώς όπως ο Θεός θα ήθελε να είναι οι προτεραιότητες και στόχοι της Εκκλησίας. Με αποτέλεσμα τώρα όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν προκύψει να έρχονται σε μια δεύτερη μοίρα. Σε μια Εκκλησία στην οποία η στόχη της είναι το να δοξάζει το όνομα του Θεού με τη συμπεριφορά της, είναι προφανές ότι πρωταρχικό στοιχείο είναι η αγάπη μεταξύ των μελών της και η ενότητα των καρδιών. Κάθε τι λοιπόν που διχάζει και χωρίζει τους ανθρώπους θα πρέπει να φεύγει από τη μέση, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Θα ήθελα τώρα, αδελφοί, να κάνουμε έτσι μερικές επιμέρους παρατηρήσεις, πλησιάζοντας κάπως προς το τέλος και ξαναμαζεύοντάς το. Όταν έχουμε τέτοια προβλήματα που προκύπτουν μέσα σε εκκλησίες, τι θα πρέπει να κάνουμε με βάση και αυτά που διαβάσαμε από τον Λόγο του Θεού? Πιστεύω ότι το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι το να ξεκαθαρίσουμε αν αυτή καθ' αυτή η συμπεριφορά μας είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού ή όχι. Αμαρτία από μόνη της. Ανεξαρτήτως του αν ενοχλεί ή δεν ενοχλεί κάποιος. Εάν η συμπεριφορά μας είναι αμαρτωλή, τότε δεν τίθεται θέμα σκανδαλισμού ή μη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί ενώπιον του Θεού, είτε ενοχλεί κάποιος είτε δεν ενοχλεί. Μπορεί να είμαστε σε μια εκκλησία που πολλά πράγματα δεν την ενοχλούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνουμε επειδή δεν τους σκανδαλίζουμε. Μπορεί να αμαρτάνουμε απευθείας στο Θεό, επειδή δεν τηρούμε αυτά που λέει μέσα στο λόγο του. Εάν τώρα η συμπεριφορά μας δεν είναι αμαρτωλή από μόνη της, θα πρέπει να εξετάσουμε Εάν αυτή η συμπεριφορά μας ενοχλεί κάποιους, και το ενοχλεί εδώ, ας το προσέξουμε αδελφοί, όχι δεν τους αρέσει, αλλά να θέτει σε πραγματικό κίνδυνο την πνευματική τους τη ζωή, την πνευματική τους πορεία. Ας το ξεκαθαρίσουμε εδώ, ο σκανδαλισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα με το αυτό που κάνει εκείνος δεν μου αρέσει. Είναι άλλο πράγμα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη λέξη, την έννοια του σκανδαλισμού για διάφορους λόγους. Την πετάμε δεξιά και αριστερά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να λέω για κάτι που κάνει ο αδελφός μου και δεν συμφωνώ με αυτό, ότι ξέρεις αυτό που κάνει με σκανδαλίζει. Για να πω ότι με σκανδαλίζει, σημαίνει ότι θα πρέπει αυτό που κάνει εκείνος να με βάζει σε μια αμφιβολία. Μα καλά, είναι δυνατόν αυτό το παιδί του Θεού να κάνει αυτό το πράγμα και να θέτει σε κίνδυνο και τη δικιά μου τη ζωή. Έτσι λοιπόν, άλλο το τι με ενοχλεί, το τι μου αρέσει, τι έχω συνηθίσει ή το τι νομίζω ότι είναι σωστό, και άλλο το τι με σκανδαλίζει. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσω αν αυτή η συμπεριφορά μου ενοχλεί πραγματικά την πνευματική πορεία κάποιων αδελφών. Και στην περίπτωση που ενοχλεί την πορεία τους, τότε θα προτιμήσω, χάρη της αγάπης, γιατί ο αδελφός μου είναι πολύτιμος, όπως εγώ είμαι σε εκείνον έτσι και εκείνος είναι πολύτιμος για μένα, χάρη της αγάπης να μην κάνω αυτό που ίσως είναι σωστό, και έχω ξεκαθαρίσει ενώπιον του Θεού ότι είναι σωστό, αλλά ενοχλεί κάποιον και μπορεί να τον βάλει σε κίνδυνο. Ας μην φάω κρέας, λέει ο Παύλος στο ένα. Μα ήταν αμαρτία το να φάει κρέας. Δεν ήταν, το είχε ξεκαθαρίσει. Αλλά λέει, αν πρόκειται να οδηγήσω με τη συμπεριφορά μου σε απώλεια κάποιον αδύνατο, τότε ας μην φάω κρέας στον αιώνα. Παράλληλα όμως ο Παύλος, το είπαμε και στην αρχή, δεν μένει μόνο σε αυτό. Πολύ συχνά εμείς αδελφοί μένουμε σε αυτό. Λέμε, τι να κάνουμε, σκανδαλίζεται αυτός, δεν το κάνουμε. Και μπορεί να υπάρχει για 20 χρόνια κάποιος άνθρωπος μέσα σε μια εκκλησία που να σκανδαλίζεται και να μένει εκεί η κατάσταση. Ο Απόστολος Παύλος, μαζί με αυτά που λέει, να σεβαστείς και να προσέξεις τον αδελφό σου, ξεκαθαρίζει και ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Έτσι λοιπόν, έχουμε χρέος μαζί με το σεβασμό και την προσοχή στο να μην προσβάλλουμε την ασθενή συνείδηση του αδελφού μας, με αγάπη, να σταθούμε δίπλα του και να του δείξουμε ότι αυτό το οποίο ενδεχομένως τον ενοχλεί είναι λάθος ενώπιον του Θεού. Δεν έχει νόημα να τα αφήνουμε τα πράγματα να χρονίζουν και να πούμε, τι να κάνουμε, κάποιος ενοχλείται, σκανδαλίζεται. Ας τον βοηθήσουμε τον αδελφό να την ξεπεράσει αυτή την κατάσταση του σκανδαλισμού και να καταλάβει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν στις εκκλησίες μας. Ας μην μένουμε έτσι, ενοχλεί τη συνείδηση της εκκλησίας. Είναι λίγο ασαφής η έννοια της συνείδησης της εκκλησίας. Πολλές φορές διαμορφώνεται από ένα-δύο ανθρώπους μόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καν τι γίνεται μέσα στην εκκλησία και προβάλλεται μονίμως η συνείδηση της εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντική έννοια, σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, αλλά όταν η συνείδηση της εκκλησίας είναι πραγματικά συνείδηση της εκκλησίας και όχι συνείδηση ενός-δύο ανθρώπων. Και η συνείδηση της εκκλησίας είναι μια συνείδηση η οποία πρέπει σιγά-σιγά να διαμορφώνεται σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Αν λοιπόν η συνείδηση της εκκλησίας έχει πρόβλημα με ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι σωστό ενώπιον του Θεού, καλό είναι σιγά-σιγά να βοηθήσουμε τους αδελφούς που έχουν το πρόβλημα να το ξεκαθαρίσουν αυτό και να μην τους ενοχλεί πάλι. Να μην τους ενοχλεί ακόμα. Ένα ακόμα σημείο, αδελφοί, που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ο σκανδαλισμός είναι μια παθολογική κατάσταση. Δεν είναι ένδειξη πνευματικότητας το να έρχομαι και να λέω με σκανδαλίζει αυτό, με σκανδαλίζει εκείνο, με σκανδαλίζει το άλλο. Πολλές φορές το θεωρούμε σαν ένδειξη πνευματικότητας, ότι όσο πιο πολύ σκανδαλιζόμαστε, τόσο πιο πνευματικά ευαίσθητοι είμαστε. Δεν είναι έτσι. Είναι παθολογική κατάσταση. Ο Απόστολος Παύλος εδώ, έτσι ακριβώς το τοποθετεί, λέει ότι αυτοί που είχαν το πρόβλημα και σκανδαλίζονταν ήταν οι ασθενείς. Χρειάζονταν με προσοχή ως ασθενείς, λέει, μην τους πατήσετε κάτω, βοηθήστε τους με στοργή, μην τους οδηγήσετε σε απώλεια. Αλλά την άλλη πλευρά δεν πάβει όμως να είναι μια κατάσταση παθολογική. Και είναι μια κατάσταση παθολογική γιατί σημαίνει ότι δεν έχω καταλάβει κάποια πράγματα σωστά μέσα από τον λόγο του Θεού, αλλά και είναι μια κατάσταση παθολογική γιατί έχω χάσει το στόχο μου και δεν βλέπω στον Ιησού Χριστό μόνο, αλλά βλέπω στο τι κάνει ένας και ο άλλος. Εκείνο που πρέπει σαν άνθρωποι του Θεού να έχουμε είναι το πρότυπό μας μπροστά να είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό να βλέπουμε. Τώρα, όσο και αν εκτιμώ κάποιον, είναι ωραίο να έχω αδελφούς δίπλα μου πνευματικούς, να βλέπω τη συμπεριφορά τους, να βλέπω την πορεία τους και να χαίρομαι πραγματικά μαζί τους. Αλλά όταν στραβοπατήσει ο αδελφός μου, δεν θα πρέπει να συνεχίσω να βλέπω εκείνον, αλλά θα ξαναγυρίσει σημείο αναφοράς για μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν η πνευματική μου πορεία τίθεται σε κίνδυνο, επειδή βλέπω κάποιον αδελφό με ενοχλή συμπεριφορά του και φοβάμαι ότι ίσως στραβοπατήσω εξαιτίας συμπεριφοράς του αδελφού, τότε καλύτερα να στρέψω τα μάτια μου ξανά στον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο σκανδαλισμός είναι παθολογική κατάσταση. Και όσο πιο γρήγορα ξεπερνιόνται τέτοια φαινόμενα μέσα στις εκκλησίες μας, τόσο καλύτερα είναι. Ακόμα, ένα σημείο το οποίο επίσης ξεκαθαρίστηκε είναι ότι σε καμία περίπτωση, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα σχέσεων. Περιφρόνησης, είμαι εγώ πνευματικότερος και σκανδαλίζομαι. Σε καμία περίπτωση. Το είδαμε ήδη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εσείς μην περιφρονείτε αυτούς, αλλά και εσείς μην κρίνετε όμως τους άλλους. Μην θεωρείτε ούτε ότι είσαστε πιο πνευματικοί, ούτε εσείς είσαστε πιο έξυπνοι, τα καταλάβατε και γι' αυτό πρέπει να περιφρονήσετε τους άλλους. Το πνεύμα της αγάπης και της θυσίας είναι πολύ σημαντικό σε κάθε συμπεριφορά και σε κάθε έκφραση της ζωής της Εκκλησίας. Και δεν θα πρέπει να χάνεται ποτέ. Και ακόμα, αδελφοί, ένα άλλο σημείο είναι ότι με βάση αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, το πρόβλημα του σκανδαλισμού πρέπει να το ξεπερνάει και ο σκανδαλιζόμενος. Το είπαμε ήδη. Αλλά είναι χρέος του καθενός που σκανδαλίζεται να βρει εκείνος τη λύση έτσι ώστε να μην σκανδαλίζεται ακόμα και αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν εξακολουθούν κάποιοι άνθρωποι με τη συμπεριφορά τους να προκαλούν πρόβλημα, ας προσευχηθώ στο Θεό να πάψω να σκανδαλίζομαι εξαιτίας της συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων. Στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, λέει ο Ιησούς Χριστός, αν σε σκανδαλίζει κάτι, αν σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλε το μάτι σου. Δεν είπε ότι αν σε σκανδαλίζει κάποια γυναίκα, πήγαινε σκότωσε τη γυναίκα για να μην σε σκανδαλίζει. Εσύ θα λύσεις το πρόβλημα μόνος σου. Μπορεί η γυναίκα που σε σκανδαλίζει να είναι εδώ μπροστά συνέχεια και να σε σκανδαλίζει. Αλλά δεν θα πρέπει όμως να φροντίσεις να εξαλείψεις το αντικείμενο του σκανδαλισμού σου. Εσύ φρόντισε να λύσεις το πρόβλημα μόνος σου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτά τα προβλήματα έχουμε μεν χρέος να μην σκανδαλίζουμε τους άλλους, αλλά μην περιμένουμε όμως ότι οι άλλοι θα μας λύσουν το πρόβλημα. Βασικά, εμείς πρέπει να λύσουμε το πρόβλημά μας και κατά κύριο λόγο. Θα φροντίσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του σκανδαλισμού μόνοι μας. Τώρα, μακάρι και οι αδελφοί μας να το καταλάβουν και να μην μας φέρουν και εμάς ή όποιο σκανδαλίζεται να μην μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Αλλά το πρόβλημά μου όμως, αν σκανδαλίζομαι, εγώ θα πρέπει να φροντίσω να το λύσω ενώπιον του Θεού και να προσευχηθώ να με βοηθήσει ο Θεός να το ξεπεράσω. Αυτό όμως από την άλλη πλευρά δεν εξισορροπεί τις ευθύνες. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω σε κάποιον όταν έρθει και μου πει, ή μπορεί να είναι πρεσβύτερος και να κάνει μια παρατήρηση. Το λέω γιατί το υπέπεσε στην αντίληψή μου τελευταία σε κάποια εκκλησία. Ένας πρεσβύτερος έκανε μια παρατήρηση σε κάποιον για τη συμπεριφορά του. Και η απάντηση του αδελφού ήταν, μα δεν λέει ο λόγος του Θεού, αν σε σκανδαλίζει να βγάλει το μάτι σου. Πες τον σε αυτό που το έπαινε, να βγάλει το μάτι του. Δεν είναι απάντηση αυτή. Μπορεί η ευθύνη, όπως είπαμε και πριν, στο σκανδαλιζόμενο να είναι να ξεπεράσει το σκανδαλισμό μόνος του, και πράγματι έτσι είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως είναι και ευθύνη δικιά μου να δω εάν με τη συμπεριφορά μου προκαλώ πρόβλημα στον αδελφό ή όχι. Εάν εκείνος δεν κάνει το μέρος του, δεν σημαίνει ότι και εγώ δικαιούμαι να μην κάνω το μέρος μου. Εάν εκείνος δεν ξεπερνάει το πρόβλημα μόνος του, δεν σημαίνει ότι και εγώ μπορώ να πω αυτός γιατί δεν βγάζει το μάτι του, γιατί δεν φροντίζει να λύσει το πρόβλημα. Και εγώ παραμένω έτσι όπως είμαι. Δεν λέει κάτι τέτοιο λόγος του Θεού. Και ο ένας πρέπει να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να ζητήσει από τον Θεό να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτού του σκανδαλισμού. Και ο άλλος πρέπει να προσέχει με τη συμπεριφορά του να μην σκανδαλίζει τον αδελφό, ο οποίος έχει ασθενή συνείδηση. Και ακόμα, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος θέτει και την έννοια του παραδείγματος στην επιστολή προς Κορινθίους. Λέει: πρόσεξε, μη σε δει κάποιος να είσαι στην τράπεζα των ειδώλων και να τρως τα ειδωλόθητα και η ασθενή του συνείδηση ενοχληθεί και αρχίσει και αυτός να τρώει ειδωλόθητα. Πρόσεξε, μην τον οδηγεί σε απώλεια. Εδώ βεβαίως μιλάει για μια περίπτωση που μπορούσε κάποιος να δει κάποιον να τρώει ειδωλόθητα στην τράπεζα των ειδώλων και να ξαναοδηγηθεί στη σκέψη ότι τα είδωλα τελικά κάτι είναι. Αυτοί οι θεοί δηλαδή τους οι οποίοι λατρεύονται μέσω των ειδώλων έχουν κάποια υπόσταση. Και να ξαναοδηγηθεί εμέσως σε ειδωλολατρικές συνήθειες. Γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ξεκαθαρίσει ότι οι ειδωλολατρικοί θεοί δεν ήταν απολύτως τίποτα. Ορισμένοι τους θεωρούσαν ότι ναι, δεν είναι όπως ο Θεός που πιστεύουμε, αλλά είναι όμως κάποιες θεότητες και αυτές. Και υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως η έννοια του παραδείγματος. Ότι μπορεί να έχεις ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Μπορεί να ξέρεις γιατί τα κάνεις και να ξέρεις ότι δεν είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού. Πρόσεξε όμως γιατί δεν είσαι μόνος. Πρόσεξε γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε δουν και τη συμπεριφορά σου να την παρεξηγήσουν, να την ερμηνεύσουν διαφορετικά και να οδηγηθούν τελικά μέσω αυτού του τρόπου στο να πέσουν σε ολισθήματα ενώπιον του Θεού. Ας έχουμε λοιπόν και αυτή την αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην Εκκλησία. Η συμπεριφορά μας και η συμπεριφορά του καθενός από εμάς λειτουργεί θετικά ή αρνητικά σε συμπεριφορά άλλων. Σκεφτείτε το κι αλλιώς, αδελφοί, ότι αν κάποιοι από εμάς έχουν μια σωστή πνευματική πορεία, είναι πολύ πιο εύκολο να τραβήξουν μια ολόκληρη Εκκλησία προς μια σωστότερη πνευματική πορεία. Αν όλοι μας είμαστε με το Θεό έτσι και έτσι, έχουμε αμαρτίες, κρατάμε, συγκρινόμαστε και βλέπουμε ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι χειρότερος, τότε μπορεί όλη η Εκκλησία να βρίσκεται μέσα σε ένα τέλμα. Η συμπεριφορά του καθενός μας είναι πολύ σημαντική για το πώς επηρεάζει τον άλλον, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ας έχουμε λοιπόν και αυτή την έννοια του παραδείγματος, ότι ο καθένας από εμάς λειτουργεί και σαν παράδειγμα. Και ακόμα, το είπαμε ήδη, ας μάθουμε να διακρίνουμε τι μας ενοχλεί για λόγους αντιλήψεων, απόψεων, ιδεών, συνήθειών και τι πραγματικά μας σκανδαλίζει. Ας μην λέμε ότι μας σκανδαλίζει κάτι όταν απλώς μας ενοχλεί. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Ντύθηκε αυτός έτσι και με σκανδαλίζει. ας μην τα λέμε αυτά τα πράγματα, όταν απλώς είναι το τι μας ενοχλεί και όχι το τι θέτει σε κίνδυνο την πνευματική μας πορεία. Ένα ακόμα στοιχείο επίσης, αδελφοί, είναι ότι ο σκανδαλισμός νοείται μόνο προς μία κατεύθυνση. Δεν έχει νόημα, δηλαδή, να πει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είναι 20 χρόνια στην πίστη, ότι κάποιος που ήρθε προχθές στην εκκλησία το σκανδάλισε η συμπεριφορά του. Μόνο προς την αντίστροφη κατεύθυνση λειτουργεί. Μόνο από την κατεύθυνση, δηλαδή, των νεόφυτων, των καινούριων αδελφών, των νεοκατήχητων, οι οποίοι μπορεί να σκανδαλιστούν βλέποντας κάτι στραβό ή κάτι που νομίζουν ότι είναι στραβό στη συμπεριφορά ανθρώπων, τους οποίους τους έχουν ψηλά στη συνείδησή τους. Δεν μπορεί δηλαδή ένας πρεσβύτερος εκκλησίας να πάει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει στην εκκλησία λίγες μέρες και να του πει: Κοίταξε, μην το κάνεις αυτό, γιατί με σκανδαλίζει η συμπεριφορά σου. Βεβαίως ο πρεσβύτερος μπορεί να κάνει παρατήρηση στον αδελφό, αν κρίνει ότι η συμπεριφορά του δεν είναι υπρέπουσα, αλλά όχι όμως να του πει: Πρόσεξε, γιατί η συμπεριφορά σου με σκανδαλίζει. Δεν έχει νόημα ο σκανδαλισμός προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν ο κίνδυνος που μπορούσε να τεθεί στην πνευματική ζωή ανθρώπων ασθενών, νεοκατήχητων, νεόφυτων. Και κατ' επέκταση, το είπαμε και σε κάποιο άλλο σημείο, δεν έχει νόημα να διατηρούμε αιτία σκανδαλισμού για χρόνια. Αν ο σκανδαλισμός είναι μία φορά παθολογική κατάσταση, το να σκανδαλιζόμαστε με το ίδιο πράγμα επί χρόνια ενώ προχωράμε στην πνευματική μας ζωή είναι δύο φορές παθολογική κατάσταση. Υποτίθεται ότι δεν ξεκαθαρίζει κάποιος κάποια πράγματα όταν είναι στην αρχή των βημάτων της πίστης του. Από τη στιγμή που προχωράει, αφήνει πίσω τα παλιά και επεκτείνεται στα καινούργια. Καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα και οριμάζει ενώπιον του Θεού. Ας μην λοιπόν κρατάμε πράγματα τα οποία λέμε ότι αυτό με σκανδαλίζει, το άλλο με σκανδαλίζει επί χρόνια και βρισκόμαστε τελικά μπροστά σε φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν χρόνια μέσα στις εκκλησίες και να σου λένε τελικά ότι εμένα με σκανδαλίζει όμως αυτό. Μα πόσο έχεις οριμάσει, αδερφέ. Πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσα χρόνια για να μην έχεις καθαρίσει βασικά πράγματα. Το να συνοχλεί μπορεί, το να έχεις να διαφωνείς με τις απόψεις ή με τον τρόπο που συμπεριφέρεται κάποιος μπορεί και να έχεις δίκιο. Αλλά όχι όμως να σκανδαλίζεσαι και να τίθεται σε κίνδυνο η δική σου πνευματική πορεία από το τι θα κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος δεν έχει ξεκαθαρίσει και πολύ τα πράγματα μέσα του. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω περισσότερο, ας κρατήσουμε στη σκέψη μας ορισμένα βασικά πράγματα και θα έλεγα ότι το κυριότερο είναι ότι αυτό που είπαμε, ότι ο σκανδαλισμός είναι μια κατάσταση παθολογική για διάφορους λόγους, για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε, και ας φροντίσουμε όσο γίνεται να φεύγει μέσα από τις εκκλησίες μας. Όταν υπάρχει, ας μην ξεχνάμε ότι βασικό χαρακτηριστικό μας είναι το πνεύμα της αγάπης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι σαν άνθρωποι του Θεού, οι στόχοι μας και τα χαρακτηριστικά μας είναι πολύ πιο σημαντικά και πρέπει να είναι πολύ πιο σημαντικά από τα επιμέρους χαρακτηριστικά της πορείας και του πώς συμπεριφέρεται ο καθένας. Γιατί συνήθως, όπως φαίνεται και στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, στα κομμάτια αυτά, και όπως και το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές μέσα στις εκκλησίες μας, σε επιμέρους στοιχεία της ζωής μας επικεντρώνονται συνήθως αυτές οι κουβέντες και οι συζητήσεις περί σκανδαλισμού. Δεν σκανδαλίστηκε δηλαδή κανείς, για παράδειγμα, για την έλλειψη προσευχής, ας πούμε, μιας εκκλησίας ή για την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, γιατί μπορεί να υπάρχουν στοιχεία πικρίες και αμαρτίες επί χρόνια ριζωμένες μέσα στις καρδίες κάποιου ανθρώπου. Συνήθως σκανδαλιζόμαστε γιατί μου είπε κάποιος κάτι, γιατί φόρεσε κάποιος κάτι, γιατί μίλησε ή συμπεριφέρθηκε με κάποιον άλλο τρόπο. Ας προσέχουμε τα κριτήριά μας να είναι πιο όρημα πνευματικά και αυτό που επιζητούμε για τον εαυτό μας και αυτό που επιζητούμε για τους αδελφούς μας να είναι μέσα στα πλαίσια της οριμότητας, έτσι όπως ο Θεός τα θέλει. Λέει, η βασιλεία των ουρανών είναι ο στόχος σας και τα χαρακτηριστικά σας δικαιοσύνη, χαρά, ειρήνη, αγάπη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μας. Και ας αποβλέπουμε και ας έχουμε αυτή τη συνέση ότι είμαστε παιδιά του Θεού και έχουμε σκοπό να τον αντικρίσουμε και να γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Ας μην αφήνουμε πουσιώδη στοιχεία να τα βάζει ο διάβολος και να μας χωρίζουν μεταξύ μας. Όσο πιο γρήγορα τα ξεπερνάμε, τόσο καλύτερα είναι. Εδώ, αδελφοί, τελειώνω. Αν και ήδη έχουμε καλύψει την ώρα, θα ήθελα έτσι, έστω για ένα πεντάλεπτο, αν θα ήθελε κάποιος αδελφός, επειδή είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνω που αρκετά συχνά έχει απασχολήσει, αν θα ήθελε κάποιος αδελφός να πει κάτι, το κουβεντιάζαμε.
1: Thank you.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Δηλαδή, αν έχω ξεκαθαρίσει εγώ ότι αυτό που κάνω δεν είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού, ότι δεν θέτει σε κίνδυνο την πνευματική μου ζωή και ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα του παραδείγματος που είπαμε πριν, ότι θα με δει κάποιος, μπορεί να σκανδαλιστεί οτιδήποτε άλλο. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι υποκρισία. Προσωπικά δεν ξέρω τώρα αν έχει κάποιος άλλη άποψη, αλλά νομίζω ότι αν εγώ έχω ξεκαθαρίσει τα πράγματα ενώπιον του Θεού, τότε ναι, δεν βλέπω γιατί είναι αμαρτία το να το κάνω αυτό. Ναι. Συμφωνώ. Κάτι άλλο. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, αδελφοί, αν θέλετε να σηκωθούμε όρθιοι και κάποιος να κλείσει την ώρα μας για μια προσευχή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ότι λατρεύουν αγάλματα, πίσω τα αγάλματα είσαι δαίμονες. Οι πιο μεμοιημένοι και οι ιερείς επικοινωνούσαν με τα πνεύματα αυτά των θεών και τους έβλεπαν ακόμα και ήσαν δαίμονες. Και όλα αυτά έρχεται να μας τα πληροφορήσει η Αγία Γραφή, η οποία μας λέγει ότι ο Σατάν και οι δυνάμεις του ζητάνε αυτή την επικοινωνία με τον άνθρωπο, διότι το αμάρτημα του διαβόλου, του απαρχής, ήταν ότι ήθελε να λατρεύεται σαν Θεός. Και θέλει να δείξει τον εαυτό του στους ανθρώπους και να δώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους σαν Θεό, ώστε να φτάσουν οι άνθρωποι να τον λατρεύουν. Και καταφέρνει με διαφόρους τέτοιους τρόπους οι άνθρωποι να τον λατρεύουν. Βέβαια, θα σου αρνηθεί ότι υπάρχει ζωντανός και αληθινός Θεός, μόνον για να σου κλονίσει την πίστη στο ζωντανό Θεό. Κατόπιν σου ανοίγει δρόμο επικοινωνίας μαζί του. Μαζί του. Με πνεύματα. Με δαιμόνια. Με δαίμονες. Στην Παλαιά Διαθήκη είδαμε σε ποικίλα σημεία ότι ο Λόγος του Θεού απαγορεύει αυτή την επικοινωνία. Μάγους, επαϊδούς, ούτε θα τους αφήσεις να ζουν και να υπάρχουν. Θα τους θανατώνεις. Αλήπητα. Δεν θα τον αφήκεις να ζει. Θα τον σκοτώνεις αν είναι μάγος, αστρολόγος, επαϊδός, νεκρομάντης, ανταποκριτής δαιμονίων, όλες αυτές οι ονομασίες που αναφέρονται στο ίδιο πράγμα, σε ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν με τον υπερβατικό αόρατο κόσμο, όχι δια της οδού, η οποία λέγεται Ιησούς Χριστός. Κάθε άλλη επικοινωνία είναι επικίνδυνη, θανάσιμα επικίνδυνη και είναι επικοινωνία με δαιμόνια. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αφού εξετάσαμε διαφόρους τρόπους επικοινωνίας και είδαμε διαφόρους τρόπους επικοινωνίας, εκείνοι που βλέπανε κάποιο χέρι να γράφει ή ακούγανε φωνή ή τους ερχόταν οι λέξεις στο πνεύμα τους ή αφήνανε το χέρι τους να καταληφθεί από το πνεύμα για να γράψουν. Όλοι αυτοί, οι γραφείς, οι ιερείς, οι ιεροί γραφείς, που ήσανε οι περισσότεροι από αυτούς οι ιερείς, εις παπάδες δηλαδή των Αιγυπτίων, των αρχαίων Αιγυπτίων, ιερείς των αρχαίων Αιγυπτίων, άλλοι που επικοινωνούσαν με πνεύματα και ούτω καθεξής, ήρθαμε να δούμε ότι και στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιες. Στην Καινή Διαθήκη περιπτώσεις που αναφέρονται με τις λέξεις «η φαρμακή». Είναι μάχη. Φαρμακία θα πει μαγκανία κατά την Αγία Γραφή, κατά την Καινή Διαθήκη, και μιλήσαμε στο περασμένο μας μάθημα για τους φαρμακούς ή τους μάγους. Είναι μάγοι που χρησιμοποιούν ναρκωτικά φάρμακα, ναρκωτικά τα οποία ή τα έπιναν αυτοί και περιήρχονται αυτοί εις έκσταση ή επότιζαν άλλους. Και με αυτόν τον τρόπο της αδρανίας της θελήσεως και της εκστάσεως την οποία περιήρχοντο υπό την επίρρεια των ναρκωτικών, ήσαν περισσότερο ευάλωτοι σε πνεύματα πονηρά δαιμόνια. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι άγρυπνος και αν ο άνθρωπος δεν έχει τη θέλησή του από μέσα, ο Θεός επρίκησε τον άνθρωπο με μία θέληση. Και η θέληση του ανθρώπου είναι ισχυρά. Και από τη θέληση σου κρίνεσαι. Εάν θέλεις να πιστέψεις ή αρνείσαι και δεν θέλεις. Εάν θέλεις να υποταχθείς το θέλημα του Θεού ή αρνείσαι. Η θέληση είναι ένα σπουδαίο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο. Και ο Θεός δεν την καταργεί. Εάν γίνεις χριστιανός, δεν γίνεσαι χριστιανούλης καρπαζωής πράκτορας. Όχι. Δεν είναι αυτή η αντίληψη του χριστιανού. Ο χριστιανός είναι άνθρωπος που αστράφτει και λάμπει. Το μάτι του αστράφτει και λάμπει. Είναι άνθρωπος ενεργού θελήσεως. Είναι γεμάτος θέλησης και γεμάτος δραστηριότητα. Θέλει δε το αγαθό. Θέλει το θέλημα του Κυρίου του. Θέλει την υπακοή στο Θεό. Και δεν θέλει το κακό. Μισεί το κακό. Αυτός είναι ο χριστιανός. Που πιστεύει ενεργώς στο Χριστό. Όχι κανένας χριστιανούλης μαζωμένος. Γιατί κάτι τέτοιους τους αρπάζει ο Σατανάς, άμα δεν έχεις θέληση, σε βουτάει. Εκμεταλλεύεται την αδράνειά σου και εκμεταλλεύεται την αδυναμία της θελήσεως. Αν εσύ παραδίδεις τον εαυτό σου και είσαι άνθρωπος μετάβολος και κυμαίνεσαι και δεν αντιστέκεσαι και δεν αντιδράς και δεν έχεις θέληση μέσα σου, γίνεσαι υποχείριο όργανο, σε έχεις στα χέρια του. Όπως μαζεύει κανείς ένα κουρέλι από κάτω και το μετακινείο που γίνει, έτσι σε παίρνει ο Σατανάς και σε κάνει ό,τι θέλει. Εάν εσύ τη θέλησή σου δεν τη χρησιμοποιείς για τη δόξα του Θεού. Τέτοιοι λοιπόν άνθρωποι υπήρχαν στην Καινή Διαθήκη και τους αναφέρει, αλλά και στα αρχαία χρόνια, όπως μιλήσαμε,
Και είπαμε ότι ο Αριστοφάνης στις Νεφέρες αναφέρει φαρμακούς και λέγει να καλέσουν φαρμακίδα, γυναίκα δηλαδή, ικανή σε μάγια, για να σύρει το φεγγάρι κάτω. Επίσης ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Πέρσης, ο Ξέρξης, στην εκστρατεία τη μεγάλη την οποία έκανε εναντίον της Ελλάδος, χρησιμοποίησε φαρμακούς οι οποίοι έκαναν φαρμακίας για να μαγέψουν τον ποταμό των Στριμώνα να περάσει ο στρατός, για να μην τους φέρει δυσκολίες, τους πνίξει κλπ. Να μην αγριεμένος ο Στριμώνας, να μην κατεβάσει και τους πνίξει. Και λέει εκεί στον Ηρόδοτο, φαρμακεύσαντες δε ταύτα εις των ποταμών, αφού δηλαδή τελέσαμε τας μαγικάς ταύτας ιεροπραξίας εις των ποταμών, διέβησαν. Έκαναν φαρμακίας, που θα πει μαγκανίες. Και είπαμε ότι η Καινή Διαθήκη βάνει τους φαρμακούς, τους μάγους, πλάι με τους ειδωλολάτρες και με τους μάγους. Και λέει ότι αυτοί δεν έχουν καμία θέση στη Βασιλεία του Θεού και στην πόλη του Θεού επάνω. Καμία θέση. Και αναφέρεμε ότι προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, στο 20ο, η φαρμακία αναφέρονται, η φαρμακία, μεταξύ των έργων της σαρκός. Είναι έργα δηλαδή που τα πράττει η ανθρώπινη θέληση, η διεφθαρμένη θέληση του ανθρώπου, η αποστατημένη θέληση του ανθρώπου. Αυτή κάνει φαρμακίας. Και στην Αποκάλυψη, στο τελευταίο κεφάλαιο, προτελευταίο, καπάλφο 8, λέει ότι οι φαρμακοί δεν έχουν καμία θέση επάνω εκεί στους ουρανούς, στην πόλη του Θεού, έξω όλοι αυτοί, μάγοι, φαρμακοί κλπ. Και ήρθαμε ακόμα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, στο 19ο εδάφιο, και μιλήσαμε για μια περίεργη περίπτωση που αναφέρει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 19. Ο Λόγος του Θεού μας λέει για το κήρυγμα το οποίο έκανε ο Απόστολος Παύλος εκεί στην Έφεσο. Και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Έφεσο είχε τρομακτικά αποτελέσματα. Φοβερά αποτελέσματα. Συγκλώνησε κυριολεκτικά. Ψυχές επεστράφησαν στο Χριστό και ελευθερωνόντουσαν από τα δαιμόνια. Άλλοτε κατηλημμένοι από δαιμόνια εστρέφοντο εις τον Χριστό. Και είπαμε για την ιστορία αυτή ότι υπήρξαν μερικοί από εκείνους οι οποίοι έπραξαν περίεργα, αυτοί που ονομάζονται οι τα περίεργα πράξαντες, λέει εδώ στην γραφή. Προσέξτε να δείτε τι λέει. Αναφέρει την περίπτωση που όταν ο Απόστολος Παύλος ονόμαζε το όνομα του Ιησού Χριστού, ακόμα και μαντήλια του Παύλου όταν τα βάζανε απάνω σε ανθρώπους ασθενείς, ελευθερωνόντουσαν, και άλλοι που ήσαντε κατηλημμένοι από τον διάβολο ελευθερωνόντουσαν. Και υπήρξαν μερικοί εξορκιστές, Ιουδαίοι εξορκιστές, που κάνανε εξόρκια και κάνανε τα εξόρκια τους επικαλούμενοι τον Σατανά, βεβαίως. Είδανε λοιπόν τον Παύλο ότι επεκαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού και το όνομα αυτό είχε δύναμη να ελευθερώνει και θελήσανε να κάνουν το ανάλογο. Αλλά δεν το ξέρανε τον Ιησού βέβαια, γιατί δεν είχαν καμία σχέση με τον Χριστό. Και τι έκανανε. Θελήσανε να βγάλουν δαιμόνια και είπανε, επεκαλέστησαν και είπαν, δύο λεπτά να σας το διαβάσω από μέσα. Και την έστω των περιεχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επεχείρησαν να προφέρωσει επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες, σας εξορκίζομαι, όπως θα λέγαμε, εις τον Ιησούν, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Γιατί δεν τον ξέρανε, δεν είχαν καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτοί ήσαν εξορκιστές. Ήσαν άνθρωποι που είχαν επικοινωνίες με δαιμόνια. Και λέει, σε εξορκίζομαι στο όνομα του Χριστού, του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Και το δαιμόνιο το οποίο ήταν μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που θέλανε να του βγάλουν τα δαιμόνια, είπανε σε αυτούς τους εξορκιστάς, τον Παύλο τον ξέρω και τον Ιησού τον ξέρω, αλλά εσείς τι είστε που ερχόσαστε τώρα εδώ πέρα να μου κάνετε τον κάποιον, τι είστε εσείς? Και εφόρμησε, λέει, ο δαιμονισμένος εκείνος εφόρμησε πηδή σας απάνω σε αυτούς ο άνθρωπος ο δαιμονισμένος, στον οποίον ήταν το πνεύμα των πονηρών, και νικήσας αυτούς
ίσχυς εναντίον αυτών, ώστε γυμνοί και τραυματισμένοι έφυγαν από μέσα από εκείνο το σπίτι. Μόλις καταφέραν να ξεφύγουν από τα χέρια του δαιμονισμένου. Γιατί χύμιξα πάνω τους, και αυτός είχε δύναμη όχι δική του φυσική δύναμη, είχε τη δύναμη των δαιμονίων. Και τους βούδιξα με τη δύναμη των δαιμονίων. Και τα είναι τόσο δυνατά αυτά τα πνεύματα, ονομάζονται σεντίμ, που θα πει ισχυρά πνεύματα. Ισχυροί, οι κύριοι. Και κατά συνέπεια είχαν δύναμη. Αφού αλυσίδες, λέει, τους δένανε με αλυσίδες και έσπασαν, σπάνε και τις αλυσίδες ακόμα. Δαιμονισμένοι. Γιατί δεν είναι δική τους η δύναμη, είναι υπερφυσική δύναμη σε αυτή. Και πέσανε απάνω στον άνθρωπο, στους ανθρώπους αυτούς, τους εξορκιστάς, και φύγανε, λέει, μόλις που σώθηκαν κατατραυματισμένοι. Αυτό το πράγμα όμως ακούστηκε γύρω και είχε τρομερό αποτέλεσμα. Έγινε γνωστό σε όλους, Ιουδαίους και Έλληνες, που κατοικούσαν στην Έφεσο. Και έπεσε φόβος σε όλους αυτούς. Φόβος μεγάλος. Και μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και πολλοί, λέει, από εκείνους που είχαν πράξει τα περίεργα, ήρχοντο πιστεύοντες και εξομολογούμενοι και φανέρωναν τις πράξεις τους, βλέπετε, και έφεραν τας βίβλους, τας μαγικάς βίβλους που είχαν, και τας κατέκαιαν ενώπιον πάντων και αρρύθμισαν τας τιμάς στην αξίαν αυτών των βιβλίων και βρήκαν ότι εστίχιζαν 50.000 αργύρια. Και έτσι άφηξαν ο λόγος του Θεού. Τι ήσανται αυτοί που είχαν πράξει τα περίεργα που μας αναφέρει μέσα στη γραφή, οι τα περίεργα πράξαντες. Αυτοί φαίνεται πως ήσανται λατρευτέ της Αρτέμιδος της Εφέσου, της θεάς Αρτέμιδος. Η θεά Άρτεμις ήταν ασιατική θεότης, την οποία είχαν υιοθετήσει και οι Έλληνες της Εφέσου. Μεγάλη Άρτεμις Εφεσίων φωνάζανε εναντίον του Παύλου όλοι εκείνοι οι Εφέσιοι, όταν είδαν ότι ο Παύλος τους έκανε ζημιά κηρύττοντας τον Ιησού Χριστό. Επρόκειτο όμως περί δαιμονίου προφανώς. Περί δαιμονίου προφανώς. Κάτω λοιπόν από το άγαλμα της Αρτέμιδος, κάτω από το άγαλμα της θεάς αυτής, ήσανται γραμμένες μαγικές λέξεις, ακατάληπτες και περίεργες. Το νόημά τους δεν το ξέβρανε. Όπως επί παραδείγματι αναφέρονται μερικές. Άσκη, κατάσκη, λίξ, τετράξ, δαμναμενεύς, έσιον και άλλη σειρά. Βέδι, ζάμς, χθόν, πλήκτρον, σφίξ, κνάξβι, χθύπτης, φλέγμον, δρόψ. Αυτές οι λέξεις ήσαν μαγικές. Τι ήσαν γραμμένες εις τη βάση του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος. Τις παίρνανε λοιπόν αυτοί, είτε οι ιερείς της Αρτέμιδος, και τις γράφανε απάνω σε μέταλλο, σε πέτρα, σε ξύλο, και κάνανε ένα είδος φυλαχτών. Και πίστευαν ότι εκείνοι που έχουν αυτά τα φυλαχτά, με αυτές τις λέξεις γραμμένες επάνω, εφυλάσσονται από πολλά δεινά και πολλά κακά και κατόρθωναν πολλά πράγματα. Ήσανται τα περίφημα, ονομαζόμενα τα περίφημα εφέσια γράμματα. Τα εφέσια γράμματα, γραμμένα στη βάση του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος. Πολλοί λοιπόν από αυτούς που είχαν τέτοια ή πουλούσαν τέτοια ή πιάνανε τέτοια, όλα αυτά τα φυλαχτά που τα λένε, και μέχρι σήμερα έχουν μείνει τέτοια πράγματα, και έχει παντόφωλα, λέει, του Αγίου, και έχει κάποιο ξύλο, λέει, τίμιο ξύλο μέσα, και έχει χώμα, λέει, από εκεί που, από τον τάφο του Αγίου ή του τάδε, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα μαγικά, διότι πιστεύουν ότι αυτά δίνονται να έχουν επιρροή απάνω στον άνθρωπο, μαγική επιρροή, ώστε και τα δαιμόνια να τα βγάλουν. Και αυτό είναι πλάνη, απάτη. Ο διάβολος τους εξαπατά, διότι αυτά δεν έχουν καμιά δύναμη μέσα τους. Και δεν θα είχαν καμία δύναμη εάν ο διάβολος δεν συνεργούσε. Επειδή όμως το πιστεύουν, ο διάβολος έρχεται και φέρνει μερικά πράγματα, κατορθώνει μερικά πράγματα, απλώς και μόνον να τους αυξήσει την πίστη σε αυτό. Είδες, λέει, όταν έβαλε το φυλακτό, του κόψε ο πυρετός. Κόπηκε ο πυρετός. Ή όταν έβαλε το φυλακτό, γλίτωσε από τη βασκανία. Ο διάβολος που έκανε τη βασκανία, ο διάβολος την έβγαλε και τη βασκανία για να τον κάνει να πιστεύει ότι το φυλακτό αυτό μην το βγάλει από πάνω σου, από μέσα στη φανέλα. Καρπίτσωσέ το. Και βλέπει ακόμα ανθρώπους που μπορεί να είναι επιστήμονες, να έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, και αν τον ψάξει, δηλαδή, λέει, από μέσα, του μιλήσει για το Θεό, μπα, και εγώ πιστεύω, λέει, δηλαδή, και βγάλει από τη φανέλα του και σου δείχνει
ένα φυλακτό που έχει ένα ξυλαράκι εκεί στα μπουδάκια, ένα ραμμένο εκεί πράγμα να σου δείξει. Και όλη η πίστη του είναι αυτή. Και στηρίζεται εκεί πέρα για την αιώνια ζωή, για το μέλλον του, για την τύχη του, για τις δουλειές του, για την προκοπή της δουλειάς του. Και αγνοεί τον ζωντανό και αληθινό Θεό, τον παντοδύναμο και παντοκράτορα, από τον οποίο έπρεπε να κρατιέται και να στηρίζεται και εις τον οποίο τον φέρνει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Να υψώσεις τον Χριστό μες στην καρδιά σου, ο οποίος μπορεί να σε σκεπάσει, να σε φυλάξει, το μέλλον σου και το παρόν σου το κρατάει στα χέρια του Αυτός. Αυτός σε οδηγεί. Ο Χριστός. Μόνο εις τον Χριστό. Ήσατε λοιπόν οι τα περιέργα πράξαντες, αυτοί οι οποίοι είχαν λοιπόν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και είχαν και βίβλους μαγικά. Αυτά εβίβλοι, τα βιβλία τα μαγικά, τι να είχαν. Πιθανόν αστρολογικούς υπολογισμούς. Τα ζώδια, τα αστέρια που μελετούσαν, ήσαν όπως λέγανε οι Ρωμαίοι και τα αναφέρει ο Οράτιος, Βαβυλώνιος νούμερος. Είναι βαβυλωνιακοί αριθμοί. Ήσανε αριθμοί από τη μελέτη των αστέρων, την αστρολογία, που είτε πίστευαν ότι είχαν κάποια επιρροή απάνω στον άνθρωπο, στο μέλλον του, στις δουλειές.

είναι η μαγεία. Ενώ η μανδύα είναι να βλέπεις σημεία, να προσπαθείς να μαντεύσεις τι θέλει να πει για το μέλλον σου, για τη ζωή σου, για πράγματα κρυμμένα κλπ. Είναι λοιπόν είτε μανδύα με ιονούς, σημεία, απαγορευμένες άλλες επιστήμες, είδε κάποιο σημάδι, είδε κάποιο σημάδι στον ουρανό ή κάτι άλλο να γίνεται κάτω στη γη και ούτω καθεξής, τι σημάδι, όλα αυτά. Έπειτα, αν είδε καμιά γάτα, η αρχαία ξέρεις, αν έβλεπαν γάτα σε σταυροδρόμι, γάτα να περνάει να πούμε, έπρεπε να μείνει εκεί και να ρίξει πέτρες προς όλες τις κατευθύνσεις για να φύγουν τα πνεύματα. Πρέπει να μείνει στη θέση του. Και του, ούτω καθεξής. Τα πέταλα που κρεμάνε στις πόρτες, τα κρεμμύδια που κρεμάνε στις πόρτες, στα αυτοκίνητα μέσα που βλέπεις διάφορα πράγματα που τα βάνουν εκεί πέρα, που νομίζουν ότι θα τους φέρει γούρι ή τύχη και να τους προφυλάξει συγχρόνως από κακά. Όλα αυτά είναι δαιμονιακά. Όλα. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στον Ιησού Χριστό ελευθερώνεται από όλα αυτά. Ο Ιησούς Χριστός σε σώζει και συγχρόνως ελευθερώνει. Και όπως λέει στην Αγία Γραφή, ο Χριστός μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότους στη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Ο Θεός μας μετέθεσε όταν πιστέψαμε στον Χριστό. Και μετατιθέμενη στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του, δεν έχουμε πλέον κανένα φόβο, ούτε επιρροή από τον διάβολο, από δυνάμεις τέτοιες σκοτεινές. Καμιά επιρροή στους ανθρώπους τους πιστούς. Ούτε ο Σατανάς έχει δύναμη απάνω τους, ούτε τα δαιμόνια, ούτε τα μάγια, ούτε οι διάφορες αυτές καφερίχτρες και καφετζούδες και χαρτορίχτρες και τίποτα από αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ελεύθερος, ελεύθερος και νικητής. Διότι ο Ιησούς Χριστός είπε για τους δικούς του, θα πατήσετε απάνω σε φίδια, σε σκορπιούς και σε όλες τις δυνάμεις του εχθρού. Καμιά δύναμη στους σκότους δεν θα σας βλάψει. Θα είστε νικητές. Ο Χριστός απεγύμνωσε στο Σταυρό αρχές και εξουσίες. Έπειτα είναι η χρήση διαφόρων φράσεων και ψιθύρων, μαγιών, ψιθύρι, μουρμουρίζει, λέει λόγια, σε και αυτά τα οποία αναφέρονται τα εφέσια γράμματα, φράσεις και διάφορες μαγείες και κινήσεις βέβαια, και κάθε μέθοδος αμέσου επικοινωνίας και συνεργασίας με δαιμόνια και δυνάμεις τέτοιες σκοτεινές. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η επικοινωνία με τα δαιμόνια δεν επιτυχάνεται και τόσο εύκολα. Αυτά είναι πονηρά. Αφήνουν τον άνθρωπο να το θελήσει. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή ζητεί στην επικοινωνία, δεν τη βρίσκεται αμέσως. Αλλά τον αφήνουν τον άνθρωπο να χτυπήσει την πόρτα, να επιμείνει, να ζητήσει, να επιμείνει. Αλλά όταν μπεις και όταν σου ανοίξουν την πόρτα, δεν υπάρχει οπισθοχώρηση από εκεί πέρα. Είναι πολύ δύσκολο να γλιτώσεις. Κάποιος ανέφερε για κάποιον ο οποίος επί τρεις μήνες επέμενε να επικοινωνήσει με τον πονηρό κόσμο. Και στο τέλος το πέτυχε. Αλλά όταν το πέτυχε, κατάλαβε μετά από λίγο ότι έπεσε σε μεγάλη παγίδα και ότι είχε να κάνει με δαιμόνια. Και κοίταξε να φύγει, να κάνει πίσω. Αλλά η υποχώρηση ήταν αδύνατη. Δεν τον άφηναν τα δαιμόνια πλέον. Είχαν κατοχή επάνω του. Και το κατάφερε τελικά που με παρολίγο να του στοιχήσει την ζωή του και τα λογικά του ακόμα. Δεν είναι εύκολο τα δαιμόνια να σ' αφήσουν όταν γίνεις κτήμα τους και όταν τους δόκεις έδαφος και όταν έχουν δικαιώματα επάνω σου γιατί εσύ το θέλεις. Άμα δεν το θέλεις δεν σε πιάνουν. Αν ανθίστασε δεν σε πιάνουν. Αλλά αν το θέλεις και αν ανοίγεις τις πόρτες, δεν είναι εύκολο να τις κλείσεις. Θα πάθεις δουλειές. Γιατί αυτά δεν οπισθοχωρούν εύκολα. Πρέπει να μάθεις να επιμένεις και να ανθίστασαι και να νικάς. Και το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην αποκτήσεις ποτέ επικοινωνία με πνεύματα τέτοια. Τώρα μέσα στην Αγία Γραφή εξετάζουμε πρώτα απ' όλα από την Αγία Γραφή τα πράγματα και θα δούμε στους σύγχρονους καιρούς σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Και θα δούμε και όλες αυτές τις τέχνες τις οποίες κάνουν. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μαθαίνουμε ότι απ' αρχής ο άνθρωπος από την πτώση άνοιξε δρόμους επικοινωνίας με το υπερβατικό. Δρόμους επικοινωνίας. Διότι αφού αρνήθηκαν τον Θεό και μπήκε η αμαρτία μέσα,

0: απόγονοι του Κάιν, επί παραδείγματι, είσατε άνθρωποι οι οποίοι ανοίξανε επικοινωνίες με το υπερβατικό. Οι απόγονοι του Κάιν. Είσατε τύποι ρηγμένοι στη χλυδή. Η πολυγαμία άρχισε από τους απογόνους του Κάιν. Ήταν έκδοση σε πάθη σεξουαλικά. Ο Λάμεχ, ένας εκ των απογόνων του Κάιν, ήταν που είχε πολλές γυναίκες και τον αναφέρει πέρα η Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση. Ήταν εκείνος ο οποίος αναφέρει μέσα εκεί στις γυναίκες του, λέει ότι σκότωσε νέων στην αιώνιτά του, σκότωσε κάποιον ο οποίος τον είχε φαίνεται τραυματίσει και σε αυτό τι με κάποιον και αναφέρεται εκεί στην Γραφή, στο βιβλίο της Γενέσεως, λέει «Αδά και Σιλά, είπε ο Λάμεχ στις γυναίκες του, ακούσατε τη φωνή μου, γυναίκες του Λάμεχ, ακροαστείτε τους λόγους μου, επειδή άνδρα εφώνευσα όταν με πλήγωσε στην πληγή μου και νέον όταν με μαστίγωσε, διότι ο μεν Κάιν επταπλασίωσε αιχνικητή, ο δε Λάμεχ εβδομικοντάκης επτά». Αυτός ήταν ένας τύπος Νταΐ της εποχής του. Είχε πρώτος που αναφέρεται με πολλές γυναίκες. Φαίνεται κάποιος τον πρόσβαλε ή τον χτύπησε και αυτός τον σκότωσε. Και βγήκε τούτο σαν τραγούδι, το έχει εδώ πέρα η Γραφή. Το έχει ιδιαίτερα τα λόγια αυτά και φαίνεται το τραγουδάγαν οι Ταΐδες της εποχής εκείνης ότι αν ο Κάιν θα εκδικηθεί επταπλασίως, ο τούτος ο Λάμεχ θα εκδικηθεί εβδομικοντάκης επτά. Είναι πιο Ταΐς αυτός. Θα καταφέρνει καλύτερα και σκοτώνει κόσμο. Εκείνη λοιπόν η εποχή πρώτου Νόε, πρώτου κατακλυσμού, ήταν μια εποχή η οποία είχε βυθιστεί εις το κακό. Και φαίνεται πως ήταν μια εποχή η οποία άρχισε πολύ νωρίς να έχει επικοινωνίες με πνεύματα πονηρά, δαιμόνια. Διότι στο κεφάλαιο το έκτο, όταν μας λέει για τον κατακλυσμό, λέει τα εξής η Γραφή. Όταν άρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, σκεφτείτε δε ότι αυτές φαίνεται πως ήσαν πολύ όμορφες τότε και πολύ μπερμπάντησες στον έρωτα, θα λέγαμε. Τούτα τα ονόματα αυτών των γυναικών του Λάμε, η μια σημαίνει στολίδι, η άλλη σημαίνει έρωτας, κάτι τέτοια. Σαν τις γυναίκες δηλαδή προκλητικές. Και μας λέει η Γραφή εδώ πέρα, όταν άρχισαν να πληθύνονται οι άνθρωποι απάνω στο πρόσωπο της γης και γεννήθηκαν θυγατέρες σε αυτούς, ειδώντες οι ιοί του Θεού τα θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίε, έλαβαν σε αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Και λέει στο 4 εδάφιο. Κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της γης. Και έτη ύστερον, αφού οι ιοί του Θεού εισήλθαν στα θυγατέρας των ανθρώπων και αυτε τεκνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Ποιοι είναι αυτοί οι ιοί του Θεού? Αυτοί είναι άγγελοι, ξεπεσμένοι. Δαίμονες. Αλλά επειδή ήσαν ξεπεσμένοι και ακριβώς θέλανε, βλέπαν την αμαρτία να γίνεται στην εποχή του Νόε, που είχε πληθύνει ο κόσμος και τα πάθη είχαν αυξηθεί και ο κόσμος είχε βυθιστεί στην αμαρτία, αυτοί επέρνανε σώματα, εμφανιζόντουσαν. Διότι έχουμε περιπτώσεις αγγέλων στην Παλαιά Διαθήκη που εμφανίζονται και τρώνε και μιλάνε. Άγγελοι στην Παλαιά Διαθήκη. Στην εποχή που τους χάρη εκεί στο Λότ εμφανίστηκαν οι άγγελοι που πήγαν και του μιλήσανε, πήγαν στο σπίτι του, εμείναν στο σπίτι του, τους φιλοξένησε ο Λότ, τον πήραν από το χέρι να τον ευγάλουν. Συνεπώς μπορούσαν να πάρουν, να εμφανιστούν δηλαδή, να υλοποιηθούν. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτή η αμαρτία, φαίνεται πως υπήρξαν άγγελοι ξεπεσμένοι, τέτοιοι, οι οποίοι υλοποιήθησαν και εισήλθαν εις τας θυγατέρας των ανθρώπων, δηλαδή στις γυναίκες της εποχής εκείνης, οι οποίες ήσαν ερωτομανείς, ήσαν παραδομένες σε σεξουαλικά πάθη και κατά συνέπεια αυτοί βεβαίως εμφανίστηκαν ως ωραίοι και εμφανίσιμοι άνδρες μπροστά τους και ήρθαν οι σχέσεις με γυναίκας. Αυτή τη μυστηριώδη ιστορία, η οποία φαίνεται εκ πρώτης όψης παράξενη, και θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει? Οι άγγελοι αφού είναι πνεύματα. Αυτή την ιστορία την αναφέρει και ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του και την αναφέρει και ο Ιούδας στην επιστολή του. Και ειδού τι λέει και ο Πέτρος και ο Ιούδας. Ακούστε τι λένε ο Πέτρος και ο Ιούδας για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το δεύτερο κεφάλαιο, ο Πέτρος, η Δευτέρα Πέτρο. Διότι εάν ο Θεός δεν ελυπήθηκε αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψα σε αυτούς τον τάρταρο, δεμένους με αλυσίδες σκότους, τους παρέδωκε να φυλάτονται εις κρίση. Αυτοί δεν είναι οι άγγελοι, ο σατανάς και οι δυνάμεις του, οι οποίοι είναι στην ατμόσφαιρα, γιατί ο σατανάς είναι ελεύθερος στην ατμόσφαιρα και οι δυνάμεις του. Ετούτοι όμως είναι φυλακισμένοι, δεμένοι με αλυσίδες σκότους, που στον τάρταρο, ταρταρό σας, ο δε τάρταρος είναι φυλακή φαίνεται, μέσα στα βάθη, στα έγκατα της γης. Ή στην Άβυσσο, στα βάθη των θαλασσών, των ωκεανών, που είναι μυστήριο ο κόσμος και δεν τον γνωρίζουν, ας λένε ότι τον γνωρίζουν. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι είναι άγγελοι οι οποίοι ημάρτησαν και τους έριξε εις τον τάρταρο και είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους. Γιατί τους έριξε στον τάρταρο? Διότι αυτή η πτώση είναι μεταγενεστέρα, είναι δευτέρα πτώση. Δεν είναι η πρώτη πτώση των αγγέλων του Σατάν. Ετούτοι εδώ ξέβρανε και πιθανόν είναι εκ των αγγέλων εκείνων οι οποίοι είχαν πιθανόν εφύλαταν τον Παράδεισο. Πιθανόν λέμε. Διότι αυτά γίνηκαν στην περιοχή εκείνη της Βαβυλώνος. Και φαίνεται ότι είσατε άγγελοι οι οποίοι έπεσαν μεταγενεστέρως και δι' αυτό φυλάσσονται κάτω στον Τάρταρο με δεσμά κάτω φυλαγμένοι. Και μας λέει επίσης στην επιστολή του Ιούδα και αγγέλους στο έκτο εδάφιο, οι οποίοι δεν εφύλαξαν την εαυτόν αξίαν, αλλά κατέλειπον το ίδιον αυτό κατοικητήριον, εφύλαξε με παντοτινά δεσμά υποκάτω του σκότους για την κρίση της μεγάλης ημέρας. Και τούτοι εδώ τι είναι? Άγγελοι που δεν εφύλαξαν την αξία τους, τη θέση τους. Και εγκατέλειπον το εαυτόν οικητήριον. Τώρα, εδώ πέρα στο Νόε, μας λέει ότι οι άγγελοι αυτοί ήρθαν σε σχέσεις με ανθρώπους και γεννήθησαν γίγαντες. Γίγαντες. Η ιστορία και η αρχαία παράδοση παραδέχεται την ύπαρξη γιγάντων, κυκλόπων. Κυκλόπων από την Οδύσσια. Τι είσαντε αυτά τα όντα? Διότι αυτά είσαντε μεγάλα όντα. Στην περιγραφή που δίνει εκεί στην Οδύσσια, κάθε Οδυσσέας και οι σύντροφοί του είσαντε σαν νάνι μπροστά σε εκείνον τον κύκλο εκεί πέρα. Τι είσαντε αυτά τα όντα? Δεν ήταν απλώς φαντασία. Φαίνεται ότι υπήρξαν όντα τέτοια. Εδώ λέει ότι είσαντε γίγαντες. Και ότι είσαντε αυτοί οι άλλοτε οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Τι είσαντε αυτοί? Φαίνεται ότι ήσαν τα γεννήματα της ημίξεως αυτής. Συνεπώς αυτοί που εγενόντο είχαν πει το υπερφυσικό μέσα τους. Δεν ήτανε κανονικοί άνθρωποι. Ήσαντε γίγαντες, υπερφυσικά όντα, από σύμιξη όντων υπερφυσικών. Μάλιστα, η εβραϊκή λέξη στο τέσσερα εδάφιο που λέει «κατεκίνεας τας ημέρας ήσαντε οι γίγαντες επί της γης». Η λέξη γίγαντες στο εβραϊκό κείμενο αναφέρεται ως νεφιλίμ, από τη ρίζα νεφάλ, που θα πει πίπτο. Πίπτο, νεφάλ. Οι νεφιλίμ λοιπόν ήσαντε οι πεσμένοι, οι ξεπεσμένοι. Συνεπώς εδώ όταν λέει ήσαντε γίγαντες, εννοεί ότι ήσαντε οι ξεπεσμένοι αυτοί οι άγγελοι επί της γης, οι οποίοι είχαν εισέλθει στα θυγατέρας των ανθρώπων και φυσικά εκείνοι που είχαν γεννηθεί από τους νεφιλίμ, ήσαντε άνθρωποι ονομαστοί. Και έτσι έρχεται να υπαληθεύσουν πολλές ιστορίες τις οποίες διαβάζουμε από τον αρχαίο κόσμο επί παραδείγματι για θεούς οι οποίοι κυνηγούσαν γυναίκας και γεννιόντουσαν ήρωες, ένας Ηρακλής, παντού χάρη, που γεννήθηκε από πατέρα και μάνα, ξέρω εγώ, από πατέρα Θεό και μάνα ή ήταν αντίστροφο και ούτω καθεξής. Ήρωες της αρχαιότητος, γίγαντες, προσωπικότητες που παίξανε κάποιο ρόλο και οι οποίοι είχαν μία θεϊκή καταγωγή, όπως λέγανε, τη ρίζα τους την έχουν εδώ. Ότι υπήρξε σύμιξης με τον υπερβατικό κόσμο και γεννήθηκαν προσωπικότητες τέτοιες. Καθόλου το περίεργο. Και δεν είναι καθόλου το περίεργο, αφού και η σύγχρονη φαντασία και αμαρτία δημιουργεί ανάλογα πράγματα. Θα θυμηθείτε ότι παίξανε στον κινηματογράφο το παιδί της Ροζ Μαρί, πως τη λέγανε αυτή, που το συνέλαβε αυτή από την επικοινωνία της με τον Σατανά. Ότι συνήλθε με τον Σατανά και συνέλαβε παιδί. Το παίξανε στον κινηματογράφο αυτό. Συνεπώς, γυρίζομαι πάλι στους παλαιούς καιρούς και τούτη η καιρή τους οποίου ζούμε είναι μια αναβίωση αυτού του πνευματισμού, της επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο, μαγείας, λατρείας του διαβόλου και πλήρους επικοινωνίας, την οποία ο Σατανάς τη ζητή και η οποία θα καθιερωθεί στους τελευταίους καιρούς, γι' αυτό θα έρθει η κρίση του Θεού. Την εποχή εκείνη που ο Θεός κατέστρεψε τον κόσμο, στην εποχή του Νόε, δεν ήταν μονάχα ότι είχαν αμαρτίες πολλές, πλεονεξίες κλπ. Κυρίως η μεγαλύτερη αμαρτία ήταν αυτή η επικοινωνία. Η σύμμιξη, η επιμιξία με αγγέλους, εκ των οποίων γεννήθηκαν γίγαντες επί της γης. Άλλωστε, και ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, τι θα γίνει? Δεν θα είναι μια ενσάρκωση σατανικού πνεύματος? Και λέγω, δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό το οποίο λέμε, κατά τη γραφή. Θυμάμαι στην Προσοτσάνη, συγκεκριμένως όταν πήγαινα στην εκκλησία της Προσοτσάνης. Ήταν μια κοπέλα ωραιοτάτη. Ωραιοτάτη, ξαμπιά, όμορφη κοπέλα, η οποία ερχόταν στις συναφρήσεις και στην οποία είχα μιλήσει πάρα πολλές φορές στο Ευαγγέλιο. Και όλο άκουγε και μέσα στην καρδιά της δεν έπαινε. Να δίνε το να πάρει. Αυτή η κοπέλα λοιπόν απεκάλυψε και μου το διηγήθηκε η ίδια ότι είχε ερωτευτεί κάποιον ο οποίος ερχόταν τη νύχτα και την καλούσε. Και ο οποίος της είπε ότι είχε ζήσει άλλοτε ποτέ στην Προσοτσάνη. Είχε ζήσει κάποτε στην Προσοτσάνη πριν παλιά χρόνια. Και ότι ήταν κάποιος στην Προσοτσάνη μεγάλος εκεί. Ένας νέος. Φανιζόταν μπροστά της. Ερχόταν και την ξύπναγε από το κρεβάτι της. Την καλούσε έξω και έβγαινε έξω μαζί του ραντεβού στους δρόμους. Την αναγγελίζεται, τον αγκάλιαζε, την φιλούσε και εχάνεται μετά. Το πνεύμα αυτό. Αυτό γινότανε συνεχώς. Προσπάθησα να την πείσω και να της δείξω ότι είναι δαίμον. Αυτή το ξέρε ότι επρόκειτο περί νεκρού ο οποίος ήρθε το. Αλλά δεν ήταν νεκρός ο οποίος είχε ζήσει. Αυτός υπεδίαιτο των νεκρών που κάποτε είχε ζήσει. Επρόκειτο περί δαιμονίου. Ήταν ωραίος, ήταν ωραιότατος, ήταν όμορφος, την έπαιρνε και την γύριζε τις νύχτες. Και στο σπίτι το ξέρε. Και μου μίλησα να της μιλήσω και της το είπα και λέω πρόσεξε τι κάνεις. Αλλά ήταν αδύνατο να κόψει το πάθος της αυτό. Και σήμερα μαθαίνω ότι τώρα είχα πληροφορηθεί, είχα ρωτήσει για αυτήν. Βρίσκεται σε κακό χάλι. Έχουν σπάσει τα νεύρα της, βρίσκεται σχεδόν τρελή. Σε μια κατάσταση τέτοια. Διότι βεβαίως αυτές οι επικοινωνίες δεν είναι δυνατόν να οδηγήσουν στο αγαπό. Θα θυμηθείτε ακόμα ότι κάποιος αρχιτέκτον που έχει χτίσει την εκκλησία εκεί στον Πειραιά, του οποίου η γυναίκα είναι θαμμένη στη βάση της εκκλησίας εκείνης, ένα φέρετρο, και πριν από χρόνια γράψανε εφημερίδες που βλέπανε ένα φωτεινό φαινόμενο απάνω από την εκκλησία αυτή του Πειραιά, είτε είχε το σχήμα του φερέτρου, και νόμιζαν ότι είναι προβολή του φερέτρου. Η γυναίκα αυτού του αρχιτέκτονος ήταν μία medium, μεσάζο, διάμεσο. Και επικοινωνούσε με πνεύματα. Και ο αρχιτέκτον το ίδιο. Και όταν πέθανε η γυναίκα του, γράψαν τότε οι εφημερίδες, ότι αυτός συνυντάτο με τη γυναίκα του κάθε πρωί, αφού είχε πεθάνει η γυναίκα του. Και ερχόταν η γυναίκα του και παίρναν το τσάι μαζί, κάθε πρωί. Η γυναίκα του ερχόταν και παίρναν το τσάι μαζί. Αλλά δεν ήταν η γυναίκα του. Επρόκειτο περί δαιμονίου. Αναμφισβήτητα. Είχα διαβάσει ιστορίες προσώπου το οποίο είχε αναγκαλισμούς με μία τέτοια παράσταση, εμφάνιση και υλοποίηση πνεύματος. Είχε αναγκαλισμούς. Και έκοψε και από το ύφασμα κομμάτι, το οποίο διαλύθηκε στα χέρια του. Από το ρούχο που φορούσε. Αυτά δεν είναι περίεργα. Διότι ο διάβολος κάνει τα πάντα. και εις άγγελον φωτός μετασχηματίζεται. Και αυτές οι εκτοπλασματικές εμφανίσεις, τις οποίες θα δούμε όταν θα έρθουμε στον πνευματισμό ειδικά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά εμφανίσεις πνευμάτων, τα οποία απομιμούνται κάποιους νεκρούς για να ξεγελούν. Ξεγελούν. Σας είχα διηγηθεί ότι εδώ στην Κέρκυρα είναι μία ομάς, οι οποίοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο, μαζεύονται και διαβάζουν το Ευαγγέλιο του Σπύρου του Παπαδάτου. Αυτή η ομάδα αρχικώς μαζευόντουσαν και κάναν τραπεζάκι και επικοινωνούσαν με ένα πνεύμα, με διάφορα πνεύματα. Τελικά επεκράτησε ένα πνεύμα το οποίο τους συναισθήθη και τους είπε: είμαι η Βάντα. Ποια ήταν η Βάντα? Μία κοπέλα που την έφεραν οι καρχαρίες έξω από την Κέρκυρα. Κολυμπούσε και την έφεραν οι καρχαρίες. Και είχαν γράψει εφημερίδες παλιά. Η Βάντα λοιπόν ερχόταν και επικοινωνούσε μαζί τους. Επικοινωνούσε μαζί τους. Τους μιλούσε, τους οδηγούσε και τους είπε ότι εγώ είμαι ταγμένη από το Θεό να σας οδηγώ, να γίνω οδηγός σας. Μαζευόντουσαν λοιπόν στο τραπεζάκι και κάθε μέρα φωνάζανε τη Βάντα και ερχόταν η Βάντα και τους έδινε οδηγίες. Ώσπου την παρέα αυτή την πλησίασε ένας πιστός αδελφός, γνωστός του Μιλτιάδη και άλλων και δικός μου γνωστός, τον έχω γνωρίσει, ο Πίπης ο Κολοβός, ο Σπύρος ο Κολοβός. Και όταν πλησίασε την παρέα και τους μίλησε και τους είπε: προσέξτε, αυτό που κάνετε είναι επικοινωνία με δαιμόνια. Δεν είναι αυτή η πνεύμα, δεν είναι η Βάντα. Αυτοί αρχίσανε πλέον να σκέπτονται αυτά τα λόγια που τους έλεγε. Τους έδωσε γραφή, τους μίλησε επί γραφή, ο Σπύρος ο Κολοβός, και αρχίσαν αυτοί να προσέχουν. Ξέχασα να σας πω ότι στο μεταξύ, επειδή επικοινωνούσαν πνευματικώς με τη Βάντα, μέσω medium, εζήτησαν κάποτε να την δουν. Και τις επέμειναν να την δουν, να τους φανερωθεί. Και τους όρισε η μέρα που εμφανίστηκε. Και όπως ήσαντε συγκεντρωμένοι στο δωμάτιο, την είδαν στη γωνία του δωματίου, όπου με σχηματίζεται η Βάντα, με το λευκό της φόρεμα και με τη μεγάλη της ψάφα, όπως ήταν η Βάντα. Και την είδαν μπροστά τους. Όταν όμως επλησίασε η γραφή και ήρθε στα χέρια τους η γραφή και οδηγήθηκαν από τον Πίπη τον Κολοβό, αρχίσαν να υποβάλουν στη Βάντα ερωτήσεις από την Αγία Γραφή. Στην αρχή προσπαθούσε να αποφύγει, τους απήντησε σε μερικά, αλλά όταν αυτοί επιμείνανε στο αίμα του Ιησού Χριστού και στην θυσία του Ιησού Χριστού, η Βάντα άρχισε να στενοχωρείται το πνεύμα. Και τελικώς τους είπε ότι σας εγκαταλείπω, διότι εκτραπήκατε πλέον και δεν ακούτε τις εντολές μου και σας εγκαταλείπω. Και έφυγε το πνεύμα. Και τότε κατάλαβαν αυτοί ότι επρόκειτο περί δαιμονίου. Και όλοι αυτοί εστράφηκαν και έχουν τώρα συνάθρηση και διαβάζουν το Ευαγγέλιο του Σπύρου του Παπαδάτου, στον οποίο πήγε και ο αδελφός Παπα-Νικολάου. Και μας έγραψε ο Γιώργος Παπα-Νικολάου, που είναι σε επαφή με τα πρόσωπα αυτά. Αυτά τα πρόσωπα όλα έχουν αυτή την ιστορία. Είδαν την Βάντα με τα μάτια τους. Εμφανίστηκε μπροστά τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι κάνει ο Σατανάς. Αλλά για μας, όσοι έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό, έχουμε απελευθερωθεί από όλες αυτές τις καταστάσεις. Διότι ο Χριστός ελευθερώνει από όλη τη δύναμη του εχθρού και σε φέρνει σε επικοινωνία με τον Θεό τον Πατέρα και έχεις Άγιον Πνεύμα μέσα σου, όχι πλέον τα πονηρά πνεύματα, Άγιον Πνεύμα μέσα σου, το οποίο Άγιο Πνεύμα σε γεμίζει, σε εφραίνει, σε χαροποιεί, σου δίνει τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής και τη βεβαιότητα ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού που μας ελευθέρωσε από τέτοια πράγματα και τόσα πράγματα. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Παρασκευή και κάθε Παρασκευή. Ειδοποιήστε και άλλους να έρχονται να τα ακούνε, γιατί είναι ωφέλιμα μαθήματα αυτά και θα δείτε εκπληκτικά πράγματα τα οποία θα πούμε. Ήθε ο Θεός να είναι μαζί μας. Με τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ή και αφού το ξέρουν, να επικοινωνούν μαζί τους, αλλά να μην καταλαβαίνουν την φύση αυτού του κόσμου, του πνευματικού και τις διαθέσεις. Έτσι λέγω από την αρχή, επειδή ο άνθρωπος ακριβώς είναι μια φυσιογνωμία θρησκευτική, πνευματική, και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την επικοινωνία του με τον κόσμο τον υπερβατικό, αν ζήτησε αυτήν την σχέση και την επικοινωνία με το υπερβατικό, το πέραν του κόσμου τούτου, το υπέραισθητο. Και αυτήν την επικοινωνία την επέτυχε, την πραγματοποίησε για να λάβει γνώση όσον αφορά το μυστήριο του κόσμου που τον κυκλώνει τριγύρω του, ή να πληροφορηθεί πράγματα που τον αφορούσαν σε τούτο τον κόσμο και τον οποίον ήθελε να πάρει κάποια πληροφορία που άλλος η λογική του δεν του την έδινε. Έτσι, επί παραδείγματι, για κρυμμένα πράγματα, για άγνωστα, για το μέλλον, να ποτίσει το μέλλον του ή να μάθει την τύχη προσώπων που έχουν φύγει από τον κόσμο τούτον, ή να τα επικαλεστεί και να επικοινωνήσει μαζί τους, αν θα ήταν δυνατόν. Στην Αγία Γραφή μαθαίνουμε, αντίθετα με το τι λένε οι άνθρωποι απ' έξω, ότι αυτή η επικοινωνία είναι επικοινωνία με δαιμόνια. Βέβαια, ο αποκρυφισμός εμφανίζεται στη θεωρητική του πλευρά σαν μια φιλοσοφία ή σαν μια γνώση μυστηρίων. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι αυτή η γνώση συνοψίζει μέσα της τη γνώση όλων των μυστών, των διαφόρων εποχών, οι οποίες προηγήθησαν διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν επικοινωνίας, και όλη αυτή τη γνώση την συνοψίζει ο αποκρυφισμός. Στην πράξη του, ο πρακτικός αποκρυφισμός δεν είναι παρά μια επικοινωνία, όπως είπαμε, με πνεύματα ακάθαρτα. Στην Βίβλο, που είναι το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Θεού, και έρχεται να μας δώσει πολύ φως γύρω από τα πράγματα αυτά, μας μιλάει σαφώς ότι τα πνεύματα με τα οποία ο άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία είναι δαιμόνια. Τα ονομάζει η σειρά πνεύματα, σε δίμ, η γραφή, ή χρησιμοποιεί άλλες λέξεις για να τα εκφράσει, όπως η λέξη σέιριμ, που αναφέρεται πάλι σε πνεύματα και κυρίως πνεύματα δρυμών, δασών, αγροτικών περιοχών, και είναι ανάλογα με εκείνα τα οποία επίστευαν και οι αρχαίοι Έλληνες όταν παρίσταναν τον Πάνα με πόδια τράγου, τον Βάκχο, κάτι ανάλογα, πνεύματα με τα οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο άνθρωπος. Η λέξη σέιριμ θα πει τράγος στην εβραϊκή γλώσσα. Έτσι λοιπόν υπήρξαν πνεύματα διάφορα με τα οποία επικοινωνούσαν οι άνθρωποι. Και μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιας επικοινωνίας, όπως νεκρομαντίες, ιονοσκοπίες, ανταποκρίσεις δαιμονίων, φωνές τις οποίες ήκουγαν, ιεροί γραφείς οι οποίοι έγραφαν με γράμματα τα οποία έβλεπαν, ή λέξεις τις οποίες εδέχονται στο πνεύμα τους, ή το χέρι τους εκινήτο από κάποια δύναμη απ' έξω. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υφίσταντο την επιρροή πνευμάτων απ' έξω. Μιλήσαμε στο τελευταίο μας μάθημα για αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες η Αγία Γραφή μας αναφέρει μέσα, τις περιπτώσεις της επικοινωνίας στην εποχή του Νόε, και μάλιστα όχι απλώς επικοινωνίας, αλλά υπήρξε και μία σύμμιξη, θα έλεγε κανείς, και αυτό υπήρξε ίσως το βασικότερο αμάρτημα ένεκα του οποίου ήρθε ο κατακλυσμός στην εποχή του Νόε, σύμμιξη ανθρώπων, γυναικών, με πνεύματα τέτοια δαιμονίων, εκ της συμμίξεως αυτής εγεννήθησαν, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, οι γίγαντες. Αυτά τα πνεύματα αποκαλύπτει η Γραφή ότι φυλάσσονται σε φυλακές πνευμάτων, δεμένοι με αλυσίδες σκότους για την ημέρα της κρίσεως όλων αυτών των πνευμάτων, όταν ο Θεός θα κάνει την κρίση. Είναι μια ειδική πτώση αγγέλων, μεταγενεστέρα μετά την πτώση την αρχική, στις ημέρες εκείνες του Νόε, όταν τα πνεύματα αυτά ήθελησαν να εισέλθουν σε αυτά τα πράγματα και να γευτούν την αμαρτία στην οποία ζούσαν οι άνθρωποι, και γίνηκε η πτώση, η δευτέρα αυτή πτώση πνευμάτων, και τα πνεύματα αυτά είναι δεμένα, αλυσοδεμένα, με αλύσεις σκότους σε φυλακές όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή για την ημέρα της κρίσεως. Το αποτέλεσμα, ο καρπός αυτής της συμμίξεως, υπήρξαν οι γίγαντες, τον παλιό καιρό, κύκλοπες, άνθρωποι ονομαστοί, όπως τους αναφέρει εκεί στην Βίβλο, και οι οποίοι ήσαν υπερφυσικά πλάσματα, πλάσματα όχι κανονικά, όπως ήσαν οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούσαν να τους βλέπουν σαν γίγαντες μπροστά τους. Αυτή η αμαρτία, αυτή η επικοινωνία με τα πνεύματα, υπήρξε στην εποχή εκείνη του Νόε, η βασικότερη αμαρτία, ένεκα της οποίας επήλθε η κρίση. Θα μου πούν μερικοί, γιατί επιμένεις εις αυτά τα μαθήματα, και μερικοί πρότειναν, αν ήταν δυνατόν, να τα αλλάξουμε. Δηλώνω ότι δεν θα τα αλλάξουμε, θα προχωρήσουμε. Διότι αυτά τα μαθήματα είναι διαφωτιστικά. Διότι ο κόσμος σήμερα έξω έχει πνιγεί στην μαγεία, στην επικοινωνία των πνευμάτων, στον πνευματισμό και σε τόσα άλλα πράγματα και στη σατανολατρεία, την ανάγκη τουλάχιστον οι πίστοι και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν τι ακριβώς γίνεται στον κόσμο. Και να το πληροφορηθούμε αυτό από μέσα από την Αγία Γραφή ή και από την ιστορία με παραδείγματα τα οποία θα έρθουν μπροστά μας σιγά σιγά. Απόψε θα δούμε σε ένα άλλο θέμα, θέμα σχετικό που μας αναφέρει η Βίβλος. Θέλω να πω επιπλέον ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις, από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει απελευθέρωσης και λύτρωσης. Μόνον δια του Ιησού Χριστού. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει και στραφεί εις τον Χριστό, απελευθερούνται τελείως από την επιρροή των πονηρών πνευμάτων. Τα δαιμόνια δεν έχουν καμιά επιρροή στον άνθρωπο τον πιστό και εις τους πιστούς γενικά. Όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, μας ελευθέρωσε ο Θεός και μας μετέθεσε. Μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότους στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού και μας ελευθέρωσε από την επιρροή πνευμάτων διαφόρων. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν έξω υφίστανται την επιρροή αυτών των πνευμάτων, τα οποία δεν μπορούν να ησυχάσουν και όπως μας αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές, επειδή τα δαιμόνια φαίνεται ότι άλλοτε ποτέ ήσαν εν σώματα αιώντα, κατοικούσαν σε σώματα, δεν μπορούν να ησυχάσουν αν δεν βρουν σώμα ανθρώπου να κατοικήσουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι απ' έξω που έχουν έκδηλα αμαρτήματα και πάθη και τα αμαρτήματά τους αυτά και τα πάθη τους είναι επιρροή δαιμονιακή. Μια χαρτοπεξία μπορεί να είναι αποτέλεσμα, όταν γίνεται με πάθος, είναι αποτέλεσμα κάποιου δαιμονίου που κατοικεί μέσα. Το ξέσπασμα και η υπερβολή του σεξ σήμερα μέσα στον κόσμο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα δαιμονιακής επιρροής και είναι δαιμόνια τα οποία υποβάλλουν στους ανθρώπους αυτά τα πάθη, ώστε οι άνθρωποι να κυλίονται μέσα στο βόρβορο και μέσα στη λάσπη της αμαρτίας. Και τόσα άλλα, τα οποία ο Λόγος του Θεού θα μας αποκαλύψει και θα δούμε ότι η μοναδική απελευθέρωση γίνεται για του Ιησού Χριστού. Τώρα, στην Αγία Γραφή, καθώς ανοίγουμε και διαβάζουμε, συναντάμε τη λέξη θεραφήμ. Θεραφήμ ή τεραφήμ και εφόρ, τα οποία χρησιμοποιούσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Τι ήσαν αυτά τα θεραφήμ? Όπως αντιλαμβάνεται κανείς διαβάζοντας τη Γραφή, πρόκειται περί μικρών αγαλμάτων, τα οποία αγάλματα αυτά αντιπροσώπευαν προγόνους και ήτανε αναπτυγμένη η προγονολατρία ή ήτανε κάτι ανάλογο με εκείνο που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες οι εφέστιοι θεοί, θεοί δηλαδή τους οποίους είχαν στα σπίτια μέσα, στους οίκους και ήσανε οι θεοί της εστίας, οι εφέστιοι θεοί, οι εφέστιοι θεοί, τους οποίους ελάτρευε η οικογένεια. Θεωρούσαν ότι μπορούσαν να τους φέρουν τα αγάλματα αυτά μέσα στο σπίτι, να τους φέρουν γούρι, να τους φέρουν καλό, να τους φυλάξουν από κακό και ακόμα τα ερωτούσαν για διάφορα πράγματα που αφορούσαν την οικογένεια και φυσικά αυτά απαντούσαν κατά κάποιο τρόπο. Δεν μιλούσαν φυσικά τα αγάλματα αυτά, αλλά την πληροφορία την έπαιρνε εκείνος που έπαιζε ρόλο ιερέως κατά διαφόρους τρόπους. Είμαι εμπνεύσεις, είμαι φωνή που άκουγε κατά διαφόρους τρόπους.
1: ώστε μέσα στα σπίτια είχαν αυτά τα θεραφείμ. Τα θεραφείμ. Από πού ξεκίνησε η χρήση, η χρησιμοποίηση αυτών των θεραφείμ. Φαίνεται πως ήταν μια συνήθεια χαλδαϊκή. Στη Χαλδαία πρώτα απ' όλα, στη Βαβυλώνα, από εκεί που ξεκίνησαν όλα τα κακά και σκορπίσανε στον κόσμο, από εκεί ξεκίνησε και η λατρεία των θεραφείμ. Φαίνεται όμως ότι πολύ γρήγορα τα πήραν οι Αιγύπτιοι. Εξού και το όνομα θεραφείμ προέρχεται μάλλον από την Αίγυπτο, από τη λέξη τέρ, θεραφείμ. Η θεραφείμ από τη λέξη τέρ, η οποία σημαίνει σχήμα, τύπος, μορφή, μετασχηματισμό. Συνεπώς έφτιαχνε ένα τέτοιο, ένα τέρ, μες στο σπίτι, που έδειχνε κάποια μορφή. Και αυτή η μορφή ήταν δυνατό να είναι κάποιου προγόνου ή να είναι η μορφή κατά τη φαντασία τη δική του. Και έτσι δημιουργούσε μία θεότητα και πολλές θεότητες τέτοιες, τις οποίες έβανε μέσα στο σπίτι για να μπορεί να τις ρωτά ή να τον προστατεύουν. Ήτανε εν συνεχεία με τη λέξη αυτή τέρ, ονόμαζαν τη μούμια του νεκρού. Τη μούμια του νεκρού και έφτιαχναν το αντίτυπο του νεκρού που είχε πεθάνει από ψημένο πύλο σε ένα μικρό σχήμα και αυτό όπως νόμιζαν μπορούσε να τους εξασφαλίσει και προτερήματα στον Άδη όταν θα κατέβαιναν, εάν θα επικοινωνούσαν μαζί του και φανέρωνε επίσης τις μεταμορφώσεις που ο νεκρός μπορούσε να υποστεί εις τον Άδη. Τερού ήτανε ήσαν οι μεταμορφώσεις τερού που μπορούσε να υποστεί στον Άδη. Έτσι σιγά σιγά έφτασε να γίνεται μια επικοινωνία με το πνεύμα το οποίο αντιπροσώπευε το είδωλο. Το είδωλο αντιπροσώπευε το πνεύμα του αποθανόντος, του νεκρού. Συνεπώς ήταν ένα είδος πνευματισμού και επικοινωνίας με το πνεύμα του αποθανόντος. Αλλά καθώς βέβαια το πνεύμα του αποθανόντος δεν ήταν παρόν και δεν ήταν αυτό το πνεύμα του αποθανόντος που ήρχε το, αλλά ήρχε το κάποιο δαιμόνιο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η επικοινωνία δεν ήταν παρά μία δαιμονομαγία, μία επικοινωνία με δαιμόνια και μία μαγεία, ένα είδος πνευματισμού, επικοινωνία με πνεύματα. Στην βίβλο βρίσκομαι ότι αυτή η εμφάνιση ειδόλων θεραφείμ ήταν ευθύς εξ αρχής από τα πρώτα βήματα όταν μάλιστα ο Ιακώβ έφυγε στην Συρία εις τον Λάβαν τον συγγενή του. Αυτός ο Λάβαν φαίνεται πως είχε στο σπίτι του τέτοια είδωλα. Διαβάζουμε δηλαδή μέσα στην Αγία Γραφή σχετικά εις το λάμδα Α κεφάλαιο εις το εδάφιο 19 τα εξής πράγματα. Ο δε Λάβαν είχε υπάγει στο 19. Ο δε Λάβαν είχε υπάγει για να κουρέψει τα πρόβατα αυτού και η Ραχήλ έκλεψε τα είδωλα του πατρός αυτής, η γυναίκα του Ιακώβου. Έκρυψε δε ο Ιακώβ την φυγήν αυτού εις τον Λάβαν, τον Σύρο, μία αναγγείλας προς αυτόν ότι αναχωρεί. Και όταν έφυγε, ο Λάβαν κυνήγησε και κοντά στα άλλα που είπε, του λέει, δεν είναι που πήρες, λέει, την κόρη μου, αλλά πήρες, λέει, και τους θεούς μου. Λέει, και είπε ο Λάβαν στο 26 εδάφιο προς τον Ιακώβ, τι έκαμες και γιατί έκρυψες σε με τη φυγή σου και απήγαγες στα στιγατέρας μου ως εχμαλώτους μαχαίρας, γιατί έφυγες κρυφίως και έκλεψας σε αυτόν απ' αυτού και δεν μου εφανέρωσες τούτο, διότι εγώ ήθελον σε εξαποστείλει μετεφροσύνης και μετά ασμάτων, μετά τυμπάνων και κιθάρας και δεν με ηξίωσες μηδέν να φιλήσω του ιούς μου και τα στιγατέρας μου. Τώρα αφρόνος έπραξες τούτο. Δυνατή είναι η χείρ μου να σας κακοποιήσει κλπ. Και του λέει ακόμα ότι εσύ έκλεψας στο 30 εδάφιο, αλλά γιατί έκλεψες και τους θεούς μου, λέει ο Λάβαν είσαι αυτά τα μικρά αγάλματα τα θεραφείμ, τα οποία έχει στο σπίτι του. Και αποκριτής ο Ιακώβ είπε προς αυτόν, προς τον Λάβαν, έφυγον επειδή εφοβήθη, διότι είπον μήπως αφαιρέσεις τα στιγατέρα σου απ' εμού. Ισόντινα όμως έβρις τους θεούς σου, ας μη ζήσει. Έμπροσθεν των αδελφών ημών γνώρισε τι ευρίσκεται εις εμέ εκ των ειδικών σου και λάβε. Διότι δεν ήξευε ο Ιακώβ ότι η Ραχήλ είχε κλέψει αυτούς τους θεούς και τους είχε βάλει κάτω από το Σαμάρι, εις το οποίο καθόταν, απάνω στο ζώο, τους θεούς. Συνεπώς βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Λάβαν είχε τέτοιες θεότητες που ήταν συνήθεια εις την Συρία και εις όλη τη Χαλδαία να έχουν ένα είδος εφεστίων θεών ή προγόνων τους οποίους ελάτρευαν. Ακόμα στο Λάβδα, στο χωρίον, Λάβδα έψιλον, στο 2-4, βλέπουμε εκεί πάλι ότι ο Ιακώβ, όταν τα παιδιά του έκαναν κάποια σφαγή κατοίκων σε κάποιο τόπο και πήρε την ειδοποίηση από τον Θεό να φύγει από εκείνο τον τόπο, ο Ιακώβ διέταξε εις τους δικούς του, στη συγγένειά του, δηλαδή στα παιδιά του, να πετάξουν από τα χέρια τους όλα τα είδωνα. Και φαίνεται ότι τα παιδιά από τις συνήθειες του τόπου είχαν και εκείνα ακολουθήσει τον δρόμο αυτόν, τα παιδιά του Ιακώβ, οι 12 δηλαδή εκείνοι που γίνηκαν οι αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ, ώστε να έχουν στα σπίτια τους θεότητες τέτοιες. Και είπε ο Θεός προς τον Ιακώβ, σηκώθητη ανάβηθη εις Βεθήλ και κατοίκησον εκεί και κάμε εκεί θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ώστε σε φάνει είσαι, ότε έφευγες από προσώπου εις αυτού αδελφού σου. Και είπε ο Ιακώβ προς τον οίκον αυτού και προς πάντας τους μεθεαυτού, εκβάλλετε τους θεούς τους ξένους, τους μεταξύ σας, και καθαρίστητε και αλλάξατε τα ενδυματά σας, και σηκωθέντες ας αναβόμεν εις Βεθήλ, και εκεί θέλω κάμει θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ώστις μου επίκουσε εν τη ημέρα της θλιψεώς μου και ήτο μετεμού εν τη οδό καθήν επορευώ. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι και τα παιδιά του Ιακώβ είχαν υιοθετήσει τις συνήθειες των γύρω περιοχών ώστε να έχουν θεότητες αγάλωματα τέτοια εις τα χέρια τους, εις το σπίτι τους. Και αυτά τα αγάλματα, αυτά τα θεραφείμ, τα χρησιμοποιούσαν όπως είπαμε μέσα στα σπίτια, αλλά εδώ στην Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Θεός το είχε απαγορεύσει αυτό με κάθε τρόπο. Στον Σαμουήλ επί παραδείγματι, στο πρώτο Σαμουήλ, στο ΙΕ και 23 εδάφιο, όταν ο Θεός, ο Σαμουήλ ελέγχει τον Σαούλ τον βασιλέα για την συμπεριφορά του, την ανυπακοή του απέναντι του Θεού, του λέει τα λόγια τα εξής. Στο ΙΕ 23 εδάφιο του λέει τα εξής. Λίγο παραπάνω το παίρνω. Και είπε ο Σαμουήλ στο 22, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, καθώς εις το να υπακούομεν της φωνής του Κυρίου, ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά την θυσία, η υπακοή παρά το πάγος των κρυών. Διότι η απίθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Κοιτάξτε, βάλει την απίθεια σε ίση θέση και σε ίση γραμμή με τη μαγεία και το πείσμα, καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Αλλά εις το εβραϊκό κείμενο λέει καθώς η ειδωλολατρία και τα θεραφείμ. Εις το εβραϊκό κείμενο. Συνεπώς, εδώ ο Θεός ελέγχοντας για τον Σαμουήλ τον Σαούλ, του λέγει ότι η απίθειά του και το πείσμα του είναι ίσο από απόψεως βαρύτητος αμαρτίας με τη λατρεία αυτών των θεραφείμ, των ειδώνων. Συνεπώς η λατρεία αυτών των ειδώνων απαγορευόταν από τον Θεό και θεωρείται ένα σοβαρότατο αμάρτημα μέσα στον Ισραήλ, διότι μπορούσε να εκτρέψει το λαό του Θεού στη λατρεία δαιμονίων. Επίσης, μαθαίνουμε ότι στον Ζαχαρία, στον προφήτη τον Ζαχαρία, Στο γιόντα κεφάλαιο, στο δύο εδάφιο, βρίσκομαι ότι οι επανελθόντες από την μετικεσία της Βαβυλώνος Ισραηλίτες, επηρεασμένοι από την περιοχή εκεί της Βαβυλώνος, είχαν πάλι στη ζωή τους και ξαναπάσει στη ζωή τους την λατρεία των Θεραφείμ, των ειδόλων αυτών. Το βρίσκομαι αυτό στο βιβλίο του Ζαχαρία και στο κεφάλαιο το Ιώτα και στο εδάφιο 2, στο οποίο λέει τα εξής. Διότι τα είδωλα, τα Θεραφείμ, ελάλησαν ματαιότητα και οι μάντης είδων οράσης ψευδής και ελάλησαν εν ύπνια μάταια, παρηγόρουν ματέως, δια τούτο μετετοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν διότι δεν υπήρχε οπιμήν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η κατάσταση του λαού του Ισραήλ ήταν μια κατάσταση ηθικής πτώσεως και πνευματικής πτώσεως. Οι άνθρωποι αυτοί αντί να λατρέψουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό, για τον οποίο παραγγελόμεθα και για τον οποίο μαθαίνουμε ότι είναι Θεός που δεν ανέχεται άλλη λατρεία και εκτροπή προς άλλα πράγματα, και το κάνει αυτό αναμφισβήτητα για το δικό μας το συμφέρον, διότι ξέρει ότι αν αρχίσει ο άνθρωπος επικοινωνία με πνεύματα άλλα, θα είναι επιζήμιο, θα είναι θανάσιμο για τον άνθρωπο, διότι η κατάληψή του κατόπιν από τα δαιμόνια, διότι αυτά όταν αρχίσουν μια επικοινωνία, κατόπιν έρχονται σε σχέση με τον άνθρωπο, καταλαμβάνουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν σε πράγματα τα οποία είναι και παράνομα και αμαρτωλά. Και συνεπώς ο άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει την υπόστασή του ολόκληρη. Έτσι λοιπόν, και κινδυνεύει και για το αιώνιο μέλλον του ακόμα. Ο λόγος του Θεού λοιπόν μας πληροφορεί εδώ πέρα ότι στο λαό των Ισραήλ είχαν εισέλθει αυτού του είδους οι λατρείες και μετά την επιστροφή του από την Βαβυλώνα. Με όλα τα αυτά, η ύπαρξη αυτών των θεραφείμ, των αγαλμάτων αυτών, δεν δείχνει πάντοτε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρανε και τον ζωντανό Θεό, όπως το βλέπει κανείς στον Λάβαν. Είχε τη γνώση του ζωντανού Θεού, αλλά είχε και τα είδωλα στο σπίτι του. Όπως επίσης μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού η Μιχάλ, η γυναίκα του Δαβίδ, η οποία όταν ο Σαούλ κυνήγησε τον Δαβίδ και θέλησε να φωνεύσει τον Δαβίδ και έφυγε ο Δαβίδ, αυτή για να κρύψει την φυγή του Δαβίδ επήρε, λέει, ένα ομοίωμα, ένα άγαλμα από αυτά που φαίνεται ότι διατηρούσε στο σπίτι της. Και το έβαλε στο κρεβάτι και έβαλε προσκέφαλο και έβαλε το σεντόνι επάνω και φαινόταν σαν να ήταν κάποιος άνθρωπος που κοιμότανε και ισχυρίστηκε ότι ο Δαβίδ είναι άρρωστος. Ώσπου ήρθαν οι στρατιώτες του Σαούλ και πήγαν να σηκώσουν τον Δαβίδ που κοιμότανε μέσα στο κρεβάτι για να τον πάρουν να τον πάνε στον Σαούλ, αλλά βρήκανε ότι ήταν, λέει, κάποιο ομοίωμα. Αυτό το ομοίωμα που αναφέρει εκεί ήταν θεραφείμ. Δηλαδή δείχνει ότι και η Μιχάλ, η κόρη του Σαούλ, είχε μέσα στο σπίτι αγάλματα τέτοια. Αυτά είχαν μπει μέσα στη ζωή του λαού ώστε να νοθεύσουν την πνευματική λατρεία του λαού Ισραήλ και πολλοί να λατρεύουν και να στρέφονται στη λατρεία αυτών των αγαλμάτων μάλλον παρά στην λατρεία του ζώντος και αληθινού Θεού. Το ίδιο διαβάζομαι σε άλλες περικοπές μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως στην περίπτωση εκείνη που αναφέρει για κάποιον Μιχαία, όχι ο προφήτης φυσικά, ο οποίος είχε φτιάξει, πήρε αργύρια από τη μητέρα του και τα έδωσε, τα αναφέρει η Γραφή στο βιβλίο των Κριτών, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, αναφέρει μια τραγική ιστορία εκεί που μπορείτε να τη διαβάσετε στο σπίτι σας. Αυτός πήρε αργύρια από τη μάνα του, τα έλειωσε, έφτιαξε αγάλματα τέτοια, τα έβαλε στο σπίτι, έφυσε ένα από τους γιους του για να γίνει ιερέας και να ρωτάει τα αγάλματα αυτά και να επικοινωνεί με τα πνεύματα. Κατόπιν βρήκε έναν Λεβίτη περιπλανόμενο και τον έφυσε ιερέα και τον έβαλε σε αυτή τη δουλειά, ώσπου ήρθε η Φιλίδαν, η οποία πέρασε από εκεί προκειμένου να πάει να κατακτήσει μια περιοχή, και η Φιλίδαν βρήκε τα αγάλματα αυτά στο σπίτι του Μιχαία αυτού και τα πήρε μαζί τους και τα κάνανε θεούς τους. Και πήραν και τον προφήτη, τον Λεβίτη αυτόν, τον οποίο έκρισαν ιερέα και τον κατέστησαν στη φυλή Δαν να επικοινωνεί με τα αγάλματα αυτά και να ρωτάει τα αγάλματα αυτά περί του Θεού, περί της ζωής των, περί του μέλλοντος, περί κρυμμένων πραγμάτων, περί διαφόρων πραγμάτων τα οποία τους απασχολούσαν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η μανδύα, η επικοινωνία με πνεύματα αποθανόντων, που δεν ήσαν πνεύματα αποθανόντων, αλλά δαιμόνια, και η δαιμονομαγεία είχε αναπτυχθεί στη ζωή εκείνου του Ισραήλ, του λαού Ισραήλ, και είχε μάλιστα και επεκταθεί σε μεγάλη έκταση. Το ότι ήταν μια συνήθεια των Βαβυλωνίων αυτό, φαίνεται και από τον Ιεζεκίλ, στο κεφάλαιο το ΚΑΑ του Ιεζεκίλ. Εκεί διαβάζουμε τα εξής. Στον Ιεζεκίλ ΚΑΑ και στο εδάφιο 21. Λέει ο λόγος του Θεού. Διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος μιλάει για την εκστρατεία του βασιλιά της Βαβυλώνος εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και λέει, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εστάθη εις των διαχωρισμών εν διαρχή των δύο οδών. Έφτασε σε κάποιο μέρος που ένας δρόμος πήγαινε προς την Ιερουσαλήμ, άλλος προς τα άλλη κατεύθυνση. Και στάθηκε εκεί πέρα, εκεί που συναντώνται οι δύο δρόμοι. Και δεν ήξερε ποιο δρόμο να πάρει, να ακολουθήσει. Εν τη διαρχή των δύο οδών, για να ερωτήσει τους μάντης. Στάθηκε εκεί για να ρωτήσει τους μάντης τι έχουν να του πούν, ποιο δρόμο πρέπει να πάρει. Ανεκάτωσε τα μαντικά βέλη. Ανακάτεψε τα μαντικά βέλη. Ώστε να πάρει ένα, τα ανακάτευε και να πάρει ένα στην τύχη και να ρίξει, να δει ποια κατεύθυνση θα πάρει. Τα μαντικά βέλη. Ηρώτησε τα γλυπτά, τα θεραφείμ, τα οποία κουβαλούσαν μαζί τους τις εκστρατείες. Για να έχουν εν είδη θεών να τα πληροφορούνται και να τα ρωτούν για τις επιχειρήσεις τις οποίες έκαναν, τις πολεμικές επιχειρήσεις και ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να πάρουν. Ανακάτεψε λοιπόν τα μαντικά βέλη. Ηρώτησε τα γλυπτά, τα θεραφείμ. Παρετήρησε το ύπαρν, το σηκώτη. Ανάλογα με τη θέση, αν ήταν βλαμμένο ή όχι κλπ. Η θέση του ύπατος, η μορφή του ύπατος. Αυτά ήταν ένας τρόπος μανδύας, υπατομανδία. Η μανδύα διαμέσου του ύπατος. Και υπήρχαν ποικίλων ειδών μανδύας. Προσπάθεια δηλαδή να διερευνήσουν το άγνωστο για διαφόρων τρόπων. Κοίταξε λοιπόν, παρετήρησε το ύπαρ. Προς την δεξιάν αυτού έγινε ο χρησμός για την Ιερουσαλήμ. Και εκεί λοιπόν που ρώτησε και πέταξε το βέλος και λοιπά, ο χρησμός του είπε να πάει προς τα δεξιά, να κατευθυνθεί δηλαδή προς την Ιερουσαλήμ και να πάει να κατακτήσει την Ιερουσαλήμ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τις περισσότερες περιπτώσεις φυσικά ήταν τα δαιμόνια τα οποία οδηγούσαν. Ή το δυνατόν ο Θεός όμως, χρησιμοποιώντας τα πνεύματα αυτά, αν ήθελε την βουλή του και το θέλημά του να πραγματοποιήσει, να μπερδέψει τους ανθρώπους αυτούς ή να τους οδηγήσει τους ανθρώπους αυτούς για των πληροφοριών που παίρνανε από τα πνεύματα αυτά, για να κατευθυνθούν εις την κατεύθυνση που ήθελε ο Θεός, αν ήθελε να κάνει μια κρίση επί παραδείγματι. Μέσα στην Αγία Γραφή λοιπόν έχουμε τα θεραφείμ από το τέρ, που σημαίνει μορφή, τερού, μεταμορφώσεις, τα θεραφείμ, τα γάλματα, τα οποία ρωτούσαν και επικοινωνούσαν με τα πνεύματα, με τα δαιμόνια. Ακόμα μέσα στην Αγία Γραφή, και θυμόσαστε, το είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά, έχουμε το ποτήρι του Φαραώ, με το οποίο το Φαραώ εμάντευε. Το ποτήρι του Φαραώ, της μανδύας του Φαραώ, το οποίο έβαλε ο Ιωσήφ μέσα στο σακούλι του αδελφού του, στο σακί του αδελφού του, του μικροτέρου του Βενιαμίν, όταν τους απέστειλε με στάρια, σακιά στάρια, τους γέμισε τα σακιά με στάρια και τους απέστειλε στον πατέρα του, επειδή ήθελε να τους παίξει ένα παιχνίδι και να γνωριστεί σε αυτούς τελικά, είπε και βάλανε το ποτήρι αυτό, το χρυσούν κύπελο, μέσα στο σακί, και όταν τους κυνήγησε κατόπιν και το βρήκε, τους είπε ότι κλέψανε το ποτήρι με το οποίο ο Φαραώ έκανε τις μανδύες. Τις μανδύες. Τώρα, το γεγονός ότι ο Ιωσήφ μίλησε αυστηρά στους αδελφούς του δεν σημαίνει ότι το χρησιμοποιούσε και ο Ιωσήφ, ο οποίος είχε γνώση αυτών των πραγμάτων. Απλώς θέλησε να απειλήσει τους αδελφούς του ότι κάνανε κάτι πολύ κακό. Υπάρχει όμως η πληροφορία ότι και μέχρι σήμερα στην Αίγυπτο χρησιμοποιείται ο ίδιος τρόπος μανδύας για του κυπέλου, με το κύπελο. Η προσπάθεια επικοινωνίας με πνεύματα δι' αυτού του τρόπου. Ακόμα διαβάζουμε μέσα στη γραφή για εκείνους τους μάγους του Φαραώ. Και θυμόσαστε ότι είπαμε για τους μάγους του Φαραώ ότι αυτοί έκαναν θαύματα αντίστοιχα των θαυμάτων του Μωυσέως με άλλες δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές στήλησαν. Οι δυνάμεις αυτές ήσαν δυνάμεις δαιμονίων φυσικά, με τις οποίες οι μάγοι του Φαραώ κάναν τα θαύματα. Αλλά δεν κάνανε όλα τα θαύματα τα οποία έκανε ο Μωυσής. Στην Αγία Γραφή μας αναφέρει λοιπόν ότι πλην δεν ειδηνήθησαν. Στο Έξοδο, στο βιβλίο της Εξόδου, στο Ήτα, στο 18 και 19 εδάφιο, όταν ο Μωυσής έκανε κάποιο θαύμα που αυτοί δεν μπόρεσαν να το κάνουν, αυτοί είπανε ότι εδώ πέρα είναι δάκτυλος πλέον Θεού. Δηλαδή δεν ήταν οι δυναμίες τους απεριόριστος. Δεν μπορούσαν να κάνουν πάνω ό,τι θέλουν, αλλά ήταν περιορισμένοι μέχρι ορισμένου σημείου. Ο Θεός επέτρεπε να κάνουν κάτι και τα δαιμόνια. Για ποιο σκοπό? Απλούστατα. Διότι ο Φαραώ δεν ήθελε να υπακούσει στη φωνή του Θεού. Ήταν ανάγκη λοιπόν η ελευθερία του Φαραώ, η ηθική του ελευθερία, να δοκιμαστεί. Που θα κλείνει. Θα υπακούσει μάλλον στους δαίμονας ή θα υπακούσει στον Θεό. Επέτρεπε λοιπόν ο Θεός να κάνουν και τα δαιμόνια κάποια θαύματα. Δεν τα κάνανε όμως όλα. Κοιτάξτε τι λέει στο Ήτα 18 και 19. Λίγο νωρίτερα στο διαβάσουμε. Στο 16. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή. Είπε προς τον Ααρών, έκτινε τη ράβδο σου και κτύπησε το χώμα της γης για να γίνουν σκρύπες. Να γίνει σκρύπες καθ' όλη την γη της Αιγύπτου. Και έκαμον ούτω. Διότι εξέτεινε ο Ααρών την χείρα αυτού με τη ράβδον αυτού και εκτύπησε το χώμα της γης. Και έγινε σκνύπες εις τους ανθρώπους και εις τα ίχνη, εις τα κτίνη. Όλο το χώμα της γης έγινε σκνύπες καθ' όλη την γη της Αιγύπτου. Και έκαναν ομοίως οι μάγοι με τα σεποδάς αυτών για να εκβάλωσει σκνύπας. Πλην δεν ειδηνήθησαν. Ενώ προηγουμένως έκαναν ορισμένα θαύματα. Εδώ πέρα σκόνταψαν. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν σκνύπες από το χώμα. Πλην δεν ειδηνήθησαν. Οι σκνύπες λοιπόν ήσαν επί τους ανθρώπους και επί τα ακτίνη. Τότε είπαν οι μάγοι προς τον Φαραώ, δάκτυλος Θεού είναι τούτο. Αφού δεν μπορέσανε να κάνουν το θαύμα αυτό και αυτοί, ανεγνώρισαν πλέον την αυθεντική εξουσία του Θεού, την μεγαλύτερα εξουσία του Θεού και είπαν οι μάγοι πλέον του Φαραώ ή στον Φαραώ ότι τούτο πλέον είναι δάκτυλος Θεού. Η καρδία όμως του Φαραώ εσκληρύνθη και δεν εισήκουσε εις αυτούς καθώς ελάλησε ο Κύριος. Τώρα, ποια θαύματα κάνανε οι μάγοι του Φαραώ? Οι μάγοι του Φαραώ πετάξανε τα βραβιά τους και γίνηκαν φίδια, όπως πέταξε και ο Μωυσής και ο Αρών το ραβδί του και γίνηκε φίδι. Επίσης μετέβαλαν το ίδωρ σε αίμα. Αυτό το θαύμα το έκανε επίσης και ο Αρών με το Μωυσή. Επίσης έβγαλαν βατράχους από το ποτάμι, όπως έκανε και ο Αρών με το Μωυσή. Δεν μπόρεσαν όμως και σκόνταψαν να βγάλουν σκνύπες από το χώμα. Επίσης δεν μπόρεσαν να προκαλέσουν κοινόμια. Αυτές τις μύγες τις μεγάλες, τις κοντρές. Επίσης δεν μπόρεσαν να φέρουν θανατικό. Επίσης δεν μπόρεσαν να ρίξουν στάχτη απάνω σε όλη τη γη της Αιγύπτου, όπως προκάλεσε ο Αρών σύννεφα στάχτης, τόσα που δεν μπορούσαν να βλέπουν πλέον μπροστά τους. Δεν μπόρεσαν να φέρουν χάλαζα. Δεν μπόρεσαν να προκαλέσουν ακρίδες, να σηκώσουν ακρίδες. Και δεν μπόρεσαν να φέρουν σκότος ψηλαφυτό. Και δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την σφαγή των πρωτοτόκων. Όλα αυτά τα θαύματα ενώ τα έκανε ο Μωυσής και ο Αρών με την δύναμη του Θεού, οι μάγοι όμως του Φαραώ δεν μπόρεσαν να τα κάνουν, διότι ανεγνώρισαν την υπέρτερη δύναμη του Θεού. Ώστε ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Είναι εκείνος που κυβερνάει τα πάντα και είναι ο Θεός.

λόγος που εις τον νόμο του Μωυσέως υπήρχαν τέτοιες αυστηρές διατάξεις, ώστε να φωνεύονται όλοι εκείνοι οι οποίοι πραγματοποιούν και καλλιεργούν αυτές τις επικοινωνίες, ήταν διότι εκεί στη Χαναάν ήσατε οι απόγονοι εκείνων των γιγάντων, των Νεφιλίμ. Θυμόσαστε, είπαμε την περασμένη φορά ότι το ρήμα, η λέξη αυτή Νεφιλίμ έρχεται από τον Νεφάλ που θα πει πτώσεις. Και μιλάει για την πτώση εκείνη των αγγέλων που γίνηκε στις ημέρες του Νόε, όταν αυτοί εισήλθαν στα στιγατέρα των ανθρώπων και γεννήθησαν οι γίγαντες, οι άνθρωποι αυτοί οι μεγάλοι. Ζούσαν λοιπόν στην Χαναάν οι Νεφιλίμ, απόγονοι τους, όπως ήσαντε η ή του Ανάκ που αναφέρει, όταν πήγαν οι Ισραηλίτες για να κατακτήσουν την γη Χαναάν και στείλανε τους κατασκόπους και πήγαν αυτοί να κατασκοπεύσουν τη γη, τους είδαν αυτούς πελωρίους και είπαν, είδαμε τους ιούς του Ανάκ και ήσαντε τόσο μεγάλοι, τόσο τεράστιοι, ώστε εμείς εθνόμεθα μπροστά τους σαν μερμήλια. Πραγματικά λοιπόν υπήρχαν αυτοί και επειδή εκαλλιεργείτο από αυτά τα πρόσωπα η επικοινωνία με τα δαιμόνια, ο Θεός ζήτησε να εξολοθρευτούν όλοι εκείνοι οι λαοί της γης Χαναάν, για να μην μεταδώσουν στο λαό των Ισραήλ από την αρρώστια τους αυτή, από την επικοινωνία που είχαν αυτήν με τα δαιμόνια, να μην τους μεταδώσουν αυτό το πάθος και αυτή τη δαιμονολατρία, για να κρατηθούν άγιοι, ξεχωρισμένοι για το Θεό τον ζωντανό, να λατρεύουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό και να μην εισέλθουν σε επικοινωνία με τα δαιμόνια. Με όλα τα αυτά. Και παρόλο ότι ο Θεός το απαγόρευσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ αυστηρά, όμως από τους γειτονικούς λαούς, τους Βαβυλωνίους, τους Χαλδαίους, τους Ασσυρίους, από τους Αιγυπτίους από την άλλη μεριά και από όσους λαούς είχαν αυτοί οι Ισραηλίτες μέσα στη Χαναάν αφήσει και δεν τους είχαν εξολοθρεύσει, αυτοί τους μετέδωσαν αυτή τη λατρεία των δαιμονίων, ώστε να γεννήσει ο λαός ο Ισραήλ εις όλη την έκτασή του από αγάλματα τέτοια, από μάγισσες, από μάντις, από ανταποκριτάς δαιμονίων που επικοινωνούσαν με τα δαιμόνια. Το πιο τραγικό παράδειγμα μέσα στην Αγία Γραφή είναι η περίπτωση του Σαούλ, του βασιλιά, του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ. Αυτός ο άνθρωπος, παρόλο ότι εκυνήγησε τις μάγισσες με τέτοιο τρόπο ώστε να τις εξολοθρέψει κυριολεκτικά και είχε ξεχύσει τον φόβο του απάνω σε όλο τον Ισραήλ, διότι εκυνήγησε και κατέσφαξε μάγους και μάγισσες και τα αγάλματα επίσης τα κατέστρεψε, εντούτοις όμως, όταν ο λίγον κατ' ο λίγον άρχισε να παρακούει στο Θεό τον ζωντανό και να πέφτει από παρακοή σε παρακοή, έφτασε τελικά αυτός ο ίδιος, αυτός που έσφαξε τους μάγους, να πάει στο τέλος εγκαταλελειμμένος από το Θεό, επειδή ο Θεός πλέον δεν το απαντούσε με κανένα τρόπο, και ο Σαμουήλ, τον οποίον αυτός χρησιμοποιούσε άλλοτε, ο Σαούλ, τον χρησιμοποιούσε και τον ρωτούσε για το θέλημα του Θεού, είχε ήδη αποθάνει, ο Σαμουήλ, αναγκάστηκε αυτός ο Σαούλ ο βασιλιάς να πάει να συμβουλευτεί μάγισσα. Επήγε λοιπόν σε μια μάγισσα, τη μάγισσα του Εν Δόρ, η οποία ζούσε όπως φαίνεται σε μια σπηλιά, φοβισμένη αυτή από το κυνηγητό το οποίο είχε κάνει ο Σαούλ, και ζούσε στη σπηλιά εκείνη. Και πηγαίνει ο Σαούλ μεταμορφωμένος μαζί με δύο άνδρες του, δύο από τους στρατιωτικούς οι οποίοι είσαι δεπέδειξ του, και πήγε να τους ρωτήσει, να ρωτήσει την μάγισσα, αφού ο δρόμος της επικοινωνίας με τον ζωντανό Θεό είχε κοπεί εξαιτίας της παρακοής του και όλοι οι δρόμοι της χάριτος είχαν κλείσει για τον Σαούλ. Ο Σαούλ πηγαίνει πλέον και καταφεύγει σε σκοτεινές δυνάμεις και πηγαίνει να ρωτήσει την μάγισσα και τα δαιμόνια για να πληροφορηθεί την τύχη μιας μάχης την οποία είχε μπροστά του να κάνει με τους Φιλιστέους, οι οποίοι τον είχαν περικυκλώσει και είχαν ξεχυθεί σε όλη την περιοχή εκείνη οι Φιλιστέοι. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Η μάγισσα, καθώς άρχισε να κάνει τα μάγια της και να καλεί δαίμονας, θεούς τους ονομάζει, βλέπω θεούς να ανεβαίνουν, είπε αυτή η ίδια, πήρε πάρα αυτά την πληροφορία από το δαιμόνιο
ότι αυτός

ήταν πλάι της και της είχε ζητήσει να ανεβάσει κάποιον και τον ερώτησε μάλιστα ποιον θέλεις να σου ανεβάσω και αυτός είπε να μου ανεβάσεις τον Σαμουήλ. Πήρε την πληροφορία ότι αυτός ήταν ο βασιλιάς, ο Σαούλ, ο οποίος είχε κατασφάξει όλους τους μάγους και τις μάγισσες. Και η μάγισσα αυτή του Ενδόρ έπεσε στα πόδια της και του είπε «Σεις ο Σαούλ, τώρα μου έπλεξες πλεκάνη και με παγίδεψες και τώρα ζητείς, προφανώς ήρθες για να με θανατώσεις». Αυτός όμως της υποσχέθηκε, θολωμένος όπως ήταν μέσα στην αποστασία του, της υποσχέθηκε ότι θα τη διατηρούσε τη ζωή και αυτή εκάλυσε κάποιον. Στο 1 Σαμουήλ, Ιώτα Έψιλον 23, ή μάλλον στο Κάπα Ήτα, του 1 Σαμουήλ, 1 Σαμουήλ Κάπα Ήτα, στο Ιώτα Έψιλον 23 είναι η αρχή της αποστασίας του. Αλλά στο Κάπα Ήτα, στο 1 Σαμουήλ, έχουμε εδώ πέρα την σκηνή αυτή. Την σκηνή αυτή. Και το διαβάζω από μέσα να το δούμε. Και όμως στο εδάφιο 10, προς αυτήν ο Σαούλ εις τον Κύριον λέγον, ζει Κύριος, δεν θέλει συμβεί ουδέν κακό για τούτο. Τότε είπε η γηνή, τι να σου αναβιβάσω, τι να, και είπε, τον Σαμουήλ αναβίβασον. Και όταν είδε η γυναίκα τον Σαμουήλ, ευόησε με τα φωνής μεγάλης και είπε η γηνή προς τον Σαούλ, λέγουσα, γιατί με υπάτησες και εσύ είσαι ο Σαούλ. Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, μη φοβού, τι είδες λοιπόν, και είπε η γηνή προς τον Σαούλ, θεούς είδον. Αυτή θα είσαι δαιμόνια, δαίμονες. Θεούς είδων, αναβαίνοντας εκ της γης. Και είπε προς αυτήν, τις είναι η μορφή αυτού. Ιδε είπε, γέροντης αναβαίνει. Γέροντης, κάποιος γέροντας αναβαίνει και είναι περιτυλιγμένος με ένα επένδυμα. Και γνώρισε ο Σαούλ ότι είδω ο Σαμουήλ. Και έκυψε κατά πρόσωπον εις τη γη και προσεκύλησε. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, γιατί με παρενόχλησες, ώστε να με κάνεις να αναβώ από τον Άδη. Και απεκρίθη ο Σαούλ, ευρίσκομαι εν μεγάλη αμηχανία, διότι οι Φιλιστέοι πολεμούσι εναντίον μου. Και ο Θεός απεμακρύνθη απ' εμού. Και δεν μη αποκρίνεται πλέον, ούτε δια προφητών, ούτε δια ενυπνίων. Ούτε με όνειρα, που μιλάει ο Θεός, ούτε με τους προφήτας. Είσαι μέσα τα οποία χρησιμοποιούσε ο Θεός την παλιά εποχή. Και όπως είπαμε σήμερα, δεν επιτρέπεται να καταφεύγουμε σε αυτά τα μέσα. Σήμερα έχουμε την Αγία Γραφή μπροστά μας. Και οι πληροφορίες μας πρέπει να είναι από μέσα, από την Αγία Γραφή και μόνο. Να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και να πληροφορούμεθα από την Αγία Γραφή. Δεν μου αποκρίνεται πλέον.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κεφάλαιο 13 και εδάφια 1 έως 17. Ιωάννου 13, 1 έως 17. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει εις την καρδία του Ιούδα σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τα σχήρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτουν τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίον ήταν διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς το Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν ξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετεμού». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας μου και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρειά η μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός, και εσείς είστε καθαροί, άλλουχοι πάντες. Διότι ήξευρε εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς? Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνητε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάμνητε αυτά». Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγον, αδελφοί. Εάν η χοροδία είναι έτοιμη,

είναι ο μήνας Νισάν, ο αντίστοιχος του δικού μας Απρίλη. Το έθνος των Εβραίων γιορτάζει το Πάσχα. Τι είναι το Πάσχα? Το Πάσχα είναι η γιορτή του περάσματος του Αγγέλου, ο οποίος διέσωσε τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων σε εκείνα τα σπίτια που είχαν έξω από τις παραστάδες το αίμα του εσφαγμένου αρνίου. Αυτό το σωτήριο πέρασμα κατ' εντολήν του Κυρίου γιορτάζεται στη διαδρομή των επομένων αιώνων ως μεγάλη γιορτή, η οποία στα εβραϊκά λέγεται Πεσάχ. Και από αυτή τη λέξη το πήραμε κι εμείς και το λέμε με Πάσχα. Οι Εβραίοι εγιόρτασαν στο Ισραήλ και εδώ την περασμένη Πέμπτη προ 7 ημερών τη γιορτή του Πάσχα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται στα τελευταία γεγονότα, στην οδηπορία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την τελευταία εβδομάδα της παρουσίας Του εδώ εις τον κόσμο. Και τι να πρωτοδιαβάσει κανείς και τι να ειδεί? Τα θαύματα, τις ομιλίες Του, τις αποκαλύψεις Του, όλην αυτήν την παρουσία την κοσμογονική, η οποία έμελε να κλείσει αλλά και να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προορισμό που ο ουράνιος πατέρας έγραψε επάνω εις το σταυρό του Γολγοθά. Εκείνη την ημέρα το βράδυ ο Κύριος νιώθει την ανάγκη να δειπνήσει με τους μαθητάς του και διαλέγουν ένα μέρος και πάν ένα ανώγιο μακριά από τον φθόνο και από την περιέργεια των Φαρισαίων και εκεί μαζεύονται για το δείπνο. Λίγες ώρες όμως νωρίτερα, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής, τον επεσκέφθησαν κάποιοι Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Και αυτοί εζήτησαν από τον Φίλιππο τον μαθητή, εζήτησαν να τους δείξει τον Κύριον. Θέλουμε να είδομε τον Κύριον, τον Ιησούν. Οι Έλληνες. Και δεν ήταν μόνο Έλληνες. Και όταν λέμε Έλληνες ήταν πραγματικοί, διότι μέσα εις το Λόγο του Θεού οι Ελληνόφωνοι ονομαζόταν Ελληνιστέ. Ξέρετε, και αυτό είναι μέσα στο ουράνιο σχέδιο, όχι μόνο στη γη της Παλαιστίνης, αλλά και στην Αίγυπτο και στη Συρία και παραπέρα και μέχρι την Ινδία, εκεί που είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος, όλοι οι πληθυσμοί μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Όλοι λοιπόν αυτοί, τα έθνη αυτά, τα οποία είχαν σαν μητρική τους γλώσσα την ελληνική, αλλά δεν ήταν Έλληνες, λεγόταν Ελληνιστέ. Ήταν ανάγκη πολλοί άνθρωποι να έρθουν να προσκυνήσουν εις τον ναό εκείνη την ημέρα του Πάσχα. Και όπως ξέρετε, στο λαό Ισραήλ ένας ήταν ο ναός και αυτός ήταν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Όλες οι άλλες οι περιοχές, οι κομοπόλεις, τα χωριά κλπ. Είχαν τις συναγωγές. Ο ναός ήταν ένας. Ήταν λοιπόν έθιμο από όλα τα μέρη της Παλαιστίνης και τι λέγω και παραπέρα. Μας λέγει ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων εκεί που αναφέρεται όταν ο Απόστολος Πέτρος εμίλησε και
όλα τα έθνη τα οποία παρευρίσκονται, Πάρθη, Μίδη, Καρψίρη, Καρχιδόνη κλπ. Κλπ. Και καθένας καταλάβαινε τη δική του γλώσσα, είχαν μαζευτεί από τα πέρατα της γης, ως ακόμη και αυτός ο ευνούχος της Κανδάκης, ο οποίος εξ ενδιαφέροντος και διότι εδιάβαζε την Βίβλον, ήρθε να προσκυνήσει και αυτός. Και τότε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός βρίσκει την ευκαιρία να κάνει κοσμογονικές αποκαλύψεις. Ήρθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Βεβαίως το γεγονός ήταν ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είχε απόλυτον επίγνωση του δράματος το οποίο επρόκειτο να εξελιχθεί επάνω εις το Σταυρό του Γολγοθά. Εκπληρούσε το Θείο Θέλημα. Από καιρό προετοίμαζε τους μαθητάς του. «Δι ημάς γενέστε εις Ιερουσαλήμ». Πρέπει εμείς να πάμε εις την Ιερουσαλήμ. Ιδού αναβαίνουμε εις την Ιερουσαλήμ, την αποκτήνουσα τους προφήτας. Και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος αυτός πρώτος και εξ Αποκαλύψεως γνωρίζει και λέγει εις τον Ιησού Χριστόν, όταν ρωτάει «Εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι», λέει «Είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αλλά αυτός ο Πέτρος έρχεται σε λίγο όταν τους αποκαλύπτει το θείο σχέδιο βάσει του οποίου ο Υιός του ανθρώπου θα έπρεπε να πάει να σταυρωθεί, να θανατωθεί και να αποθάνει, έρχεται να τον εμποδίσει. Και ο Κύριος μας βλέπει πίσω από αυτήν την εξωτερικώς αγαθή πρόθεση του ανθρώπου του, τον σατανά, να προσπαθεί να επέμβει και να εμποδίσει το θείο σχέδιο εις το οποίο ήτο τεταγμένος για να το εκτελέσει. Είναι περίληπος. Ξέρει τι τον περιμένει. Η ψυχή μου είναι ταραγμένη και τι να είπω. Πάτερ, σώσε με εκ της ώρας αυτή. Αλλά εγώ γι' αυτό ήρθα εις τον κόσμο. Ήρθε λοιπόν η φωνή εξ ουρανού. Και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο όχλος ο οποίος παρευρίσκεται νόμιζε ότι έγινε βροντή. Άλλοι λέγαν άγγελος εμίλησε από αυτόν. Η φωνή όμως αυτή ήταν όχι για τον Χριστόν αλλά για τον κόσμο. Διότι τώρα είναι η κρίση του κόσμου και ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Αδελφοί, την ημέρα της εισόδου του Κυρίου μας εις την Ιερουσαλήμ, ο λαός έκραζε «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Το «Οσανά» είναι παραφθορά της εβραϊκής λέξεως «Χωσιανά», που σημαίνει «σώσον δι», «πρέπει να μας σώσεις». Και έτσι περίμενε ο λαός Ισραήλ τον ερχόμενο παρακυρίου, τον Μεσσία. Σωτήρα, ο οποίος θα ήρχετο να απελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τη ρωμαϊκή κατάκτηση, να ξανααποκαταστήσει σύμφωνα με τις γραφές τη σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκία, να αποδώσει εις τον λαό Ισραήλ την παλιά δόξα. Μη μας δημιουργεί λοιπόν απορία γιατί αυτός ο κόσμος, αυτός ο οποίος εκράβγαζε κατά την ημέρα της εισόδου «Οσανά το Υιό Δαβίδ», σε λίγες μέρες την Πέμπτη θα πει μπροστά εις τον Πιλάτον «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Γιατί διαψεύστηκαν οι ελπίδες τους. Άλλον περίμεναν και άλλος ήρθε. Ένας άνθρωπος, προφήτης προφανώς, και όλοι τουλάχιστον τον εδέχοντο ως προφήτη,
έκανε θαύματα πολλά. Το Σάββατο είχε ήδη αναστήσει το Λάζαρο, γεγονός μεγάλο. Αλλά μέσα στην Βίβλο έχουμε μαρτυρίες ότι και άλλοι προφήτες ανέστησαν ανθρώπους. Ποιος είναι λοιπόν αυτός? Αυτός που περιμένανε πριν από πολύ καιρό, ο ίδιος ο έτερος προφήτης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν βρισκόταν στα χέρια του Ηρώδη και μέσα στη φυλακή, στέλνει τους μαθητάς του και ρωτάν, άραγε είσαι εσύ ή άλλον περιμένουμε? Διότι περίμενε ότι θα έχει κοσμική εξουσία, θα έχει δύναμη και θα μπορεί να αποκαταστήσει αυτά τα οποία περίμενε ο λαός Ισραήλ. Ξέρουμε και μέσα από τη Βίβλο ότι οι προφήτες είχαν τη δύναμη να κινούν και ουράνιες ακόμη δυνάμεις προκειμένου να κάνουν έργο σωτηρίας μέσα εις το λαό Ισραήλ. Ελισέ, λεγεώνες Συρίων στρατοπεδεύουν γύρω στην κοιλάδα εκεί από το σπίτι του, προσεύχεται ο Ελισέ και ταυτοχρόνως στρατοπεδεύουν μυριάδες αγγέλων έτοιμοι με τις ρομφαίες να επέμβουν. Και ο Γιεζή, ο υπερέτης κατάτρομος, λέει τι θα κάνουμε τώρα? Και λέγει ο Ελισέ, άνοιξε τα μάτια σου να δεις. Και βλέπει τους αγγέλους να είναι στρατοπεδευμένους. Και πράγματι επήλθε σωτηρία. Πώς? Κατά τρόπον παράδοξων και υπερκόσμιων. Πέρασαν οι λεγεώνες των Ασσυρίων μπροστά από το σπίτι του και ο Θεός τους επάταξε με αορασία και έφυγαν και φεύγουν και ακόμη φεύγουν και ο προφήτης εγλίτωσε. Έτσι εργάζεται ο ουράνιος πατέρας. Δεν θα μπορούσε άραγε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να ζητήσει και να τον περιφρουρήσουν λεγεώνες ολόκληρες αγγέλων και να αποφύγει από αυτό το μαρτύριο του θανάτου? Αλλά αδελφοί, εν τη αυτή περιπτώσει ο ίδιος θα ματέωνε το ουράνιο σχέδιο των σκοπών για τον οποίον ήρθε εις αυτόν τον κόσμο. Έλεγε ο αείμνηστος Μεταλλινός, όταν ο άνθρωπος εξέπεσε εις την Εδέμ του Παραδείσου και όταν οι πρωτόπλαστοι έφευγαν κατησχημένοι ένεκα της αμαρτίας από τον Παράδεισο, ο Θεός ήδη είχε δημιουργήσει τον Γολγοθά, είχε δημιουργήσει τον Σταυρό και είχε προετοιμάσει τον Υιόν του για να έρθει αυτός να αποκαταστήσει την συμφορά αυτή την οποία κάνανε οι πρωτόπλαστοι εις την ιστορία του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το έργο της θυσίας αλλά και της σωτηρίας έπρεπε ο Κύριος μας να το εκτελέσει κατά γράμμα. Και ήταν αποφασισμένο αυτό να γίνει ή το προσδιορισμένο να γίνει εις χρόνων βέβαιων, μαθηματικός, αστρολογικός, προσδιορισμένο. Διότι έπρεπε την ώρα εκεί που θα ήταν καρφωμένος επάνω εις τον Σταυρό να συμβούν αυτά τα γεγονότα, η έκλειψη του ηλίου, ο σεισμός και η ανάσταση των νεκρών, γεγονότα τα οποία ήταν μη αναμενόμενα αλλά ιστορικώς βεβαιωμένα και έγιναν για να αποκαλυφθεί ότι αυτός ο οποίος έπασχε επάνω εις τον Σταυρό δεν ήταν άνθρωπος αλλά ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντων, πάσχων για τις δικές μας αμαρτίες. Εδώ λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει ένα θαυμάσιο περιστατικό. Είχαν ήδη φάει, είχε γίνει το δείπνο του Κυρίου, δεν είχαν πάρει ακόμη τον άρτον και δεν είχαν πάρει το ποτήριον, αλλά ο Κύριος βρίσκει μία ευκαιρία να τους δώσει ένα μάθημα ταπεινοφροσύνης. Να τους δώσει
την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα η ζωή τους και η συμπεριφορά τους θα ήταν τελείως διάφορη από το κοσμικό φρόνημα το οποίο ασφαλώς θα είχαν ως υπερέχοντες από εδώ και στο εξής. Παίρνει λοιπόν μία λεκάνη, τη γεμίζει με νερό και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών. Έναν έναν τον καλούσε. Ξέρετε, ήταν ένα παλαιό έθιμο αυτό σε όλους τους αρχαίους λαούς. Επειδή τότε δεν υπήρχαν γιοταχή αυτοκίνητα, επειδή οι δρόμοι δεν ήταν ασφαλτοστρωμένοι, επειδή οι άνθρωποι όπου κι αν ήθελαν να πάνε περίπου οδηπορούσανε και φυσικά τα πόδια τους λερωνότανε, όταν πηγαίναν σε ένα σπίτι ο οικοδεσπότης το πρώτο που έκανε ήταν να τους βάλει νερό και να βάλει κάποιον υπηρέτη να τους πλύνει τα πόδια. Να είναι καθαροί όταν θα κάτσουν στο τραπέζι. Ο Κύριος λοιπόν γίνεται ο ίδιος ο υπηρέτης. Τους καλεί έναν ένα και τους λέγει «Ελάτε να σας νύψω τους πόδας». Εξεπλάγησαν. Ο Πέτρος εναντιούται. Του λέγει «Δεν θα μου το κάνεις ποτέ εις τον αιώναν αυτό». Και ο Κύριος του απαντάει ότι «Εάν δεν δεχθείς αυτήν την προσφορά που τώρα έρχομαι να σου δώσω, δεν έχεις μερίδα μαζί μου». Και πάλι του απαντάει ο Πέτρος «Αν είναι έτσι, να με λύσεις όλο το κεφάλι και το σώμα κλπ». Ο Πέτρος, ο ενθουσιώδης, ο εκρηκτικός, ο άνθρωπος ο αντιφατικός, ο άνθρωπος ο οποίος σε λίγες ώρες θα ερχόταν να αρνηθεί τον διδάσκαλό του και να πει ότι ούτε καν τον ξέρει, δεν τον γνωρίζω. Κι όμως ήταν ο Πέτρος εις τον οποίον ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εγνώριζε ότι θα ήταν ο πιστός και ο αφιερωμένος Απόστολος επάνω εις τον οποίον θα εστήριζε την Εκκλησία του. Ξέρετε αδελφοί ότι η Βίβλος γενικά, όχι μόνο η Καινή Διαθήκη αλλά και η Παλαιά Διαθήκη, δεν ωρεοποιούν τους ήρωες, δεν τους κολακεύουν, δεν αποκρύπτουν τα ελαττώματά τους. Τουναντίον τα αποκαλύπτουν, τα αναφέρουν προς παράδειγμα και προς σοφρονισμό. Κάποτε ακούγοντας για πολλωστή φορά την ιστορία του ασώτου ιού, ήταν ιστορία διαρκώς επαναλαμβανωμένη κλπ. Κλπ. Που επιτέλους ο άνθρωπος αυτός, αφού κατεσπατάλησε την περιουσία του και την κληρονομία του, επέστρεψε εις τον πατέρα, εζήτησε συγχώρηση, του την έδωσε ο πατέρας και από τη χαρά έσφαξε το μόσχο το σιτευτό. Αλλά πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά, ένα ερωτηματικό. Ο αδελφός του ασώτου. Τι έκανε ο αδελφός του ασώτου? Ο δίκαιος, ο σωστός, το καλό παιδί, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντοτε κοντά εις τον πατέρα. Καθώς ήρχε το, άκουσε το γλέντι που γινόταν, εκάλεσε έναν

Σε την περιουσία εσύ έσφαξες το μόσχο των συντευτών. Και διερωτώμην, τι έγινε ο αδελφός του ασώτου, ο δίκαιος, ο σωστός, ο καλός Υιός? Ο λόγος του Θεού δεν μας λέγει τίποτα. Από εκεί και πέρα άρχισε η μία σκέψη να φέρνει την άλλη και έψαχνα μέσα στην ιστορία της βίβλου και έβρισκα ότι δεν ήταν μόνο αυτός, αλλά ήταν και άλλοι. Και κάθισα εκεί στην πατρίδα μου την Ικαρία, όπου έχω ησυχία όταν πάω, και έγραψα ένα βιβλίο «Οι αρνητικές μορφές της βίβλου». Έγραψα για τον Λότ, έγραψα για τον Βαλαάμ, έγραψα για τον Σαμσόν, έγραψα για τον Ιωνά, έγραψα για τον Σαούλ και επιτέλους και για τον αδελφό του ασώτου. Ήταν αρνητικές μορφές. Μάλιστα, μέσα μου είχα την τάση κατά την ανάπτυξη του θέματος να τους καταδικάσω αυτούς. Είχα λοιπόν κάποτε μία συζήτηση με τον αρχιραβίνο τον εδώ, τον Εβραίων, τον κύριο Ιάκωβο Αράρ, και του λέω έτσι και έτσι. Γράφω για τις αρνητικές μορφές της βίβλου και είμαι εις τον Σαούλ και τον κατακεραυνώνω. Μου λέει γιατί. Δεν υπήρξε, μου λέει, εκλεκτός του Θεού. Δεν υπήρξε άνθρωπος εις τον οποίον εκάθισε το Πνεύμα το Άγιον. Δεν έκαμε σωτηρία εις τον λαόν Ισραήλ. Έπεσε και τιμωρήθη γι' αυτό. Αλλά η προσφορά του μέσα στην ιστορία του λαού είναι καταγεγραμμένη και οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός έσωσε και βοήθησε τον λαό του. Αλλιώς, μήπως ο Σαμψών δεν έσωσε τον λαό του και τυφλώσον? Μήπως ο Ιωνάς μέσα στην άρνησή του και μέσα από την περιπέτεια την οποία επέρασε 3 μέρες μέσα στην κοιλιά του Κήτους δεν έσωσε τον λαό αυτό της Νινεβή? Και όταν ξανάπεσε και πάλι και απίστησε προς τον Θεό, δεν του έδωσε ο Θεός την ευκαιρία, το ουράνιο μάθημα, να καταλάβει την άπειρη αγάπη και την επιείκεια του Θεού προς τον άνθρωπο? Γιατί τα κατέγραψε αυτά η βίβλος? Για να τα έχουμε εμείς αυτά, αδελφοί, και να καταλάβουμε ότι και εμείς κάποτε υπήρξαμε αρνητέ του Θεού και όμως η χάρη του και η πρόνοιά του ήρθε να μας σώσει. Πολλό μάλλον τώρα εν Χριστώ Ιησού. Εάν λοιπόν ο Πέτρος έρχεται και αρνείται να τον νύψει και ο Κύριος χρειάζεται να του πει ότι δεν θα έχεις καμία μερίδα μετά αυτού, και αν αργότερα πάλι ο Πέτρος έρχεται και τον αρνείται μπροστά στο συνέδριο, ο Κύριος γνωρίζει ότι είναι ο πραγματικός ο άνθρωπος του κατά την καρδία αυτού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, αδελφοί, διότι πίσω από αυτά τα γεγονότα βλέπουμε την άπειρη αγάπη του Θεού και την επιθυμία του να έρθουμε εις επίγνωση της σωτηρίας την οποία μας προσφέρει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι εκράβγαζαν το Οσιανά όταν ήρχε το ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι αυτοί οι οποίοι δεν περίμεναν τον ουράνιο σωτήρα, δεν περίμεναν τον άνθρωπο ο οποίος θα τους έβαζε ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης για να κριθούν εκεί, αλλά περίμεναν υλικά ωφέλη, άνθρωπον ο οποίος θα τους έφερνε δόξα και δύναμη εις το Ισραήλ έξω από την κατάκτηση των Ρωμαίων. Ο Κύριος μας έρχεται να εγκαθιδρύσει μια νέα εποχή, μια ουράνια βασιλεία, διότι θα δούμε ότι παρακάτω μας λέγει ότι υπήρξε μία φιλονικία μεταξύ των Αποστόλων, ποιος θα είναι ο πρώτος στη τάξη μέσα εκεί στο σχέδιο του Θεού. Και ήρθε η Μαρία, η μητέρα των παιδιών του Ζεβεδαίου, να ζητήσει τα 2 της παιδιά να κάτσουν δεξιών, εκ δεξιών και εξ αριστερών του Χριστού. Αλλά ο Κύριος μας είπε δεν ξέρετε τι ζητάτε. Οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουν πάντοτε
την ανάγκη της φιλοπρωτείας.

είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου να επιδιώκει την προσωπική του προβολή και την δόξα. Και το βλέπουμε αυτό και μέσα εις τους Αποστόλους, οι οποίοι εκείνη την εποχή ήταν ακόμη μαθητές. Δεν ξέραν επακριβώς την προσωπικότητα του διδασκάλου της. Όταν ο Κύριος απέθανε και ετάφη, δεν τον πήραν αυτοί για να τον θάψουν. Ευρέθηκε ένας άνθρωπος από το συνέδριο, άνθρωπος Εβραίος, ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, και είχε την τόλμη και το θάρρος αυτός να πάει στον Πιλάτο και να ζητήσει το σώμα του Κυρίου και να το ενταφιάσει. Και ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν μέσα στην Ιερουσαλήμ δύο περιοχές όπου λέγεται ότι ετάφει ο Κύριος. Η μία είναι αυτή που είναι τώρα μέσα στο ναό της Αναστάσεως, όπου είναι ένα κουβούκλι και εκεί υποτίθεται ότι ήταν ο Γολγοθάς, ένα υπερόον του ναού, και από κάτω έγινε ένα κουβούκλι όπου έγινε ο τάφος. Και η άλλη περιοχή είναι λίγο παραπέρα, όπου ο στρατηγός Γκόρντον, αυτός είχε δράσει στην Αίγυπτο και είχε ονομαστεί Γκόρντον Πασάς, αυτός το 1924-25 έκανε ανασκαφές και ανακάλυψε μια νέα περιοχή όπου προσυδειάζει απολύτως ο χώρος σύμφωνα με τις περιγραφές που έχουν οι Ευαγγελιστές, διότι μέσα σε ένα πλάτωμα, μέσα σε μια μεγάλη πλατιούλα, υπάρχει ένας τείχος βραχώδης και εκεί είναι λαξευμένα σπήλαια όπου προφανώς είχαν λαξευθεί με ανθρώπινο χέρι για να αποτελέσουν τάφους προς ενταφιασμό σπουδαίων προσώπων. Τα επισκέφθηκα και τα δυο εις την Ιερουσαλήμ και προφανώς πιστεύω ότι η δεύτερη τοποθεσία προσυδειάζει περισσότερο προς τον χώρο όπου ετάφει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να δείξει ότι η ζωή, η εν Χριστώ ζωή, εις την οποία εκαλούνται οι μαθητές να ακολουθήσουν, και εν συνεχεία όλοι οι πιστοί οι οποίοι θα προσετίθεντο εκ των υστέρων, θα είναι τελείως διαφορετική από αυτήν την οποία φανταζόταν. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει χαρακτηριστικά: μην συμμορφούστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά μεταμορφούστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Είμαστε κάτι άλλο. Ζούμε εις αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν ανήκουμε εις αυτόν τον κόσμο. Γίναμε πολίτες ενός άλλου πολιτεύματος. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Αδελφοί, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είμαστε εντεταγμένοι σε αυτή την πολιτεία, έχουμε τους νόμους της πολιτείας αυτής, τους ακούμε, πειθαρχούμε εις αυτούς και πρέπει να το κάνουμε, αλλιώς η ζωή θα είχε γίνει μια ζούγκλα, και όμως ανήκουμε σε μια άλλη πολιτεία. Μια πολιτεία η οποία διοικείται σύμφωνα με τον νόμο του ουρανίου πατρός. Μια πολιτεία η οποία είναι αιώνια, είναι αμετάθετος, εις την οποία καλούμεθα να διαδραματίσουμε έναν ρόλο λειτουργικό. Μην νομίζετε ότι η εν Χριστώ ζωή επάνω εις των ουρανών είναι μια ζωή απραξίας, μια ζωή στην οποία δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Τουναντίον μας περιμένουν γεγονότα, μας περιμένει δράσεις, μας περιμένει διοικητική ευθύνη και μέριμνα, διότι εάν πάρουμε και αναλύσουμε την παραβολή των ταλάντων, θα ειδούμε
ότι ο Κύριος επαρκώς αναλύει ότι σε αυτούς που έδωσε 5 τάλαντα και το εργάστηκαν, τους έδωσε το δικαίωμα και την εξουσία να είναι επί 5 πόλεων επάνω στον ουρανό. Στον άλλον, με τα 30 τάλαντα, επί 3 πόλεων. Σε εκείνον όμως ο οποίος έθαψε το τάλαντό του κάτω εις τη γη και αρνήθηκε να υπηρετήσει τον Θεό, από αυτόν αφηρέθηκε αυτό και τον παρέδωσε εις τον εχθρόν του ανθρώπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μία προετοιμασία, μία παιδαγωγική, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος καλείται πλέον να έχει εξοπλιστεί πνευματικός και ηθικός, ώστε να γίνει το στέλεχος της ουρανίου βασιλείας. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση αυτή, αδελφοί. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Θεός, όταν είχε γίνει η πτώση εις την Εδέμ της Παραδείσου, να κάνει ένα γεγονός, εκείνος θα μπορούσε, βάσει του οποίου να επέλθει αμέσως η αποκατάσταση και σε αυτήν την πρώτη γενεά των πρωτοπλάστων. Και όμως χρειάστηκε να περάσουν γενναίες και γενναίες ανθρώπων, να περάσει η ανθρωπότης μέσα από μια κοιλάδα σκότους, αγνίας και δυστυχίας, ώστε σιγά σιγά να προετοιμαστεί για την ώρα της μεγάλης αποκαλύψεως. Δεν είναι εύκολο να διαπαιδαγωγήσεις έναν άνθρωπο. Και αν πάρουμε από τα πρότυπα της ζωής στην οποία ζούμε, για να φτιάξεις έναν άνθρωπο χρήσιμο εις την κοινωνία, πρέπει να το μορφώσεις. Πρέπει να περάσει 6 χρόνια εις το δημοτικό, 6 χρόνια εις το γυμνάσιο και εις το λύκειο, 6 χρόνια και βάλε εις το πανεπιστήμιο, για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος. Και πλήρωνε καθηγητάς, πλήρωνε σχολιά και πλήρωνε όλα για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα στέλεχος αυτής της ζωής. Α, πήγαινε να μορφώσεις, να κάνεις έναν άνθρωπο χριστιανό, έναν άνθρωπο παιδί του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος όταν ομιλεί στην Πνίκα επάνω, στους Αθηναίους, τους καιρούς της αγνίας παριδών ο Θεός. Τι ωραίο αυτό. Υπήρχε άγνοια, αδελφοί. Υπήρχε σκότος. Υπήρχε άγνοια παντελής περί του ουρανίου γεγονότος. Η ανθρωπότης δεν ήξερε. Μα και τώρα ακόμη υπάρχει άγνοια. Να πάρουμε ποιους λαούς? Τους Έλληνες. Είχαν φτιάξει θεούς παίρνοντας ομοίωμα από τον ίδιο τους τον εαυτό. Τους κάθισαν επάνω εις το όρος του Ολύμπου. Τους επρίκησαν με ανθρώπινα αισθήματα, με κακίες, με ζήλες, με εκδικήσεις. Δεν υπήρχε αγάπη. Δεν υπήρχε σωτηρία. Παίρνουμε και τους άλλους λαούς των ανατολικών θρησκειών. Και αυτοί είναι θεοί οι οποίοι πιστεύουν εις την εκδίκηση, εξητούν την τιμωρία του ανθρώπου. Διότι έτσι νομίζουν ότι όχι θα τον σώσουν, αλλά θα τον εξευμενήσουν. Όταν ο Αγαμέμνον θυσιάζει την κόρη του την Ιφηγένεια εις την Αυλίδα, δεν το κάνει για να τη σώσει. Τι σωτηρία να της κάνει αφού τη σκοτώνει? Αλλά για να εξευμενήσει τον οργισμένο Θεό. Εμείς όμως διδασκόμεθα και ερχόμαστε στο επιστέγασμα αυτής της εποχής να ξέρουμε ότι έχουμε Θεό σωτήρα. Θεόν ο οποίος αυτός επλήρωσε για μας. Θεόν ο οποίος μας έκανε όχι απλώς να υπακούμε εις τον νόμον, αλλά να μπορούμε και να είμαστε συνειδητά και με την καρδιά μας πρόθυμοι να επιτελέσουμε τον νόμον. Διακόνησα την επιστήμη του δικαίου για πολλά χρόνια και ξέρω τι θα πει να τηρείς τον νόμον. Είναι ένας καταναγκασμός. Είναι κάτι που δεν το λέει η καρδιά σου, αλλά το επιτάσσει η λογική. Διότι όταν σου λέει ο νόμος
ο ποινικός, ο αστικός κλπ. Θα κάνεις αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο, ή δεν θα κάνεις αυτό διότι θα τιμωρηθείς. Έρχεται η λογική η οποία σε φρενάρει για να μην υποστείς απλώς την τιμωρία. Εκεί σταματάει ο νόμος. Στην εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν ζητάει αυτό. Ο Θεός ζητάει κάτι περισσότερο, ζητάει την καρδιά σου. Ζητάει τη σκέψη σου, ζητάει το πνεύμα σου, ζητάει να τον αγαπήσεις, ζητάει να εκπληρώσεις το δικό του το θέλημα και μέσα από αυτήν τη διαδικασία να σωθείς. Αυτή είναι η αποκάλυψη της αλήθειας της εν Χριστώ Ιησού. Η ώρα μας πέρασε, αδερφοί. Θα κλείσουμε εδώ. Το βέβαιο είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι αποκεκαλυμμένος. Σήμερα δεν υπάρχει άγνοια. Και κατά τούτο είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι η δική μας η γενναία έναντι των προηγουμένων. Διότι πολλά γνωρίζουμε και πολλά θα ζητηθούν από μας. Μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι είδαν το φως του Θεού μέσα στη ζωή τους, εδέχθησαν τον Θεό εν Χριστώ Ιησού, επήραν την σωτηρία, ετίμησαν την θυσία του Υιού του Θεού επάνω εις τον Σταυρό και απεδέχθησαν την δωρεάν της αγάπης την οποία ο Θεός τους έδωσε. Είναι μακάρι. Και έτσι κλείνει εδώ την περικοπή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είστε μακάριοι, λέγει. Είστε μακάριοι, διότι με δεχθήκατε, διότι είστε έτοιμοι να κάνετε αυτά και διότι αποφασίσατε να με ακολουθήσετε. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο, αδελφοί. Δεν ξέρω κατά το πρόγραμμα ποιος είναι αύριο να το αναγγείλουμε. Ο κύριος Καρμπώνης. Ο κύριος Θάνος Καρμπώνης. Όπου μιλάω εγώ, με ακολουθεί ο αγαπητός αδελφός Θάνος κατά μίαν ημέρα αργότερα. Λοιπόν, επειδή η ώρα πέρασε, η χοραδία θα μας κλείσει με ένα δικό της ύμνο.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, τώρα που έχουμε φως, τώρα που έχουμε χαρά, τώρα που έχουμε δύναμη να δούμε και να καταλάβουμε, τώρα μπορούμε να πούμε ότι σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που δεν έχουμε άλλον. Γιατί κάποτε νομίζαμε ότι έχουμε άλλον και ότι μπορούμε και ότι έχουμε πολλούς και όχι έναν. Και ήτανε θάνατος αυτό που νομίζαμε. Ήταν αποξένωση. Ήταν χωρίς εσένα. Και τώρα το βλέπουμε πως χωρίς εσένα όλοι και όλοι, όλοι και όλα είναι ψέμα. Είναι θάνατος. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε που μας άνοιξες τα μάτια και είδαμε ότι χανόμαστε μακριά σου. Δούλοι μέσα στον εγωισμό μας, τη φιλαυτία μας. Και όχι μόνο το είδαμε αυτό, αλλά το παραδεχτήκαμε κιόλα. Και όχι μόνο το είδαμε και το παραδεχτήκαμε, αλλά σηκώσαμε τα μάτια ψηλά σε εκείνη την αγάπη που περίμενε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τον Ιησού μας Χριστό, τον Κύριό μας. Μας τον χάρισες. Είναι η ζωή μας ο Ιησούς μας Χριστός. Και σε ευχαριστούμε γιατί τα έχει όλα για μας. Τώρα ομολογούμε, το φωνάζουμε, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν θέλουμε άλλον, δεν έχουμε άλλον, δεν μας χρειάζεται άλλος. Έχουμε εσένα εν Χριστώ Ιησού και έχουμε τα πάντα. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ουράνια χαρά που από τώρα απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστούμε για την απόλαυση της λυτρωμένης ζωής, τη σωτηρία εν Χριστώ Ιησού, τη ζωντανή κοινωνία μας μαζί Σου. Από τώρα είμαστε ένα, από τώρα είμαστε δικοί Σου, από τώρα είμαστε της Βασιλείας Σου, από τώρα μας χαρίζεσαι και μας αποκαλύπτεσαι. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Γι' αυτό η χαρά αυτή που πλημμυρίζει τις καρδιές μας θα μετατραπεί σε έναν αιώνιο ύμνο στην παρουσία Σου. Πατέρα, Σου χρωστάμε τα πάντα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τα πάντα. Ελεημένοι, με ανοιχτά τα μάτια, με ανοιχτή την καρδιά, σε πλησιάζουμε και τούτο το δροσερό πρωινό. Ω, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χαρίζεις, για την πνοή που βάζεις στους μυκτήρες μας, το δώρο το θαυμάσιο, και μπορούμε και χαμογελάμε και σε βλέπουμε και σε απολαμβάνουμε. Θέλουμε η μέρα που μας χάρισες να μην είναι για τον εαυτό μας, να μην είναι για την καλοπέρασή μας, να μην είναι για τη δροσιά μας, για την ηλιοθεραπεία μας. Κύριε, αγιαστεί το όνομά Σου σήμερα, μέσα μας και ανάμεσά μας. Κύριε, γεννηθεί το θέλημά Σου σήμερα, στη μέρα αυτή που Εσύ μας χαρίζεις. Κύριε, ελθέ το η Βασιλεία Σου, ο σκοπός για τον οποίο ζούμε και υπάρχουμε. Παραδιδόμαστε σε Σένα, περιμένουμε από Σένα. Οικοδόμησέ μας στην αγιωτάτη πίστη του Ιησού Χριστού με τα μηνύματά Σου και τους ελέγχους τους δικούς Σου. Δούλεψε με το Πνεύμα Σου το Άγιο μέσα μας και ανάμεσά μας. Την ανθρώπινη αδυναμία την ξέρεις και την ξέρουμε καλά και τη φοβόμαστε. Γι' αυτό τραβιόμαστε στην άκρη. Ω Θεέ μας, δούλεψε Εσύ με τους τρόπους που γνωρίζεις. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Κύριέ μας. Αγαθός στην πραγματικότητα είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ. Το όντι είναι ο Θεός. Εμένα δε τα πόδια μου σχεδόν εκλονίστησαν και παρολίγο ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλεψα τους ανόητους, τους μωρούς, από τη Μυρτούλα και κάτω και πιο κάτω. Κι ας είναι 40-50 χρονών, μωρός είναι το μωρό, τόσο μυαλό έχει. Εζήλεψα τους μωρούς, βλέπουν την ευτυχία των ασεβών, διότι δεν είναι εν λίπας εις τον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σ' αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης όσοι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπόν ανθρώπων. Εμπέζουσι και λαλούσι εν πονηρία κατά δυναστεία, λαλούσι υπερηφάνος
και δεν πληρώνουνε και περνάνε καλά, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Οι οφθαλμοί αυτών εξέχουσι εκ του πάχους εξεπέρασαν τας επιθυμίας αυτών. Άρα, αν είναι έτσι τα πράγματα, ματέως εγκαθάρισα την καρδιά μου και ένυψα εν αθωότητη τας χείρας μου, διότι εμαστιγώθην όλην την ημέρα. Ούτως εκέετο η καρδία μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο, και εγώ ήμουν ανόητος και δεν έβλεπα, δεν γνώριζα, κτίνος ήμουν ενώπιόν σου, σαν το ζώο δηλαδή, βλέπει, δεν καταλαβαίνει, δεν εννοεί. Εγώ όμως άνοιξα τώρα την πραμάτια μου, το θησαυρό μου, είμαι πάντοτε μετά σου. Και τι έχει να κάνει? Δηλαδή, τι μας το λες, είναι αξία αυτό το πράγμα? Είμαι πάντοτε μετά σου. Κούρσα έχεις? Διπλές, τριπλές διακοπές έχεις? Διακοπές επί διακοπών. Έχεις από τα άλλα? Δεν έχει, δεν έχει. Λοιπόν, τι είμαι πάντοτε μετά σου? Σε τρώει η ζέστη φουκαρά μου 40-41 βαθμούς, όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με έπιασας από τις δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό και επί της γης, δεν θέλω άλλον παρά σε. Αλλά διε με, το εδάφιό μας, το να προσκολώμε εις τον Θεόν είναι το αγαθό μου. Έθεσα επ' αυτόν, έθεσα την ελπίδα μου επί σε, Κύριον τον Θεόν, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Θησαυρός κι ο ένας, θησαυρός κι ο άλλος. Απόκτημα το ένα, απόκτημα και το άλλο. Περιουσία για να καμαρώνεις το ένα, περιουσία και το άλλο. Πόση μεγάλη διαφορά, ακατανόητη, αγεφύρωτη απόσταση. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό? Έθεσα την ελπίδα μου επί σε, και το αγαθό μου, αυτό που με έχει μαγέψει και το λατρεύω, και άμα ανοίξει την ψυχή μου, το έχει μέσα, δεσπόζει το να προσκολώμαι και να γίνομαι ένα και να περνάω από τη μεριά του Κυρίου και να ανήκω ολοκληρωτικά στον Κύριο. Μία ομολογία, ένα άρθρο ολόκληρο, ψαλμός όμικρον γάμα. Ψάλουμε. 87. Τι αναμένεις, φίλε, προς τι δισταγμός σε κρατεί? Οι ύμνοι δροσίζουνε, γι' αυτό θα ψάλουμε πολλούς σήμερα.

Θυμήθηκα ένα βιβλίο που είχα διαβάσει παλιότερα. Συγκεκριμένα κάποιος μου το είπε χτες το βράδυ τον τίτλο και το θυμήθηκα. Γνωστό, γραμμένο από ένα χριστιανό γιατρό επιστήμονα, «Ο άνθρωπος αυτό το θαύμα». Και περιγράφει ο άνθρωπος αυτός του Θεού εκεί μέσα τους πολύπλοκους μηχανισμούς που η αγάπη και η σοφία του Θεού έθεσε στην υπηρεσία αυτής της ζωής του ανθρώπου εδώ κάτω. Μηχανισμοί θαυμάσιοι, ανεξερεύνητοι, και όπως έτσι το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, όπως το σκεφτόμαστε, είναι πράγματι. Η βιολογία, η χημεία του ανθρώπου, περιοχές πολύπλοκες, ανεξερεύνητες, το κύτταρο που ψάχνετε τόσους αιώνες και ακόμα δεν έχουν ξεκλειδωθεί τα μυστικά του, για να μην πάμε στην ψυχή του ανθρώπου, όλες στοές εκεί μέσα, ανεξερεύνητα στοιχεία. Ο άνθρωπος, το πολύπλοκο οικοδόμημα, το δημιούργημα του Θεού. Είναι όμως φανερό, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, πως απόλυτα με αυτή την άποψη δεν φαίνεται να συμφωνεί ο Λόγος του Θεού. Διαβάζοντας συναντούμε μια αλλιώτικη, διαφορετική εικόνα, πως ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Μπορεί να υπάρχουν πολύπλοκοι μηχανισμοί σοφίας ατέλειωτης, όμως ο άνθρωπος για τον Θεό είναι ένα πράγμα. Είναι ένα κάτι, θα λέγαμε, που υπάρχει μέσα εις την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι πολλά. Δεν βλέπει ο Θεός πάνω μας πολλά και δεν ασχολείται ο Θεός με πολλά πάνω μας. Ούτε πολύπλοκα. Είναι για τον Θεό ο άνθρωπος κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να πάρει το μολύβι ο Κύριος και να στο σκιτσάρει αμέσως, σαν κάτι που έχουν ένα χάρισμα στη ζωγραφική. Καμιά φορά κολλάει η γλώσσα τους, δεν μπορεί να περιγράψει, αλλά έχει άλλη γλώσσα. Φέρε μου ένα κομμάτι χαρτί. Εγώ το ίδιο δύσκολα θα ζωγράφιζα. Παίρνει αμέσως, το βλέπεις και μορφοποιείται. Α, αυτό, ναι αυτό, με ακρίβεια δοσμένο. Ο Κύριος μας μπορεί και στο λόγο του τον Άγιο παίρνει το μολύβι, τραβάει δύο γραμμές. Να το, τι είναι, τι βλέπει μέσα. Αυτό που κυριαρχεί μέσα εις την καρδιά του ανθρώπου. Αυτό που γεμίζει το ποτήρι της ψυχής του και που το βλέπει ο Κύριος πολύ καθαρά. Όλα τα άλλα, τα πολλά της μέρας μας, τα τηλεφωνήματα, τα τρεχάματα, οι επιδιώξεις, οι αγοραπολισίες, είναι στην υπηρεσία αυτού του ενός. Το ένα που βλέπει ο Κύριος και απασχολεί τον άνθρωπο. Θυμάμαι την περίπτωση του Ζακχαίου. Εκεί φαίνεται καλά η εικόνα. Μπήκε ο Κύριος σε μια ψυχή που είχε μανούβρες και αποκτήματα και τα σάρωσε όλα. Αγκάλιασε τον Ιησού Χριστό και μπήκε το κυρίαρχο στοιχείο αυτό της αγάπης μέσα εις την ψυχή του Ζακχαίου. Και πέσαν όλα τα άλλα, τα χωρίς νόημα. Γιατί η δίψα του Ζακχαίου ικανοποιήθηκε, βρήκε απάντηση. Νομίζω ότι έτσι όλοι μας λίγο πολύ ξεκινάμε. Έχουμε πάρα πολλά στο μυαλό μας. Θυμάμαι του παλιού, του μπακάλι, είμαι κι εγώ λίγο παλιός. Όχι πολύ, είναι άλλοι που είναι πραγματικά παλιοί. Εγώ είμαι στο μετέχμιο. Τη σέσουλα όμως τη θυμάμαι καλά. Στα τσουβάλια με τις φακές και το καλαμπόκι. Σέσουλα. Είναι λοιπόν πολλοί που έχουν μέσα, ρίχνει και ο διάβολος ο εχθρός της ψυχής τους, ρίχνει υλικό και έχουν παγιδευμένοι, ζαλισμένοι, αγωνίζονται. Τις βδέλες δεν τις πρόλαβα, τις βδέλες, αλλά τις σπούδασα, στη σχολή μου έκανα και τις είδα όλη την ποικιλία, τις βδέλες. Α, κάποιοι τις βάλανε και πάνω τους, οι βδέλες. Και τραβάνε αίμα με χίλια στόματα από διάφορες μεριές. Τραβάει το αίμα τους, την ικμάδα, τη ζωή. Θα πάω, θα φτιάξω, μετά από αυτό θα έχω. Αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι αν είχα εκείνο. Και τραβάει το αίμα σιγά σιγά και χλωμιάζει ο άνθρωπος. Μέχρι που έρχεται η ώρα του ενός. Του ενός. Η κρίσιμη ώρα του ενός. Μιλάμε για σωτηρία, για λύτρωση, για τη συγχώρηση των αμαρτιών.
Ας μιλήσουμε πιο πραγματικά. Ας μιλήσουμε στη γλώσσα μας την καθημερινή. Η ώρα του ενός. Θα τα δεις στο τάσι της ζυγαριάς, τα πολλά και το ένα. Λέγε, μα κοίταξε εδώ να δεις. Κοίταξε, έχει μέσα, έχει και σκάφος, έχει και δεύτερο, τρίτο αυτοκίνητο, έχει και απ' άλλο. Εδώ καλό είναι βέβαια, αλλά η ώρα του ενός. Έρχεται η ώρα που μας λέει ο Κύριος μας, ευρών αυτόν επόλυσε άπαντα. Αυτόν είναι ένα. Ναι, αλλά τι ένα όμως, τι ένα. Για άνοιξε τα μάτια σου να δεις καλά, ένας θησαυρός ολόκληρος. Και μάλιστα μπροστά σε αυτό το θησαυρό όλα τα άλλα σταφιδιάζουν και μαραίνονται και σαρώνονται. Εδώ είναι η κρίσιμη ώρα. Και ο Κύριος, αυτός ο Κύριος που κηρύξαμε πολλές φορές ότι ιδού ίσταται εις τη θύρα και κρούει, και ας πούμε ότι του ανοίγει την πόρτα με το πόμολο, έλα Κύριε, δεν θα μπει τόσο εύκολα μέσα. Ίσως αυτή τη λεπτομέρεια δεν την έχουμε πει στα κηρύγματά μας. Δεν θα μπει εύκολα μέσα. Αλλά τι θέλει, η εκείνα ή εγώ? Όχι και τα δύο μαζί. Όχι πάντρεμα, όχι συμβιβασμό. Είσαι, έχεις τη διάθεση Ζακχαία να τα σαρώσει όλα. Τι είχε ο Ζακχαίος? Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου. Θα έχει ακίνητα, θα έχει και κινητά, ξέρω εγώ. Θα έχει αγάπες, θα έχει ξυλόγλυπτα, θα έχει περιουσία, θα έχει μια συλλογή από πίνακες. Χαμογέλασε. Τα σάρωσε η δύναμη του Κυρίου. Όχι και τα δύο. Δεν χωράμε όλοι. Η απόφαση του ενός. Και εκεί ο Κύριος βλέπει την ψυχή του ανθρώπου. Είσαι διατεθειμένος να τα αφήσεις όλα για να κερδίσεις? Και ο Παύλος, ο πρώην Σαύλος, έτσι ξεκίνησε νομίζω. Είχε, κρατούσε τις περγαμηνές στα χέρια του εκεί στον ήλιο της Ανατολής και πήγαινε και προχωρούσε στο δρόμο. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και άνοιξε η παλάμη και έπεσε. Πήγαινε για καριέρα ο Σαούλ, Πήγαινε για καριέρα, έτσι λέει η ιστορία. Πολύ μεγάλος θα γινόταν, με το μυαλό που είχε και τη μόρφωση και τον εξοπλισμό από Θεού. Μεγάλο μυαλό της εποχής εκείνης. Αλλά έπρεπε να έχει και μερικούς φόνους στο ιστορικό του, να έχει καθαρίσει από αυτά τα σκαθάρια τους χριστιανούς μερικούς, για να μπορέσει να ανέβει στο αξίωμα. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Η ώρα, τι είσαι? Σε θέλω, Κύριε. Και αργότερα με το φως που του χάρισε ο Θεός ομολογεί: τα πάντα εθεώρησα σκύβαλα, τα πάντα εθεώρησα ζημία για το ένα, για να κερδίσω αυτό το ένα. Επιχείρησα έναν ορισμό, μπορεί και να μην είναι τόσο εύστοχος, εμένα όμως με ικανοποιεί. Παιδί Θεού είναι ο αμαρτωλός εκείνος που στην ψυχή του τώρα υπάρχει μόνο ένα. Μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Το αγαθό μου είναι να προσκολώμαι εις τον Θεό. Αμαρτωλός άνθρωπος που τώρα, αν είχες τρόπο λέιζερ, ακτίνες, να μπεις μέσα, θα βρίσκες μόνο ένα. Οι άλλοι δεν είναι παιδιά του Θεού. Ας χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του Κυρίου. Αυτό μας επιτρέπεται. Δεν έχουν μόνο ένα. Δεν έχουν μόνο ένα, το αξιολάτρευτο. Μάρθα, Μάρθα, τα πολλά θα σου φύγουν από τα χέρια. Και θα μείνεις και χωρίς τα πολλά, αλλά και χωρίς την αγαθή μερίδα που είναι εκεί, στα πόδια του Κυρίου. Το θαύμα της κυριαρχίας μέσα στην ψυχή μας του ενός. Εάν δεν έχεις αυτό το ένα, όλα τα άλλα, μας λέει ο Κύριός μας, ότι είναι ένα δράμα, ότι είναι δηλητήριο, ότι είναι θάνατος. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο και θέλω εξητή. Μα κοίταξε να δεις, προηγουμένως, αν θυμάμαι καλά, είπες να είμαστε πραγματικοί και προσγειωμένοι. Έτσι δεν είπες? Είπα. Λοιπόν, να πω κάτι και εγώ, πες το. Μα με αυτό το ένα δεν βγαίνει μεροκάματο. Μα με αυτό το ένα πώς το καταλαβαίνεις δηλαδή? Εντάξει, ο Κύριος, η αγάπη του, η εκκλησία, εδώ ερχόμαστε, αλλά αύριο το πρωί έχει μεροκάματο και
Όπως καταλαβαίνει κάποιος πολύ αγαπητός αδελφός που έρχεται, ερχότανε, τον αγαπάμε, να τον ελεήσει ο Κύριος. Και τώρα που δεν έχω δουλειά, που κλείσαν οι δουλειές, για να δούμε, ο Θεός σου δίπλα, η σύζυγος, θα μου φέρει δουλειά, θα μου δώσει δουλειά. Και δουλειά ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, το πρόσωπο του Κυρίου, και τα έχει όλα μέσα. Εδωρήθησαν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Και τότε που το πρώτο σκέφτηκα αυτό, το πάντα τα προζωήν και ευσέβεια, είχα μωρά και είχαμε πάνε στο σπίτι που κυκλοφορούσανε και γάλα τα ευαπορέ, και το γάλα του μωρού και οι πάνες, εκεί πέρα είναι μέσα στο Χριστό, δόσεις αγαθές μέσα στο ένα, στο δώρο του Θεού. Τα άλλα μπροστά στο μεγαλείο φιλορόησαν, πέφτουν ένα-ένα φύλλο, πας και βρίσκεις μια τούφα από φύλλα, και ξανά και ξανά, τι έγιναν αυτά. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε στην αρχή, δεν είναι πολλά πράγματα. Το αγαθό μου είναι να προσκολώμαι εις τον Θεό. Όλα τα άλλα μαζί είναι θάνατος. Όλα τα άλλα έξω από τον Χριστό είναι ειδωλολατρία, μας λέει ο Κύριος. Και η ειδωλολατρία έχει το μισθό της. Πόσο απέχουμε, αγαπητοί μου, από αυτήν την πραγματικότητα. Θα έλεγα μια φράση, μπορεί να την καταλάβετε νομίζω. Έχουμε και Κύριο στην ψυχή μας. Όπως η συνταγή έχει και λίγο από αυτά που φουσκώνουν εκεί πέρα και δίνουν άρωμα. Έχει και αγάπη για τον Κύριο, κάποια αγάπη, κάποια γραμμάρια ή κάποια εκατοστά. Έχει, δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Κοίταξε εδώ πέρα, οι άλλοι δροσίζονται και εμείς ήρθαμε εδώ και υδροκοπάμε στην εκκλησία. Έχει και κάποια αγάπη. Ο δούλος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, για μένα το αγαθό μου είναι ένα. Έχουμε κι άλλα, και αυτά τα άλλα είναι αναθυμιάσεις, και αυτά τα άλλα είναι δηλητήρια, και αυτά τα άλλα είναι πληγές και μόλισμα. Γιατρέ, λέει, τρώω. Και μάλιστα μπορώ να σου πω τώρα ότι τρώω πολύ περισσότερο από πριν. Και ανοίγει το πουκάμισο και μετράς τις πλευρές. Πού πάει, γιατρέ? Και κουνάει. Τρως εσύ, αλλά κάτι άλλο σε τρώει μέσα σου και δεν μπορείς. Και βέβαια τα παραπέρα είναι γνωστά. Έχεις κάτι που σε τρώει μέσα σου. Γιατί την κρίσιμη ώρα του ενός, δεν επόλυσες άπαντα. Εκεί είναι το μυστήριο. Και έχεις κάποια γόνατα της Δαλιδά ακόμα που σ' αρέσει να κοιμάσαι και να δροσίζεσαι εκεί πάνω. Δεν σάρωσε ο Κύριος με την παρουσία Του. Το αγαθό μας δεν είναι μόνο ο Κύριος. Έχουμε και άλλα αγαθά. Και τα παιδιά να σπουδάσουν. Και αυτό που έχουμε στόχο εκεί, να βρεθούν τα χιλιάρικα, να το πάρουμε τέλος πάντων, και αυτό το όποιο, δεν ξέρω που πάει το μυαλό μας. Λυτρωμένος είναι αυτός που δεν έχει πολλά. Ένα και ζει με αυτό το ένα, και καταφέρνει να ζει μια ζωή απόλαυσης, σωτηρίας στην παρουσία του Κυρίου. Λυτρωμένος είναι αυτός που λέει πραγματικά, τι να άλλο έχω εν το ουρανό. Χιώνα, κοιτάζει γύρω, υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Δεν έχουν τίποτα για μένα οι γύρω και τα γύρω. Έχω Κύριο, τον Κύριό μου. Τους είδα τους άλλους, προσπάθησα να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους. Δεν υπάρχει κοινό σημείο. Εκείνοι μέσα στις μανούβρες και στα δικά τους. Εγώ έχω εσένα. Είχα τον Κύριό μου ενώπιόν μου διαπαντός, δια να μη σαλευθώ. Η κρίσιμη επιλογή του ενός. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ζωή λατρείας. Αυτή είναι η λέξη που λείπει από τις εκκλησίες μας, νομίζω, και λείπει και από τα κηρύγματά μας και από τη ζωή μας. Λατρεία. Σκοπός στη ζωή του να αποκτήσει αυτή την κοπέλα, την οποία με το μυαλό του έχει ζωγραφίσει, έχει πίνακα Πικασό ολόκληρο, και την αποκτάει, τέλος πάντων. Εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και τη λατρεύει και την κοιτάει και τη σκέφτεται από πάνω μέχρι κάτω. Λατρεία. Εμένα το αγαθό μου,
ότι καλύτερο, η κορυφή θα πει το αγαθό μου, το καλύτερό μου να προσκολώμαι εις τον Θεό, να γίνομαι ένα μαζί Του, να μην είμαι πια του εαυτού μου, να μην ζω για τον εαυτό μου, να μην ζω πλέον για τον εαυτό μου, αλλά για εκείνον που απέθανε και ανέστη. Λυτρωμένος, παιδί Θεού. Οι άλλοι, δεν ξέρω. Ξέρετε, ο λόγος του Θεού, θα το τολμήσω να το πω και αυτό, δεν λέει για όλες τις κατηγορίες. Δεν λέει πολλά πράγματα. Όπως τα δημόσια έγγραφα καμιά φορά λέει, περίπτωση Α, περίπτωση Β, και αν δεν γίνει εναλλακτική, δεν τα έχει τέτοια. Ο λόγος του Θεού προβάλλει ένα πρότυπο. Αυτό είναι, αυτό αναγνωρίζει. Αυτό έχει ζωή, αυτό έχει την υπόσχεση, αυτό έχει την απόλαυση. Τώρα, στο μίξερ, άμα τα βάλεις και προσθέσεις και τα δικά σου, δεν υπάρχει αυτό εδώ μέσα. Αυτό που ζεις με το ένα ποδάρι εδώ και το άλλο εκεί, δεν υπάρχει εδώ να σου δίνει μια απάντηση. Αλλά για μένα, το αγαθό μου, Δευτέρα, Τρίτη, λάλησον Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Αγιαστεί το όνομά σου, η δόξα ανήκει σε σένα. Όταν το αποκτήσουμε αυτό, όταν στρέψουμε την καρδιά μας έτσι, πραγματικά θα δούμε τα μυστικά της αγάπης του Θεού, πόσο πραγματικά δίκιο έχει ο Κύριός μας. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ψάλλου. Μέσα σε στέπες άγονες, μέσα σε ερημιές, 153.

Και είπεν η γυνή προς τον όφιν. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσι ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο ή το καλό εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρο ως δίδων γνώσιν. Και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε εις τον άνδρα αυτής τον μεθαυτής και έφαγεν αυτός. Και ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δένδρων του παραδείσου. Και το εδάφιο 9. Και εκάλεσε ο Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν: Αδάμ, πού είσαι? Οδε είπε: τη φωνή σου άκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον: τις άνθρωπος εξημώνε αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν διερήμο και υπάγει ζητών το απολολός εωσού έβρι αυτό και ευρών αυτό θέλει βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον και ελθών εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον: συγχάρητέ μη ότι έβρον το πρόβατό μου το απολολός. Σας λέγω λοιπόν ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό διά ένα αμαρτωλό μετανοούντα μάλλον παρά διά ενενίκοντα δικαίους που δεν έχουνε ανάγκη. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Η φωνή του Κυρίου μας. Μία από τις τραγικότερες ίσως και τις δραματικότερες σκηνές αυτής της ζωής που ζούμε, που έχει πολλές δραματικές στιγμές και σκηνές, αλλά ίσως αυτή ξεχωρίζει περισσότερο από όλες, είναι αυτή η σκηνή της μάνας ή του πατέρα που φωνάζει το παιδί του που το έχει χάσει. Είχε παιδί, το είχε, το ξέρει, ήταν δικό του, αλλά τώρα δεν έχει, έφυγε, είναι φευγάτο, κάποιος το πήρε, κάτι το πήρε. Είναι μια φωνή μαρτυρική, είναι μια φωνή απελπισίας. Και μπορώ να σας πω, έχουν γίνει μελέτες και στα ζώα ακόμα. Η μάνα που μόλις γέννησε τα μωρά της και τις τα παίρνουνε, και τα άγρια θηρία στη ζούγκλα που παίρνουνε τα λιονταράκια για τον κήπο το ζωολογικό, σπαράζει η ψυχή τους και φαίνεται και στα μάτια τους και στη συμπεριφορά τους, και μερικά σταματάνε να τρώνε και ψοφάνε μέσα στον πόνο. Θυμάμαι μικρός μου είχε κάνει εντύπωση μια ιστορία που είχα ακούσει, την επαναλαμβάνω και εγώ. Ο πατέρας εκείνος που το παιδί του είχε κάνει ένα φόνο και έτρεξε το καημένο φοβισμένο και κρύφτηκε και είχε πάει, τότε ήταν το δάσος Χαϊδαρίου φουντωμένο μεγάλο, και χώθηκε μέσα στα δέντρα, νόμιζε ότι δεν θα το βρει η αστυνομία, έκανε ένα κλειό γύρω και σφίγγανε σιγά σιγά σιγά να το πιάσουνε. Φοβόταν ο πατέρας, άλε σας παρακαλώ θα το φέρω εγώ πίσω, και πήρε ένα τηλεβόα και φώναζε: πού είσαι, βγες έξω, έλα κοντά μου, θέλω το καλό σου. Θυμήθηκα ακόμα μια ιστορία που είχα διαβάσει για μια μάνα, η καημένη της είχε μισοσαλέψει το μυαλουδάκι. Το κορίτσι της είχε φύγει με κάτι φίλους, το κοινόβιο, και είχε εδώ κρεμασμένη μια φωτογραφία της. Και γύριζε τις ταβέρνες στην πλάκα, από εκείνη τη γειτονιά ήτανε. Τραπεζάκι, τραπεζάκι, όπως πουλάνε τα

για σεμιά, για τους ερωτευμένους, αλλά ζητούσε. Σας λέει τίποτα η Μαρία μου, την αναγνωρίζετε? Η φωνή της μάνας που είχε παιδί και δεν έχει πια και έφυγε από τη μέση. Πρόσφατα αναγκαστήκαμε να πάμε και εμείς στον Πέδων, όπως όλοι οι γονείς περνάνε από μερικές φορές, 2, 3, 4 ο καθένας, όσες του αντιστοιχούν. Ναι, και καθόμαστε εκεί, τραγικές σκηνές, πολύ νεκρά δυστυχήματα της εξόδου του Πάσχα, και θυμάμαι μια μάνα που είχε γίνει λιώμα το αυτοκίνητό τους και διάφορα άλλα πρόσωπα, φώναζε «Άγιε μου Διονύση, μη μου το πάρεις το παιδί». Ήταν μέσα 5 χειρούργοι από πάνω του να το συνεφέρουν. «Μη μου το πάρεις το παιδί, μη μου το πάρεις». Η μάνα σπαραχτικό, ο πατέρας. Μη σας φανεί παράξενο, μπορεί να έχουμε στο κομμάτι που διαβάσαμε τον Θεόν του ουρανού, αλλά η φωνή του είναι το ίδιο σπαραχτική και το ίδιο πονεμένη. «Πού είσαι Αδάμ, πού είσαι σήμερα, μου λείπεις, είσαι μακριά μου». Είναι πραγματικά ένα ερωτηματικό που αν ψάξουμε και το αναλύσουμε θα βγάλουμε πολύ πολύ χρήσιμα συμπεράγματα για την αγάπη του Θεού, για το πρόσωπο, για την προσωπικότητα του Θεού, αλλά και για την κατάστασή μας, για το τι είναι αμαρτία, για το τι έφερε η αμαρτία μέσα εις τη ζωή μας. Άραγε, γιατί φωνάζει ο Θεός, γιατί αγωνιά ο Θεός, γιατί σπαράζει και καλεί τον άνθρωπο, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε δεν τον έχει και ανάγκη, ο Διού τα πάντα εγένετο, με την πνοή του και με τη σοφία του έφτιαξε το σύμπαν και διάλεξε ο άνθρωπος. Λοιπόν τώρα τι επανέρχεσαι και παρακαλείς και οικετεύεις? Ο Θεός του σύμπαντος γιατί να φωνάζει και να καλεί τον πεσμένο, τον αποξενωμένο και μάλιστα τον φταίχτη άνθρωπο? Δικό του ήταν το κρίμα και το άδικο ήταν με το μέρος του. Και έχουμε και κάτι άλλο. Μήπως την ώρα που φώναξε «Αδάμ, Αδάμ, που είσαι, Αδάμ, με έχεις μισή ώρα και περιμένω στο ραντεβού, διότι χτες ήσουν εδώ. Τι έγινε Αδάμ από χτες μέχρι σήμερα?» Μήπως δεν ήξερε ο Θεός που ήτανε ο Αδάμ? Μήπως δεν ήξερε ο Θεός τι είχε συμβεί? Τα ήξερε όλα, αλλά ήθελε πραγματικά να επισημοποιήσει με ένα τρόπο ιστορικό, να εξαντλήσει το μέρος του και να ανοιχτούν και τα μάτια του Αδάμ και της Εύας πάνω από το ασπαραχτικό αυτό ερώτημα. Είναι ένα κάλεσμα αυτό του Θεού που έχει πολλή αγωνία, και μάλιστα όχι κοινή αγωνία ενός πατέρα που απλά άργησε το παιδί του να πάει στο σπίτι το μεσημέρι και εγώ αργούσα στο σπίτι μου να πάω. Ξεχνιόμουν στο ποδόσφαιρο και με περίμενε ο Φραγκόπουλος στο σπίτι. Πού ήσουνα? Ξέχναγα βιβλία, παλτά, την άλλη μέρα άλλα. Από την αρχή είναι μια αγωνία του πατέρα που βλέπει, και βλέπει πολύ βαθιά και πολύ μακριά το δημιούργημά του, το απόκτημά του, και έχει πολύ πόνο. Εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε και μια παρατήρηση. Αυτό το ερώτημα «Πού είσαι» που γράφτηκε από τις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής, Γένεση 3ο κεφάλαιο, είναι και μια απόδειξη στους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κατηγορήσουν τον Κύριο και τι κάνει για τον κόσμο μας. Και ο Θεός δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται. Κάποιος έλεγε «Έδωσε μια κλωτσιά στο σύμπαν και έκλεισε η ιστορία αυτής της δημιουργίας για τον Θεό». Τι κάνει? Τι κάνει? Σπαράζει, φωνάζει, καλεί. Αυτό κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να αγαπάει και να καλεί με αγωνία. «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, γιατί μου λείπεις», θα λέγαμε το πρώτο σημείο. Για να σε φωνάζει και για να σε καλεί σημαίνει ότι του λείπεις. Σημαίνει ότι σε χρειάζεται, σε έχει ανάγκη, είσαι κομμάτι του εαυτού του. Και εδώ αγαπητοί μου είναι μια πραγματικότητα που πάρα πολύ λίγοι χριστιανοί
όπως εγώ το εκτιμάω και το ανακαλύπτω, έχουν καταλάβει. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο. Έτσι, τελεία, φτάνει αυτό. Όχι, είναι λάθος αυτή η εκτίμηση. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από τον εαυτό του για τον εαυτό του. Αυτή είναι η πλήρης φράση. Αυτή είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Του έδωσε τη δόξα του για να είναι ο άνθρωπος δόξα του Θεού, για να ανήκει στον Θεό, ακριβώς όπως το λέμε, με έναν εγωιστικό τρόπο, να μου ανήκει εμένα, να ζει για μένα. Και του έδωσε κομμάτι του εαυτού του. Ας κάνουμε έναν άνθρωπο, είχε φτιάξει και ζαρκάδια και ελάφια, είχε φτιάξει και ποτάμια. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών, και του έδωσε από το είναι του ο Κύριος στον άνθρωπο. Μας έδωσε υλικό από τον εαυτό του, μας έκανε μέτοχους του δικού του του εαυτού, ακριβώς γιατί μας θέλει προέκταση του εαυτού του. Όπως εκείνος, έτσι και εμείς, ίδιο πράγμα για τον ίδιο σκοπό. Και εδώ ίσως καταλάβουμε και μια άλλη αλήθεια. Γι' αυτό ο προσωπικός εχθρός του Θεού, ο Σατανάς, κλέβοντας του τον άνθρωπο, του πήρε ένα κομμάτι από τον εαυτό του. Και μάλιστα καταφέρνοντας να στρέψει τον άνθρωπο εναντίον του Θεού, ήταν ό,τι πιο σκληρό μπορούσε να καταφέρει εναντίον του Θεού και εναντίον της αγάπης του Θεού. Του έκλεψε κάτι πολύτιμο, το πολυτιμότερο που είχε. Του έκλεψε το θησαυρό του, το παιδί του. Γι' αυτό φωνάζει, γι' αυτό πονάει, γι' αυτό έχει αγωνία. Πού είσαι, μου ανήκεις, σε έπλασα για τον εαυτό μου. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, είναι ταυτόχρονα και μια απόδειξη, μεγάλη απόδειξη του τι είναι αμαρτία και πώς τη βλέπει ο Θεός. Η αμαρτία χωρίζει, η αμαρτία αποξενώνει, η αμαρτία στερεί, αποστερεί τη μάνα από το παιδί και το παιδί από τη μάνα. Και συναντάμε στην Καινή Διαθήκη κάτι που δεν το ξέραμε, μας το αποκαλύπτει ο Κύριος, ένας μεσότυχος, ένα τείχος ψηλό, αδιαπέραστο, στήθηκε ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο και έκαμε το ένα, τα έκαμε δύο, για να τα ενώσει πάλι στην καινή οικονομία ο Ιησούς μας Χριστός. Εμείς λέμε αμαρτιούλα, εμείς λέμε είναι του χαρακτήρα του, εμείς λέμε απροσεξία. Ο Λόγος του Θεού την ίδια ώρα λέει κάτι άλλο: θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Μα ας μη χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις. Μπορούμε να τις σταματήσουμε όλες τις άλλες λέξεις και να κρατήσουμε μόνο αυτή. Δόξα Θεού. Αυτό είμαστε. Αυτό ήμασταν. Αυτό θέλει να μας κάνει ο Κύριος. Εκάλεσε, εδικαίωσε, εδόξασε εν Χριστώ Ιησού. Για δόξα πλαστήκαμε, με δόξα πλαστήκαμε. Την δόξα του Θεού μας στέρισε η αμαρτία. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε δια να μη απολεστεί, απολεστεί, αλλά να μπορεί να επιστρέψει. Πώς βλέπει ο Θεός την αμαρτία, πόσο πονάει, πόσο ανησυχεί για την αμαρτία. Ίσως μπορούμε να καταλάβουμε σε εκείνο τον πατέρα του άσωτο γιου, που ενώ έλεγε ο καημένος το ποιματάκι του και καλά έκανε που το έλεγε, έπεσε πάνω του, τον ξανά απόκτησα, είναι ξανά δικός μου. Ω, και τον κατεφίλησε και δεν τον αποχωρίστηκε ποτέ σε μια αιώνια απόλαυση. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, η γεμάτη αγωνία φωνή του Θεού. Πού είσαι, γιατί είναι νύχτα. Νύχτα, νύχτα. Πού είσαι, γιατί είναι σκοτάδι. Έξω από μένα και χωρίς εμένα έχει βράχια, έχει λύκους, έχει τσακάλια, έχει γκρεμούς. Και εγώ, Αδάμ, το ξέρω, εσύ δεν το ξέρεις. Γιατί αυτός που σε πήρε από κοντά μου σου είπε ψέματα,
Σου έβγαλε τα μάτια προηγουμένως και τώρα σε σέρνει από τη μύτη. Εγώ όμως το ξέρω και το βλέπω μπροστά μου. Αδάμ, από την ημέρα που θα παρακούσεις, εξάπαντος θα αποθάνεις. Το θέλω δεν το θέλω, μπορώ να επέμβω δεν μπορώ. Αυτός είναι ο νόμος και έτσι θα λειτουργήσει. Τα ραντάρ, δεν ξέρω αν την ξέρετε λιγάκι την τεχνολογία, και στα πλοία και στα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια, γυρίζει μια χούφτα, εκπέμπει και μαζεύει κύματα και γυρίζει γύρω γύρω γύρω γύρω και ψάχνει, το ραντάρ ψάχνει, το ραντάρ της αγάπης του Θεού γυρίζει να μαζέψει σήματα και φωνάζει, πού είσαι? Στη θέση του Αδάμ βάλε το όνομά σου, το όνομα της οικογένειας, το όνομα του συγγενή, του φίλου. Πού είσαι Γιώργο, μαζεύω, μήπως εκπέμπει κανένας? Η σπαραχτική η φωνή, ένα απελπισμένο ψάξιμο του ραντάρ της αγάπης του Θεού. Το αεροπλάνο έπρεπε να είναι εδώ. Οι συγγενείς στην αίθουσα αναμονής ρωτάνε και ξαναρωτάνε και το ραντάρ δεν παίρνει σήματα. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά στον πύργο ελέγχου ότι για να φτάσει στο αεροδρόμιο έχει και βουνά, έχει και τα ήγετο να περάσει, έχει και κάτι βράχια που κόβουν σαν ξηράφια, έχει και συννεφιές και περνάνε όλα από το μυαλό της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό φωνάζει, γι' αυτό σε καλεί, επειδή ξέρει ότι έξω από εκείνον, χωρίς εκείνον είναι θάνατος. Και ψάχνει το ραντάρ της αγάπης του Θεού για πληγωμένους, για τραυματισμένους. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Όσο δεν είσαι κοντά μου, όσο δεν είσαι μαζί μου, όσο δεν είσαι δικός μου, είσαι στο θάνατο. Δεν υπάρχει μέση οδός, δεν υπάρχει κάπου αλλού να βολευτείς, όπως λέγαμε, και να τα συμβιβάσεις. Όσο το αγαθό σου δεν είναι ο Θεός και είναι άλλα πράγματα, το ραντάρ της αγάπης του Θεού ακόμα και σήμερα εκπέμπει. Πού είσαι? Δεν είσαι δικός μου, δεν είσαι μαζί μου, ο πονεμένος πατέρας. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, στην οικονομία της Καινής Διαθήκης που ζούμε, έστειλε τον Ιησού Χριστό να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, να μεταφέρει αυτή την αγωνία του πατέρα από πάνω και να γυρίσει στους δρόμους μας, στο χώμα εδώ κάτω, και να φωνάξει και εκείνος, Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Θέλεις να γίνεις υγιής? Ήρθε στις μέρες μας να ψάξει δια να έχω, λέει, ζωήν, και να την έχουν αυτήν εν αυθονία. Ήρθε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός για να σηκώσει την αμαρτία, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Το ραντάρ της αγάπης του Θεού πιάνει μηνύματα και εγώ θέλω, έλα και εσύ, στην απάντηση στο δώρο. Ίσως όμως εδώ πρέπει να ξανάρθουμε στο πιο σημαντικό από όλα τα μηνύματα αυτά που σήμερα το πρωί μας χάρισε ο Κύριος και τις εικόνες. Δεν πλαστήκαμε για να ζούμε για τον εαυτό μας. Δεν ήταν το αρχικό σχέδιο έτσι. Φωνάζεις το μηχανικό, έχουν πέσει οι πλάκες η μία πάνω στην άλλη, έχουν γίνει λιώματα πάντα. Μα με συγχωρείτε, λέει, γιατί το χρησιμοποιούσατε? Α, λέει, αποθήκες, βάζαμε τόνους. Μα η μελέτη δεν είναι για αποθήκες. Η μελέτη, η αρχική, το σχέδιο της σοφίας στη γένεση του Κυρίου. Δεν πλαστήκαμε για να περνάμε καλά. Δεν πλαστήκαμε για να ζούμε για τον εαυτό μας οι ζώντες. Αυτό όταν υπάρχει, όπου υπάρχει, είναι αμαρτία. Είναι αστοχία δηλαδή. Δεν βρίσκει στόχο, τον αρχικό στόχο της αγάπης του Θεού, αν ζεις για τον εαυτό σου. Χάσαμε το στόχο μας πραγματικά και αυτό είναι θάνατος. Χάσαμε το στόχο μας να ζούμε για εκείνον, να ζούμε για τον νόμο του, για την αγάπη του, για το θέλημά του, να αντανακλούμε εκείνον, να φανερώνουμε εκείνον, να υπηρετούμε εκείνον, να γίνεται το θέλημά του στη ζωή μας, να αγιάζεται το όνομά του. Και δεν μου λέτε
Σας παρακαλώ, μια ερώτηση. Και εγώ τι θα γίνω? Δεν θα υπάρχεις. Έτσι καθαρά. Θα εξαφανιστείς. Θα γίνεις δόξα Θεού. Θα λιώσεις. Θα γίνεις από εκείνα τα πετράδια της Αποκάλυψης, τα ζαφύρια και τους αμέθιστους που θα τα καμαρώνει ο Κύριος. Θα σε εσύ η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό πλαστήκαμε. Κάναμε λάθος, αγαπητοί μου. Και πρέπει να κάνουμε στροφή, αλλιώς η πορεία μας θα είναι άκυρη. Έλα Κύριε να μου σηκώσεις τις αμαρτίες, να με συγχωρέσεις και βοήθα να περνάω και καλά, να πιάσω και τους στόχους μου εδώ κάτω. Και δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Δεν υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Έλα Κύριε και πάρε με δικό σου. Έλα Κύριε και κάνε με δόξα σου. Να ανήκω σε σένα και να ζω για σένα. Θυμάμαι στο ημερολόγιο ενός πιστού ανθρώπου, το ξεσήκωσα κι εγώ που το έγραφε: ο εγωισμός του Θεού είναι η δόξα μου, είναι η ζωή μου, είναι η απόλαυσή μου. Επειδή είναι τέτοιος ο Κύριος και με θέλει στον εαυτό του, για τον εαυτό του. Και σήμερα του λείπεις. Ακόμα ζεις για τον εαυτό σου, ζεις για τα δικά σου. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Δεν σε έχω δικό μου, άρα δεν σε έχω καθόλου. Δεν υπάρχεις πουθενά για μένα. Γι' αυτό φωνάζει ο Κύριος. Γι' αυτό ψάχνει. Θέλεις να γίνεις υγιής? Θέλεις να ζεις για μένα τη ζωή μου? Εδώ κάτω ήρθαμε για να δώσουμε μια απάντηση. Νομίζω ότι δεν έχει πολλά στοιχεία η ζωή μας, παρά το κυρίαρχο είναι αυτό. Να δώσουμε στη φωνή αυτή, την αναζήτηση του Πατέρα, μια απάντηση. Και είναι υποχρεωτικό, είτε μπει στην Εκκλησία είτε δεν μπει, γι' αυτό είμαστε εδώ κάτω, για να δώσουμε την απάντηση. Όχι Κύριε, μια χαρά περνάω, πιο υγιής από ό,τι είμαι δεν μου χρειάζεται. Είναι και αυτό μια απάντηση. Κοίταξε τώρα, είμαι 34 χρόνια, μπορεί να είμαι παράλυτος όπως εκεί στην περίπτωση, αλλά βολεύτηκα εν πάση περιπτώσει. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος, τους βλέπω. Γίνεται αυτό? Πώς δεν γίνεται? Πώς δεν γίνεται? Γίνεται και παραγίνεται. Βρέθηκα πρόσφατα σε ένα γάμο και κοιτούσα από μια γωνίτσα. Μα τι ωραία που περνάμε, είπα εγώ με τον εαυτό μου. Τι ωραία! Και μάλιστα με ποια δύναμη να φύγεις και να πας, ας πούμε, σε μια άλλη εκκλησία, αφού είναι θαύμα. Ένας διάκοσμος μαγευτικός γύρω γύρω, κρυφή φωτισμή και air condition μέσα, να δουλεύει ωραιότατα, και στην έξοδο χαιρετούρες και βαψίματα και σοβατίσματα. Μα τι ωραία Κύριε που περνάμε. Και έτσι έβαλα λίγο αυτή. Λέει, πού θα πάτε? Θα πάμε, λέει, μισό στην Κέρκυρα, επειδή την κάψανε τώρα. Θα πάμε και μισό σε ένα άλλο νησί. Α, λέει, δεν είναι. Εμείς ένα μήνα εκεί και άλλους δύο μήνες. Τι ωραία Κύριε. Και τι θέλεις? Θέλεις παραπάνω Χριστό από αυτό? Και η φωνή του Κυρίου, παρόλα αυτά που εμείς νομίζουμε, συνεχίζει, γιατί κάτι έχει στο μυαλό του που δεν εκπληρώθηκε ακόμα. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Ζεις ακόμα για τον εαυτό σου. Ζεις ακόμα και είσαι δούλος των επιθυμιών σου και θέλεις και τον Κύριο για τον εαυτό σου. Και θέλεις και τον Κύριο για να σπρώχνει και να βοηθάει τη ζωή των ονείρων σου. Αδάμ, Αδάμ, για μένα είσαι ξένος, για μένα είσαι το εκατοστό πρόβατο, το χαμένο. Για να φωνάζει ο Κύριος σημαίνει ότι κάτι ξέρει, σημαίνει ότι βρίσκεσαι μακριά. Αλήθεια, κάπου, σε κάποιο δρόμο βρισκόμαστε. Και ευχαριστώ τον Θεό, χάρηκα πολύ, γιατί βρήκα μια λίστα από δρόμους. Δρόμου, όλοι, να αγκαλιάσει όλους μας, τον καθένα όπως γνωρίζει ανάμεσα στην περίπτωσή του. Είναι ο δρόμος του Δημά, και ο Δημάς σε ένα δρόμο ήταν. Πήγαινε, πορευόταν στην Θεσσαλονίκη, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Άφησε ο Δημάς, δεν άντεξε ο Δημάς. Οι δυνάμεις, έχετε δει τα παιδιά που παίζουν με ένα σκηνή, τραβάει μια ομάδα από εδώ, τραβάει μια ομάδα από εκεί, και όποιος νικήσει, τράβαγε. Κάθε τόσο το αυτί του, το μάτι του, στην αρχή λίγο λίγο, μετά περισσότερο. Αγαπήσας
τον παρόντα κόσμο. Είσαι στο δρόμο του Δημά, είσαι στο δρόμο της Δαμασκού, εχθρός του Θεού, δούλος μέσα στον εγωισμό σου, εκεί πέρα. Αλλά ζωνία, λέει ο λόγος του Θεού, να προβληθώ, να ανέβω, να δοξαστώ. Είσαι στο δρόμο του Αδάμ και της Εύας, που τρέξανε στα πλατήφυλλα παχιά εκείνα φυλώματα του παραδείσου να κρυφτούνε, και στρίψανε κάτι φύλλα και ράψανε με τις ρίζες εκεί. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Τη φωνή σου άκουσα και δεν άντεξα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός, είμαι εκτεθειμένος, είμαι καταχρεωμένος. Είσαι μήπως στο δρόμο προς Θαρσής? Τι είναι αυτό? Αντίθετα, κόντρα, έξω. Ενώ ξέρεις, ενώ άκουσες, πήρες το άλλο καράβι και τράβηξες εναντίον του Θεού. Είσαι φίλος του, είσαι δικός του, είσαι γνωστός του, του λες τίποτα? Ξέρετε από πού είναι παρμένο αυτό? Του λες, όταν σε κοιτάει του λες τίποτα? Δεν σας γνωρίζω, λέει, δεν μου λέτε τίποτα, δεν μου θυμίζετε τίποτα. Συναντηθήκαμε ποτέ εμείς οι δυο? Ναι, λέει, να βγάλω τα γυαλιά μου μια στιγμή, μήπως με θυμάσαι χωρίς γυαλιά? Βγάλε ό,τι θέλεις. Όταν ακουστεί το «δεν σας γνωρίζω», έκλεισε η ιστορία οριστικά και αμετάκλητα. Θυμήθηκα μικρός, νομίζω ότι ήταν το πρώτο ιστορικό και τραγικό εκείνο ναυάγιο στη Φαλκονέρα. Το θυμάμαι, ήταν η εποχή που πρώτο είχα αρχίσει να διαβάζω εφημερίδες. Τσιρίκο, και διάβαζα. Και είχε ολοσέλιδες περιγραφές του μεγάλου σχήματος τότε εφημερίδες. Το Ηράκλειο βυθίστηκε. Και πλέον πτώματα και ζωντανοί και ημιζωντανοί όλη τη θάλασσα εκεί. Και είχε μια διήγηση ενός πιλότου χαρακτηριστική από τότε, τη θυμάμαι. Λέει, ρίχναμε από το ελικόπτερο τον προβολέα, δούλευε με τη γεννήτρια και έριχνε μια δέσμη πάνω στη σκοτεινή θάλασσα. Είναι μεσάνυχτα, περνάει το καράβι από τη Φαλκονέρα. Και πάνω στη θάλασσα την αφρισμένη έριχνε μια κοιλίδα. Όσοι ήταν εκεί μέσα παλεύανε να μπουνε στην κοιλίδα για να τους δει το ραντάρ της αγάπης του Θεού. Αμπαμπαξ, και έμπαινες εκεί μέσα, έκλεισε η ιστορία. Αμέσως σήμα κατέβαινε ο βατραχάνθρωπος, αγκάλιαζε. Τελείωσε η ιστορία. Ο άλλος είχε πιάσει 2-3 σωσίβια, να το παλέψουμε το πράγμα, ξημερώσει, θα γυρίσει η ζωή, μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Και είχε κάτι καρχαρίες, πεινασμένους, γιατί είχε χρόνια να γίνει ναυάγιο εκεί στην Φαλκονέρα και δεν έμεινε τίποτα. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι γιατί βλέπω? Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι γιατί πονάω? Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι γιατί μου λείπεις? Ο Θεός να μας αξιώσει να συγκλονιστούμε από την αγάπη και την ταραχή του Θεού. Γιατί αν δεν συγκλονιστούμε εδώ κάτω, θα την αντιμετωπίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το αλλοιωμένο πρόσωπο της αγάπης του Θεού από την αγωνία κοστίζει, και θα πρέπει να δώσεις μια απάντηση και να δώσει. Έζησες εδώ κάτω για τον εαυτό σου. Το θέλησες, το γαρνίρισες όμορφα, δεν έχεις μερίδα μαζί του. Ο άλλος, το αγαθό μου είναι να προσκολώμαι, να του ανήκω, και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σπένδομαι, λιώνω για τον Κύριό μου. Ναι, ξέρεις τι κουραστικό είναι Κυριακή πρωί να είσαι στην εκκλησία? Θυσία! Να μπορούσαμε να είχαμε και παραθαλάσσιες εκκλησίες, δεύτερο, θα γεμίζανε, να τις μπατσίζει το αεράκι και το κρισκράφ στο βάθος. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, τώρα που βλέπουμε, τώρα που έχουμε, τώρα που άνοιξαν τα μάτια μας και ζούμε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το ένα. Γιατί μπήκε ο Κύριος μας και σάρωσε τα πολλά, τα σκουπίδια, τα πρικιά της αμαρτίας, τα γιωμάτα ψέμα, τα δηλητήρια της αναθυμιάσης. Αυτό το ένα, ο Ιησούς μας Χριστός, η ζωή ημών, είναι τα πάντα για μας,
Δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Σου χρωστάμε τα πάντα, Κύριέ μας. Αιώνια θα το ομολογούμε με καμάρι αυτό. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη φωνή της αγωνίας. Είμαστε καρπός της αγωνίας σου. Είμαστε καρπός της παραχτικής σου φωνής. Είμαστε καρπός του ενδιαφέροντός σου. Διότι έτσι όπως φταίξαμε στην αγάπη σου, έτσι όπως πουληθήκαμε στην αμαρτία, α, δεν υπήρχε ελπίδα. Αν δεν ξαναξεκίναγες εσύ πάλι από την αρχή, με αυτό τον πόνο, με αυτή την αγάπη που σου σε διαπερνούσε. Ευχαριστώ γιατί αυτό το που είσαι το ακούσαμε, όσοι το ακούσαμε, και συμμορφωθήκαμε και παραδοθήκαμε, και τώρα ζούμε και απολαμβάνουμε. Προσευχή μας και λαχτάρα μας για όσους αγαπητούς μας ανάμεσά μας και αλλού ακούνε χρόνια αυτό το που είσαι και ανεβαίνει το χρέος τους και η αμετανόητη καρδιά τους παραμένει σκληρή και παρόλη την πρόσκληση τη δικιά σου εκείνοι συνεχίζουν να ζουν για τον εαυτό τους, συνεχίζουν να ζουν για τα καλά τους. Ο Θεέ μας είναι τρομερό. Σε ευχαριστούμε. Δώσε μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένα στοιχείο που ήταν εντονότατο στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι το πρότυπο κάθε χριστιανού, σε συνδυασμό με ένα άλλο χαρακτηριστικό επίσης που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Για να γίνω πιο σαφής, θα ήθελα να δούμε σήμερα αυτό που ζητάει από εμάς ο Λόγος του Θεού. Το να είμαστε μέσα στον χώρο που μας έχει τοποθετήσει, υπηρέτες. Το να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τους ανθρώπους που έχει βάλει δίπλα μας, είτε βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας, είτε βρίσκονται έξω από αυτό, σαν ανθρώπους τους οποίους πρέπει να τους υπηρετήσουμε. Και πρέπει να τους υπηρετήσουμε όχι βαρυγκωμώντας, όχι

Θεός μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν διατυπώνεται τουλάχιστον έτσι, αλλά είναι αρκετά σαφές όμως από αυτά που ζητάει ο Χριστός από τον άνθρωπο του Θεού να κάνει. Το να είναι ο χριστιανός ηγέτης μέσα στο περιβάλλον του. Για να μην παρεξηγηθεί αυτή η έννοια, δεν εννοώ ότι θα πρέπει ο χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος θα δίνει διαταγές στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Αλλά θα πρέπει να έχει όμως εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ο κάθενας από εμάς που ξεχωρίζουν και αναδεικνύουν μια ηγετική φυσιογνωμία μέσα στο περιβάλλον στο οποίο έχει τοποθετηθεί. Με άλλα λόγια, κάθε στιγμή ο χριστιανός θα πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να διαχωρίσει τη θέση του από το σύνολο μέσα στο οποίο βρίσκεται και να κατευθύνει αυτό το σύνολο προς μια κατεύθυνση την οποία εκείνος τη θεωρεί σωστή. Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί μέσα σε παρέες και έχουμε την αίσθηση ότι η συζήτηση, ο τρόπος συμπεριφοράς πηγαίνει προς κατευθύνσεις που σαν χριστιανοί δεν θα θέλαμε να πηγαίνει προς τα εκεί, δεν μας αρέσουν. Και διαρωτώ με άραγε, πόσες φορές έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας και είπαμε μέσα σε εκείνο το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε ότι ξέρεις, εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ενεργήσουμε έτσι. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να συρθούμε σε κάποια πράγματα στα οποία δεν μας αρέσουν. Είτε σε ένα στενό περιβάλλον, αν αυτό είναι οικογένεια ή φιλικό περιβάλλον, είτε και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, στο τι άποψη έχει η κοινωνία γενικώς για κάποια πράγματα. Και δυσκολευόμαστε να διαχωρίσουμε τη θέση μας, είτε στην πράξη, είτε πολλές φορές και με τα λόγια μας. Και να πούμε ότι ξέρεις, πιστεύω ότι ο λόγος του Θεού λέει αυτό, το θεωρώ σωστό, το έχω δει στη ζωή μου να γίνεται έτσι και γι' αυτό το λόγο έχω αυτή την άποψη. Ανεξάρτητα από το αν ο άλλος θα συμφωνήσει μαζί μας ή όχι. Θυμάμαι από μικρό ένα παράδειγμα που αναφέρει ο κύριος Σπύρος αρκετά συχνά, θυμάμαι μας το έλεγε και στην κατασκήνωση. Ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο στον κόσμο, το πιο δυνατό ψάρι στον κόσμο. Και μας έλεγε ότι είναι υπέστροφα. Γιατί έχει τη δυνατότητα να ανεβαίνει αντίθετα από το ρεύμα του ποταμού. Εκεί που τα νερά του καταράκτη πέφτουν, υπέστροφα και ο Σολομός να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και κάτι τέτοιο είναι αυτό που ζητάει και ο Θεός από κάθε χριστιανό στο περιβάλλον μέσα στον οποίο τον έχει τοποθετήσει. Δεν αγόμαστε και φερόμαστε από αυτά που νομίζει ο πολλής κόσμος. Δεν συμβιβαζόμαστε και δεν συνταυτιζόμαστε με αυτά που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι σωστά. Μπορεί να είναι σωστά και τότε συμφωνούμε με αυτά, αλλά μπορεί και να μην είναι σωστά. Και τότε, αδελφοί, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι εμείς ανήκουμε κάπου αλλού, ότι έχουμε διαφορετική άποψη και αυτή την άποψη να την υποστηρίξουμε κιόλας. Όχι να, την εκφράσουμε τη διαφορετική μας άποψη, σαν να ντρεπόμαστε λίγο γιατί είμαστε διαφορετικοί. Όπως τα παιδιά που έρχονται μέσα στην Εκκλησία δεν έχουν συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, δεν έχουν γίνει του Κυρίου, ξέρουν όμως ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να γίνουν και κάποια στιγμή αρθρώνεται μια δικαιολογία του τύπου «Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου δεν με αφήνουν και δεν είναι ίσως σωστό». Δεν είναι κάτι τέτοιο που ζητάει ο Θεός από εμάς. Πιστεύουμε κάποια πράγματα, τα εκφράζουμε, διαχωρίζουμε τη θέση μας όταν αυτό χρειάζεται να γίνει και προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε και άλλους ανθρώπους προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που το ζητάει ο Θεός από εμάς. Το να είμαστε στο περιβάλλον μας αληθινοί χριστιανοί, επιτρέψτε μου να πω, ηγετικές φυσιογνωμίες. Άκουγα πρόσφατα μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία ενός αδελφού πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα της βραδιάς μας. Και έλεγε επίσης ότι σαν χριστιανοί θα πρέπει να θέτουμε και στόχους και κατευθύνσεις, να κάνουμε και ένα σχέδιο όπως κάθε ηγέτης θα έκανε, για αυτά που ο Θεός μας καθοδηγεί να κάνουμε. Και αυτό είναι μια αποστολή που την έχει κάθε ένας από εμάς, ανεξαρτήτως του αν κατά κόσμον έχει τίτλους ή όχι. Ανεξαρτήτως του αν είναι πλούσιος ή φτωχός, μορφωμένος ή αμόρφωτος, κοινωνικά καταξιωμένος ή όχι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αλλά μας ζητάει ο Θεός σε όποιο περιβάλλον είμαστε, να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα καθορίζουμε το χαρακτήρα του περιβάλλοντος μας. Θυμόσαστε ότι ο Κύριος μας όταν ήταν εδώ στη γη, συναναστράφηκε με πόρνες, με τελώνες, με κάθε λογής αμαρτωλό. Όμως ποτέ σε εκείνες τις συντροφιές που βρισκόταν ο Κύριος μας δεν άφηνε να διαμορφωθεί το κλίμα της συντροφιάς έτσι όπως συνήθως διαμορφωνόταν όταν ήταν η συντροφιά αυτή. Όταν συναναστράφηκε με πόρνες ή με αμαρτωλούς, δεν άφησε να διαμορφωθεί ένα κλίμα που είχαν συνηθίσει εκείνοι οι άνθρωποι να διαμορφώνουν. Αλλά σε όποια συντροφιά βρισκόταν, με οποιοδήποτε κι αν ήταν δίπλα του, το κλίμα το διαμόρφωνε ο ίδιος ο Κύριος μας. Και αυτό είναι κάτι που απαντάει ίσως και σε ερωτήσεις που θέτουμε πολλές φορές εμείς οι ίδιοι στους εαυτούς μας. Άρα για να πάω εκεί, θα είναι καλό, δεν θα είναι καλό. Και σκέφτομαι αρκετές φορές, αδελφοί, ότι θα μπορούσαμε πολλές φορές να απαντούμε θετικά σε κάποια πράγματα. Να πάω. Ξέρω ότι είναι άνθρωποι του κόσμου. Ξέρω ότι το περιβάλλον δεν είναι καλό.

Αν μπορούσαμε όμως να είμαστε σίγουροι ότι εκεί που θα πάω, θα εξακολουθήσω να είμαι αυτός που είμαι και μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα συμβιβαστώ, δεν θα αναγκαστώ να κάνω κάποια πράγματα που δεν θα ήθελα να κάνω, αλλά θα πάω, θα δώσω τη μαρτυρία μου και θα είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Και αν θέλουν με αποδέχονται, αν δεν θέλουν δεν με αποδέχονται. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο και να διαχωρίσουμε τη θέση μας με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό, το οποίο είναι ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αλλά θα ήθελα να το συνδυάσουμε αυτό με αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο ανέφερα στην αρχή, στο ότι παράλληλα, παρά το γεγονός ότι ο Θεός μας καλεί, όπως είπα, να είμαστε ξεχωριστές φυσιογνωμίες μέσα στο περιβάλλον στο οποίο μας έχει τοποθετήσει, ταυτόχρονα μας καλεί να είμαστε και υπηρέτες. Και οι υπηρέτες, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα μας. Είναι εύκολο να υπηρετήσουμε καταρχήν ανθρώπους που αγαπούμε. Πολύ πιο εύκολο από ανθρώπους που δεν αγαπούμε. Είναι εύκολο να υπηρετήσουμε τους γονείς μας, τα αδέλφια μας ή οι γονείς να υπηρετήσουν τα παιδιά τους. Είναι εύκολο ακόμα να υπηρετήσουμε ανθρώπους που αισθανόμαστε ότι έχουν κάποια δύναμη. Είναι ξεχωριστές φυσιογνωμίες μέσα στο περιβάλλον τους. Είναι άνθρωποι που πολλοί κόσμος επιζητά την παρέα τους. Είναι άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν κάποια δύναμη η οποία μπορεί να μας φανεί χρήσιμη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μας ελκύουν σαν χαρακτήρες, ανεξαρτήτως ίσως του αν έχουν κάποια ξεχωριστή θέση ή όχι. Είναι εύκολο να υπηρετήσουμε τέτοιους ανθρώπους. Είναι πιο δύσκολο όμως να υπηρετήσουμε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα το ξεχωριστό. Ανθρώπους που είναι αδύναμοι. Ανθρώπους από τους οποίους δεν περιμένουμε τίποτα. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι να υπηρετήσουμε ανθρώπους που μας έχουν βλάψει. Ανθρώπους που τους αντιπαθούμε. Ανθρώπους που ξέρουμε ότι απεργάζονται το κακό μας. Ανθρώπους που ξέρουμε ότι αν μπορούσαν να μας κάνουν κακό, θα το έκαναν. Και ο λόγος του Θεού μας καλεί να υπηρετήσουμε με τον ίδιο τρόπο και αυτούς που αγαπάμε, και αυτούς που μας είναι αδιάφοροι, και αυτούς που μας μισούν. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι δίπλα μας. Και θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να δούμε ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ίσως αν κινηθούμε θα μας είναι πιο εύκολο κάτι τέτοιο. Και από την άλλη πλευρά να θυμηθούμε μερικά επιμέρους στοιχεία του Λόγου του Θεού που θα μας βοηθήσουν κάτι τέτοιο να είναι πιο εύκολο αν κρατάμε μερικά πράγματα μέσα στη σκέψη μας. Γιατί φοβάμαι ότι πολλές φορές, καθώς βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, συνηθίζουμε κάποια πράγματα, συνηθίζουμε κάποιες καταστάσεις και ξεχνάμε ορισμένες προτροπές του Λόγου του Θεού. Και επειδή ακριβώς τις συνηθίζουμε, μας είναι λίγο δύσκολο να δούμε και τα πράγματα όπως ο Λόγος του Θεού τα λέει και όπως εκείνος τα ζητάει. Και το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να σκεφτούμε σε αυτό το γενικό πλαίσιο είναι ότι όπως ακριβώς όλα τα άλλα στοιχεία του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, έτσι και αυτό το στοιχείο της ταπεινότητας που είχε και της υπηρεσίας προς κάθε έναν, ακόμα και σε αυτούς που τον μισούσαν, ήταν έτοιμος να τους υπηρετήσει και τους υπηρέτησε. Και τον Ιούδα τον υπηρέτησε. Όταν ένιψε τα πόδια, όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, έπλυνε και τα πόδια του Ιούδα. Ενώ ήξερε ότι ήταν εκείνος που θα τον παρέδιδε. Αυτό το χαρακτηριστικό του Κυρίου μας, για να το κάνουμε δικό μας, όπως και όλα τα άλλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτή την προϋπόθεση που θέτει ο Λόγος του Θεού σε όλα αυτά. Ότι πριν να έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τις δυνάμεις της Ανάστασης του Κυρίου μας, θα πρέπει να έχουμε πάρει την απόφαση να συναποθάνουμε μαζί Του. Πολλές φορές στις προσευχές μας ζητάμε η δύναμη της Ανάστασης και τα χαρακτηριστικά της αναστημένης ζωής να γίνονται πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Σωστό και καλό. Αλλά ξεχνάμε όμως ότι για να αναστηθεί ο Κύριος μας προηγήθηκε ένας θάνατος. Ότι πριν αναστηθεί, ο Κύριος μας πέθανε. Και αν θέλουμε κι εμείς να έχουμε καινούργια χαρακτηριστικά στη ζωή μας, χαρακτηριστικά αναστημένης ζωής, της καινούργιας δηλαδή ζωής που ο Χριστός θέλει να μας χαρίσει, θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι σε σχέση με την παλιά μας τη ζωή έχουμε πεθάνει σε όλα τις τα χαρακτηριστικά. Εάν κρατάμε κάποια στοιχεία από την παλιά μας τη ζωή, δεν είναι δυνατόν να έρθει δίπλα σε αυτά ο Θεός να βάλει τα καινούργια της αναστημένης ζωής. Αποκλείεται. Πρέπει να ελευθερωθεί χώρος στην καρδιά μας, έτσι ώστε να μπορέσει ο Θεός να έρθει να βάλει κάτι το καινούργιο μέσα σε αυτή. Και αυτό είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Διότι αν γίναμε σύμφοιτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως αυτού. Εάν γίναμε σύμφοιτοι κατά την ομοιότητα του θανάτου, τότε θα είμαστε σύμφοιτοι και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σύμφοιτοι κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως, εάν δεν γίνουμε σύμφοιτοι στην ομοιότητα του θανάτου του Κυρίου μας.
Που με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε τους εαυτούς μας με ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού, να αναγνωρίσουμε πραγματικά ότι είμαστε αμαρτωλοί, να τον ευχαριστήσουμε γιατί μας έχει λυτρώσει, για το έργο που έκανε μέσα στην καρδιά μας, και από εκεί και πέρα να έχουμε τη διάθεση κάθε μέρα που περνάει στη ζωή μας να εξακολουθούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας σε σχέση με το πόσο Θεός θα ήθελε να είμαστε. Τι εξακολουθούμε και κρατάμε μέσα μας. Πολύ σωστά λέγεται πολλές φορές ότι η αναγέννηση είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου, η πιο σημαντική, αλλά είναι μια αρχή, δεν είναι ένα τέλος. Είναι μια αρχή που ο άνθρωπος αρχίζει και καταλαβαίνει και βλέπει ότι είναι αμαρτωλός και ζητάει από το Θεό να το συγχωρήσει και να τον καθαρίσει. Και εκείνη τη στιγμή δικαιώνεται ενώπιον του Θεού. Αλλά είναι εμπειρία όλων των ανθρώπων που ξεκίνησαν μια ζωή με τον Ιησού Χριστό, ότι όσο περνάει ο καιρός και δουλεύονται τα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή μας, τόσο πιο πολύ βλέπουμε και καινούργια στοιχεία του χαρακτήρα μας που δεν αρέσουν στο Θεό. Και αυτά τα καινούργια στοιχεία θα πρέπει να έχουμε τη διάθεση να τα φέρουμε με τον ίδιο τρόπο όπως φέραμε τα αρχικά αυτά κατά τη στιγμή της αναγέννησής μας, να τα φέρουμε ενώπιον του Θεού και να το ζητήσουμε να τα βγάλει μέσα από τη ζωή μας και να βάλει κάτι το καινούργιο. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, εάν θέλουμε να είμαστε καλοί υπηρέτες, εάν θέλουμε να έχουμε αυτή την ειλικρινή διάθεση της υπηρεσίας, ότι αυτός με χρειάζεται και θέλω να τον βοηθήσω πραγματικά και τον βοηθάω γιατί το θέλω, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός που έχει ανάγκη τη βοήθειά μου, εάν θέλουμε να έχουμε τέτοια συνέστηση, θα πρέπει πιο μπροστά να έχουμε σταυρώσει κάθε εγωισμό, να έχουμε σταυρώσει κάθε διάθεση όλα τα πράγματα να ξεκινούν από εμάς και να ξαναγυρίζουν σε εμάς, να έχουμε σταυρώσει πολλές φορές τον ίδιο μας το χρόνο, να έχουμε τη συνέστηση ότι θα πρέπει να κόψουμε κάποια κομμάτια από τη δική μας την ανάπαυση, από τη δική μας την απόλαυση και να τα δώσουμε σε κάποιους άλλους, όπως ακριβώς έκανε ο Κύριός μας. Εάν δεν έχουμε πάρει τέτοιες αποφάσεις, μονίμως τότε αυτή η ανάγκη του να υπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους θα μας είναι ένα σταυρός. Θα καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε. Και ενδεχομένως δεν θα το κάνουμε ποτέ ή και όποτε το κάνουμε, θα μας είναι ένας βραχνάς πραγματικός. Ας έχουμε επομένως, αδελφοί, αυτές τις αποφάσεις. Ότι τα στοιχεία του παλιού ανθρώπου τα φέρνουμε ενώπιον του Θεού, τα καταδικάζουμε και αφήνουμε στο Θεό να βάλει κάτι καινούριο μέσα στη ζωή μας. Αν υπάρχει εγωισμός μέσα στην καρδιά μας, δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο αυτού που έλεγα πριν, ότι είναι ένα γενικό πλαίσιο. Όπως κάθε χαρακτηριστικό της ζωής του Κυρίου μας που θέλουμε να γίνει δικό μας, έτσι και αυτό, για να γίνει δικό μας, θα πρέπει να έχουμε πάρει μια απόφαση θανάτου. Ότι αυτά τα στοιχεία που ήταν στον παλιό άνθρωπο και μας εμποδίζουν από το να είμαστε καλοί υπηρέτες, τα φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου μας, τα καταδικάζουμε και παρετούμαστε από αυτά. Τα βγάζουμε από τη ζωή μας. Και αφήνουμε τον Κύριο μας να βάλει τα καινούργια τα στοιχεία τα δικά του. Το δεύτερο στοιχείο, αδελφοί, είναι αυτή η προτροπή που έχει ο Λόγος του Θεού μέσω του Αποστόλου Παύλου. Να γινόμαστε καλοί μιμητές του Κυρίου μας. Και για να γίνουμε καλοί μιμητές, θα πρέπει όπως κάθε ένας που θέλει να μιμηθεί ένα πρότυπο, να γνωρίζουμε καλά αυτό το πρότυπο. Θυμόσαστε ότι λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Για να μπορέσουμε να γίνουμε καλοί υπηρέτες, θα πρέπει να μπορούμε να δούμε ποιο είναι το πρότυπό μας. Και το πρότυπό μας, ήδη το είπαμε, είναι ο Κύριός μας. Για να μπορέσουμε όμως να μιμηθούμε καλά αυτό το πρότυπο, θα πρέπει και να το γνωρίζουμε καλά. Δεν αρκεί να θυμόμαστε ένα-δύο περιστατικά από τη ζωή του Κυρίου μας, τα πιο χτυπητά, και να θεωρούμε ότι το ξέρουμε καλά. Και δεν ξέρω, αδελφοί, σε αυτό το θέμα πόσο έχουμε μάθει να εντρυφούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας μιλάει και να μας αποκαλύπτει καινούργια στοιχεία του χαρακτήρα του Θεού. Να μας δείχνει καινούργια πράγματα που ενδεχομένως πιο μπροστά δεν τα είχαμε δει, δεν τα ξέραμε. Να μας δείχνει στοιχεία λεπτά που μέσα στην πρώτη μας ή στη δεύτερη ή στη δέκατη ανάγνωση ίσως του ίδιου κομματιού δεν τα είχαμε δει, δεν τα είχαμε διαπιστώσει. Φαντάζομαι ότι θα το έχετε πειραματιστεί στη ζωή σας. Πόσες φορές διαβάζοντας κομμάτια μέσα από την Αγία Γραφή, που είναι πραγματικά πολύ διαβασμένα, ήρθε το Πνεύμα του Θεού και μας έδειξε κάτι το καινούργιο, που δεν το είχαμε δει πιο μπροστά. Ίσως ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ίσως είχαν οριμάσει συνθήκες μέσα μας. Ίσως ήταν αυτό που εκείνη τη στιγμή ήθελε το Πνεύμα του Θεού να μας πει. Αλλά έτσι ακριβώς, και όταν λέμε ότι ναι, τον ξέρουμε τον Κύριό μας, είναι το πρότυπό μας, θέλουμε να γίνουμε μιμητές του. Να γίνουμε μιμητές του. Αλλά πόσο καλά όμως τον ξέρουμε. Πόσο καλά έχουμε τη συνέστηση του τι θα έκανε ο Κύριός μας αν βρισκόταν στη θέση που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Είναι το πρότυπό μας και αυτή ακριβώς η γνώση του προσώπου του είναι μια διαδικασία που επίσης ο Απόστολος Παύλος λέει ότι θα πρέπει να είναι συνεχής. Λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς,
αφού απεκδίθηκε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού και ενδύθηκε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Μπαίνει πάλι αυτό το στοιχείο του ότι βγάζουμε από πάνω μας τον παλιό άνθρωπο, που ήδη το είπαμε πριν, αλλά από εκεί και πέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον βγάζουμε τον παλιό άνθρωπο και ντυνόμαστε τον νέο, τον οποίον το γνωρίζουμε συνέχεια, λέει, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα αυτού που τον έκτισε. Κατά την εικόνα δηλαδή του προσώπου του Ιησού Χριστού και του Πατέρα Θεού κατά τη στοιχεία. Αυτή η επίγνωση του προσώπου του Χριστού είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν είναι κάτι που τελειώνει σε μια στιγμή. Και είναι κάτι που ζητάει ο Θεός από εμάς να είναι μια συνεχής πραγματικότητα στη ζωή μας. Ότι κάθε μέρα γνωρίζουμε περισσότερο αυτόν τον νέο άνθρωπο και τον φοράμε περισσότερο επάνω μας. Ντυνόμαστε περισσότερο αυτόν τον νέο άνθρωπο. Επειδή ακριβώς τον έχουμε γνωρίσει περισσότερο, γνωρίζουμε περισσότερο το πρότυπό μας και ντυνόμαστε πιο πολύ, μοιάζουμε περισσότερο με αυτόν. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Και αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του γενικού πλαισίου. Αφενός μεν ότι πρέπει να έχουμε το πρώτο που είπαμε, τη διάθεση θανάτωσης κάθε τι του παλιού, έτσι ώστε ο Θεός να μπορεί να βάλει μέσα μας κάτι το καινούριο, το χαρακτηριστικό της αναστημένης καινούργιας ζωής, και αφετέρου ότι είναι μια συνεχής διαδικασία γνωριμίας με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το γνωρίζουμε περισσότερο, μας αρέσει περισσότερο και θέλουμε να του μοιάζουμε περισσότερο. Και γινόμαστε περισσότερο όμοιοι με αυτόν. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει σε αυτή τη γη και θα συνεχιστεί για μια αιωνιότητα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει σε αυτή τη γη. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, το τρίτο στοιχείο αυτού του γενικού πλαισίου, είναι ότι προφανώς δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους εάν δεν τους αγαπάμε. Παρά μόνο αν είναι μια καταναγκαστική υπηρεσία, αν είμαστε δούλοι αυτών των ανθρώπων. Αλλά βεβαίως ο λόγος του Θεού όταν μιλάει για υπηρεσία δεν εννοεί κάτι τέτοιο, για μια καταναγκαστική υπηρεσία. Μιλάει για μια εθελούσια υπηρεσία, ότι θέλω και τάσω τον εαυτό μου στην υπηρεσία αυτών των ανθρώπων. Ότι τους αγαπάω, και γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε της αγάπης, είναι το προαπαιτούμενο στοιχείο για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσω κάποιον αν δεν τον αγαπάω. Και θα ήθελα εδώ να θυμηθούμε, χωρίς να επεκταθούμε, ότι όταν ο λόγος του Θεού μιλάει για αγάπη, μιλάει για μια αγάπη τελείως διαφορετική από την αγάπη όπως την ορίζει ο κόσμος σήμερα. Δεν μιλάει ούτε για αγάπη μεταξύ ανδρός και γυναικός, ούτε για αγάπη μεταξύ γονέων και παιδιών. Όλα αυτά είναι εκφράσεις της αγάπης. Αλλά μιλάει όμως για μια αγάπη, η οποία όπως είπαμε και για την υπηρεσία, δεν βλέπει ποιος είναι δίπλα της. Δεν βλέπει αν αυτός που είναι δίπλα της επιζητεί το καλό μου ή αν επιζητεί το κακό μου. Όπως ακριβώς ο Κύριος μας πέθανε με τον ίδιο τρόπο για τον Ιωάννη, ο οποίος μας λέει ότι ήταν ένας μαθητής με τον οποίο είχε μια ιδιαίτερη σχέση και τον αγαπούσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, αλλά με τον ίδιο τρόπο όμως πέθανε και για τον Ιούδα, ο οποίος τον παρέδωσε. Με τον ίδιο τρόπο πέθανε για τους ανθρώπους που τον ακολούθησαν και κλαίγανε κάτω από το σταυρό όταν τον έβλεπαν να πεθαίνει. Αλλά με τον ίδιο τρόπο πέθανε και για τους ανθρώπους που τον έφτυναν, τον ράπιζαν, του τρύπησαν την πλευρά του. Δεν τους ξεχώρισε. Και με τον ίδιο τρόπο που είχε πεθάνει για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες αυτών των ανθρώπων που τον είχαν ακολουθήσει και τον αγαπούσαν. Με τον ίδιο τρόπο ζήτησε μέχρι και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν πεθάνει. Πατέρα, συγχώρησέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Για τους ανθρώπους οι οποίοι εκείνη τη στιγμή το σταύρωναν. Ήταν μια αγάπη που δεν είχε όρια και ήταν μια αγάπη που δεν έβλεπε σε πρόσωπα. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπήρχε αυτή η αγάπη, μια τέτοια αγάπη μέσα στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό ακριβώς μπορούσε να υπηρετήσει και με τον τρόπο που είπαμε πριν. Χωρίς να βλέπει στο πρόσωπο ούτε του Ιούδα, ούτε του Ιωάννη, αλλά να πλένει τα πόδια και του Ιούδα και του Ιωάννη, με τον ίδιο τρόπο. Και αυτή βεβαίως την αγάπη δεν είναι δυνατόν παρά να την αποκτήσουμε μέσω της σωστής μας σχέσης με τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν να γεννήσουμε αγάπη. Δεν είναι δυνατόν αυτή την αγάπη να τη βρούμε κάπου αλλού, ούτε να την βγάλουμε από μέσα μας. Δεν την έχουμε. Μας λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη ότι όποιος δεν έχει γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να αγαπά. Και αυτό μας λέει ότι ο μόνος τρόπος για να γνωρίσουμε την αληθινή αγάπη είναι να έχουμε απευθείας επαφή με αυτόν που είναι η αγάπη. Μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και όταν λέει κάτι τέτοιο, δεν είναι ένας προσδιορισμός για να μας δείξει πόσο πολύ αγαπά ο Θεός. Δεν είναι όπως συνηθίζουμε να λέμε, αυτός είναι ένα κομμάτι μάλαμα, ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλός. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ένας ορισμός της αγάπης. Μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε και να βρούμε αλλού αγάπη παρά μόνο στο πρόσωπο του Θεού. Και αν θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η αληθινή αγάπη, θα πρέπει να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Θεού. Είναι ο ορισμός της αγάπης. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε τι είναι η αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, αν θέλουμε πραγματικά να κατοικεί η αγάπη μέσα μας, η αληθινή αγάπη του Θεού,
Ο μόνος τρόπος και πάλι είναι να έχουμε μια αδιατάρακτη σχέση με το πρόσωπο του Πατέρα. Να γνωρίζουμε εκείνον, εκείνος είναι αγάπη και η αγάπη η δικιά του να κατοικεί μέσα μας. Και τότε θα έχουμε και τη δυνατότητα μιας υπηρεσίας που δεν θα βλέπει σε πρόσωπα, αλλά μιας υπηρεσίας που θα είναι πρόθυμη να δοθεί σε οποιονδήποτε την έχει ανάγκη, όπως ακριβώς την έδινε ο Κύριός μας. Κρατώντας αυτά τα τρία στοιχεία, αυτού που θα έλεγα ότι είναι ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να τοποθετούμαστε, και βεβαίως δεν έχουν εφαρμογή μόνο σε αυτά που είπαμε τώρα, στο θέμα της υπηρεσίας, αλλά και σε πολλά άλλα στοιχεία της ζωής του χριστιανού, θα ήθελα να προχωρήσουμε σε ορισμένα επιμέρους στοιχεία, τα οποία θα μας βοηθήσουν, αν τα κρατάμε στη σκέψη μας, να μπορούμε πιο εύκολα ίσως να δώσουμε τους εαυτούς μας για να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, είτε αυτοί είναι αδελφοί μας, είτε είναι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιβάλλον γύρω μας. Και το πρώτο στοιχείο από αυτά είναι ένα στοιχείο το οποίο πιστεύω, αδελφοί, ότι πολλές φορές το ξεχνάμε όταν είμαστε, όσο είμαστε του Κυρίου. Κακώς βέβαια. Η συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Το ποιοι ήμασταν, από πού μας έβγαλε ο Θεός και τι θα ήμασταν και πού θα είχαμε καταλήξει, αν δεν είχε έρθει ο Θεός να μας πάρει από εκεί που ήμασταν. Αυτό, όσο περνάνε τα χρόνια μέσα στη ζωή του χριστιανού, μερικές φορές το ξεχνάμε αρκετά εύκολα. Συνηθίζουμε στη ζωή μας με το Θεό και ξεχνάμε από πού μας έβγαλε ο Θεός και ποιοι θα ήμασταν αν είχαμε μείνει μέσα στην αμαρτία. Θυμίζω αυτό που πολλές φορές έχει υποθεί για τον Απόστολο Παύλο, ότι αν παρατηρήσει κανείς το πόσο Παύλος ορίζει τον εαυτό του στις διάφορες επιστολές, θα δει ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Απόστολος Παύλος προχωρούσε όλο και πιο πολύ σε μια συνέστηση του πόσο αμαρτωλός είναι. Ποιος? Ο Παύλος. Και θυμάστε ότι στις πιο πρώτες επιστολές του αναφέρει τον εαυτό του σαν τον ελάχιστο πάντων των Αποστόλων. Στη συνέχεια μας λέει ότι είναι ελάχιστος πάντων των Αγίων. Και καταλήγοντας σε μια από τις τελευταίες του επιστολές, λέει ότι είναι ο χειρότερος πάντων των αμαρτωλών. Ποιος? Απόστολος Παύλος. Όσο προχωρούσε στη σχέση του με τον Θεό και όσο προχωρούσε στη ζωή του με τον Κύριο, καταλάβαινε όλο και περισσότερο αυτό. Ότι ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός τον είχε βγάλει από κάπου, του είχε δώσει μια αποστολή, μια εξαιρετική αποστολή, αλλά δεν έπαβε όμως να είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Δεν ξέρω αν ο Παύλος ήταν ο πιο αμαρτωλός όλων των ανθρώπων, προφανώς όχι. Αλλά έχει όμως αυτή την αίσθηση ότι εκείνος δεν άξιζε τίποτα. Και ότι ό,τι είχε, του τα είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Έχουμε άρα, για αδελφοί, αυτή την αίσθηση. Μήπως μερικές φορές αναπαυόμαστε στις δάφνες της πνευματικότητάς μας και στη συγχώρηση που έχει κάνει ο Θεός για μας και αρχίζουμε να βλέπουμε λιγάκι τα πράγματα φυψηλού? Έχουμε αυτή τη συνέστηση που είχε ο Παύλος, μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσεις μη λαβών? Και αυτό έχει εφαρμογή σε όλα. Στη σωτηρία που μας χάρισε ο Θεός. Είναι δώρο του Θεού η σωτηρία, δεν την αξίζαμε. Δεν είχαμε κάτι να επιδείξουμε εμείς στο Θεό για να του πούμε, κάτι έφερα κι εγώ και γι' αυτό μου έδωσε τη σωτηρία. Σε αυτό που μας έχει χαρίσει. Στα χαρίσματα τα οποία έχουμε, στο αν μπορούμε να μιλάμε, στην υγεία που μας χαρίζει. Στο αν έχουμε πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή μας, όποια και αν είναι αυτά, δεν τα πετύχαμε με στοιχεία τα οποία τα βρήκαμε κάπου και τα αγοράσαμε. Μας έδωσε κάποια χαρακτηριστικά ο Θεός και αυτά τα εκμεταλλευτήκαμε σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Τι έχουμε το οποίο δεν λάβαμε? Τη ζωή μας, την υγεία μας, το ύψος μας. Το ότι βλέπουμε, το ότι ακούμε, το ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες να κάνουμε κάποια πράγματα, όλα αυτά μας τα έχει χάρισει ο Θεός. Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσεις μη λαβών? Τι νόημα έχει να καυχηθεί κάποιος επειδή κατάφερε να μορφωθεί περισσότερο από κάποιον άλλον? Τι νόημα έχει να καυχηθεί κάποιος επειδή κατάφερε να αποκτήσει περισσότερα χρήματα ίσως από κάποιον άλλον? Ο Θεός τα εμπιστεύτηκε στον έναν, ο Θεός τα εμπιστεύτηκε και στον άλλον. Και τα εμπιστεύτηκε για πολύ συγκεκριμένο λόγο και μακάρι όποιον τα έχει εμπιστευτεί να έχει συνέστηση γιατί του τα έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Γιατί περισσότερο υπόλογο θα είναι αυτό στον οποίο ο Θεός έχει εμπιστευτεί πολλά από αυτόν στον οποίο ο Θεός έχει εμπιστευτεί λιγότερα. Όλα αυτά τα στοιχεία μας τα έχει δώσει ο Θεός. Ας μην πέφτουμε λοιπόν στην παγίδα του διαβόλου, αδελφοί, να μετράμε τα πράγματα όπως ο κόσμος τα μετράει έξω. Αυτός είναι μορφωμένος. Αυτός έχει ανέβει ψηλά κοινωνικά. Αυτός είναι πλούσιος. Αυτός είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός. Ωραία όλα αυτά. Αλλά αυτά είναι μέτρα του κόσμου. Μακάρι σε αυτές τις θέσεις που ο Θεός τοποθετεί δικούς του ανθρώπους να εκμεταλλεύονται αυτά που τους έχει εμπιστευτεί ο Θεός για τη δόξα του Θεού. Μακάρι. Και μακάρι μέσα στις εκκλησίες μας να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Αλλά δεν σημαίνει όμως αυτό τίποτα σε σχέση με όλους τους άλλους. Και δεν σημαίνει τίποτα ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον.
Ό,τι έχουμε μας το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Και μακάρι όσους έχει εμπιστευτεί περισσότερα να έχουν αυτή την αίσθηση, ότι είναι και περισσότεροι υπόλογοι απέναντι στο Θεό για το πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτά που τους έχει εμπιστευτεί. Ας έχουμε λοιπόν, αδελφοί, αυτή τη συνέστηση της αμαρτωλότητας και της αναξιότητας. Ότι ήμασταν άνθρωποι αμαρτωλοί, μας λύτρωσε ο Θεός, μας καθάρισε, αλλά από εκεί και πέρα όμως, ό,τι μας έχει χαρίσει στην πνευματική μας ζωή είναι δώρο δικό του. Και ό,τι μας χαρίζει και στα υλικά πράγματα είναι επίσης δώρο δικό του. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας, ό,τι μας έχει χαρίσει, εκείνος μας το έχει εμπιστευτεί και μας το έχει εμπιστευτεί για να το χρησιμοποιήσουμε για συγκεκριμένο λόγο. Και δεν χωράει κάθιση δίπλα σε αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Το δεύτερο στοιχείο, ακόμα αδελφοί, που πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας σαν ανθρώπους που θέλουμε να τους υπηρετήσουμε, είναι στο να βλέπουμε στον κάθε έναν από τους ανθρώπους αυτούς έναν άνθρωπο για τον οποίο άξιζε να πεθάνει ο Χριστός. Στον κάθε έναν άνθρωπο. Όσο αυτός μας φαίνεται στα μάτια τα δικά μας αξιόλογος ή ενδεχομένως λιγότερο αξιόλογος. Και μόνο αυτός να υπήρχε πάνω στον κόσμο, ο Κύριος μας θα ερχόταν και θα σταυρωνόταν για να μπορέσει να δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο τη δυνατότητα να σωθεί. Και αν ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, άξιζε να σταυρωθεί για αυτόν τον άνθρωπο, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός άξιζε να σταυρωθεί για μένα, για τον καθένα που έχουμε δίπλα μας, ο Γιος του Θεού, να αφήσει τη δόξα του στον ουρανό, να έρθει να ζήσει σαν ένας κοινός άνθρωπος, να δαρεί, να λιδωρηθεί, να έρθει αντιμέτωπος με κάθε πειρασμό, όπως λέει εκείνος, και τελικά να πεθάνει με τον πιο μαρτυρικό και τον πιο ντροπιαστικό, αν θέλετε, θάνατο, τότε εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε? Αυτά είναι τα μέτρα του Θεού. Αυτή είναι η αξία που δίνει στον κάθε έναν άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Και αν δεν καταλαβαίνουμε αυτή την αξία, τότε υποβαθμίζουμε τα μέτρα του Θεού. Υποβαθμίζουμε το σχέδιο του Θεού. Και ακόμα δίπλα σε αυτό, αδελφοί, ας θυμόμαστε αυτή την αξιολόγηση που είχε πει ο Ιησούς Χριστός, που είχε κάνει όταν βρισκόταν εδώ κάτω. Λέει, τι αξίζει εάν ο άνθρωπος κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του? Ήταν ένας πειρασμός τον οποίο είχε έρθει και ο ίδιος ο Κύριος μας αντιμέτωπος. Θυμόσαστε ότι όταν τον είχε πάρει ο διάβολος στην έρημο, του λέει: Να, όλα τα βασίλεια της οικουμένης, στο χέρι μου είναι. Πάρτε. Ο Κύριος μας είχε αντισταθεί σε αυτόν τον πειρασμό. Δεν ξέρω πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε αντισταθεί εμείς. Όχι με τα βασίλεια όλα της οικουμένης, με πολύ λιγότερα πράγματα. Αυτά όλα όμως, λέει ο Ιησούς Χριστός, και να τα κέρδιζε κάποιος, δεν θα άξιζε τον κόπο αν είχε χάσει την ψυχή του. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι αυτό δεν αναφέρεται μόνο στον άνθρωπο ο οποίος μετράει τα πράγματα για τον εαυτό του, δηλαδή μετράω το τι έχω μπροστά μου και το πώς θα κερδίσω την ψυχή μου, αλλά είναι μια γενικότερη αξιολόγηση. Ότι μπροστά στο να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο στο να κερδίσει την ψυχή του, είναι πολύ προτιμότερο να χάσω κέρδη από πολλές άλλες πλευρές. Να χάσω κέρδη από τη δουλειά μου, να χάσω κέρδη από τα χρήματά μου, να χάσω κέρδη από το χρόνο μου, να χάσω πάρα πολλά κέρδη. Μπροστά στο κέρδος του να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο να σώσει την ψυχή του. Και βεβαίως η βοήθεια προς κάποιον άνθρωπο για να σώσει την ψυχή του μπορεί να είναι πολλών ειδών. Από το να του μιλήσω για τον λόγο του Θεού, από το να σταθώ δίπλα του στο πρόβλημά του, στην αρρώστια του, από το να τον βοηθήσω στην ανάγκη του, από το να ξέρει απλώς ότι έχει έναν άνθρωπο στον οποίο μπορεί να μιλήσει. Με χίλιους δύο τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο στο να κερδίσει την ψυχή του, στο να γίνει του Κυρίου. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μπροστά σε αυτό το σκοπό, μπροστά σε αυτό το κέρδος, ίσως δεν αξίζει τίποτα άλλο από το να κερδίσουμε από όλον αυτόν τον κόσμο. Όλα τα βασίλεια της οικουμένης. Έχουμε άρα, αδελφοί, τέτοιες αξιολογήσεις. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας είναι πολύτιμος στα μάτια του Θεού. Και επειδή ακριβώς είναι πολύτιμος στα μάτια του Θεού, πρέπει να κερδιθεί. Να μην πάει χαμένος μαζί με τον διάβολο. Και αξίζει και για μένα τον ίδιο να τον βοηθήσω στο να κερδίσει την ψυχή του. Και αξίζει για μένα τον ίδιο να τον βοηθήσω πολύ περισσότερο από ότι αξίζει να κερδίσω οτιδήποτε άλλο μπορεί να μου προσφέρει αυτός ο κόσμος. Αυτή είναι η αξιολόγηση του Θεού. Και πιστεύω ότι αν ζητήσουμε από τον Θεό και αν δεχθούμε να έχουμε μέσα μας αυτή την αξιολόγηση που είχε κάνει ο Κύριός μας και πρέπει να κάνουμε κι εμείς, τότε πολύ πιο εύκολα, αδελφοί, θα κατανοούμε και το χρόνο μας διαφορετικά, θα κουραζόμαστε ίσως λιγότερο εύκολα, θα παίρνουμε πιο εύκολες αποφάσεις σε κάποια πράγματα. Και στο ίδιο πλαίσιο, επίσης, μια που μιλάμε για προτεραιότητες, είναι και αυτό που έλεγε ο Κύριός μας: Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά θα σας προστεθούν. Θέλω να έχει περισσότερα χρήματα. Να τον βοηθήσω να ζει μια πιο άνετη ζωή. Καλά όλα αυτά. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα εξυπηρετούν τον ένα και βασικό στόχο. Σε ότι αυτός ο άνθρωπος θα βοηθηθεί να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η αξιολόγηση του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να μετράμε κι εμείς τα πράγματα του Θεού, τα πράγματα που έχουμε δίπλα μας και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας.
Και με αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιούμε αυτό που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Έχοντας τη συνέστηση ότι μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο, ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η εξήτηση της Βασιλείας του Θεού, και ακόμα ότι χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για κάθε αμαρτωλό που επιστρέφει. Και ακόμα αυτό που λέει ο Ιάκωβος, ότι εάν κάποιος σκανδαλίσει έναν από τους ελάχιστους αυτούς αδελφούς, είναι προτιμότερο, νομίζω ότι το λέει ο Ιάκωβος, να δέσει μήλου πέτρα στο λαιμό του και να πάει να πνιγεί. Εάν κάποιος δηλαδή φέρει κάποιο εμπόδιο σε κάποιον από τους ελάχιστους αδελφούς, από τους μικρότερους δηλαδή αδελφούς από αυτούς που ενδεχομένως έχουμε γύρω μας, στην πίστη του και τον οδηγήσει στο να φύγει από την πίστη, τότε είναι προτιμότερο για αυτόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, να δέσει μήλου πέτρα στο λαιμό του και να πάει να πνιγεί. Και ακόμα αδελφοί, ένα ακόμα στοιχείο που πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει είναι να έχουμε την αίσθηση ότι σε ό,τι κάνουμε συμπεριφερόμαστε ως τον Κύριο. Που σημαίνει ότι την αξιολόγηση δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε με τα μέτρα του κόσμου, αλλά να έχουμε τη συνέστηση ότι ο Θεός τα μετράει τα πράγματα με τα δικά του τα μέτρα. Και αυτό σημαίνει πολλές φορές ότι θα πρέπει να διαλέξουμε να κάνουμε πράγματα που δεν φαίνονται ίσως τόσο πολύ, είτε αυτό είναι εκκλησιαστικό περιβάλλον είτε οποιοδήποτε άλλο. Ενδεχομένως να μην τα ξέρει κανείς άλλος. Να κάνουμε κάτι που θα το ξέρω μόνο εγώ και ο αδελφός στον οποίο απευθυνόταν αυτή η ενέργεια ή ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόταν αυτή η ενέργεια. Και δεν θα το μάθει ίσως ποτέ κανείς άλλος. Θα το ξέρει όμως ο Κύριος. Όπως θα ξέρει και την παράληψή μου. Θυμάστε ότι λέει ο Ιησούς Χριστός ότι θα μευθεί κάποιους ανθρώπους την ημέρα της κρίσεως, όχι για κάτι το πολύ, αλλά γιατί δεν δώσανε ποτήριο ψυχρού ύδατος. Το οποίο βεβαίως για εκείνη την περιοχή ήταν σημαντικό το ποτήριο του ψυχρού ύδατος, αλλά δεν ήταν όμως το πιο σημαντικό που θα μπορούσε να δώσει κανείς. Θα τους μευθεί γιατί δεν δώσανε ποτήριο ψυχρού ύδατος. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί, ας μην μετράμε τα πράγματα και τις ενέργειές μας με τον τρόπο που ο πολύς ο κόσμος έχει συνηθίσει να τα μετράει. Κοίταξε τι κάνει αυτός, μιλάει στον Άβωνα. Κοίταξε τι κάνει αυτός, ψάλλει στη χοροδία, διευθύνει τη χοροδία. Υπάρχουν πράγματα που φαίνονται και υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν φαίνονται. Το να καθαρίζει κάποιος αδελφός στην εκκλησία είναι κάτι που ενδεχομένως κανείς δεν θα το δει ποτέ, εκτός αν έρθει νωρίς. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν το μετράει ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι στα μάτια του Θεού δεν έχει την ίδια ακριβώς βαρύτητα, ίσως και μεγαλύτερη από όλα τα άλλα που κάνουμε. Ο Θεός βλέπει την καρδιά μας και βλέπει αν αυτό που κάνουμε το κάνουμε με καθαρή καρδιά ενώπιον του και με διάθεση ειλικρινή να κάνουμε το θέλημα το δικό του. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ένα ποτήρι ψυχρό νερό ή ένα ολόκληρο γεύμα. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ας μάθουμε λοιπόν να μετράμε με τα μέτρα του Κυρίου μας. Και θυμάστε ακόμα και αυτό το εδάφιο που λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. Λέει, στα μάτια του Θεού, μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια είναι ως ημέρα μία. Που σημαίνει ότι και ο χρόνος μας μπορεί να έχει πολύ διαφορετική βαρύτητα στα μάτια του Θεού από τη βαρύτητα που του δίνουμε εμείς. Αυτό δηλαδή το έργο το οποίο εμείς έχουμε ασχοληθεί χίλια χρόνια για να το κάνουμε, μπορεί στα μάτια του Θεού να έχει την αξία μιας ημέρας. Και αυτό το έργο το οποίο κάνουμε σε μία ημέρα, στα μάτια του Θεού να έχει την αξία ενός έργου χιλίων ετών. Η αξιολόγηση του Θεού, αδελφοί, μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη δικιά μας. Και ας μάθουμε να πορευόμαστε και να φτιάχνουμε τη ζωή μας όχι με την αξιολόγηση των ανθρώπων, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε αδελφοί, είτε έξω από την Εκκλησία. Αλλά να έχουμε τη συνείδηση ότι αυτό που κάνω βρίσκεται στο θέλημα του Θεού, θέλει ο Θεός να το κάνω, ανεξάρτητα από το αν το ξέρει πολλοί κόσμος, αν δεν το ξέρει κανείς, αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό, οτιδήποτε κι αν είναι. Θέλει ο Θεός αυτή τη στιγμή να κάνω αυτό. Τελείως. Ενώπιον του Θεού το κάνω, ο Θεός το ξέρει και ο Θεός θα μου ανταποδώσει κάποια στιγμή τον έπαινο ή τη μορφή, αν δεν το έκανα καλά. Και ακόμα αδελφοί, κλείνοντας, ας ζητάμε από το Θεό να έχουμε γενικώς τη συνέστηση του υπηρέτη. Θυμάστε ότι το παράδειγμά μας, το μεγάλο, ήταν ο ίδιος ο Κύριος μας, ο οποίος μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έλαβε δούλου μορφή. Αποφάσισε να αφήσει κάποια πράγματα, να αφήσει τη δόξα του και να λάβει δούλου μορφή. Και για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς καλοί υπηρέτες, πολλές φορές θα πρέπει να αφήνουμε κάποια πράγματα για να μπορούμε ακριβώς να υπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα και να υπηρετούμε. Δεν γίνεται να έχουμε και την ξεκούρασή μας και το χρόνο μας και να απολαμβάνουμε και τα αγαθά μας και να κάνουμε και τις διακοπές μας και όλα να τα έχουμε καλά και ταυτοχρόνως να είμαστε και καλοί υπηρέτες. Κάποια πράγματα θα πρέπει να τα αφήσουμε. Ο Κύριος μας άφησε τη δόξα του και έλαβε δούλου μορφή. Το τι θα πρέπει να αφήσει ο καθένας από εμάς είναι κάτι που θα το ζητήσουμε να μας το δείξει ο Θεός.
Θα πρέπει να μας δείξει, να του ζητήσουμε να μας δείξει τι θέλει εκείνος, τι κομμάτια θέλει να αφήσουμε ίσως στην άκρη, για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι υπηρέτες. Θυμάστε εκείνους τους ανθρώπους που ήταν εξέχουσες φυσιογνωμίες, τους 7 διακόνους. Κλήθηκαν να υπηρετήσουν για να μαζεύουν τα αποφάγια από τα τραπέζια, για να ρυθμίζουν την εύερθμη λειτουργία των δείπνων που είχαν εκείνη την εποχή. Και ήταν εξέχουσες φυσιογνωμίες πραγματικά, ο καθένας ένας και ένας. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Στέφανος. Αλλά δεν είπαν όμως, εγώ τώρα θα κάτσω να μαζεύω τα αποφάγια που τρώνε όλοι αυτοί. Τίποτα. Εκλήθησαν για αυτό το σκοπό. Και είχαν συνέστηση ότι αυτό το έργο που είχαν εκλειθεί να κάνουν ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο και έπρεπε να το κάνουν καλά. Και ακόμα θυμάστε τον Παύλο, ο οποίος λέει: «Στάθηκα μεταξύ σας ως τροφός που περιθάλπητε αυτή στέκνα». Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές εκφράσεις που έχουν τέτοια γλυκύτητα. «Στάθηκα ανάμεσά σας όπως η τροφός που περιθάλπει τα παιδιά της». Αυτός είναι ο τρόπος που ζητάει ο Θεός από τον καθένα που μας να στεκόμαστε δίπλα στους εαυτούς μας. Με γλυκύτητα, με διάθεση να υπηρετήσουμε, να ακούσουμε τον πόνο του άλλου, να σταθούμε δίπλα στον πόνο του, να χαρούμε στη χαρά του. Και αυτό πολλές φορές πρέπει να γίνεται. Στεκόμαστε αρκετά εύκολα δίπλα στον πόνο του άλλου, ίσως δεν στεκόμαστε τόσο εύκολα στη χαρά του. Όλα αυτά σαν μια οικογένεια, όπως ο τροφός περιθάλπητα αυτή στέκνα. Και κλείνω, αδελφοί, θυμίζοντας ένα εδάφιο επίσης από την Επιστολή προς Φιλιππισίους, το οποίο επίσης πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να το κρατάμε στη σκέψη μας. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετής και αν της έπαινος, θα αυτά συλλογίζεστε. Αυτή είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού. Να σκεφτόμαστε για τους αδελφούς μας και για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας αυτά που είναι αληθινά. Όχι άκουσα μία φήμη, μου είπε τάδε κάποιος, μου είπε τάδε κάτι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Αυτά που είναι αληθινά. Τα σεμνά, τα δίκαια, τα καθαρά, τα προσφυλή, τα σεμνά. Αν υπάρχει κάποιος έπαινος και αν υπάρχει κάποια αρετή, αυτά λέει να συλλογίζεστε. Μήπως μερικές φορές κάνουμε το αντίθετο. Μήπως μερικές φορές κάνουμε τα αυτή μας έτσι για να ακούσουμε τι θα μας πει κάποιος για κάποια δύναμη στιγμή, ίσως πραγματικά αδύναμη στιγμή κάποιου αδελφού μας. Και να το κρατήσουμε αυτό, να το καλλιεργήσουμε, να το μεταδώσουμε, να το κάνουμε σημαία. Ο τάδε ξέρεις τι έκανε ο τάδε. Αυτός που νομίζεις εσύ ότι είναι έτσι, α, κάτσε να σου πω εγώ τι έκανε. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Εάν υπάρχει κάποιος έπαινος, εάν υπάρχει κάποια αρετή, δηλαδή αν αυτός που βρίσκεται δίπλα μας έχει 100 κακά και ένα καλό. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Να ψάξετε να βρείτε αυτό το καλό και αυτό να καλλιεργείτε μέσα στο μυαλό σας. Και ξεχάστε τα 100 κακά που ενδεχομένως έχει αυτός ο άνθρωπος. Βεβαίως, εάν συμπεριφερόμαστε έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο να υπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους. Αν ψάχνουμε από τα 100 καλά του να βρούμε το ένα κακό και αυτό να καλλιεργούμε, τότε πώς θα τον υπηρετήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να μπορέσουμε να σταθούμε με πνεύμα αγάπης και θυσίας δίπλα σε έναν άνθρωπο που ψάχνουμε να βρούμε την αδύναμη στιγμή του? Αποκλείεται. Αντίθετα όμως, αδελφοί. Εάν ψάχνουμε να βρούμε τις καλές στιγμές του καθενός, τα καλά στοιχεία του, και να πούμε: κοίταξε αυτός ο αδελφός, κοίταξε τι έκανε, έκανε αυτό. Μπορεί να έχει κάνει κι άλλα. Έκανε αυτό, αυτό θα κρατήσω στη σκέψη μου και έτσι θα τον βλέπω. Γιατί όταν το βλέπω έτσι, μπορώ πολύ πιο εύκολα να τον υπηρετήσω. Όταν το βλέπω έτσι, μπορώ πολύ πιο εύκολα να εκφράσω την αγάπη μου. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας αξιώσει να βλέπουμε με ειλικρίνεια τους εαυτούς μας. Και να μας αξιώνει αυτά και άλλα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν είναι τα μόνα, να γυρίζουν μέσα στη σκέψη μας. Έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να μας είναι πιο εύκολο, μακριά από όλες αυτές τις κατατάξεις που ενδεχομένως ο κόσμος κάνει, του πόσο καλός είναι κάποιος, του πόσο γνωστός είναι, του πόσο δημοφιλής, πέρα από όλα αυτά, να μπορούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, και τους αδελφούς μας και τους άλλους, σαν ανθρώπους για τους οποίους πραγματικά αξίζει να θυσιαστούμε, όπως ακριβώς θυσιάστηκε ο Κύριός μας. Και τότε θα γίνεται πραγματικότητα και αυτό που είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Από την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, θα γνωρίσουν να μην είστε αλήθεια μαθητές μου. Και μια αγάπη πρέπει να εκφράζεται με έργα. Μια αγάπη πρέπει να φαίνεται. Μια αγάπη πρέπει να είναι μια πραγματικότητα, όχι μια αγάπη που εκφράζεται με λόγια. Και δεν υπάρχει αγάπη χωρίς την έννοια της θυσίας. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους που από την αγάπη μας θα μπορεί ο κόσμος να γνωρίζει ότι είμαστε αλήθεια μαθητές του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Σκεφτείτε όσοι έχετε βρεθεί σε μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα, όπως παραδείγματος χάρη οι Βερσαλίες. Σκεφτείτε λίγο ο ιδιοκτήτης ενός τεράστιου οικοδομήματος, ο οποίος παίρνει για πρώτη φορά έναν υπηρέτη και αφού τον βάζει μέσα σε εκείνο το μεγαθύριο των κτηριακών εγκαταστάσεων, κλείνει την πόρτα και τον αφήνει χωρίς να του δώσει καμιά άλλη πληροφορία και ο άνθρωπος αυτός, ο υπηρέτης, μένει άνοδος, χωρίς να ξέρει τι θα κάνει, πού βρίσκεται και όλα γύρω του είναι ερωτηματικά. Έτσι θα ήταν ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, στη ζωή, εάν ο Θεός δεν έδινε ο ίδιος αποκάλυψη για τον εαυτό του. Εάν ο Θεός απλώς μας είχε ρίξει μέσα σε αυτό το μεγάλο οικοδόμημα που λέγεται ο κόσμος, ο ορατός, χωρίς να μας δώσει και την παραμικρή αποκάλυψη ή οδηγία και να μας πει «Να, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο σε έφερα στην ύπαρξη και στη ζωή». Αλλά ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού, διότι ο Θεός έδωσε αποκάλυψη δεμένη από κάθε πλευρά με όλες τις μαρτυρίες τις απαραίτητες, οι οποίες να βοηθήσουν τον άνθρωπο, τον καλοθελητή, τον άνθρωπο ο οποίος είναι αντικειμενικά ελεύθερος και ψάχνει να βρει την αλήθεια. Ο Θεός έδωσε μια ιστορική αποκάλυψη. Και έχουμε τα λόγια του Θεού για την αποκάλυψη αυτή γραμμένη μέσα σε ένα βιβλίο, την Αγία Γραφή. Αυτό το βιβλίο που είναι ο Λόγος του Θεού περιέχει τα μυστήρια σε απλή γλώσσα. Τα μυστήρια του Θεού, τα μυστήρια της ζωής, τα μυστήρια του δρόμου του μοναδικού, ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στην αιωνιότητα κοντά στον Θεό. Επειδή όμως το βιβλίο αυτό είναι βιβλίο θεόπνευστο, βιβλίο μοναδικό, βιβλίο το οποίο ξεπερνάει τις 5 αισθήσεις του ανθρώπου και μας οδηγεί στο υπερπέραν, σε αλήθειες υπερβατικές, είναι φυσικό ότι μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχουν πράγματα τα οποία στην πρώτη αντιμετώπιση, στην πρώτη ματιά, μας φαίνονται ακατανόητα, μας φαίνονται μεγάλα, ανεξήγητα, περίεργα, μυστηριώδη, που εάν δεν έχουμε κάποια οδηγία, κάποια βοήθεια, κάποιο φως, θα μας μείνουν για πάντα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και σας θυμίζω εκείνη την όμορφη σκηνή που μας παρουσιάζει η Αγία Γραφή μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, καθώς ένας άνθρωπος πήγε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Θεό και πήρε μαζί του ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή και διάβαζε, καθώς γύριζε στο σπίτι του, ένας πλούσιος με μεγάλο κοινωνικό αξίωμα, ο δεύτερος μέσα στη βασιλεία της Αιθιοπίας, και καθώς διάβαζε τον πλησίασε ένας άνθρωπος του Θεού και του είπε «Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις». Και εκείνος ο άνθρωπος ήταν τόσο ταπεινός και ειλικρινής και είπε «Πώς θα τα καταλάβω αν κάποιος δεν με βοηθήσει». Λέγω, εάν κάποιος δεν μας βοηθήσει, εάν κάποιο φως ή κάποια υποστήριξη δεν έρθει σε μερικές δυσκολίες διαβάζοντας το βιβλίο του Θεού, μας μένουν πάντοτε μεγάλα ερωτηματικά. Και επαναλαμβάνω, επειδή το βιβλίο αυτό είναι θεόπνευστο, επειδή μας αποκαλύπτει τις αιώνιες μοναδικές αλήθειες ενός Θεού υπερβατικού, ασύλληπτου για τον άνθρωπο και το μικρό, το μυαλό μας, είναι φυσικό, επαναλαμβάνω, ότι ο Θεός σε μερικά σημεία θα μας είναι ακατανόητος, άπιαστος. Και ορισμένα πράγματα τα οποία μας αποκαλύπτει στην πρώτη ματιά θα μας είναι ανεξήγητα. Γι' αυτό όσοι άνθρωποι διάβασαν την Αγία Γραφή χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με απλότητα στην καρδιά δέχτηκαν το μήνυμα του Θεού, άνοιξαν τα πέταλα της καρδιάς τους και μέσα τους βασίλεψε ο παράδεισος του Θεού, ο ουρανός του Θεού. Και άλλοι σκληροί σκόπτες, οι οποίοι ένα σκοπό είχαν να κατακρίνουν το βιβλίο του Θεού, λέγοντας ότι σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν μόνο παραμύθια. Και όταν ρωτάμε τους ανθρώπους αυτούς γιατί το βιβλίο του Θεού υπάρχουν, περιέχει παραμύθια, η απάντησή τους είναι ότι σε μερικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη η Ανάσταση του Χριστού εκ των νεκρών, ή όταν ο Ιησούς του Ναβί είπε ότι να σταματήσει ο ήλιος και η σελήνη να μείνουν ακίνητοι για μια ολόκληρη μέρα, μας λέει η Αγία Γραφή, είναι ανεξήγητα αυτά. Αντιβαίνουν στους νόμους τους φυσικούς. Ή όπως επίσης ο μεγάλος κατακλυσμός του Νόε, για τον οποίο αν θέλει ο Θεός κάποτε θα βρούμε ευκαιρία να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, σε μεγάλη σειρά
1: ομιλιών που θα έχουμε γύρω από αυτό το μεγάλο γεγονός του κατακλυσμού. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα άλλο σημείο για το οποίο απόψε ιδιαίτερα θα μιλήσουμε. Είναι το σημείο του Ιωνά. Ο Ιωνάς και το Κήτος. Μας λένε, είναι δυνατόν, είναι αλήθεια, θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Αλλά ο Λόγος του Θεού, εκείνα τα οποία αναφέρει, είναι σαν το καθαρό το χρυσάφι. Ένα και ένα ξεχωριστά μαργαριτάρια. Αλήθειες πεντακάθαρες που περνάνε μέσα από το χωνευτήρι της αλήθειας του Θεού, της αλήθειας του Θεού και γίνονται 7 φορές καθαρισμένες σαν το χρυσάφι. Λέγω, μας αντιμιλούν και μας λένε ότι είναι ένα παραμύθι και εμείς θα θέλαμε απόψε μέσα στο περιορισμένο της ώρας που έχουμε να δούμε ορισμένα πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν ίσα ίσα για να δούμε ότι η βίβλος, αυτά τα οποία αναφέρει, δεν είναι φαντασίες. Δεν είναι μύθος, αλλά είναι μια μεγάλη, δυνατή πραγματικότητα. Ο Ιωνάς, ο οποίος το βιβλίο του είναι από τα μικρότερα βιβλία της Αγίας Γραφής, όλα 4 κεφάλαια, 48 εδάφια, να τα διαβάσει κανείς μέσα σε 5 λεπτά της ώρας, το διάβασε όλο το βιβλίο του Ιωνά. Και είναι πρόθυμοι εκείνοι οι οποίοι αντικρούν το βιβλίο αυτό να μας πούνε ότι το δεχόμαστε από την αρχή ως το τέλος, εκτός από 2 σημεία. 2 εδάφια τα οποία μας φαίνονται ότι είναι καταπληκτικά, απίστευτα και αντίκεινται στον ορθό λόγο, στη λογική του ανθρώπου. Και ρωτούμε ποια είναι αυτά τα σημεία, τα 2, τα οποία μέσα στο πνεύμα σας δημιουργούν φρούρια, τα οποία δεν μπορούν να πέσουν, αλήθειες ακατανόητες. Και μας λένε το πρώτο είναι εκείνο που λέει ότι ο Θεός διέταξε ένα μεγάλο ψάρι που κατάπια τον Ιωνά. Και το δεύτερο είναι ότι ο Θεός έδωσε πάλι διαταγή αυτό το μεγάλο ψάρι να βγάλει τον Ιωνά κάποτε στη στεριά και να τον αφήσει εκεί ώστε να πάει να δώσει ο Ιωνάς το μήνυμα του Θεού. Μας λένε ότι αυτό πρέπει να είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Όλα τα άλλα τα δεχόμαστε. Είναι αλήθεια. Λέγω, δεν θα χρειαζόταν ούτε καν να μιλήσουμε και να πούμε όσα απόψε θα αναφέρουμε αυτή την ώρα. Διότι όταν το στόμα του Ιησού Χριστού διαβεβαιώνει από την αρχή ως το τέλος για όλα τα άλλα, αλλά και για την περίπτωση του Ιωνά, ότι πρόκειται για ένα ιστορικό, χειροπιαστό, αληθινό γεγονός που έλαβε χώρα στην ιστορία του ανθρώπου, πρέπει να το δεχθούμε. Γιατί αυτός ο οποίος θα μπορούσε να δημιουργήσει μέσα μας τα περισσότερα ερωτηματικά και την μεγαλύτερη δυσκολία να δεχθούμε είναι αυτός ο ίδιος.

εάν το πρόσωπο αυτό, το οποίο δημιουργεί τα περισσότερα και μεγαλύτερα ερωτηματικά, ο Ιησούς Χριστός, έχει όλα τα ντοκουμέντα στα χέρια του, όλες τις διαβεβαιώσεις, όχι μόνο από Θεού, αλλά διαβεβαιώσεις ιστορικές, χειροπιαστές, ότι είναι πράγματι ο απεσταλμένος από τον Θεό. Και όταν πάνω στο πρόσωπό του τα ερωτηματικά διαλύονται και η αλήθεια αστράφτει περισσότερο από τον ήλιο στη λάμψη του, λέγω, εάν το πρόσωπο αυτό του Ιησού διαβεβαιώνει ότι όπως ο Ιωνάς μέσα στο κήτος έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης για να δώσει μετά με την Ανάστασή του δικαίωμα σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι χαμένοι μέσα στο θάνατο να μπουν στη ζωή και να απολαύσουν τη χαρά του Θεού. Λέγω, εάν αυτό το στόμα το διαβεβαιώνει, θα έφτανε και δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω. Αλλά εάν κάνουμε ό,τι κάνουμε απόψε και αν δίνουμε ορισμένες εξηγήσεις γύρω από το φαινόμενο το ιστορικό του Ιωνά, το κάνουμε, επαναλαμβάνω, για να βοηθήσουμε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυσκολίες ή θα συναντήσουν στις συζητήσεις τους έξω δυσκολίες και απορίες, και για να έχουν να δώσουν κάποια απάντηση, λέγω, θα φέρουμε μερικά στοιχεία για να δούμε ότι αυτά τα φαινόμενα όχι έχουν συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά έχουν συμβεί και στις ημέρες μας. Θα δούμε ότι τέτοια πράγματα, χωρίς άνθρωποι να έχουν την ίδια αποστολή σαν τον Ιωνά, βρέθηκαν στην κοιλιά του κήτους και έζησαν. Εάν λοιπόν αυτά συνέβησαν στις ημέρες μας, όπως θα δούμε, πολύ περισσότερο όταν ο Θεός έχει ένα σχέδιο για έναν δικό του άνθρωπο και θέλει να τον στείλει οπουδήποτε, θα χρησιμοποιήσει όχι μόνο τα μεγάλα τα ψάρια, αλλά και οποιοδήποτε άλλο μέσο για να μεταφέρει τα μηνύματά του σε ολόκληρο τον κόσμο. Μας είπαν ότι ο Ιωνάς είναι ένας Ηρακλής των Ιουδαίων. Μας είπαν ότι από κάποιο πλοίο έπεσε και ξανά ένα δεύτερο πλοίο τον μάζεψε, για να δώσουν οποιαδήποτε κάποια εξήγηση. Αλλά θα δούμε με τη βοήθεια του Θεού στην απόψηνή μας αυτή ώρα ότι τα πράγματα έχουν εντελώς διαφορετικά. Η μόνη αντίρρηση την οποία φέρνουν στις συζητήσεις τους οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται ή δεν θέλουν να δεχθούν την αλήθεια ότι τον Ιωνά τον κατάπιε ένα πολύ μεγάλο σε όγκο ψάρι θηρίο της θάλασσας, λένε, η μόνη αντίρρηση που έχουμε στο σημείο αυτό είναι, μας είναι αδύνατο να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι μια φάλαινα άνοιξε το στόμα της και κατάπιε τον Ιωνά, και για το λόγο ότι η φάλαινα, όπως είναι γνωστό, έχει στόμα, λάριγγα, ισοφάγο πολύ στενό και δεν μπορεί να καταπιεί έναν άνθρωπο. Αλλά ο Λόγος του Θεού δίνει πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτα-πρώτα δεν μας μιλάει ότι πρόκειται για φάλαινα. Αλλά θα δούμε ότι κι αν ακόμα επρόκειτο για φάλαινα, θα δούμε περιπτώσεις ότι υπάρχουν φάλαινες, κατηγορία των φαλαινών, όπου έχουν πλατή το νησοφάγο τους, το λάριγγα, όπου μπορούν να καταπιούν όχι ένα και περισσότερος ανθρώπους. Και ενώ η Γραφή χρησιμοποιεί για τις φάλαινες την λέξη στο εβραϊκό κείμενο «τανίν», τον Ιωνά δεν τον κατάπιε ένα «τανίν», δηλαδή μια φάλαινα, αλλά ένα «ντάγ», δηλαδή ένα μεγάλο θαλάσσιο τέρας, ένα μεγάλο κήτος, όπως λέγει η Γραφή. Ας δούμε όμως για μια ματιά τον ισχυρισμό, και δεν θα μείνουμε σε αυτόν, αν ήταν δυνατό έστω και μια φάλαινα να καταπιεί τον Ιωνά. Οι φάλαινες ανήκουν σε μια κατηγορία των θαλασσίων ψαριών μεγάλου μήκους και όγκου, τα γνωστά κοιτώδη ή κοιτοειδή. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες, οι φάλαινες που είναι οδοντοκοιτοειδείς, δηλαδή έχουν δόντια, και οι άλλες φάλαινες, τα μυστακοκοίτη, δηλαδή μυστικοιτοειδή, στην κατηγορία τους. Και να δούμε τα δύο πρώτα, αυτά τα οδοντοκοιτοειδή. Αυτά έχουν, μαθαίνουμε από την κατηγορία των ζωολόγων, 44 δόντια στο επάνω, στο κάτω σαγόνι, και επάνω έχουν ειδικές υποδοχές όπου δέχονται τα δόντια αυτά της κάτω σιαγόνος. Έχουν στενό ισοφάγο και μασούν την τροφή τους. Συνεπώς αυτή η κατηγορία των φαλαινών αποκλείεται να είναι εκείνη, εάν προς στιγμή υποθετικά πάμε στην κατηγορία των φαλαινών ότι κατάπια μια φάλαινα τον Ιωνά, λέγω, είναι αδύνατον αυτή η κατηγορία, ο φυσιτήρας, ο κατώδης, ο γνωστός,

δέχθηκε στα σπλάχνα του τον Ιωνά. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία με πλατή ισοφάγο που θα μπορούσε να καταπιεί άνθρωπο. Το μήκος του ψαριού αυτού της φάλαινας είναι 10 μέτρα, αλλά μασάει επίσης την τροφή. Και εδώ επίσης αποκλείεται, διότι έχουμε από τη βίβλο τη διαβεβαίωση ότι τον Ιωνά τον κατάπιε ένα μεγάλο κύτος. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία, μέσα στην κατηγορία των φαλαινών, τα μυστικητοειδή, όπως αναφέρονται, έχουν δηλαδή μύστακες και συγχρόνως ανήκουν στην κατηγορία των κυτών, των μεγάλων ψαριών. Αυτά είναι χωρίς δόντια, έχουν κάτι πλάκες οδοντοτές, οι γνωστές μπαλένες, οι μπαλεάνες, και έχουν τη δυνατότητα να αναρροφώνται, να τραβιώνται προς το πάνω και προς το κάτω μέρος. Υπάρχει ένας ιδιόρυθμος τρόπος τροφής στις φάλαινες αυτές. Ανοίγουν το στόμα, τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στη θάλασσα και καταβροχθίζουν σε τόνους ό,τι βρουν μπροστά τους, κλείνουν κατόπιν το στόμα και ρίχνουν έξω το νερό και μένει μέσα ό,τι συσσόρευσε εκείνος ο καταβροχθιωδός τρόπος τροφής που έπεσε μέσα τους. Και μπορούν να ταξιδεύουν σε όλες τις φάλαινες της θάλασσας. Οι φάλαινες αυτές θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανήκουν στην κατηγορία που ο Ιωνάς μπορούσε να καταβροχτιστεί από μια τέτοια. Αλλά δεν είναι ανάγκη να σταματήσουμε εδώ. Υπάρχουν ακόμα πιο περίεργα πράγματα σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία φαλαινών, η μεγάπτερη μέδουσα, η γνωστή, που έχει 17 μέτρα μήκος. Αλλά φεύγοντας και από αυτή την κατηγορία, μπαίνουμε σε μια άλλη, την βαλαιονόπτερη, την μυώδη, η οποία, μία που πιάστηκε από αυτές, στη διόρυγα του Παναμά, είχε 31 μέτρα μήκος, δηλαδή μέχρι κάτω στην αίθουσα το μήκος της, και είχε βάρος 1.500 ανθρώπων ή 25 περίπου ελεφάντων, από ελέφαντες, μπορούσαν να ζυγιστούν με το ίδιο εκείνο βάρος. Το στομάχι αυτών των φαλαινών έχει από 4 έως 6 διαμερίσματα. Το κάθε διαμέρισμα μπορεί να χωρέσει μια ολόκληρη αποικία ανθρώπων. Ανήκει βέβαια σε μια κατηγορία των θηλαστικών, όπως όλες οι φάλαινες, και επειδή δεν έχουν βράχια για να ζήσουν, ζουν από οξυγόνο το οποίο σωρεύουν καθώς βγαίνουν στην επιφάνεια, το μαζεύουν και ξεκινάνε για να ζήσουν κάτω από το νερό και ξαναβγαίνουν πάλι όταν χρειάζονται οξυγόνο. Το περίεργο σε αυτές τις φάλαινες και θαυμαστό είναι το εξής. Στο επάνω μέρος του κεφαλιού τους υπάρχει ένας θαυμάσιος χώρος αποθηκεύσεως αέρα, οξυγόνου της ατμόσφαιρας, κατάλληλο δηλαδή για να αναπνεύσει ένας άνθρωπος. Ο χώρος αυτός είναι μια επέκταση της μύτης, του ρίχους της φάλαινας. Και ο όγκος, ο μικρότερος όγκος, είναι 4 μέτρα μήκος, 2 πλάτος και 2 ύψος, δηλαδή 16 κυβικά μέτρα όγκου, ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο που περιέχει μόνο αέρα. Και επίσης το περίεργο στην περίπτωση μιας τέτοιας φάλαινας είναι ότι όταν δεχθεί στο στόμα της ένα αντικείμενο που δεν μπορεί να το καταπιεί, το σπρώχνει προς τον χώρο αυτόν όπου βρίσκεται το οξυγόνο και μένει εκεί. Και μάλιστα, εάν για τον α ή β λόγο αντιληφθεί ότι αυτό το αντικείμενο την ενοχλεί, τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στην πρώτη ξηρά που θα συναντήσει για να εκμέσει, να βγάλει αυτό ακριβώς το αντικείμενο που την ενοχλούσε. Η σκηνή δηλαδή μοιάζει πάρα πολύ με την περίπτωση του Ιωνά, ο οποίος θα μπορούσε σε με τέτοια περίπτωση να μπει σε ένα τέτοιο χώρο, να ζήσει άνετα, να αναπνέει τον καθαρό αέρα, ο οποίος ήταν για την χρήση της φάλαινας, και επίσης να τον βγάλει η φάλαινα σε μια ξηρά, όπως ακριβώς αναφέρουν οι γραφές. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, ένα σκυλί μεγάλο, παραδείγματος χάρη, που το είχαν χάσει, είχε πέσει μέσα στη θάλασσα και το κατάπια μια τέτοια φάλαινα, το είχε εξεμέσει και νόμιζαν όλοι ότι είναι νεκρό, και αυτό ήταν ακέραιο, ζωντανό, χωρίς να έχει πάθει τίποτε. Συνεπώς, δεν ήταν απίθανο, ακόμα και στην κατηγορία αυτών των περιπτώσεων, να ζήσει ο Ιωνάς ή ένας άνθρωπος μέσα σε ένα κύτος μιας φάλαινας. Αλλά δεν είναι εδώ που θέλουμε να καταλήξουμε, διότι από την αρχή αποκλείσαμε το ενδεχόμενο
ότι μια φάλαινα θα είχε καταπιεί τον Ιωνά, διότι, όπως είδαμε, η φάλαινα έχει το όνομα Τανίν στα εβραϊκά και στην περίπτωση του Ιωνά οι γραφές δίνουν τη λέξη Ταγ, δηλαδή ένα κήτος θαλάσσης, τεράστιο ζώο της θαλάσσης. Μας αναφέρει η Αγία Γραφή κάτι πιο συγκεκριμένο. Μας λέγει ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη και στην Παλιά Διαθήκη επίσης στο βιβλίο του Ιωνά ότι πρόκειται περί κήτους, δηλαδή ένα ογκοδέστατο θηρίο της θάλασσας. Και στο βιβλίο του Ιωνά διαβάζουμε τη λεπτομέρεια ένα μέγα κήτος για να δώσει διαστάσεις τεράστιες. Δηλαδή είναι κάτι το ασυνήθιστο το οποίο υπήρχε και όπως θα δούμε εξακολουθεί να υπάρχει και στις ημέρες μας. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να αναφερθούμε σε μια άλλη κατηγορία ψαριών που αναφέρονται στην κατηγορία Dag της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είναι η περίπτωση του Ιωνά. Και στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι καρχαρίες. Στους καρχαρίες, οι οποίοι έχουν μεγάλο κεφάλι και μεγάλο ισοφάγο για να καταπιούν άνθρωπο, υπάρχουν, όπως θα δούμε, διάφορες κατηγορίες του είδους αυτού. Και θα ήθελα μόνο να σημειώσω ότι μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα έχει βρεθεί καρχαρίας, ο οποίος έχει πιαστεί, ο οποίος είχε καταπιεί ένα ολόκληρο άλογο, το οποίο το ανέσυραν και το έβγαλαν μέσα από την κοιλιά του κήτους. Όπως επίσης έχει βρεθεί και μια θαλάσσια αγελάδα, ήταν και είναι της τάξης των σιρηνοειδών, που έχει μέγεθος βοδιού, δηλαδή σκεφτείτε ένα ζώο μεγέθους βοδιού μέσα σε ένα τέτοιο καρχαρία. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, όπως είπαμε, αυτού του είδους, του καρχαρία. Ένας γνωστός καρχαρίας αυτού του είδους είναι ο κοιμόμενος καρχαρίας, ο οποίος ονομάζεται μικροκέφαλος και είναι ταχύτατος. Μπορεί για λίγο να κοιμηθεί επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας χορτασμένος και ξαφνικά να γυρίσει και να στραφεί προς την ξηρά και να αρπάξει όλους εκείνους οι οποίοι λιάζονται πάνω στην ξηρά να τους καταφάει, να τους καταπιεί ανάλογα με το τι χωρητικότητα έχει το στομάχι του. Αλλά δεν πρόκειται όμως για αυτόν τον καρχαρία, τον κοιμόμενο, διότι αυτός είναι γύρω στα 7-8 μέτρα μήκος και δεν ενδιαφέρει την περίπτωσή μας. Ζητάμε να βρούμε ένα θαλάσσιο κήτος μεγάλο, το οποίο να έχει συνήθειες τέτοιες που μας περιγράφει το βιβλίο του Ιωνά, δηλαδή να καταπίνει, να καταβροχθίζει την τροφή χωρίς να τη μασάει, να είναι μεγάλο σε διαστάσεις και να μπορεί έτσι να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο βιβλίο του Ιωνά. Υπάρχει ένα τέτοιο κήτος, μας λένε οι ειδικοί, ο Ρινοντόν τυπίκους, δηλαδή με άλλα ονόματα ο κόκαλο καρχαρίας ή Ινδο-Ειρηνικός καρχαρίας, που είναι γνωστός κατά κύριο λόγο ως φάλαινο καρχαρίας. Τα τελευταία χρόνια πιάστηκε στην κατηγορία αυτή του ψαριού, αυτού του κήτους, στις ακτές της Φλόριδας ένας τέτοιος καρχαρίας, πολύ μεγάλος, ο οποίος είχε τεράστιο μήκος και αφού κατάφεραν να τον φέρουν στην ξηρά και του έκαναν μια μεγάλη βόλτα στην Αμερική για να τον γνωρίσουν, τα περίεργα μάτια του αμερικανικού λαού τον μετέφεραν κατόπιν στο γνωστό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης, Smithsonian, γνωστό, όπου εκεί θα βρείτε όλα τα είδη των ζώων κάθε εποχής. Υπάρχουν λοιπόν καρχαρίες αυτού του είδους, οι φαλαινοκαρχαρίες, οι οποίοι φτάνουν τουλάχιστον από τα 23 μέτρα και άνω. Ο καρχαρίας αυτός τρέφεται όπως και οι φάλαινες, δηλαδή έχουν την ιδιότητα να ρουφάνε με καταπληκτική ταχύτητα ογκώδεις, τόνους, νερού και ό,τι βρεθεί μπροστά τους και να το καταπίνουν, να το ρουφούν και να το καταβροχτίζουν και κατόπιν να το βγάζουν το νερό και να κρατάνε ό,τι βρέθηκε μπροστά τους. Ρωτάμε εάν υπάρχουν στην εποχή μας, στον 20ο αιώνα, τέτοια χαρακτηριστικά φαινόμενα τα οποία συνέβησαν σε περιοχές του κόσμου όπου υπάρχουν καρχαρίες αυτού του είδους και αν μπορούν να μοιάσουν κατά κάποιο τρόπο στην περίπτωση του Ιωνά. Θα σας αναφέρω τρεις περιπτώσεις, γεγονότα για τα οποία έχουμε ντοκουμέντα και στα οποία αναφέρονται βιβλιογραφίες, όπου υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες είναι καταπληκτικές. Το πρώτο αναφέρεται στην περίπτωση των νησιών της Χαβάης. Ένας από τους στρατιώτες που ήταν ξαπλωμένος και έκανε το μπάνιο του και εξαπλώσει στεριά μαζί με τους άλλους στρατιώτες, για μια στιγμή εξαφανίστηκε. Δεν βρέθηκε να δώσει το παρόν όταν έγινε το προσκλητήριο στην ομάδα του τη στρατιωτική.
Έγιναν απεγνωσμένες προσπάθειες για να τον βρουν, αλλά στάθηκε αδύνατο. Μετά από ένα περίπου μήνα, ψαράδες οι οποίοι ψάρευαν καρχαρίες βρήκαν να λιάζεται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, καθώς είναι συνηθία του ψαριού αυτού, του κήτους αυτού, ένας τέτοιος φαλινό καρχαρίας, και οι άνθρωποι αυτοί, στενοχωρημένοι διότι τον είδαν να είναι ξαπλωμένος, έφυγαν και γύρισαν πίσω για να πιάσουν τουλάχιστον τον καρχαρία. Και η στενοχώρια τους προήλθε από το εξής γεγονός, ότι όταν υπάρχει στην περιοχή ένας τέτοιος φάλινο καρχαρίας, τα δίχτυα των ψαράδων δεν έχουν πλέον καμιά θέση και καμιά δύναμη. Διότι αυτός, μόλις ξυπνήσει, χωρίς να δώσει καμία άλλη προειδοποίηση, τον κινεί μόνο το ένστικτο της πείνας, γυρίζει, παίρνει τη στροφή και στρέφεται προς την ξηρά, ανοίγοντας το στόμα και καταβροχθίζει ό,τι βρει μπροστά του. Και επειδή είναι τεραστίων διαστάσεων, φαντάζεστε ότι τα δίχτυα των ψαράδων δεν μπορούν να σταθούν. Έφυγαν λοιπόν οι ψαράδες στενοχωρημένοι, αλλά γύρισαν πίσω με ειδικά πυρούνια τα οποία έχουν για τη σύλληψη των καρχαριών και με ένα ειδικό όπλο. Και αφού πλησίασαν, καθώς κοιμόταν και λιάζονταν ο καρχαρίας αυτόν, τον χτύπησαν με μεγάλη επιτυχία και τον σκότωσαν. Προσπάθησαν να τον σύρουν στη θάλασσα, αλλά ήταν αδύνατο για από τον μεγάλο του όγκο. Γι' αυτό κάλεσαν αμέσως ειδικά πλοία που τον μετέφεραν προς τα μέσα και άρχισαν να ρίχνουν ορισμένες ειδικές βόμβες να τον τεμαχίσουν, και έτσι κατάφεραν να μεταφέρουν τα κομμάτια του πλέον στην ξηρά. Όταν πλέον στην ξηρά μετέφεραν τον καρχαρί αυτόν, διεπίστωσαν ότι μέσα στην κοιλιά του κήτους υπήρχε ένας ανθρώπινος σκελετός. Ένας ανθρώπινος σκελετός ο οποίος ήταν απείραχτος. Δηλαδή σημαίνει ότι καθώς καταβροχθίστηκε ο άνθρωπος αυτός, δεν μασήθηκε, διότι ο καρχαρίας αυτός δεν μασάει, αλλά καταβροχθίζει, και ήταν αδιατάρακτος και μαρτυρούσε καταπληκτικά ότι ο άνθρωπος αυτός είχε καταβροχθιστεί. Σε έρευνες οι οποίες έγιναν και από στοιχεία που βρέθηκαν και από μεταλλικά αντικείμενα και από την οδοντοστοιχεία, διαπιστώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι επρόκειτο για τον στρατιώτη αυτόν, τον οποίον είχαν χάσει εδώ και ένα μήνα. Βεβαίως ένα μήνα δεν φαινόταν ικανό το διάστημα για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός, ο στρατιώτης, να ζήσει, εάν υπήρχαν άλλες προϋποθέσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι στην Χονολουλού, σε μια εφημερίδα που κυκλοφορεί εκεί, έγινε μεγάλη αναστάτωση, διότι δύο έμποροι από την Ιαπωνία, οι οποίοι ταξίδευαν με μια βάρκα, ξαφνικά χάθηκαν και δεν μπόρεσαν να τους βρουν και δεν ήξεραν πώς να το εξηγήσουν. Έγιναν έρευνες με ειδικά αεροπλάνα και διεπίστωσαν ότι η βάρκα πράγματι υπήρχε, μπόρεσαν και την τράβηξαν εις την ξηρά έξω, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν να βρεθούν. Τι να συνέβη? Κανένας δεν μπορούσε να εξηγήσει το γεγονός, παρά μόνον ότι οι καρχαρίες καταβρόχθησαν και κατέφαγαν, γιατί η περιοχή αυτή βρύθη από καρχαρίες, καταβρόχθησαν και κατέφαγαν αυτούς τους εμπόρους. Όταν μετά από αρκετές μέρες συνελήφθηκε ένας καρχαρίας, ο οποίος και άρχιζε να ανοίγεται στην ξηρά, ειδικώς επειδή όλος του όγκος είναι χρήσιμος για λιπάσματα και αμείβονται πολλοί οι ψαράδες που τον πιάνουν, βρήκαν μέσα στο σώμα αυτού του καρχαρία έναν σκελετό ανθρώπου, όχι πλέον στην κατάσταση του στρατιώτη, αλλά σε κατάσταση καλύτερη, και από διαπίστωση και γιατρούς που έφεραν και έρευνα η οποία έγινε, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον άνθρωπο αυτό, τον έμπορο, τον έναν, τον άλλον δεν μπόρεσαν να τον βρουν, ενδεχομένως ήταν στην κοιλιά ενός άλλου κήτους. Και αντιλαμβάνεται κανείς βέβαια ότι αυτά τα δύο αναφέρονται για να δείξουμε ότι είναι δυνατόν να καταβροχθιστεί ένας ολόκληρος άνθρωπος και να μπει μέσα στην κοιλιά του κήτους. Αλλά θα αναφέρουμε ένα άλλο τελευταίο παράδειγμα, το οποίο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό και πιο πρόσφατο. Πρόκειται για ψαράδες φαλαινοκαρχαριών στην θάλασσα της Μάχης, έξω από την Αγγλία. Καθώς ένας ναύτης προσπαθούσε να χτυπήσει έναν από τους καρχαρίες, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Ένας
Καρχαρίας, ο οποίος ήταν κοντά, βλέποντας ότι ο ναύτης, ο άνθρωπος αυτός έπεσε στη θάλασσα, γύρισε και με μια ορμή άνοιξε το στόμα του και τον καταβρόχθησε σε μια στιγμή ολόκληρο, έτσι που οι ναύτες, οι υπόλοιποι που ήταν απάνω στο πλοίο, τρόμαξαν και έβαλαν μια δυνατή κραυγή απελπισίας. Και ο Καρχαρίας γύρισε, φαίνεται, ξαφνιάστηκε και με ένα δυνατό σύριγμο εξαφανίστηκε μέσα στα νερά. Ανήσυχοι οι άνθρωποι αυτοί του πλοίου, οι ψαράδες, οι ειδικοί των Καρχαριών, έτρεξαν μήπως μπορέσουν να συλλάβουν τον Καρχαρία και ή δυνατόν να περισσώσουν το σώμα του συναδέλφου τους για να το θάψουν. Και πράγματι είχαν πολύ καλή τύχη. Ύστερα από 24 ώρες, ύστερα από 2 μέρες, εντόπισαν τον Καρχαρία αυτόν. Γιατί είναι ειδικοί και εξισκημένοι στο μάτι τους, ξέρουν. Προσοχή που ήταν απαραίτητη, άνοιξαν το σώμα του κήτους, ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον να πάνε να θάψουν τον συνάδελφό τους με όλη την τιμή και με όλη την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια που οι ψαράδες τιμούν τους συναδέλφους τους. Όταν άνοιξαν την κοιλιά του κήτους, διεπίστωσαν προς μεγάλη τους έκπληξη ότι ο συνάδελφός τους ήταν ζωντανός. Ζούσε. Βεβαίως η πρώτη βοήθεια αμέσως ήταν να τον τρέξουν στο νοσοκομείο και καθώς πήγαν στο νοσοκομείο διαπίστωσαν οι γιατροί ότι είχε πάθει ένα τρομερό σοκ, αλλά μετά από 2 ώρες τον έβγαλαν ελεύθερο γιατί ήταν υγιέστατος. Ο δε συγγραφέας που αναφέρει τον περιστατικό αυτό λέει ότι προσωπικά ο ίδιος τον είδε, τον συνάντησε, διότι τον είχαν πλέον στο Βρετανικό Μουσείο για μερικές μέρες στην Αγγλία, ώστε να τον βλέπει οποιοδήποτε θέλει, γράφοντας απ' έξω μια μεγάλη πινακίδα «Ιδού ο Ιωνάς του 20ου αιώνα». Ο άνθρωπος αυτός είχε χαρακτηριστικά από τα υγρά του στομάχου της κοιλιάς του κήτους. Δεν είχε καθόλου τρίχες επάνω στο κεφάλι του. Είχε σημάδια κατακίτρινα επάνω στην επιδερμίδα του. Αλλά ήταν υγιέστατος πέρα και πέρα. Ήταν ένα θαύμα πώς ο άνθρωπος αυτός σώθηκε μέσα από το βέβαιο θάνατο. Εάν λοιπόν όλα αυτά είναι δυνατά και συμβαίνουν στην εποχή μας, εάν επαναλαμβάνω είναι φυσικά φαινόμενα στον κόσμο και στην εποχή που ζούμε, καθώς και σε άλλες εποχές, τι μας εμποδίζει να δεχθούμε την περιγραφή την οποία ο Λόγος του Θεού δίνει για το πρόσωπο του Ιωνά? Όπως είδαμε στην αρχή, χώροι οξυγόνου μεγάλοι, τεράστιοι, σαν μεγάλα δωμάτια υπάρχουν επάνω στο κεφάλι της φάλαινας. Μπορεί άριστα να ζήσει. Και ακόμα υπάρχουν τόσο μεγάλα θηρία μέσα στη θάλασσα, τα οποία έχουν όλες τις δυνατότητες να καταβροχθήσουν, αλλά και ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα από αφηγήσεις και ιστορικά γεγονότα αποδεικνύεται να ζήσει μέσα στην κοιλιά αυτή. Ήταν αδύνατο για τον Θεό της Βίβλου, ο οποίος όχι μόνο διέταξε το κήτος, αλλά όπως λέει στο βιβλίο του Ιωνά, διέταξε ένα μέγα κήτος. Δηλαδή οι διαστάσεις του ήταν καταπληκτικά μεγάλες. Εφόσον ο ψαράς αυτός στην θάλασσα της μάχης έζησε 2-24 ώρα, λέγω, ήταν αδύνατο για έναν προφήτη του Θεού να ζήσει 3-24 ώρα και κατόπιν να τον εξεμέσει στα νερά και στην ακρογιαλιά κοντά στην Ινεβή για να τρέξει για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δεν είναι εδώ που ο άνθρωπος δυσκολεύεται να δεχθεί τη Θεία Αποκάλυψη. Η δυσκολία του ανθρώπου έγκυται βαθύτερα. Θα δούμε, αν επιτρέψει ο Θεός, και σε άλλες περιπτώσεις από δυσκολίες τέτοιες της γραφής, πως υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να πείσουν τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη σας αναφέρω για την χαμένη ημέρα του Ιησού του Ναβί, που αναφέραμε στην αρχή. Σήμερα με τα διάφορα ατομικά όργανα τα οποία διαθέτει ο άνθρωπος, διαπίστωσαν οι ερευνητές στο NASA ότι μία χαμένη μέρα υπάρχει, ένα 24ωρο μέσα στο ημερολόγιο της ανθρώπινης ιστορίας. Και πόσα άλλα έρχονται να μας δώσουν και να μας προσθέσουν στις λεπτομέρειες που χρειαζόμαστε. Αλλά λέγω, δεν είναι εδώ η δυσκολία του ανθρώπου να δεχτεί το μήνυμα του Θεού. Η δυσκολία του ανθρώπου βρίσκεται βαθύτερα μέσα στην καρδιά του. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν έδωσε και δεν δίνει τις απαραίτητες αποδείξεις για να πείσει τον άνθρωπο ότι υπάρχει αντικειμενικά, αλλά ότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει η αποστροφή του Θεού. Η αποστροφή για 2 λόγους. Η αποστροφή του Θεού πρώτον διότι φοβάται τον Θεό και είναι ένοχος.
Υπάρχει μία αποστροφή διότι ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αν σταθεί μπροστά στον Θεό και θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη και στην αγιότητα του Θεού, πρέπει να χαθεί για πάντα, διότι το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας δεν μπορεί να τον αφήσει να αντέξει στο φως και στη λαμπρότητα ενός Άγιου Θεού. Αυτό είναι το ένα. Αλλά στο σημείο αυτό είναι απληροφόρητος. Διότι ναι μεν ο Θεός είναι δίκαιος. Ναι, ο Θεός είναι Άγιος. Αλλά ο Θεός έκαμε ένα έργο θαυμαστό δια του Ιησού Χριστού, ώστε ο Ιησούς Χριστός να γίνει η γέφυρα, ο Ιησούς Χριστός να δώσει τη ζωή του ηλασμό στο Γολγοθά, πιστεύοντας ο άνθρωπος εις τον Ιησούν Χριστόν, να πηγαίνει όλο το βάρος της ενοχής να μεταβιβάζεται πάνω σε εκείνον που είναι ο σωτήρας και να παίρνεις από τον Χριστό απευθείας την απελευθέρωση, τη ζωή, τη χάρη, τη σωτηρία, την καινούρια ζωή του Θεού μέσα σου, να γίνεις ένα καινούριο κτίσμα. Λέγω, είναι απληροφόρητος ο άνθρωπος και μένει στο στοιχείο του φόβου και της ενοχής, ενώ ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο τραπέζι όπου καλεί τον άνθρωπο να έρθει πίσω για να πάρει τη σωτηρία. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος που ο άνθρωπος έχει μέσα του αποστροφή για τον Θεό. Ο άνθρωπος θέλει να μείνει στην αμαρτία, αγαπάει την αμαρτία, του αρέσει η εύκολη ζωή της αμαρτίας. Είναι κλεισμένος στον εαυτό του και θέλει να απολαύσει τα όσα χρόνια θα έχει σε αυτόν τον κόσμο, να τα χαρεί κατά το δικό του τον τρόπο, αγνοώντας επίσης δύο πραγματικότητες. Πρώτον, ότι καθώς νομίζει ότι απολαμβάνει τη ζωή του κατά το δικό του τρόπο, φθείρει το πνεύμα του, φθείρει το σώμα του, φθείρει τα χρόνια του και δεν χαίρεται. Αντίθετα, δηλητηριάζει ολόκληρο τον ψυχικό του και ολόκληρο τον πνευματικό του και ολόκληρο τον σωματικό του κόσμο. Και γίνεται ένα ράκος χωρίς να έχει μέσα του την χαρά, την πραγματική. Και δεύτερον, ότι ο Θεός έρχεται να βοηθήσει την αρρωστημένη αντίληψη του ανθρώπου, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι στην ζωή του Θεού υπάρχει το νόημα το πραγματικό, η γλύκα η πραγματική, η χαρά η πραγματική της ζωής. Αυτά τα δύο μεγάλα λάθη κάνει ο άνθρωπος καθώς σκέφτεται τον Θεό. Ο Θεός έθεσε και απ' έξω αποδείξεις της πραγματικότητάς του, αλλά και μέσα στον άνθρωπο. Απ' έξω μας έχει βάλει ολόκληρη τη φύση η οποία μιλάει για τον Θεό. Αν μη τι άλλο, είσαι αναπολόγητος, γιατί όλα αυτά γύρω που συμβαίνουν και υπάρχουν δεν μπορεί να είναι τυχαία. Μια δυνατή φωνή μέσα στη συνείδησή σου λέει: αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει κάποιος ο οποίος τα δημιούργησε. Γνωρίζετε πολύ καλά εκείνο το παράδειγμα το χιλιοϊπωμένο, ενός ανθρώπου του Θεού ο οποίος είχε έναν φίλο. Και οι δυο ήταν αστρονόμοι και οι δυο άνθρωποι της έρευνας. Αλλά ο ένας είχε το προνόμιο να πιστεύει και να αποδέχεται την Θεία Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Ο άλλος όμως ήταν δύσκολος, ήθελε άλλες αποδείξεις πιο χειροπιαστές από ό,τι είχε. Δεν μπορούσε να δεχθεί την πραγματικότητα του Θεού μέσα στη ζωή του. Και ο φίλος του από τα πολλά επιχειρήματα κάποια μέρα σοφίστηκε ένα τέχνασμα. Έδωσε μια παραγγελία και του έφτιαξαν ένα ολόκληρο ηλιακό σύστημα σαν αυτό που βρίσκεται ο ήλιος, η γη μας και οι άλλοι πλανήτες. Το οποίο περιστραφόταν με τις κινήσεις όπως ακριβώς το πραγματικό ηλιακό σύστημα στο οποίο ζούμε. Και το έβαλε μέσα σε μια φιάλη. Και όταν μια μέρα ο φίλος του ήρθε και τον επισκέφτηκε, έμεινε εκστατικός. Του είπε: τι θαυμάσιο πράγμα. Όλες οι κινήσεις με τέτοια αρμονία να κινούνται, τα σώματα γύρω, οι περιστροφές των σωμάτων. Του είπε: ποιος το κατασκεύασε? Και ο φίλος του του λέει: κανένας. Πάψε, του λέει, μην αστειεύεσαι. Κανένας, του λέει, το βρήκα τυχαίως, λέει, κάπου εκεί. Σε μια ακρογιαλιά βρέθηκε συμπτωματικά, βγήκε από τη θάλασσα. Έλα, του λέει, έβαλε τα γέλια, δεν είναι δυνατόν. Και παίρνοντας αφορμή από το μικρό ανθρώπινο κατασκεύασμα, τον οδήγησε με τη συζήτηση στην πίστη του Ιησού Χριστού για να του πει: εάν τούτο το απλό κατασκεύασμα χρειάστηκε κάποιον να ξοδέψει ώρες, να ξοδέψει τη σοφία του, την τέχνη του, την ικανότητά του, για να αναπαραστήσει κάποιο είδωλο, κάποιο αντίτυπο του αληθινού, τότε εκείνο το μεγαλειώδες, το απέραντο, που δεν είναι μόνο ένα ηλιακό σύστημα, αλλά τεράστια ηλιακά συστήματα, εκατομμύρια εκατομμυρίων, μεγαλύτερα από το δικό μας, πώς δεν είναι δυνατόν να είναι τυχαίο, αλλά ότι ο Θεός εκείνος το έφερε
και το δημιούργησε. Λέγω ότι απ' έξω η μαρτυρία υπάρχει. Μη πεις μέσα στην καρδιά σου ότι η γη είναι τόσο μικρή ώστε δεν είναι δυνατόν ο Θεός στον μικρότερο πλανήτη να έβαλε την αξία που λέγεται άνθρωπος και να ενδιαφέρεται μόνο για αυτόν, για να ζήσει αιωνίως και να στείλει τον Υιό του στον κόσμο. Διότι η αξία δεν έχει εις μικρότητα του μεγέθους, όπως και άλλες φορές είχαμε την ευκαιρία να πούμε, αλλά η αξία. Διότι ο άνθρωπος ξέρει να μετράει και να μην χωράνε μέσα του τα σύμπαντα όλα. Δεν έχει σημασία αν μέσα στον ωκεανό ένας μεγάλος επιστήμονας, ας πούμε ο Άινστάιν ή ο Βέρνα φον Μπράουν, ταξιδεύει με μια βαρκούλα, με ένα καϊκάκι ή με ένα υπεροκειάνιο. Δεν έχει σημασία ο όγκος του πλωτού μέσου που χρησιμοποιεί. Σημασία έχει η αξία του επιστήμονα ο οποίος ταξιδεύει. Ο Θεός έχει βάλει μια απέραντη μεγαλειότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Και ενώ έχει δώσει, επαναλαμβάνω, όλη την εξωτερική μαρτυρία, μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά μου υπάρχει ένας γραμμένος νόμος του Θεού, ο οποίος κάθε φορά που περπατάς στους δρόμους σου, όσο και αν θελήσεις με το ποτό, με τις διασκεδάσεις τις ψεύτικες, με τα άλλα βιβλία, με τα σχέδιά σου, τις επιδιώξεις σου, να σβήσεις αυτή τη φωνή, εκεί ακάλεστη σε κάποια στιγμή θα έρθει απροσδόκητα να σου μιλήσει και να σου πει: υπάρχει ο Θεός, είσαι αμαρτωλός, έχεις ανάγκη του Θεού, έχεις ανάγκη σωτηρίας. Και αυτή είναι η εσωτερική μαρτυρία της συνείδησης που ο Θεός την έβαλε διαρκώς σαν ένα ξυπνητήρι να ξυπνάει τον άνθρωπο και να τον καλεί στην παρουσία του Θεού. Όταν οι Φαρισαίοι ήρθαν και πλησίασαν τον Ιησού Χριστό και του είπανε: θέλουμε σημείο από σένα να μας πεις αν είσαι πραγματικά σταλμένος από τον Θεό. Και εκείνος τους απάντησε: τα σημεία τα δικά μου είναι οι γραφές. Ψάξτε στις γραφές. Και ένα από τα σημεία αυτά είναι το σημείο του Ιωνά. Καθώς ο Ιωνάς τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου, τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά της γης. Ο Ιωνάς και όλα τα άλλα δύσκολα ίσως σημεία μέσα στη Βίβλο που καταρχήν μας φαίνονται δύσκολα, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις αλήθειες του βιβλίου αυτού, ότι είναι μια θεία αποκάλυψη. Και όπως έλεγε κάποτε ένας άνθρωπος του Θεού, και τι είναι πολύ τραβηγμένη η σκέψη του, εντούτες χαρακτηριστική, εφόσον το στόμα του Χριστού διαβεβαιώνει ότι ο Ιωνάς έζησε μέσα στην κοιλιά του κήτους, και εφόσον η Γραφή διαβεβαιώνει ότι ο Θεός διέταξε ένα μέγα κήτος να καταπιεί τον Ιωνά, όχι μόνο το πιστεύω, αλλά και αν έλεγε η Γραφή μια σαρδέλα κατάπιε τον Ιωνά, θα το πίστευα. Λέγω, είναι πολύ τραβηγμένη η σκέψη, αλλά θέλει να δείξει ότι το βιβλίο του Θεού είναι πέρα και πέρα η καθαρή αποκάλυψη του Θεού σε μας. Και πέρα από την εξωτερική και την εσωτερική φωνή του Θεού που σου μιλάει για την ύπαρξη του Θεού, υπάρχει και κάτι άλλο. Ο Θεός καλεί τον καθένα μας απόψε, εάν δεν έκανε αυτό το βήμα. Υπάρχει η φωνή της προσωπικής εμπειρίας, του προσωπικού πειράματος, του προσωπικού πειραματισμού. Κλείσου απόψε στο δωμάτιό σου. Μίλησε με τον Θεό. Και πες του: Θεέ μου, θέλω να αποκαλύψεις τον εαυτό σου στη ζωή μου. Θέλω να μου μιλήσεις, θέλω να σε δω, θέλω να μάθω για σένα περισσότερα. Πες μόνο αυτά που άκουσα είναι αλήθεια. Μίλησε. Δεν θα χάσει τίποτα. Δεν σε δει κανένας να ντροπιαστείς. Δεν σε στέλνω σε ανθρώπους όπως συνηθίζουν άλλοι. Όχι. Κατευθείαν στον Θεό. Μίλησε. Και θα δεις πως ο Θεός θα επέμβει στη ζωή σου και θα σου μιλήσει. Και όταν τότε σου δείξει ότι ο Χριστός και για σένα, όπως για χιλιάδες, εκατομμύρια άλλους ανθρώπους, είναι η μοναδική ανάγκη σου, δέξου τον με πίστη. Θα φέρει την αλλαγή την εσωτερική, την καινούργια ζωή, το πνεύμα του Θεού μέσα. Θα σε κάνει άνθρωπο καινούριο. Να συχαίνεσαι την αμαρτία, να αγαπάς τον Θεό. Να περπατάς σε δρόμους άγιους, σε δρόμους δικούς του. Να είσαι ένα καινούριο χτίσμα, πέρα για πέρα. Είναι ένα θαύμα το οποίο ο Θεός έκανε πάντοτε στην ιστορία και κάνει και σήμερα. Δοκίμασε αυτό το θαύμα που ξεπερνάει όλα τα άλλα θαύματα, που είναι η προσωπική μας σχέση με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι νεκρός. Ζει και σε βλέπει και με βλέπει και είναι έτοιμος να μπει στην καρδιά σου και στην καρδιά μου για να αλλάξει όλο τον τροχό και το νόημα της ζωής μας, τις κατευθύνσεις μας και τα σχέδιά μας, και να μας βάλει ελπίδα του ουρανού και χαρά του ουρανού μέσα μας. Να ξέρουμε ότι είμαστε εδώ και όλα αυτά είναι μεν μεγάλα, τα έκαμε ο Θεός, αλλά είναι προσωρινά. Εκείνα τα αιώνια είναι πολύ μεγαλύτερα και ασύλληπτα, στα οποία σε καλεί και με καλεί να ζήσουμε και να τα χαρούμε. Ήρθε ο Θεός να μας αξιώσει αυτές τις αλήθειες, να τις πιάσουμε σωστά.
και να τις βάλουμε στην καρδιά μας. Διότι τότε το πείραμα του Θεού θα γίνει ατομική μας μαρτυρία. Ο Θεός να μας βοηθήσει.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευχαριστία και τη δοξολογία μας, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, παρακαλούμε τώρα εσύ, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας και χάρισέ μας σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του, έλα εσύ ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 40. Ψαλμός μη 40. Τον διαβάζω από την μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 40. Αδιάκοπα στον Κύριο έλπιζα και αυτός με πρόσεξε και άκουσε την κραυγή μου. Μ' ανέσυρε από το λάκκο της φθοράς, απ' της λάσπης το βούρκο. Τα πόδια μου τα στήριξε πάνω στο βράχο, τα βήματά μου στέριωσε. Στο στόμα μου έβαλε καινούριο ένα τραγούδι, για το Θεό μας δοξολόγημα. Πολλοί θα δουν, θα ευλαβηθούν, στον Κύριο θα ελπίσουν. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει στον Κύριο την ελπίδα του και προς τους μάταιους δεν στρέφεται και όσους δουλεύουνε το ψέμα. Λιθώρα, Κύριε Θεέ μας, τα έργα Σου τα θαυμαστά και όσες σχεδίασες για χάρη μας, κανένας δεν συγκρίνεται με Σένα. Να τα αναγγείλω θα ήθελα και να τα πω, είναι όμως αναρρύθμιτα. Θυσίες και προσφορές δεν φέρισες. Μου δώσες την επίγνωση, δεν ζήτησες ολοκαυτώματα, ούτε θυσίες εξηλαίωσης. Τότε είπα, να με ήρθα. Στο βιβλίο τον Κύλινδρο για μένα γράφει, να κάνω ό,τι είναι ευχάριστο σε σένα, Θεέ μου, επιθύμησα. Ο νόμος Σου είναι στο βάθος της καρδιάς μου. Διαλάλησα τη δικαιοσύνη Σου σε σύναξη μεγάλη, να που τα χείλια μου δεν τάκλισα. Κύριε, Εσύ το ξέρεις. Τη δικαιοσύνη Σου δεν έκρυψα στα βάθη της καρδιάς μου. Κήρυξα την πιστότητά Σου και τη βοήθειά Σου. Δεν κράτησα κρυμμένη την αγάπη Σου, ούτε και την αλήθεια Σου σε σύναξη μεγάλη. Μην εμποδίσεις Εσύ, Κύριε, την ευσπλαχνία Σου σε μένα. Η αγάπη Σου και η αλήθεια Σου ας με φρουρούν παντοτινά. Γιατί πέσανα πάνω μου δεινά που δεν μετριούνται. Με πήραν οι ανομίες μου και δεν μπορώ να δω. Πιότερες και από τα μαλλιά της κεφαλής μου. Και με εγκατέλειψε το θάρρος μου. Κύριε, στέρξε να με σώσεις. Τάχινε, Κύριε, να με βοηθήσεις. Ας ντροπιαστούν όλοι μαζί και ας εξουθενωθούν αυτοί που θέλουν να αφαιρέσουν τη ζωή μου. Ατιμασμένοι, ας πισωστρέψουν αυτοί που με τη δυστυχία μου χαίρονται. Ας μείνουν άναυδοι από το έσχος τους όσοι για μένα λένε καλά να πάθει. Ας εφρανθούν και ας χαρούν κοντά Σου όλοι όσοι σε ζητάνε, Κύριε, και πάντας λένε μεγάλος είναι ο Κύριος. Όσοι αγαπούν τη σωτηρία που χαρίζεις. Εγώ είμαι άθλιος και φτωχός. Μη με ξεχάσεις όμως, Κύριε. Εσύ είσαι βοηθός μου και ελευθερωτής. Θεέ μου, μην αργήσεις. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, θα ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογία μας αριθμό 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικώς τα έργα Σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που Συ εσκόρπισες στον ουρανό. τότε η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή. Και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά. 164.

Πατέρα μας ουράνιε, για ακόμη μια φορά στη ζωή μας, την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για την αγάπη σου, για το ενδιαφέρον σου, για τη φροντίδα σου, για τη στοργή σου, για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί στον ξεπεσμό και την εξαθλίωσή μας εσύ δεν αδιαφόρησες, αλλά έστειλες σωτήρα και ρητρωτή μας τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και εκείνος που ήταν ο Υιός ο δικός σου ήρθε εδώ στον κόσμο μας, πήρε ανθρώπινη μορφή σαν τη δική μας, πήρε μέρος σε όλη την ταλαιπωρία και στην αγωνία μας. Και ακόμα περισσότερο φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε στο σταυρό του Γολγοθά για να λυτρώσει, να καθαρίσει, να σώσει καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας κάλεσες έχοντας ολοκληρώσει ένα έργο θαυμαστό σωτηρίας κατά χάριν δια της πίστεως. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Ήταν άλλωστε το μόνο που είχαμε να προσφέρουμε εμείς. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, γιατί μας έδωσες συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και διαβάζουμε τώρα μέσα στον Άγιο Λόγο το δικό σου, ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, άκουσε εσύ το τραγούδι της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας χαρίζει σήμερα και πάλι να συγκεντρωθούμε στο όνομα του Χριστού. Και καθώς σε λίγο θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου, παρακαλούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα έρθει να κινηθεί ανεμπόδιστα ανάμεσά μας. Να ελέγξει, να φωτίσει, να διευκρινίσει, να οδηγήσει, να ευλογήσει. Κύριε, παρακαλούμε, ο λόγος ο δικός σου, ζωντανός, σημερινός, επίκαιρος, ας αγγίξει την ώρα αυτή κάθε καρδιά στη σύνταξή μας. Παρακαλούμε, επισκέψου όλους εκείνους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε ακόμα μέσα ο Χριστός. Παρακαλούμε, άγγιξε κάποιους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου, αλλά σκόνταψαν, ζαλίστηκαν, έπεσαν. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε μια ακόμη ευκαιρία. Δώσε απόφαση ευλογημένη για επάνωδο, για ξαναγύρισμα, για επιστροφή. Θέλουμε να αφιερώσουμε στα χέρια τα δικά σου, στο ελαιό σου, στη φροντίδα σου, στην αγάπη σου, όλους εκείνους ανάμεσά μας που πονούν, που πενθούν, που είναι άρρωστοι, που είναι κτυπημένοι, που δοκιμάζονται. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το χέρι το δικό σου, το στοργικό, το παντοδύναμο, το θεραπευτικό, σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε πάλι χαμόγελα σε πρόσωπα. Καθώς θα ανοίξουμε, Κύριε, παρακαλούμε το λόγο το δικό σου τώρα, στείλε μας εσύ ένα μήνυμα δική σου αλήθειας, καθαρού, γνήσιου, Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι αυτό που διψούν οι ψυχές μας. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα ανάμεσά μας, παρακαλούμε δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι εσύ προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, λατρεύουμε το Άγιο όνομά σου, προσκυνούμε το μεγαλείο σου. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε εσύ τη δέηση και την προσευχή μας. Γιατί προσευχόμαστε και δεόμαστε και παρακαλούμε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

αναγνώσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 18 Ιώτα Ήτα και από το εδάφιο 24. Πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα Ήτα, 24. Ιουδαίος δέτης, ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύς το γένος, Ανιρλόγιος, κατήντησεν εις Έφεσον, ως της ήτο δυνατός εν τες γραφές, ούτως ήτο κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων κατά το πνεύμα, ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου, γινώσκον μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισε να λαλεί με τα παρησία εν τη συναγωγή. Ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβον αυτόν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει στην Αχαΐαν, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς, προτρέποντες να δεχθώσειν αυτόν, ως της ελθόν ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος, διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους, δημοσία αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη, ήλθεν εις Έφεσον. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή την καθημερινή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού. Επιλεκτικά μερικά από τα εδάφια που διάβασα θα τα ξαναδιαβάσω από το αρχαίο κείμενο. Ιουδαίος δε της Απολλός ονόματι, Αλεξανδρεύς το γέννη, Ανιρλόγιος, κατήντησεν εις Έφεσον, δυνατός ον εν τες γραφές, ούτως ειν κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων το πνεύματι, ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου. Βουλωμένου δε αυτού διελθύνη στην Αχαΐαν, προτρεψάμενοι οι αδελφοί έγραψαν τις μαθητές, αποδέξαστε αυτόν. Ως παραγενόμενος συνεβάλλε το πολίτης πεπιστευκώσει δια της χάριτος. Εντόνος γαρ της Ιουδαίης δια κατηλέγχε το δημοσία, επιδεικνύς δια των γραφών είναι των Χριστών Ιησούν. Όπως είμαστε καθισμένοι, αδελφοί,

Κλείψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή, πριν στραφούμε στον Άγιο Λόγο το δικό σου, στρεφόμαστε σε σένα που είσαι ο Κύριος. Και καθώς τιμόμαστε ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον, παρακαλούμε μέσα από τις καρδιές μας να ανοίξεις τώρα εσύ τα αυτιά μας για να ακούσουμε το λόγο σου. Να ανοίξεις τα μάτια μας για να δούμε το μεγαλείο σου. Να ανοίξεις τις καρδιές μας για να δεχθούμε εκείνα που έχεις να μας στείλεις. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Άμην. Εδώ και μερικές Κυριακές, αδελφοί, εξετάζουμε μαζί μερικές προσωπικότητες από την Καινή Διαθήκη. Ανθρώπους που τους κάλεσε ο Ιησούς Χριστός, τους χρησιμοποίησε στη διακονία τη δική του και που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο αφήνοντας πίσω τους μνήμη αγαθή, έργο συγκεκριμένο και αποδοτικό για τη δόξα του Κυρίου. Σκέφτηκα, βλέπετε, ότι τώρα που είναι καλοκαίρι, ένα τέτοιο θέμα που είναι θεολογικά ελαφρότερο και πρακτικά προσιτότερο, είναι ίσως κάτι που μπορεί να αγγίξει περισσότερο τις καρδιές μας. Γιατί παρακολουθώντας αυτούς τους ανθρώπους, αυτόματα και αυτονόητα κάνουμε τη σύγκριση με μας. Και σκεφτόμαστε ότι εκείνο που πέτυχε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού στην καρδιά αυτού ή εκείνου του ανθρώπου μπορεί θαυμάσια, εάν σταθούμε κάτω από τη διδασκαλία και την οδηγία του, να το πετύχει και σε μας. Είχαμε λοιπόν παρακολουθήσει πριν από δύο Κυριακές τον Λουκά τον Ευαγγελιστή. Είχαμε σταθεί μπροστά στις διηγήσεις του, που είναι το Ευαγγέλιο του και οι πράξεις των Αποστόλων, και είδαμε με πιο θαυμαστό τρόπο το Πνεύμα του Θεού τον οδηγεί να καταγράψει για μας όλα εκείνα που είναι απαραίτητα για τον φωτισμό μας. Προχωρήσαμε στις εισηγήσεις του που διαφαίνονται μέσα στα γραψίματά του, που έρχονται να αγγίξουν καθέναν μας, που έρχονται να ελέγξουν, να προβληματίσουν, να οδηγήσουν, να ευλογήσουν. Και τέλος προχωρήσαμε στις εξηγήσεις του και είδαμε με πιο θαυμαστό τρόπο το Πνεύμα το Άγιο αγγίζει, μεταμορφώνει, τροποποιεί, καθοδηγεί και ευλογεί, προσδοκώντας πάντοτε κάτι τέτοιο να γίνεται συνεχώς και στην προσωπική περίπτωση καθενός από εμάς. Την περασμένη Κυριακή μας απασχόλησε η προσωπικότητα του Ανδρέα, του μαθητή του Ιησού Χριστού, που ήταν και αδελφός του Πέτρου. Είδαμε πρώτα απ' όλα τον ισχυρισμό του ότι ευρήκαμε τον Μεσσία. Είδαμε λίγο παρακάτω τον υπαινιγμό του ότι είναι ένα παιδί εδώ κοντά που έχει λίγα ψωμιά και λίγα ψάρια. Και είδαμε παρακάτω τον ενθουσιασμό του όταν έρχονται οι Έλληνες να δουν τον Ιησού Χριστό. Και διαπιστώσαμε ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανδρέας έχει ένα σχέδιο: να οδηγήσει ανθρώπους στα πόδια του Χριστού. Την πρώτη φορά φέρνει τον αδελφό του, την δεύτερη φορά φέρνει το παιδάκι, την τρίτη φορά φέρνει τους Έλληνες, και διαρωτηθήκαμε πόσες ακόμη φορές που δεν καταγράφονται ο Ανδρέας έφερε ανθρώπους στον Χριστό. Και είδαμε ότι αυτό, όσο και αν φαίνεται απλό, είναι πραγματικά ευλογημένο. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα, ένα ερέθισμα για καθέναν από εμάς. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε μια άλλη προσωπικότητα που ο Λόγος του Θεού καταγράφει στα εδάφια που διαβάσαμε πιο πριν. Είναι ο Απολλός, που είδαμε ότι για εκείνον ο Λουκάς γράφει με πολύ αγάπη, με πολύ εκτίμηση και με πολύ σεβασμό. Θα έλεγα ακόμη και με θαυμασμό. Ξέρετε, καμιά φορά γίνεται ένα λάθος. Λέμε ότι οι μαθητές του Ιησού Χριστού ήταν ψαράδες. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι περισσότεροι ήταν ψαράδες.
Και βέβαια υπενισόμαστε με αυτό ότι ήταν άνθρωποι χωρίς εκπαίδευση, χωρίς σπουδές, χωρίς διπλώματα. Αυτό δεν είναι ακριβώς σωστό. Γιατί μπορεί να ήταν ψαράδες, αλλά σπούδασαν 3 ολόκληρα χρόνια στο εξοχότερο θεολογικό πανεπιστήμιο που υπήρξε ποτέ στον κόσμο μας, δίπλα στον Ιησού Χριστό. Αλλά ακόμα και αν το δεχθούμε αυτό, αδελφοί, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο λόγος του Θεού απευθύνεται σε ανθρώπους απλούς, ταπεινούς, καθημερινούς. Θυμάστε όταν γράφει την πρώτη επιστολή του στους Κορινθίους ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο, τους λέει στο εδάφιο 26, βλέπετε την πρόσκλησή σας αδελφοί, είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Και δεν είναι μόνον ο Παύλος που το λέει αυτό, γιατί και ο ίδιος ο Κύριος, μας διηγείται ο Λουκάς στο 10ο κεφαλαιό του, στο εδάφιο 21, ότι σε κάποια ώρα ηγαλιάστη κατά το πνεύμα και είπε ευχαριστός η Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρισεψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών του Ιησού Χριστού ήταν κοινωνικά, ανθρώπινα, όχι στην εκλεκτότερη θέση. Απ' την άλλη μεριά όμως, αδελφοί, η πρόσκληση του Κυρίου είναι για όλους τους ανθρώπους. Κανένας δεν μένει απ' έξω. Ούτε αυτός που είναι εγγράμματος, ούτε αυτός που δεν είναι. Ούτε αυτός που είναι πλούσιος, ούτε εκείνος που δεν είναι. Κανένας δεν μένει απ' έξω. Και φαίνεται ότι ο Λουκάς έχει στη σκέψη του και στην καρδιά του και θέλει αυτό να το υπενιχθεί εδώ, ότι μπορεί ανάμεσα στους μαθητές του Χριστού να ήταν κάποιοι άνθρωποι με στοιχειώδη μόνον παιδεία, αλλά ήταν και ο Παύλος και ήταν και ο Απολλός, που και οι δύο τους ήταν πραγματικά διανοητική κολοσσή. Με άλλα λόγια, είναι σαν να μας λέει ο Λουκάς, προσέξτε, υπάρχει μια ισορροπία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Κανένας δεν μένει απ' έξω. Κανένας δεν υπάρχει που να μην έχει τη θέση του. Το ζήτημα δεν είναι αν έχει τη θέση του, γιατί σίγουρα την έχει. Το ζήτημα είναι αν θέλει να καταλάβει τη θέση του καθένας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και μας λέει εδώ για τον Απολλό, εδάφιο 24, ότι ήταν Αλεξανδρεύς το γένος, ανιρλόγιος, δυνατός εν τες γραφές, κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου, ζέων κατά το πνεύμα. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να πάμε εκεί, σε αυτήν τη συντροφιά, και να επικεντρώσουμε τη ματιά μας πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Απολλό. Γιατί από τη ζωή του και από τις λίγες πληροφορίες που παρέχει για μας ο Λόγος του Θεού, μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα και μαθήματα και παραδειγματισμό. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πρώτον ποιος είναι ο Απολλός, από πού. Δεύτερον, να δούμε ποια είναι η δράση και η ζωή του. Γιατί τρίτον, να προσέξουμε ποια είναι τα αποτελέσματα, η καρποφορία του. Το πρώτο θα το ονομάσω η καταγωγή του. Το δεύτερο θα το πω η διαγωγή του. Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η παραγωγή του. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά ένα-ένα. Πρώτον, η καταγωγή του. Ιουδαίος δε της ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύς το γένος, ανιρλόγιος, κατήντησε εις Έφεσον, ως της ήτο δυνατός εν τες γραφές. Προσέξτε ότι εδώ ο Λουκάς μας δίνει αμέσως 3 ξεκάθαρες πληροφορίες για τον Απολλό. Πρώτον, ήταν Ιουδαίος. Δεύτερον, ήταν από την Αλεξάνδρεια. Τρίτον, ήταν λόγιος και δυνατός στις γραφές. Και θυμίζω, αδελφοί, ότι εκείνη την εποχή η Αλεξάνδρεια ήταν το διανοητικό κέντρο της Μεσογείου. Όλες οι πνευματικές αναζητήσεις, όλα τα διανοητικά ρεύματα επικεντρώνονταν στην Αλεξάνδρεια. Υπήρχε μια μεγάλη εβραϊκή συναγωγή εκεί. Υπήρχε η περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας που έμεινε ιστορική. Και εκεί στην Αλεξάνδρεια είχαν κάνει οι 70 και τη μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης στα ελληνικά. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, το ύψιστο διανοητικά,
μεγάλωσε και ανδρώθηκε ο Απολλός. Δείτε όμως κάτι, ότι ο λόγος του Θεού στην αντικειμενική καταγραφή των στοιχείων της προσωπικότητάς του προσθέτει στο τέλος του εδαφίου 25 ένα σημείο που ήταν η αδυναμία του. Γινώσκον μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου. Βλέπετε, είχε πάρει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν αρκούσαν όλα αυτά. Ήταν μορφωμένος, ήταν καλλιεργημένος, είχε διαβάσει βιβλία, είχε ξεφυλίσει τόμους, είχε γεμίσει το κεφάλι του με ανθρώπινη σοφία, αλλά όμως κάτι του έλειπε. Αυτός ήταν ο Απολλός. Αυτή ήταν η καταγωγή του. Και καθώς το διαβάζω, ξέρετε εγώ αυτό, θυμάμαι άλλους δύο τέτοιους ανθρώπους που συναντούμε μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Θυμηθείτε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, τον Νικόδημο, εδάφιο 1. Άνθρωπος εξαιρετικά μορφωμένος, αλλά κάτι του λείπει. Δεν έχει καταλάβει αυτό που του λέει ο Χριστός στο εδάφιο 3, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού. Υπάρτε, αν θέλετε, για παράδειγμα, έναν άλλον άνθρωπο, τον Γαμαλίλ, που τον συναντούμε στις Πράξεις των Αποστόλων στο 5ο κεφάλαιο, που λέει γι' αυτόν ο λόγος του Θεού, εδάφιο 34, ότι σηκωθείς, Φαρισαίος της, Γαμαλίλ το όνομα, νομοδιδάσκαλος, τιμόμενος υπακουαντός του λαού. Βλέπετε, δεν φτάνει να είσαι μορφωμένος. Μπορεί να είναι χρήσιμο. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αν έχεις ανοίξει την καρδιά σου να μπει μέσα ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν για τον Απολλό, η καταγωγή του. Θα ήθελα όμως να δούμε λίγο λεπτομερέστερα μερικές πληροφορίες. Το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση είναι ο οραματισμός του. Προσέξτε ότι ο οραματισμός του είναι το κήρυγμα της αλήθειας του Θεού. Μου κάνει μάλιστα εντύπωση ότι εδώ ο Λουκάς επιστρατεύει στο κείμενό του μία σειρά από ρήματα που μας κάνουν εντύπωση. Εδάφιο 25, ελάλη και δίδασκε. Εδάφιο 26, ήρχισε να λαλεί. Εδάφιο 27, ωφέλησε πολύ τους πιστεύοντας. Εδάφιο 28, εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους. Δείτε λοιπόν ότι ο οραματισμός του δεν είναι τίποτα άλλο παρά να ακουστεί, να ακτινοβολήσει το φως που είναι μέσα του στους γύρω του. Η αλήθεια του Θεού να μην μείνει κρυμμένη. Και σκέφτομαι ότι κάτι τέτοιο θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο Θήτα, και βέβαια εκεί γράφει ο Παύλος για τον εαυτό του, αλλά μπορεί θαυμάσια να το εφαρμόσουμε και για τον Απολλό, εδάφιο 16, «Εάν κηρύττω το Ευαγγέλιο δεν είναι εις εμέ καύχημα, επειδή ανάγκη επικείται εις εμέ, ουέβε είναι εις εμέ, εάν δεν κηρύττω». Το πρώτο λοιπόν, ο οραματισμός του. Το δεύτερο, ο καταρτισμός του. Είδαμε ότι είναι λόγιος, ότι είναι δυνατός εν τες γραφές, ότι ήταν κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου, αλλά μας είπε στο εδάφιο 25, γνωρίζον μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου. Βλέπετε, εδώ έχουμε μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ καλή η μελέτη, η σπουδή, η καταφυγή σε βιβλία, το ξεφύλισμα τόμων. Αλλά όλα αυτά δεν φτάνουν για να γνωρίσεις τον Χριστό. Χρειάζεται κάτι επιπλέον. Και αυτό το επιπρόσθετο πράγμα είναι η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται μάλιστα ότι ο Παύλος θέλει ειδικά να το υπογραμμίσει αυτό. Γι' αυτό όταν στην επιστολή του προς Γαλάτας μιλάει για τον εαυτό του και λέει ότι είχε πολλά προσόντα και αξιόλογη δραστηριότητα, εδάφιο 15, «Ότε ηθόκησεν ο Θεός, ο προσδιαρίσας με κυρίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή». Δηλαδή δεν φτάνει να διαβάζεις και να μελετάς και να σπουδάζεις. Πρέπει να σου αποκαλύψει ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν, ο καταρτισμός του, ο οραματισμός του. Το δεύτερο, ο καταρτισμός του. Το τρίτο, ο δυναμισμός του. Γιατί εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι εντυπωσιακός.
Μας είπε μάλιστα στο εδάφιο 28 ότι εξήλεγχε εντόνως τους Ιουδαίους. Είναι άνθρωπος δυναμικός. Αλλά προσέξτε, το λέγαμε πριν λίγες μέρες, νομίζω στη συμπροσευχή, ότι καλός είναι ο δυναμισμός, αλλά πρέπει να είναι περιορισμένος σε κάποια όρια. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο και υποθέτει ότι ο νεαρός Τιμόθεος πιθανότατα είναι δυναμικός, του λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στη δεύτερη επιστολή, στο 24, ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά πρέπει να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων μεταπραότητος. Γιατί οι φιλονικίες γενώσει μάχας. Και ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται. Άλλο λοιπόν ο δυναμισμός και άλλο οι φιλονικίες. Και εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ζέων κατά το πνεύμα, που εξήλεγχε εντόνως, αλλά σίγουρα μέσα στα όρια που ταιριάζουν στον χριστιανό. Το πρώτο λοιπόν ο οραματισμός του, το δεύτερο ο καταρτισμός του, το τρίτο ο δυναμισμός του. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε για την καταγωγή του. Πάμε τώρα να δούμε την διαγωγή του. Εγώ θα έλεγα ότι ο Απολλός είναι ένα υπόδειγμα χριστιανικού ήθους, όπως μας τον περιγράφει εδώ ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων. Είναι κάτι που ακούγεται συχνά ανάμεσά μας και θέλω ακόμη μια φορά να το πω. Για κάθε πράγμα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ο χριστιανικός τρόπος και υπάρχει ο μη χριστιανικός τρόπος. Δηλαδή ό,τι πάμε να κάνουμε, ό,τι πάμε να πούμε, ό,τι επιδιώκουμε, ό,τι θέλουμε να πετύχουμε, ό,τι παρουσιάζεται μπροστά μας, θα προχωρήσουμε σε όλα αυτά από δύο δρόμους, ή από εδώ ή από εκεί. Ή με τρόπο χριστιανικό ή με τρόπο όχι χριστιανικό. Δείτε ένα παράδειγμα εδώ για να καταλάβετε τι γίνεται. Μας είπε εδώ ο Λουκάς ότι ο Παύλος, ο Απολλός, πήγε στην Κόρινθο. Ξέρετε όμως τι έγινε όταν πήγε ο Απολλός στην Κόρινθο? Ήτανε γοητευτικός ομιλητής ο Απολλός. Και όταν πηγαίνει και αρχίζει και κηρύττει στους Κορινθίους, δημιουργείται ένα κόμμα οπαδών του. Τώρα ανθρώπινα αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πνευματικά όμως είναι απαράδεκτο. Ο μη χριστιανικός τρόπος είναι να πει ο Απολλός, έχω τους δικούς μου, έχω τους οπαδούς μου, έχω το κόμμα μου. Καιρός να προχωρήσω, να τους χρησιμοποιήσω, να επηρεάσω και άλλους. Έτσι δεν θα έκανε ένας πολιτικός ηγέτης? Ναι, αλλά αυτά δεν γίνονται όταν θέλεις να ακολουθήσεις το χριστιανικό δρόμο. Και προσέξτε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Φανερώθησε με ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Το λέγω δε τούτο, διότι έκαστος λέγει, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά. Και κάποιοι, ίσως πιο σωστοί, εγώ δε του Χριστού. Και λέει ο Παύλος, διεμερίστη ο Χριστός. Και παρακάτω στο τρίτο κεφάλαιο, ο Παύλος πάλι, είστε σαρκικοί, περιπατείτε κατά άνθρωπον. Εδάφιο 3-4. Διότι όταν λεγητής εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Λοιπόν τώρα τι κάνει, λέτε, ο Απολλώς? Ο Απολλώς καταλαβαίνει ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη πνευματικά. Είναι πολύ ευχάριστο να είναι φιλική διάθεση των αδελφών. Από τη στιγμή όμως που γίνονται κόμματα και υπάρχουν διαφορισμοί και υπάρχουν ομάδες που κινδυνεύουν και να συγκρουστούν μεταξύ τους, κοιτάξτε τι κάνει ο Απολλός. 1 προς Κορινθίους, 16 κεφάλαιο, εδάφιο 12. Περί δε του αδελφού Απολλώ, παρεκάλεσε αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών και δεν ήθελε παντάπαση να έλθει τώρα. Θέλει όμως ελθεί όταν ευκαιρίσει. Είδατε τι κάνει ο Απολλός? Λέει ο Απολλός, δεν πρέπει να ξαναπάω στην Κόρινθο. Γιατί αυτοί οι Κορίνθιοι τα μπερδέψανε, γιατί κάνανε κόμματα. Και γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα, εμάς μας ενδιαφέρει ο Χριστός. Και από τη στιγμή που προσκολήθηκαν στο πρόσωπο του Απολλώ,
Ο Πολός καταλαβαίνει ότι τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα αξιόλογο δεν πρέπει να πάει στην Κόρινθο. Να γιατί είπε ότι η διαγωγή του είναι ρεσιτάλ χριστιανικού ήθους. Να τη δούμε όμως αυτή τη διαγωγή λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να παρατηρήσω είναι η δραστηριότητά του. Δείτε ότι κάνει συστηματική, μελετημένη δουλειά. Δεν κάνει προχειρότητες. Στο έργο του Θεού δεν χρησιμοποιεί ό,τι τύχει. Και ξέρετε, ένας άνθρωπος λόγιος, κατηχημένος εις των λόγων του Κυρίου, ζέων κατά το πνεύμα, μορφωμένος, καλλιεργημένος, έχει έναν πειρασμό. Να μπει στο έργο του Θεού απροετοίμαστος, πρόχειρος. Δείτε όμως ότι εντυπωσιάζει στον Απολό ότι στο επίκεντρο της δραστηριότητός του είναι ο Χριστός. Μας είπε στο εδάφιο 27 ότι ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντες δια της χάριτος και μας είπε στο εδάφιο 28 ότι δημοσία απεδείκνυε δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Επομένως η δραστηριότητά του είναι χριστοκεντρική. Ξέρετε, αυτό μερικοί εργάτες του Θεού καμιά φορά το ξεχνούν. Και δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος το τονίζει ξεκάθαρα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 22. Οι Ιουδαίοι σημειονετούσι, οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, οι εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον. Το πρώτο λοιπόν, η δραστηριότητά του. Το δεύτερο, η πληθωρικότητά του. Είναι ένας άνθρωπος σύφωνας. Είναι πληθωρικός. Μου κάνει εντύπωση ότι εδώ ο Λουκάς χρησιμοποιεί επιρήματα και προσδιορισμούς για να μας πει πως κάνει τη δουλειά του. Εδάφιο 25, ζέων κατά το πνεύμα, ελάλη και δίδασκε. Εδάφιο 26, ήρχισε να λαλεί με τα παρησίας. Εδάφιο 27, ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Είναι ένας άνθρωπος πληθωρικός. Και ξέρετε, ο Παύλος είναι προφανές ότι τον θεωρεί άξιο συνεργάτη του. Γι' αυτό εκεί που είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, εξηγεί παρακάτω στο εδάφιο 6. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός εφώτισε. Ο Θεός εύσκησε. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Ο Παύλος έκανε το έργο του Ευαγγελιστή. Ο Απολλός έκανε το έργο του διδασκάλου. Αλλά την καρποφορία την έκανε ο Κύριος. Είδατε πόσο ωραία το λέει ο Παύλος. Εγώ εφύτευσα. Ο Απολλός εφώτισε. Αλλά ο Κύριος εύξησε. Είναι ο μόνος βιβλικός τρόπος. Και σκέφτομαι ακόμη ότι κατά πάσα πιθανότητα στο πρόσωπο του Απολλό ο Παύλος διακρίνει γραμμές του εαυτού του. Δείτε ότι όταν γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο Ι.Α., εδάφιο 22, λέει ο Παύλος, Εβραίοι είναι και εγώ, Ισραηλίτη είναι και εγώ, σπέρμα Αβραάμ είναι και εγώ, υπηρέτε του Χριστού είναι, παραφρονών λαλό, πλειότερον εγώ. Αυτή είναι η πληθωρικότητα. Το πρώτο λοιπόν η δραστηριότητά του, το δεύτερο η πληθωρικότητά του, το τρίτο η διαλλακτικότητά του. Προσέξτε, ένας άνθρωπος τόσο μορφωμένος, με τόσα προσόντα και χαρίσματα, και όμως είναι και διαλλακτικός και ταπεινός. Και αν με ρωτήσετε από πού το συνάγω αυτό, το βλέπω στο εδάφιο 26, που μας λέει στο 25 πιο πριν ότι εγίνος και μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου, και ακούσαντες ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβαν αυτόν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Να γιατί λέω ότι ήταν ταπεινός. Τον πλησιάζει ένα ζευγάρι, τον παίρνουν ξεχωριστά και διδάσκουν τώρα αυτοί τον δάσκαλο, που όμως έπρεπε να διδαχθεί πράγματα που δεν τα ήξερε. Και για να είναι ταπεινός με τα μέτρα του καιρού εκείνου, τα διδάσκεται κυρίως από μια γυναίκα. Γιατί ξέρετε, εκείνη την εποχή οι αντιλήψεις που υπήρχαν ήταν διαφορετικές. Και εδώ έχουμε ένα ζευγάρι, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, και είναι προφανές ότι η Πρίσκυλα έχει την πρωτοπορία στο ζευγάρι. Θυμηθείτε ότι ο Απολλός είναι Ιουδαίος. Για τους Ιουδαίους
να διδαχθούν από γυναίκα, ήθελε κουράγιο. Αλλά έχει καταλάβει κάτι ο Απολλός που το γράφει ο Απόστολος Παύλος και που δυστυχώς μερικοί πιστοί του Χριστού δεν το κατάλαβαν ακόμα ούτε σήμερα. Γαλάτας, γάμα 28. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ούτε Έλληνος. Δεν είναι δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και φίλη, διότι πάντες εις είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Βλέπετε, είχε ίσως κάποιες δυσκολίες, αλλά το Πνεύμα του Θεού έχει μιλήσει στην καρδιά του. Και όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή προς Κολοσσαείς στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, δίνει έναν κανόνα εντυπωσιακό. Εν Χριστώ Ιησού δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτοβή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Να λοιπόν η διαγωγή του. Μας εντυπωσιάζει η δραστηριότητά του, η πληθωρικότητά του, η διαλλακτικότητά του. Μετά την καταγωγή του και τη διαγωγή του, να δούμε τώρα την παραγωγή του. Και βέβαια μιλάω για πνευματική παραγωγή, πνευματική καρποφορία. Δείτε ότι στο εδάφιο 27 στο τέλος, τονίζει ο Λουκάς, ότι ελθόν εις την Αχαΐαν, ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Το είπα και πριν, θα το πω ακόμη μια φορά. Ο Απολλός δεν ήταν τόσο ευαγγελιστής, ήταν κυρίως δάσκαλος. Και θυμάστε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο γράφει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, στο εδάφιο 11 λέει ότι και αυτός, ο Κύριος, έδωκε άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Και εδώ στην περίπτωσή μας, ο Παύλος ήταν κυρίως ευαγγελιστής, αλλά όχι μόνο. Ο Απολλός ήταν κυρίως διδάσκαλος. Και έπρεπε ο καθένας να ασκήσει την δική του δραστηριότητα για να υπάρξει αποτέλεσμα ευλογημένο για τη δόξα του Χριστού, να υπάρξει πνευματική καρποφορία, να υπάρξει πνευματική παραγωγή. Είδατε πως το είπε πριν, στο 3ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός εφώτισε, ο Κύριος ύφηξησε. Αυτή είναι η βιβλική διαδικασία, η μοναδική. Θα ήθελα όμως να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις πάνω στην παραγωγή του και θα τελειώσω. Το πρώτο που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό που θα το πω εγώ, η σφραγίδα του. Είναι εντυπωσιακή και είναι ανεξίτηλη. Ο Απολλός, πηγαίνοντας στην Κόρινθο, έχει επηρεάσει ανθρώπους. Έχει αποκτήσει οπαδούς. Αλλά δεν θέλει να έχει οπαδούς. Βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία από την άλλη μεριά ότι ο Λόγος του Θεού δίνει κάποιες οδηγίες. Και όσοι αδελφοί ήταν παρόντες εδώ την Παρασκευή το βράδυ θα θυμούνται που είδαμε στην προς Εβραίους, στο Ιωταγάμα, εδάφιο 7, ενθυμίστε τους προαιστώτας σας, ή την εσελάλησαν προς εσάς των λόγων του Θεού, των οποίων μιμήστε την πίστη. Εδάφιο 17, πείθεστε εις τους προαιστώτας σας και υπακούετε. Διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, οι δάσκαλοι μας. Όταν έχει βάλει τη σφραγίδα του κάποιος, όπως εδώ ο Απολλός, εκείνοι οι πιστοί που ευεργετήθηκαν πνευματικά πρέπει και να τους θυμούνται και να ευχαριστούν τον Θεό για εκείνους. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Φιλιππισίους για τον Επαφρόδητο, έναν άνθρωπο δικό τους που αγωνιζόταν για αυτούς την προσευχή. Και λέει ο Παύλος στο εδάφιο 29, δεχτείτε τον εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τιμάτε τους θείου τους. Δηλαδή οι πιστοί έχουν υποχρέωση να τιμούν εκείνους τους εργάτες του Θεού που βάλανε πάνω τους τη σφραγίδα τους. Πρώτο λοιπόν η σφραγίδα του. Το δεύτερο η φροντίδα του. Πάντα ο Χριστός να προβάλλεται. Αυτή ήταν η φροντίδα του. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον του. Αυτό ήταν εκείνο που προσπαθούσε να κάνει συνεχώς.
Εδάφιο 28. Δημοσία αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτό θέλει να πετύχει. Γι' αυτό πηγαίνει στην Κόρινθο τη μία φορά. Γι' αυτό αρνείται να πάει στην Κόρινθο την άλλη φορά. Γιατί φοβάται μήπως η προσοχή και το ενδιαφέρον φύγει από τον Χριστό και πάει σε ανθρώπους. Και λέει, αν είναι να κοιτάνε εμένα, αν είναι να τιμούν εμένα, αν είναι να ζητάνε για μένα και να ξεχάσουν τον Χριστό, δεν πάω στην Κόρινθο ποτέ. Και δεν πήγε. Η τιμή και η δόξα ανήκει μόνο στον Χριστό. Αμήν. Θυμάστε πόσο ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος κλείνοντας την επιστολή προς Ρωμαίους, στο τελευταίο εδάφιο. «Εις τον μόνον σοφόν Θεόν, έστω η δόξα δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας». Και αυτό ακριβώς ήταν η φροντίδα του Απολώνου. Πρώτο λοιπόν η σφραγίδα του, δεύτερο η φροντίδα του και τρίτο και τελευταίο η ελπίδα του. Που η ελπίδα του είναι μία και μόνη, με τη ζωή του και με τη διακονία του να τιμάτε, να δοξάζετε, να προβάλλετε, να κηρύτεται ο Χριστός. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού βάζει μπροστά μας ένα θαυμάσιο παράδειγμα από το λόγο το δικό του. Αυτόν τον άνθρωπο, τον Απολό. Τον άνθρωπο με τα προσόντα, με τη μόρφωση, με την καλλιέργεια. Αλλά τον άνθρωπο τον ταπεινό, τον αφιερωμένο, που έχει βάλει τον εαυτό του στην υπηρεσία του Χριστού. Και το ερώτημα που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να θέσει σήμερα το πρωί σε σένα, σε μένα, σε καθέναν, είναι άραγε, είσαι διατεθειμένος να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία του Κυρίου? Μα θα μου πει κάποιος, δεν έχω τα προσόντα του Απολό. Δεν έχει σημασία. Ό,τι δεν έχω εγώ, το έχει ο Κύριος. Το ζήτημα είναι αν είμαστε διατεθειμένοι, απλά, ταπεινά, να μπούμε στην υπηρεσία του Κυρίου. Έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε, να μείνει πίσω μας μία μνήμη αγαθή. Ξέρετε, κλείνοντας, σκεφτόμουν ότι αν θέλουμε τυχόν με ένα μόνο εδάφιο να περιγράψουμε αυτό που αποτέλεσε το ιδανικό, το σύνθημα της ζωής του Απολό, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 20. Κατά του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Φιλιππησίους. «Κατά την σταθεράν προσδοκία και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά μετά πάσης παρησίας, ως πάντοτε και τώρα, θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σωματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου». Αμήν. Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιες, ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί μέσα στις σελίδες του λόγου του δικού σου βρίσκουμε παραδείγματα. Ανθρώπους σαν και εμάς. Όμως στάθηκαν κάτω από την διακονία του Αγίου Πνεύματος. Και που εσύ τους χρησιμοποίησες με τρόπο θαυμαστό. Για τη διακήρυξη της δικής σου αλήθειας. Κύριε μας, ευχαριστούμε σήμερα το πρωί για όσα μας θύμισες για αυτόν τον άνθρωπο, τον Απολό. Παρακαλούμε όλα αυτά, εσύ δούλεψε τα μέσα μας. Δείξε σε καθέναν μας τι είναι εκείνο που θέλεις εσύ, που πρέπει εμείς να κάνουμε, που πρέπει εμείς να δεχθούμε, που πρέπει εμείς να φροντίσουμε, ώστε μέσα στη ζωή καθενός από μας να τιμάται και να δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός. Κυρία μας, ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα έργο που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά σίγουρα μπορείς να το κάνεις εσύ. Άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας και πραγματοποίησέ το στη ζωή, την πορεία, την περίπτωση καθενός από μας. Παρακαλούμε και δεόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει ρυθμό 183. Αμαρτωλός ως είμαι προστρέχος των Χριστών, την μόνη μου θυσίαν των άμωμων αμνών, αυτός με ελευθερώνει, αυτός με συγχωρεί και δι' εμέ σηκώνει φορτίον το βαρύ. 183, την τελευταία στροφή θα την ψάλλουμε όρθιοι.

ούτε θεός της ειρήνης, ως της ανεβίβασεν εκ των νεκρών, των μέγαν ποιμένα των προβάτων, δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης, των Κύριων ημών Ιησούν, ήθε να σας κάμει τελείους εις παν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Όσους είναι εξοικειωμένοι στο ξεφύλισμα της Αγίας Γραφής, στη σελίδα 563. Ψαλμός του Δαβίδ, ΚΓ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχήν μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Κι εν κοιλάδης κι ας θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι μετεμού. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτε με παρηγορούσιν. Η τίμα σας εμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου. Το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως, χάρις και έλεος, θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών. Να ψάλουμε ένα σχετικό ύμνο όλοι μαζί, που λέει «Καλός ποιμήν με οδηγεί». «Πώς τούτο με παρηγορεί». Είναι ύμνος υπαριθμών 130 και ενώ τον ψάλουμε ίσως κάποια από τα λίγα, τα ελάχιστα, τα 6 εδάφια του ψαλμού μας έρθουν ξανά στη μνήμη μας, στη διεργασία την πνευματική μέσα μας. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου και εν κοιλάδης και ας θανάτου, δεν θέλω φοβηθεί, δεν θέλω στερηθεί, σύ είσαι πάντα μετεμού». Ύμνος υπαριθμών 130. Τώρα θα μου κάνετε τη χάρη να τον ψάλουμε όλοι. Τον ψαλμό δεν τον διαβάσαμε όλοι μαζί, αλλά τον ύμνο μας θα τον ψάλουμε όλοι μαζί. Ύμνος υπαριθμών 130.

παρακαλώ όρθιοι να επικαλεστούμε τον Θεό. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας είναι μοναδική και είναι συγκλονιστική τούτη στιγμή. Είναι τα Άγια των Αγίων της ζωής μας. Αφού μπορούμε με το θάρρος και την παρησία του αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ερχόμαστε στη δική σου προσωπική παρουσία, να σε προσφωνούμε επουράνιο Πατέρα και μέσα μας το Πνεύμα σου το Άγιο να συμμαρτυρεί Αβά ο Πατήρ ότι είμαστε παιδιά σου του Θεού, όχι γιατί το αξίζαμε, όχι γιατί τα έργα μας μας έφεραν κοντά σου, αλλά γιατί ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής σου Υιός, το απάβγασμα της δόξας, ο χαρακτήρας της υπόστασής σου ήταν που πάνω στο κορφοβούνι του Γολγοθά έκαμε έργο, έχεις αίμα, άνοιξε αγκαλιές και πρόσφερε και προσφέρει έκτοτε την πρόσκληση. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Τον ερχόμενο πρόσμε δεν θέλω εκβάλει έξω. Σε μένα βλέψατε και σώθητε όλοι ως τα πέρατα της γης. Σε ευχαριστούμε, Πουράνιε Πατέρα μας, για όλες τις ευλογίες σου μέσα στη ζωή μας, ύλικες και πνευματικές, φανερές και αφανείς, και μπορούμε μαζί με τόσα πλήθη πιστών σου και μαρτύρων σου στη στρατευόμενη εκκλησία σου να ομολογήσουμε και να μαρτυρήσουμε ότι κοντά σου το ποτήρι μας ξεχυλίζει. Έχουμε πάντα τα προσοήν και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη, για την ημέρα τούτη. Κατάστησέ την, σε παρακαλούμε, μια ημέρα Κυρίου σε όλο το πρόσωπο της γης. Σφίγγει η καρδιά μας όταν από τα προάστια προερχόμενοι και προσπαθώντας να βρούμε το δρόμο μας προς τον τόπο τούτο, βλέπουμε τη φυγή για τη λατρεία του τροχαίου, του τουριστικού θεού, τη φυγή των ανθρώπων. Των ανθρώπων που κυνηγούν το φως, το ξεδίψασμα, την ικανοποίηση, εκεί που δεν υπάρχουν, εκεί που δεν μπορούν να προσφερθούν. Ω επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες. Είναι δική σου χάρη, δική σου έμπνευση, δική σου ενέργεια μέσα στις καρδιές μας να ξεχωρίσουμε τούτη την ώρα και να έρθουμε εδώ, από κοινού, δημόσια, να σε λατρεύσουμε, να σε ημνήσουμε, να μιλήσουμε για σένα, να σε ακούσουμε, να μιλάς στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Πολύ σε παρακαλούμε, ευλόγησε την ώρα τούτη. Ας μην είναι μια ώρα ρουτινιασμένης εκκλησιαστικής ζωής. Ας μην είναι κάποια ανάγκη, κάποια ψυχολογική ανάγκη έστω, κάποια συμβατική υποχρέωση, κάτι τέτοιο που μας έφερε στο χώρο τούτο. Αλλά ας είναι η δίψα της καρδιάς μας να σε συναντήσουμε και να ξεδιψάσουμε από σένα που την μεγάλη εκείνη μέρα της γιορτής εφώναξες, εκράβγασες και είπες «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι διψάτε, ελάτε να πάρετε το νερό της ζωής δωρεάν». Σε παρακαλούμε, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, κάτι που δεν ξέρουμε μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου να μας το διδάξεις την ώρα τούτη. Κάτι που δεν είμαστε, να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος και να φύγουμε όλοι μιλημένοι από Σε τον Θεόν και να φύγουμε όλοι με κάτι το οποίο θα μετρήσει και θα κάνει τούτη την Κυριακή, τούτη την ώρα, σταθμό, σταυροδρόμι και αφετηρία για μια καινούρια ζωή, ολόψυχα δοσμένη σε Σένα. Ευλογών, ευλόγησε κάθε παρόμοια σύναξη, εκεί που τιμάται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκεί που κηρύσσεται Χριστός και τούτος εσταυρωμένος, στην αγαπημένη μας πατρίδα και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ευλογών, ευλόγησέ μας, γιατί προσευχόμεθα και σου ζητούμε όλα τούτα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμιν. Είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά μήπως δεν είναι γνωστό ότι και τα προβλήματά μας συσχετίζονται πολλές φορές με εκείνα τα μέρη του Λόγου του Θεού που μας είναι πολύ γνωστά.
Κάποτε λένε, πήγε κάποιος εις τον ευλογημένο εργάτη του Θεού, τον Μούντι, και του είπε, θα ήθελα να πιστέψω, θα ήθελα να ακολουθήσω τον δρόμο του Θεού, αλλά είναι μερικά κομμάτια του Λόγου του Θεού τα οποία με εμποδίζουν, τα οποία δεν καταλαβαίνω, τα οποία με μπερδεύουν. Και ο Μούντι, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος του Θεού με διάκριση, του λέει, ναι μου, η έκτη εντολή είναι καθαρή, είναι σαφής. Ήταν το πρόβλημα του νέου, στη βίβλο, όχι στη βίβλο, στην καρδιά του. Και έσκυψε το κεφάλι και έφυγε. Έτσι, ας διαβάσουμε αυτό το χίλιο διαβασμένο κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Και όπως προσευχηθήκαμε, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα μας μιλήσει μέσα από αυτό με έναν τρόπο προσωπικό, ευλογημένο για τον καθέναν από εμάς. Είναι, μετά από αυτό τον πρόλογο, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο 4, και όχι ολόκληρο. Ιωάννης, κεφάλαιο 10. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειωτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν βάπτισεν, αλλά οι μαθηταί αυτού, αφήκε την Ιουδαία και απήλθε πάλιν εις την Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγόμενην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγή. Ώρα ήτο περίπου έκτη, περίπου 12 μεσημέρι. Έρχεται γινήτης εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει είδο. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μου να πείω. Διότι οι μαθηταί αυτού είχαν υπάγει εις την πόλη δια να αγοράσω συν τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή η Σαμαρίτης, πώς συ, Ιουδαίωσον, ζητείς να πεις παρ' εμού ή της είμαι γινή Σαμαρίτης. Διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τι συνολέγονση δώσουμε να πει ο σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σι δώσει είδο ζών. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθον λοιπόν έχεις το είδο, το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όσοι έδωκεν εις εμάς το φρέα και αυτός έπιεν εξ αυτού και η αυτού και τα θρέματα αυτού? Τέτοια μαθήτρια να έχει στην τάξη σου και σου φτάνει, ε? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτή, πας ως της πίνε εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν. Ως της όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψήσει στον αιώνα. Αλλά το είδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει αυτό πηγή ύδατος, αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδωρ, για να μην διψώ, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Απεκρίθη η γινή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών, ναι μεν όμως δε, οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα ότε
ούτε εις το Ροστούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμε, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε η αληθινή προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο πατήρ τι ούτου ζητεί, τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γηνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θέλει αναγγείληση μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Λαλόνσι. Και πάνω εις τούτο ήλθαν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι ελάβει μετά γυναικός. Ο Ιησούς όμως είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Αφήκε λοιπόν η γηνή την ιδρύαν αυτής και πήγαινε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους, έρθετε να είδετε άνθρωπο, ως της μη είπε πάντα όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξήρθουν λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Και ένα ή δύο ελάθια από το ίδιο Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Ζ, ένα-δύο φύλλα πιο πέρα, τα εδάφια 37 έως 39. Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί είδα το ζώντος, θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε, περί του πνεύματος, το οποίον έμελον να λαμβάνωσιν ή πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν ήταν ακόμη, δεν ήταν έτη δεδομένο πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Το πνεύμα το Άγιο του Θεού, ας είναι εκείνος που θα ερμηνεύσει το λόγο του στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Η χοροδία θα μας ψάλει τον πρώτο της σύγχρονο.

Ο αδελφός που έχει την καλή φροντίδα και την μέρημνα να φτιάχνει κάποιες κασέτες από τις ομιλίες, με πλησίασε να με ρωτήσει τι τίτλο να βάλει στην ομιλία την οποία θα προσπαθούσε να μαγνητοφωνήσει. Και η απάντηση μου ήταν ότι θα μπορούσε να βάλει τον τίτλο «Το νερό της ζωής». Το νερό το οποίο δίνει ζωή, το οποίο, όπως θα εξηγήσουμε, είναι μέσα στον κύκλο της ζωής. Διαβάζοντας το τέταρτο κεφάλαιο του Ιωάννη, τα 30 πρώτα εδάφια που διαβάσαμε, η σκέψη μου χθες το βράδυ ταξίδεψε σε ένα φωτογραφικό, θα έλεγα, ταξίδι για φωτογραφικούς σκοπούς, που είχα κάνει μαζί με τον αδερφό Θάνο Μακρύ, ξεκινώντας από τα κύψελα της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκη ως την Κρήτη και το Γάβδο. Και πέρασαν χρόνια βέβαια από τότε, επειδή κάτι λέγαμε τότε και κάτι προσπαθούσαμε να πούμε για την αρχαία πρωτεύουσα των Μακεδόνων της Αιγαίας, περάσαμε από την Έδεσσα, έτσι λέγαμε, έτσι πιστεύαμε, ώσπου ιστορικά ανατράπηκαν όλα αυτά με τις αποκαλύψεις που έγιναν στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Πήγαμε στην Έδεσσα και εκεί, θυμούμε, στάθηκα σε δύο καταράκτες οι οποίοι ξεκινούσαν χώρια ο ένας μαζί, δεν μπορούσε κανείς να το διακρίνει, και έτρεχαν κάτω και χτυπούσαν τα νερά τους εκεί που συναντιόντουσαν και οι δύο. Δύο ορμητικοί καταράκτες που πότε έσμιγαν τα νερά τους, πότε ξεχώριζαν για να ξανασυναντηθούν πάλι. Και θυμήθηκα, λέγω, αυτό το περιστατικό, γιατί διαβάζοντας το τέταρτο κεφάλαιο του Ιωάννη, φαντάστηκα που είδα ότι εκεί στη Σιχάρ, εκεί που ο Κύριος συνάντησε την γυναίκα αυτή, υπήρξαν πράγματι δύο πηγές. Μία πηγή συνηθισμένη, για την οποία ο Χριστός αργότερα θα έλεγε «εκ του ύδατος τούτου», αυτού του νερού, του καθημερινού, και μία άλλη πηγή ήταν αυτός που εκάθιτο επί τη πηγή, μία άλλη πηγή που ήταν ο Ιησούς, το είδωρ της ζωής. Και μέσα στην ιδηλιακή όντως αφήγηση, ή αν θέλετε στην προσπάθεια διδασκαλίας, διδαχής από τον Κύριο προς τη Σαμαρίτισσα, βλέπουμε πότε να συμπλέκονται, πότε να ξεχωρίζουν τούτο το είδωρ και το είδωρ των ζώων, και το δεύτερο να ντύνεται εικόνες και την αναγκαιότητα του πρώτου. Ο άνθρωπος, η Σαμαρίτισσα, αλλά και όποιος άλλος θα ήταν στη θέση της, θα τα είχε όλος διόλου χαμένα, εάν η διαλεκτική του Χριστού, ο τρόπος αυτός διδακτικής που και ο Κύριος χρησιμοποίησε, αλλά κατεξοχήν και ο δούλος του, ο Παύλος, δεν οδηγούσε σε μια έξοχη σύνθεση, αλλά και εναρμόνιση, οδηγώντας από τούτο το νερό, από το νερό το υλικό, το φυσικό, σε εκείνο το νερό που ήταν ένα πρόσωπο, ήταν ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπό του και το έργο του. Είναι εξάλλου διδακτική αρχή της Αγίας Γραφής και της παλιάς, μα ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, ο άνθρωπος να οδηγείται από το ορατό στο αόρατο, από το φυσικό στο πνευματικό, από το πρόσκαιρο στο αιώνιο. Πού να έχει υποψιαστεί η Σαμαρίτισσα όταν πήγαινε με τον κουβά της κατά μεσήμερο, ίσως για να μην προσελκύσει το ενδιαφέρον και τους ψήθυρους των περαστικών, όπως ήταν, όπως ζούσε, ότι θα συναντούσε στην πηγή του Ιακώβ μια άλλη πηγή. Μια πηγή η οποία θα μπορούσε να ξεδιψάσει την ψυχή της και το πνεύμα της για πάντα. Και πού ξέρει κανείς αν κάποιος από εμάς
ήρθε σε τούτη την αίθουσα σήμερα το πρωί, να για ένα ακόμη κήρυγμα, να γιατί τα παιδιά είναι στο Κυριακό σχολείο, να για να ακούσει κάτι, χωρίς ίσως να υποψιάσετε ότι κοντά του, όπως με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε, πολύ κοντά του, δίπλα του, είναι εκείνος που είναι το νερό της ζωής, το νερό που ξεδιψάει. Αλλά ας πούμε δύο λόγια για το νερό και την πολυτιμότητά του. Το νερό είναι ένα στοιχείο, όπως ξέρουμε από τα μαθήματά μας, στο σχολείο, που είναι πανταχού παρόν. Είναι ο βασικός και αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής. Παλιά, πολύ παλιά, οι Βαβυλώνοι το είδαν σαν ένα

από τα τρία συστατικά της ύλης, για να φτάσουμε αργότερα, όπως ξέρουμε, στο θαλίτο Μιλήσιο, να πει ότι η αρχή των πάντων είναι το νερό. Και όσο και αν το έχουμε ξεχωρίσει από τα στοιχεία της χημείας, διότι δεν είναι στοιχείο αλλά είναι χημική ένωση, εντούτοις είναι πανταχού παρόν. Και μέσα σε αυτό αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται, μας λέει η επιστήμη, οι απλούστεροι οργανισμοί που λέγονται πρωτόζωα. Στα φυτά, στα ζώα, αυτό το νερό συμβάλλει να σχηματιστούν τα υγρά εκείνα μέσα στα οποία λαμβάνουν χώρα οι βιολογικές διεργασίες. Υπάρχουν δε φυτά και ζωντανοί άλλοι οργανισμοί που τα 2/3 ή τα 3/4 από το όλο βάρος τους είναι νερό. Στη γη, ξέρουμε, καταλαμβάνει τα 7/10 της ύλης, να ζήσει χωρίς το νερό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πρέπει να βρει την πηγή και να αντλήσει νερό. Και αυτό μας φέρνει στο πρώτο πνευματικό στοιχείο της ομιλίας μας, του κηρύγματός μας σήμερα το πρωί, δηλαδή στον ανθρώπινο πόθο. Ένα πόθο ανθρώπινο, θα έλεγα πανανθρώπινο, που έκφρασή του μας έδωσαν τα διψασμένα χείλη της Σαμαρίτισσας και που προσυπογράφουν όλοι οι άνθρωποι, χωρίς εξαίρεση, νομίζω και καθένας από μας σήμερα το πρωί. Και η έκφραση της Σαμαρίτισσας στην οποία αναφέρομαι είναι εκείνα τα δύο λόγια. «Ίνα μη διψώ». «Κύριε, αν είναι έτσι, αν υπάρχει τρόπος, δείξε μου, οδήγησέ με, ώστε να μη διψώ και κάτι ακόμα, ούτε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Ποια ομολογία. Το ξεδίψασμα είναι η ανθρώπινη λαχτάρα. Μια ζωή είναι η ανθρώπινη που πολλές φορές την βασανίζει συνεχώς, διαρκώς, επίμονα η δίψα. Δίψα για χαρά, δίψα για ικανοποίηση, δίψα για πλουτισμό, δίψα για ένα αίσθημα ασφάλειας, για μια απελευθέρωση από το σύνδρομο της ανασφάλειας, δίψα για χίλια δυο, για τόσα πολλά που μπορεί να παραλληλίζονται με τούτο το νερό, μα που όμως δεν είναι το νερό της ζωής. Γιατί τούτο το νερό έχει δύο μόρια υδρογόνο, αλλά το νερό της ζωής έχει μύρια, αμέτρητα μόρια, τα οποία πρέπει να συνδεθούν όλα μαζί για να μπορέσουν να δώσουν το ξεδίψασμα, το χορτασμό, την ικανοποίηση στον άνθρωπο. «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό ή να μη διψώ», ο πανανθρώπινος πόθος, για να ελευθερωθώ από το πλέγμα της ανασφάλειας και να μην υπάρχει μέσα μου ο φόβος, η αβεβαιότητα, για να ικανοποιηθεί τέλεια κάθε πόθος μου, η μύρια πόθη μου. Αν και όπως λέει ένα τραγούδι, ο πόθος δεν χορταίνει όσο κι αφάει. Ο χορτασμός να είναι τέτοιος, αν είναι δυνατόν, που να πω φτάνει πια, δεν υπάρχει άλλος χώρος. Η ζύγια σαν το σκουλίκι να μην κατατρώει τη σάρκα μου. Ο φόβος σαν βδέλα να έχει πεταχθεί μακριά. Τα όνειρά μου και τα πιο ουτοπιστικά να έχουν γίνει πραγματικότητα. Ή να μη διψώ. Το νερό, ο αναντικατάστατος παράγοντας, το στοιχείο της ζωής, της πνευματικής ζωής, και είναι ένας κανόνας τούτος χωρίς εξαίρεση. Είναι μια πανανθρώπινη, όπως είπα, ομολογία, πόθος, λαχτάρα, όλοι, μα όλοι μας λαχταρούμε. Ή να μη διψώ, ή να μη αντλώ. Και δεν είναι μόνο η ανθρώπινη αυτή επιθυμία, ο πόθος, η λαχτάρα. Συνακόλουθο έρχεται μια ανθρώπινη προσπάθεια για την απόκτηση αυτού, για την κατάκτηση αυτού, για το φτάσιμο εκεί. Γι' αυτό διαβάσαμε ότι 12 μεσημέρι έρχεται αντλήσε είδο. Έρχεται να αντλήσει νερό. Έρχεται με τον κουβά της να αντλήσει νερό. Και θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου ότι όλοι

Ζωή του ανθρώπου, μια άντληση είναι, στημένος στα πηγάδια. Θα έλεγα στα λασποπήγαδα της ζωής. Ο άνθρωπος προσπαθεί να αντλήσει, να αντλήσει, να αντλήσει. Ο άνθρωπος, τον οποίον ο Θεός έφτιαξε ορθό, να κοιτάζει μπροστά και ψηλά, να επικοινωνεί με τον Δημιουργό του, να αντλεί από εκείνον, ξέχασε την πηγή. Και στημένος προσπαθεί να αντλήσει. Προσπαθεί να αντλήσει ξεδίψασμα, να αντλήσει ικανοποίηση. Και όταν το κάνει αυτό, ο άνθρωπος ομολογεί με σαφήνεια απόλυτη ότι αυτή η προσπάθειά του να αντλήσει είναι μια ομολογία ότι το νερό δεν υπάρχει μέσα του. Αλλά πρέπει από κάπου αλλού να το αντλήσει, από κάπου αλλού να το βρει, από κάπου αλλού. Γι' αυτό ενθυμίστε και ο Παύλος, είτε βιογραφικό είτε άλλος είναι το κεφάλαιό του, το Ρωμαίους ζήτα, μας ομολογεί και λέει «Έψαξα μέσα μου, προσπάθησα στον εαυτό μου, στον θρησκευτικό εαυτό μου, στον Παύλο, στα νιάτα μου, στην παιδεία μου την ελληνιστική, έψαξα να αντλήσω, αλλά ένα το οποίο είδα είναι ότι ουκ οικεί εν εμή αγαθών». Μέσα μου δεν υπάρχει νερό. Μέσα μου δεν υπάρχει πηγή. Μέσα μου δεν υπάρχει κάτι από το οποίο να αντλήσω, στο οποίο να σταθώ. Αλήθεια, από πού να αντλήσει ο άνθρωπος και να βρει αυτό το ξεδίψασμα? Και ενώ η δίψα είναι μια, είναι πανανθρώπινη, ενώ η προσπάθεια είναι όλων των ανθρώπων σε αυτό το σκοπό, σε αυτό το στόχο, εν τούτης τα πηγάδια στα οποία ο άνθρωπος προσπαθεί και καταφεύγει και σκύβει για να αντλήσει, είναι ποικίλα, είναι διαφορετικά. Ένας νομίζει, λόγω χάρη, πως στη δόξα να ξεχωρίσει, να χειροκροτηθεί, να προβληθεί, να ανέβει στο παλκοσένικο της ζωής, αυτό είναι ξεδίψασμα. Και ρίχνει τον κουβά του πόδου και αντλεί, και αντλεί, μια ολόκληρη ζωή αντλεί. Ή άλλος νομίζει το χρήμα και αντλεί εκεί. Και διαβάζουμε στις ημέρες μας και βλέπουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας πόσα γίνονται γύρω από το χρήμα, σαν κι αυτό να είχε τη δύναμη να ξεδιψάσει τον άνθρωπο και να μην ήταν αλήθεια εκείνο που ένας κρίσος του χρήματος είχε πει κάποτε, ότι με το χρήμα μπορεί να πας όπου θέλεις εκτός από τον ουρανό και να αγοράσεις ό,τι επιθυμήσεις εκτός από την ευτυχία. Είναι άλλη που σκυμμένει στο πηγάδι που λέγεται γνώση, να μάθει, να μπει στα μυστικά της ζωής, να φιλοσοφήσει, να έχει απάντηση από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, ποιος είμαι, πώς πρέπει να ζήσω σε αυτή τη ζωή, να έχει πνευματικό προσανατολισμό και ψάχνεις πού, στα βιβλία, σε ποια βιβλία της ανθρώπινης σοφίας, που κάποιος πατέρας, όπως έμεινε σωστά στην ιστορία της φιλοσοφίας, είπε ότι ένα ξέρω πολύ καλά, ότι τίποτα δεν ξέρω. Ή κάποιος άλλος κειμένος στο πηγάδι που λέγεται σάρκα, οι απολαύσεις της ζωής. Τότε που ήμουνα στη χοροδία ψάλαμε έναν ύμνο, δεν ξέρω αν ψάλετε ακόμα, ότι η αμαρτία θέλγητρα έχει, αλλά στερείται τη χαρά. Ή κάποιος στα ταξίδια, να τρέξουμε, να πάμε, να φύγουμε, μια διαρκή φυγή στην κοσμική ζωή. Και πολλές φορές τούτη η προσπάθεια, τούτη η άντληση, τούτο το σκύψιμο είναι ένας ισόβιος μόχθος αγώνας και αγωνία. Αγωνία που φέρνει η διάψευση, που ο άνθρωπος σε μια ολόκληρη ζωή προσπαθεί να αντλήσει χωρίς να το καταφέρνει. Και υπάρχει και τούτος ο διαφορισμός που μπορεί να πιάσει τον έναν ή τον άλλον. Κάποιος που επίμονα σκυμμένος στο ίδιο πηγάδι, με τον ίδιο κουβά, μια ολόκληρη ζωή να επιμένει να αντλήσει και να μην βρίσκει, λόγω χάρη την ανθρώπινη αγάπη, την ανθρώπινη συνεννόηση, την ανθρώπινη σχέση, ή άλλοι οι οποίοι σκύβουν πότε εδώ, πότε εκεί, ανάλογα με την πρόσκληση, με την πρόκληση, με την ευκαιρία, με τον ωφελημισμό, αν θέλετε. Αλλά μετά από τούτη την ανθρώπινη λαχτάρα και την ανθρώπινη προσπάθεια, η Αγία Γραφή στο περιστατικό που διαβάσαμε μας φέρνει σε μια ανθρώπινη ομολογία. Μετά τον πόθο, μετά την ανθρώπινη προσπάθεια, έρχεται μοιραία, φουνέμπρα,
θα λέγαμε, πένθυμη η ανθρώπινη ομολογία. Δέστε την στην περίπτωση την οποία μελετούμε. Κύριε, μου μιλάς για νερό. Κι εγώ γι' αυτό ήρθα. Αλλά Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, ούτε μέσον έχεις, ούτε τρόπο έχεις, ούτε προσπέλαση έχεις, Κύριε, αλλά και το φρέαρ είναι βαθύ. Βαθύτατο. Πού να φτάσουν οι 10-20 κρίκοι στην αλυσίδα σου? Πού να φτάσουν οι 2-3 οργές στο σκηνί σου, στον τρίπιο ίσως και χιλιοκτυπημένο κουβά? Το φρέαρ είναι βαθύ. Και προσέξτε, αυτό το είπε μια γυναίκα σε έναν άνδρα. Και ο λόγος της είναι και αληθινός, αλλά μπορούσε να ήταν και συμβολικός. Μπορούσε εντούτοις το ίδιο να πει και να ομολογήσει ένας σοφός. Σε εκείνο που με το πρώτο δοκίμιο της φιλοσοφίας στο χέρι ή τις πρώτες σκέψεις που έγραψε και είπε «Σοφία», η οποία θα του έλεγε «Ναι μου, πρόσεξε, το πηγάδι στο οποίο έστυψες να αντιλήσεις είναι βαθύ, είναι πολύ βαθύ». Θα έλεγε τα ίδια λόγια ένας κρίσος σε εκείνο το αγόρι που υδρωμένο ή λαδωμένο κρατάει ακόμη στο χέρι το πρώτο μεροκάματο του μόχθου του. Ότι το πηγάδι του πλούτου είναι βαθύ, είναι πολύ βαθύ. Θα το έλεγε ένας γλεντσέ σε κάποιον που μετά από το πρώτο ξενύχτη του, θα του έλεγε «Ναι, το φρέαρ των κοσμικών απολαύσεων είναι βαθύ, είναι πάρα πολύ βαθύ». Και χρειάζονται πολλοί κρίκοι, χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Εάν επισκεφτείτε κάποτε, και σας συμβουλεύω να το κάνετε, σας προτρέπω μάλλον, την αρχαία Κόρινθο, μην ξεχάσετε έξω από το μουσείο να δείτε τα κεφαλάρια, κεφαλάρια θα τα έλεγα, ναι, από τα πηγάδια από τον άκρο Κόρινθο που είναι κατεβασμένα κάτω εκεί σε μια όμορφη έκθεση μαζί με άλλα και ονόκρανα, και θα δείτε εκεί το σκηνή των χρόνων, των δεκαετιών, των αιώνων που προσπαθούσαν να αντιλήσουν νερό, να έχει αυλακώσει από εδώ, να έχει αυλακώσει από εκεί, προσπάθειες αιώνων πολλών. Όχι απαραίτητα για την πάνδημη της οποίας ο ναός, το ιερό υπήρχε πάνω στον Ακροκόρινθο, αλλά και για το πραγματικό νερό, για το νερό αυτό το υλικό, για τη δίψα η οποία πάντοτε ανικανοποίητη μένει και πάντοτε βασανιστική. Κύριε, το πηγάδι είναι βαθύ. Και εδώ τώρα, σταματάει ο ανθρώπινος μονόλογος, η ανθρώπινη λαχτάρα, η ανθρώπινη προσπάθεια, η ανθρώπινη ομολογία, και έρχεται η θεϊκή προσφορά. Έρχεται εκείνος που ήταν επί τη πηγή, πάνω στην πηγή, αυτός η πηγή του πραγματικού νερού. Και έρχεται τώρα ο Κύριος. Διότι αν ερχόταν νωρίτερα, θα ήταν παράκαιρα. Δεν θα μπορούσε να το εκτιμήσει. Πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στο ταλέπορος άνθρωπος τι εισμερίσεται. Τώρα είναι η Σαμαρίτισσα έτοιμη. Τώρα που είπε τη λαχτάρα της, τώρα που είπε την προσπάθειά της, τώρα που ομολόγησε την αδυναμία της, το βαθύ πηγάδι, τώρα είναι έτοιμη. Και το Πνεύμα το Άγιο προσπαθεί και εμάς να κάνει έτοιμους. Να πούμε, Κύριε λοιπόν, σάρτο μορτάλε, πίδημα θανάτου, δεν υπάρχει μπροστά τίποτε. Τώρα είναι η προσφορά του Κυρίου. Το νερό το οποίο εγώ δίνω. Στον Ισαΐα, τον Ευαγγελιστή αυτό της Παλιάς Διαθήκης, διαβάζουμε κεφάλαιο 55 και εδάφιο 1. «Ω πάντες οι διψώντες, έρθετε, και εσείς που δεν έχετε αργύριο, ελάτε να πάρετε». Και σε μεγάλη γιορτή διαβάσαμε Ιωάννης 7:37 ότι στάθηκε ο Ιησούς ανάμεσα στο λαό και έκραξε, εφώναξε και είπε «Όντις διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει». Ποιος είναι το νερό της ζωής? Το ερώτημα ίσως θα έπρεπε να ήταν ποιο είναι το νερό της ζωής. Και να διορθώσω μετά και να πω ότι δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος, είναι ένα πρόσωπο, ας πίνει από το νερό της ζωής. Στην Αποκάλυψη 21:6, σε εκείνο που διψάει θα δώσω από την πηγή της ζωής δωρεάν.
και ακροτελεύθιο σχεδόν εδάφιο στη Βίβλο, Αποκάλυψης 22:17, εκείνος που διψάει ας έρθει και όσοι στέλνει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Να το αποκορύφωμα, να η προσφορά στη Σαμαρίτισσα, να η απάντηση του Χριστού, να το ούμι διψήσει, να το γεννήσετε μέσα του πηγή ύδατος, ζώντος. Και ξέρετε, αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί ενώ εκείνη ζητούσε ένα ξεδίψασμα, ένα να μην έχουμε, ένα να μην αντλώ, ο Ιησούς της υπόσχεται κάτι περισσότερο, μεγαλύτερο, αιώνιο. Πρώτα ένα ξεδίψασμα, μια εσωτερική πληρότητα, δεν θα διψήσεις πια, δεν θα έχεις... Έχεις φτάσει, αδελφέ μου, επίτρεψέ μου την προσωπική τούτη ομολογία ή την προσωπική ερώτηση. Κάποτε, κάπου, σε κάποια στιγμή, μόνος σου ίσως, περπατώντας έξω ή στο δωμάτιό σου, να υψώσεις τα χέρια σου και να πεις, Θεέ μου, φτάνει, το ποτήρι μου ξεχύλισε, κοντά σου έχω πάντα τα προσωή και ευσέβεια. Αυτό έχει να πει ζωή, αυτό έχει να πει πληρότητα. Και ο Ιησούς την υπόσχεται στη Σαμαρίτισσα και μέσω αυτής όλους εμάς, αλλά υπόσχεται και κάτι άλλο, μέσα σου να γίνει πηγή ύδατος, αναβλύζοντος η ζωή αιώνιο. Να γίνεις μια πηγή στην οποία θα ξεδιψάσουν κι άλλοι άνθρωποι, βλέποντας την κατά Χριστόν ζωή σου, ακούγοντας την ομολογία σου. Ο Χριστός σου προσφέρει ένα τέλειο ξεδίψασμα. Και όχι μόνο, αλλά σε κάνει και μια ευλογημένη πηγή πνευματική. Κρίμα που οι άνθρωποι σήμερα δεν βλέπουν εκείνο που είδε η Σαμαρίτισσα, την πηγή του Χριστού δίπλα στις ανθρώπινες πηγές. Όμως η Σαμαρίτισσα την είδε, έστω κι αν όχι με ένα πλήρες φως και με μια σωστή αποκάλυψη, αλλά εκείνος που είπε «Λινάριον καπνίζον, δεν το σβήνω, θα το βοηθήσω», την βοήθησε. Και έρχεται τώρα η ανθρώπινη προσευχή, η ανθρώπινη επίκληση. Η κραυγή, θα λέγαμε. Είναι τα σπλάχνα της όλα, είναι ο εαυτός της όλος. Είναι η πείρα της αρνητική με τους πέντε άνδρες και με τον έκτο, τον οποίον είχε και δεν ήταν νόμιμος άνδρας της. Και λέει, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδο. Και ασφαλώς όταν έλεγε τούτο, δεν έδειχνε στην πηγή του Ιακώβ, αλλά έδειχνε στον Κύριο, ο οποίος είπε, εγώ έχω να σου δώσω το νερό αυτό που θα σε ξεδιψάσει και θα γίνει μέσα σου πηγή νερού αναβλύζοντος. Και προσέξτε την προσευχή της. Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδο. Κύριε, αναγνωρίζω ότι είσαι Θεός, ότι είσαι ο μόνος δυνάμενος. Κύριε, σε προσφωνώ και σε αναγνωρίζω. Δώσε μου, Κύριε, γιατί δεν έχω. Γιατί λαχτάρισα, προσπάθησα, αλλά έφτασα στο αδιέξοδο. Κύριε, δώσε μου τούτο το είδο, αφού το άλλο δεν ξεδιψάει. Αφού το νερό του κόσμου, όποιο και να είναι, δεν προσφέρει ικανοποίηση. Κύριε, δώσε μου τούτο το είδο, πόθος μου, λαχτάρα μου, το ξεδίψασμα. Γι' αυτό και ο Κύριος αυτό το δέχτηκε σαν μια ουσιαστική αίτηση, θα λέγαμε, που είχε, αν θέλετε, και τα τυπικά της στοιχεία, γιατί σε ένα ύστερο προσευχή δεν είναι πάντοτε το βατολογήσετε ή η πολυλογία ή το ευχαριστώ Κύριε, δεν είμαι σαν γι' αυτόν, νηστεύω κτλ. Αλλά είναι το κράξιμο, η κραυγή της ψυχής. Κύριε, δώσ' μου τούτο το νερό. Είναι εκείνη η γροθιά της μετάνοιας του τελώνει. Κύριε, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Είναι εκείνο το σκαρφάλωμα σαν έλουρος του Ζακχαίου στο δέντρο για να δει τον Ιησού. Είναι εκείνο το άγγιγμα, το γεμάτο δέος και προσδοκία της αιμορούσας γυναίκας στο κράσπεδο του ηματίου του Ιησού. Διάλεξε την εκφραστική σου φόρμα, αλλά όποιος είσαι, εάν είσαι σε αυτή την κατάσταση, εάν διψάς πνευματικά, αν ο κουβάς σου δεν σου έδωσε παρασταγόνες λασπόνερα στα διάφορα πηγάδια του κόσμου, πες τούτη τη στιγμή, Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό που είσαι εσύ, το νερό που προσφέρεις δωρεάν, το νερό το οποίο προσφέρει ξεδίψασμα και γίνεται μέσα μου πηγή ζωής. Και κάτι ακόμη. Θα την έλεγα μια ανθρώπινη ανακάλυψη. Όταν πας κοντά στον Χριστό, όταν τον αφήσεις να σου μιλήσει,
ανακαλύπτεις πράγματα που πουθενά αλλού δεν θα μπορούσες να τα έχεις ανακαλύψει. Στην αρχή τον βλέπει γεμάτο η δυσπιστία, επιφυλακτικότητα, πώς εσύ Ιουδαίος, και ενθυμίστε εκείνον τον περίφημο Φύρερ, ο οποίος με τον αγγελωτό του Σταυρό είχε μάθει την νεολαία της εποχής του ότι ο Ιησούς ήταν Ιουδαϊκής καταγωγής και τι να περιμένεις από αυτόν. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις Σαμαριτών και Ιουδαίων. Αλλά προσέξτε, μένει κοντά του και ενώ συνομιλεί μαζί του, φεύγουμε από το εδάφιο 9, πάμε στο 19, «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης, ότι έχεις κάτι να μου πεις, μιλάς στην ψυχή μου, απαντάς στα ερωτήματά μου, στο δίψασμά μου». Και ενώ προχωράμε ακόμα στο εδάφιο 25, λέει ότι είναι ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος δηλαδή του Θεού, αυτόν που άνθρωποι σκημένοι στις γραφές της Παλιάς Διαθήκης ακόμη τον ψάχνουν και τον ερευνούν και τον περιμένουν και τα λοιπά. Και φτάνει όταν πάει στους συγχωριανούς της να πει την μεγάλη λέξη, μήπως αυτός. Και είναι ένα ερωτηματικό θαυμασμού. Είναι αυτός ο Χριστός, ο Ιουδαίος, ο προφήτης, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Είναι η ίδια ομολογία που έκανε κάποτε στην Κεσάρια του Φιλίππου ο Πέτρος μπροστά στους άλλους συμμαθητές του και τον Κύριο. «Κύριε, εσύ είσαι ο Χριστός του Θεού?» Και ο Κύριος απάντησε, «Ναι Πέτρο, πάνω σε αυτή την πέτρα», σε αυτή την ομολογία βέβαια, όχι πάνω στον Πέτρο, «θα χτίσω την εκκλησία μου». Και το κήρυγμα θα είναι πάντοτε πράξη των Αποστόλων, δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία. Θα είναι ποιμαντορική προς Τιμόθεο, «Κήρυτε ότι είσαι Θεός, είσαι Μεσσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Είναι Ευαγγέλιο, «Κύριε, προς Τίνα θέλουμε υπάγει». Και ένα μικρό ιστερόγραφο. Θα έλεγα ότι η διαλεκτική μέθοδος που ακολούθησε ο Κύριος για να αποκαλύψει τον εαυτόν του, να αποκαλύψει το νερό της ζωής, τη Σαμαρίτισσα, και η εποπτική του διδασκαλία, την οποία επίσης χρησιμοποίησε, δεν πάνε για να βγάλουμε ένα απόφθεγμα φιλοσοφικό, ένα συμπέρασμα άρα ίσον. Το συμπέρασμά μας είναι ένα αφημένο σταμνί. Πήγε στους χωριανούς, τους μίλησε, ήρθαν οι μαθητές, είδαν τον Κύριο, όσο ευλογημένο το σκηνικό, κάποια στιγμή θα τέλειωσε, έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος, έφυγαν όλοι και εκεί στο πηγάδι μπορούσε να δεις μόνο ένα μνημείο συμπέρασμα στη μορφή από ένα σταμνάκι. Αφήκε «ουν». Λοιπόν, είναι συμπερασματικό, την ιδρύαν αυτή. Την άφησε. Δεν την ξέχασε. Παράδοξο θα ήταν αν την έπαιρνε μαζί της. Όταν μέσα σου έχεις πηγή νερού, τι να το κάνεις στο σταμνί. Γι' αυτό είπα και το συμπερασματικό, το «ουν». Μια πείρα η οποία επαναλαμβάνεται. Με το σταμνάκι κάποιων προσδοκιών πλησιάζεις, έρχεσαι στον Χριστόν, ήρθε στη σύναξή μας, ευλογημένη στιγμή, με μια πηγή μέσα σου, αναβλύζουσα, μπορεί να γυρίσεις στο σπίτι σου, στο περιβάλλον σου. Με την ομολογία επαναλαμβάνω, το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Έχω πάντα τα προσδοκή και ευσέβεια στο Χριστό. Είμαι θα πλήρης εν το Χριστό. Και ενώ, αγαπητέ μου αδελφέ και φίλε, ενώ θα πορεύεσαι σε μια καινούργια ζωή, δοξολογώντας τον Κύριο, θα σκέφτεσαι πού και πού τα σταμνιά που άφησες εδώ και εκεί. Να την τράπουλα που προσπαθούσες από αυτήν να αντλήσεις τύχη και κέρδη. Να τα σύνεργα του κυνηγιού που κάθε Κυριακή πήγαινε να λατρεύσεις την Άρτεμη και όχι τον Κύριο. Να την η κάσα που φύλαγες τα λεφτά και τις ελπίδες σου μέσα σε αυτά. Να οι φωτογραφίες με τα χειροκροτήματα που όλα έχουν ξεθυμάνει τώρα, μια που ηλικία, σταμνιά, σταμνιά, σταμνιά, τι να τα κάνεις, αφημένα σταμνιά. Αφού μέσα σου έχεις το ξεδίψασμα και μέσα σου έχεις την πηγή. Και η τελευταία σκέψη. Δεν το ξέρε μάλλον η Σαμαρίτισσα εκείνο το μεσημέρι ότι δίπλα στην πηγή, στην καθιερωμένη εκείνη πηγή, θα έβρισκε μια άλλη πηγή. Μια πρωτόφαντη πηγή.
Μια πηγή ύδατος, αναβλύσσοντος σε ζωή αιώνια. Και ίσως και εσύ, ο επισκέπτης μας, σε σένα απευθύνομαι, σε σένα απευθύνεται η Εκκλησία, ίσως να μην είχες συνειδητοποιήσει ότι ερχόμενος στο χώρο τούτο, στο χώρο του κηρύγματος, θα συναντούσες κάτι τόσο πολύ, κάτι τόσο εντυπωσιακό, τόσο καθολικό, αλλά και τόσο προσωπικό, ένα ξεδίψασμα, ου μη διψήσει πλέον, εις τον αιώνα, και ακόμα μια ζωή η οποία έχει μέσα της μια ασταμάτητη πηγή προς τα έξω. Αν η Σαμαρίτισσα θα μπορούσε να μας μιλήσει σήμερα το πρωί, αν μπορούσε να μιλήσει σε σένα προσωπικά, που με σκυμμένο κεφάλι σκέφτεσαι, εάν πρέπει και εσύ να κάνεις κραυγή προσευχή σου, Κύριε δώσ' μου τούτο το νερό, να μην διψάω πια, να μην έρχομαι να αντλώ, να γίνει μέσα μου πηγή. Αν η Σαμαρίτισσα μπορούσε να σου μιλήσει, θα σου έλεγε, ποτέ μου δεν άντλησα τόσο νερό, όσο τη μέρα που άφησα το σταμνί μου στα πόδια του Χριστού. Και η προτροπή μου είναι να κάνεις εσύ το ίδιο. Όποιο και να είναι το σταμνί σου, όσα και να είναι τα χρόνια σου, όσα και να είναι τα πηγάδια στα οποία έστυψες, καμπούριασες πνευματικά, ακούμπησε το σταμνί των πόθων σου τούτη την ώρα, τούτη τη στιγμή, στα πόδια του Ιησού Χριστού. Και άκουσε, ενώ πια δεν θα ακούσε εμένα, δεν θα ακούσε ανθρώπινη φωνή, άκουσε εκείνο το κράξιμο, εκείνη την πρόσκληση της αγάπης. Όποιος διψάει, ας έρχεται προς εμέ, λέει ο Κύριος, και ας πίνει. Κείνος που πιστεύει σε μέ, ποταμοί ζωντανού νερού θα τρέξουν από μέσα του. Αμήν. Με έναν ύμνο της χοροδίας θα κλείσουμε.

Επουράνιε, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί όποιος πιει από τούτο το νερό το ανθρώπινο, τα λασπονεύια που ο κόσμος προσφέρει, θα διψάσει, θα διψάσει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μόνο ο Σωτήρας, μην πας αλλού. Χάνεις όχι μόνο το χρόνο σου, θα χάσεις και την ψυχή σου. Και βλέπεις ανθρώπους ευσεβείς και βλέπεις ανθρώπους θεοφοβούμενους, ανθρώπους που θρησκεύονται, κατά πως λένε αυτοί, ανθρώπους που έχουν πίστη μέσα στην καρδιά τους και δεν πάνε στον Θεό και δεν πάνε στον Χριστό. Που πάνε? Δεν έχει σημασία που πάνε. Σημασία γιατί δεν πάνε στο μόνο σωτήρα. Ο Απόστολος Πέτρος διακήρυξε: δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Δεν υπάρχει διοδενός άλλου η σωτηρία. Μόνο για Ιησού Χριστού. Και έχει χάσει το στόχο ο άνθρωπος. Αυτός ο θρησκευόμενος. Δεν μιλάω για τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Ο οποίος τρέχει δεξιά και αριστερά. Εάν πηγαίνεις σε άλλους ανθρώπους, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι σαν να πηγαίνεις να στηριχθείς επάνω σε μια καλαμιά, σε ένα καλάμι. Θα σου τρυπήσει το χέρι, αυτό θα πάρεις. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Με ένα βλέμμα, ναι. Εάν έχει πίστη μέσα του, βεβαίως. Τόσο απλά, βεβαίως. Για θυμίσω αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πέθαινε συσταυρωμένος και αυτός μαζί με τον Χριστό επάνω στον Γολγοθά. Τι ήταν αυτός? Ένας κακούργος ήταν. Ένας κακούργος όμως ο οποίος μετάνιωσε για αυτά που είχε κάνει. Εμείς, λέει, δικαίως τον όσον επράξαν να απολαμβάνουμε, αλλά αυτός δεν έχει κάνει τίποτα, παραδέχτηκε. Και γύρισε και είπε στον Κύριο: νηστιμη Κύριε, Κύριο. Μεγάλο πράγμα να πει στον Χριστό Κύριο. Για ποιον έλεγε? Κάποιον ο οποίος είχε την ίδια τύχη με τον ίδιο. Πέθανε εκείνη την ώρα. Ήταν στα τελευταία του. Αλλά αυτός είχε πίστη μέσα στην καρδιά του. Και αυτό είναι που ψάχνει να βρει ο Θεός. Θυμήσουμε όταν θα έρθεις στη βασιλεία σου. Αυτό βεβαίως. Διότι ο Χριστός τον διαβεβαίωσε και του είπε: αληθώς, αληθώς σου λέγω, σήμερα αν θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο. Δεν τον άφησε στην αμφιβολία. Δεν τον άφησε στην απορία. Δεν τον άφησε στην αβεβαιότητα. Του είπε ότι ήδη έχει σωθεί. Γιατί? Γιατί στράφηκε με πίστη, με μετάνοια, με σκληρή καρδιάς στον μόνο ο οποίος ήταν ο κατάλληλος για αυτή τη δουλειά. Και φέρει αυτό το τίτλο: σωτήρας. Και είναι τραγικό και είναι θλιβερό να βλέπεις τους πατριώτες μας να κάνουν αυτά που κάνουν. Να προστρέφουν σε είδωλα, σε έργα των χειρών τους και να περιμένουν τη βοήθεια και τη γιατριά από αντικείμενα που δεν μιλάνε, που δεν καταλαβαίνουν, που δεν ακούνε, που δεν περπατάνε. Έτσι λέει μέσα Λόγος του Θεού. Γιατί? Γιατί λέει το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν, λέει, το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Έτσι θέλουν οι άνθρωποι. Έτσι διαλέγουν. Εξάλλου η πίστη δείχνει την εκδήλωση της καρδιάς. Αυτό που θέλει μέσα του άνθρωπος. Το εκφράζει με την πίστη. Τι θέλει, αυτό και πιστεύει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας άνοιξε τα μάτια. Γιατί και εμείς κάποτε τα ίδια κάναμε. Και με τις πράξεις μας είχαμε στενοχωρήσει το Θεό. Στο Ισαΐα διαβάζω πάλι ένα μικρό κομμάτι, έτσι όπως ξεκινάει, λέει: «Ακούσατε ουρανοί και ακροάσετε γη, ο Κύριος ελάλησε. Υιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Ο βούς, το βόδι, γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο όνος τη φάτνη του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ όμως δεν γνωρίζει. Ο λαός μου δεν εννοεί». Είμαστε και το πενευόμαστε ότι ανώτεροι από τα ζώα, βεβαίως. Σε αυτό όμως το σημείο, όταν δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο Κύριος, τη στιγμή που τα ζώα γνωρίζουμε το αφεντικό τους, είμαστε χειρότεροι και από τα ζώα. Εκεί κατατάει ο άνθρωπος. Βεβαίως, εκεί κατατάει. Και ο Θεός καλεί τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Μέσω και με άλλων ανθρώπων, αν θέλετε. Και σήμερα το πρωί, γιατί όχι, βεβαίως. Το καλεί στον εαυτό του όμως. «Εις εμέ βλέψατε και σώθητε». Και ο Χριστός είπε: «Όποιος θα έρθει σε μένα, εγώ δεν θα τον αποδιώξω. Τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω». Και ούτε υπάρχει τέτοιος άνθρωπος να βγει και να το πει: «Ναι, εγώ στράφηκα στο Χριστό. Ζήτησα το Θεό στη ζωή μου». Και ο Θεός δεν ανταποκρίθηκε. «Ναι, εγώ πήγα, έκανα το πρώτο βήμα, αλλά αυτό το βήμα έμεινε μετέωρο». Ο Θεός δεν απάντησε. «Ο Θεός δεν μου άνοιξε την πόρτα». Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Το αντίθετο θα συμβεί την ημέρα της κρίσης. Πολλές φορές έρχεται ο ίδιος ο Χριστός για να μας χτυπάει την πόρτα της καρδιάς, για να το ανοίξουμε. Είμαστε εμείς που αδιαφορούμε. Είμαστε εμείς που κάνουμε ότι δεν ακούμε. «Σε μένα στραφείτε, σε μένα βλέψατε για να σωθείτε», φωνάζει ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε γιατί η φωνή του φτάνει και σήμερα μέχρι τις μέρες μας, γιατί η σωτηρία του έχει ισχύ και σήμερα ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ψάλουμε έναν ύμνο, τον ύμνο 6, και να συνεχίσουμε. Ύμνος 6.

0: Σαρατάν Ευαγγέλιο, ένα μικρό κομμάτι. Είναι στο εδάφιο, στο κεφάλαιο Ιωτασίτα και από το εδάφιο 20, σελίδα 923. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλουσι είπε ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι ιδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Μια ερώτηση πάρα πολύ επίκαιρη στις μέρες μας, αλλά φαίνεται ότι και τότε ήταν ενδιαφέρουσα για να την κάνουν στον Κύριό μας οι άνθρωποι. Και σου λέει τώρα που τον βρήκαμε, κάτσε να τον ρωτήσουμε, είναι αρμόδιος να μας απαντήσει πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται ούτως ώστε να παρατηρείται, της είπε ο Κύριος μας. Δεν είναι ένα καθολικό καθεστώς που μπορούμε να καταγράψουμε, να ερευνήσουμε. Δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε. Δεν έχει να κάνει με τον κόσμο, δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, αλλά είναι υπόθεση προσωπική του καθενός μας, διότι η Βασιλεία του Θεού, καθώς εξήγησε, είναι εντός ημών, είναι μέσα μας. Και αυτά τα λόγια τα είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και οφείλουμε να τους δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Η Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία σημαίνει βασίλειο, δηλαδή είναι το πεδίο, είναι ο χώρος, είναι η περιοχή εκείνη η οποία ανήκει στο βασιλιά. Είναι η βασιλεία του. Αυτός τη διοικεί, αυτός την εξουσιάζει, αυτός την ελέγχει, είναι αποκλειστικά δική του, είναι η επικράτειά του. Όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου αναγνωρίζουν τον βασιλιά τους, τον σέβονται, τον τιμούν και υπακούν στις εντολές του. Μεταξύ ενός άρχοντα και μεταξύ των υπηκόων υπάρχει ή αν θέλετε πρέπει να υπάρχει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μια σχέση αγάπης. Αυτός έχει την ευθύνη το ότι είναι βασιλιάς και αυτοί έχουν την υποχρέωση να υπακούν στους νόμους του, στις εντολές του. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη Βασιλεία του Θεού, βασιλιάς βεβαίως είναι ο ίδιος ο Κύριος και η Βασιλεία του, η επικράτειά του είναι το σώμα μας, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Είναι η ψυχή μας, είναι η ζωή μας, είναι ολόκληρη η ύπαρξή μας. Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Βασιλεύει ο Κύριος, θέλει να βασιλεύει ο Κύριος μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και αν αυτό γίνεται, τότε αυτός είναι ο βασιλιάς και εμείς του ανήκουμε. Καθώς ο Απόστολος Παύλος έγραψε στην προς Κορινθίους επιστολή, δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε Κύριοι εαυτών. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός και κατοικεί μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου που θα στραφεί σε αυτόν και θα τον εξητήσει στη ζωή του. Και αυτό γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα πώς γίνεται, δεν το ξέρουμε.
1: Αλλά αυτό είναι

μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που τη ζει ο κάθε πιστός. Η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή σου, μέσα στη ψυχή σου. Μεγάλο πράγμα. Άφταστη τιμή κάνει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος λίγο πριν ήταν ενάντια στο Θεό, ήταν εχθρός του Θεού, λιότανε μέσα στην αμαρτία. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Μετανόησε για τη ζωή του. Μετανόησε. Πίστεψε στο Ευαγγέλιο, στον Χριστό. Και κάλεσε το Θεό να έρθει στη ζωή του και να την αλλάξει. Και ο Θεός ανταποκρίθηκε. Και κατέστησε το σώμα του ανθρώπου αυτού ναό του, δηλαδή τόπο κατοικίας. Όπως παλιά φτιάχνανε ένα κατασκεύασμα με λίθους, με ξύλα κλπ. Ειδικά, και εκεί μέσα ήταν η παρουσία του Θεού, εκεί κατοικούσε ο Θεός, στον αρχαίο Ισραήλ. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει ξεχωριστός ναός για τον ίδιο τον Θεό που έρχεται να κατοικήσει. Και δεν είστε Κύριε αυτό. Δεν είμαστε Κύριε αυτό. Υπάρχει λοιπόν άλλος Κύριος, διότι υγοράστητε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Εσείς δεν έχετε τίποτα. Είχατε, αλλά τα δώσατε. Είχατε, αλλά τώρα λέει έχετε αγοραστεί. Και έχετε αγοραστεί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, όχι λέει με φθαρτά, με χρυσάφι, με ασήμι, όχι με τέτοια πράγματα, με υλικά αυτού του κόσμου, όσο πολύτιμα κι αν είναι, αλλά δια του αίματος του Τιμίου του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός, διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, ουχή δια αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξ εις τα Άγια, αποκτήσας αιωνία λύτρωση. Έχει γίνει μία πράξη στο παρελθόν. Μια πράξη δεσμευτική για όλους εμάς που μπαίνουμε μέσα στα σχέδια του Θεού, η οποία λέει το εξής: όποιος στρέφεται και παραδίδει τη ζωή του στον Χριστό, να ξέρει ότι από εκεί και πέρα βρίσκεται κάτω από την εξουσία του. Ο Χριστός έχει δικαιώματα και τα έχει αποκτήσει πληρώνοντας με την ίδια του τη ζωή, γίνοντας το πολύτιμο του αίμα. Όχι όπως τότε, στην αρχαία εποχή που θυσίαζαν τα ζώα και έτρεχε το αίμα τους για να καλυφθούν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Όχι, αλλά με το αίμα του ιδίου του Υιού του Θεού. Είναι ο Χριστός ο Κύριος μας. Δεν είστε Κύριοι εαυτών. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Λέει το αντίθετο από ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτό που θέλουν είναι να κάνουν το δικό τους. Αυτό που θέλει ο καθένας. Να περνάει το δικό τους. Στην κοινωνία που ζουν, στην οικογένεια, στη δουλειά τους μέσα, γενικότερα. Να γίνεται αυτό που θέλουν αυτοί. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται μεγάλη ταπείνωση από την πλευρά του ανθρώπου για να μπορέσει να γίνει ένας άνθρωπος του Χριστού και να το δεχτεί στη ζωή του, διότι του παραχωρεί τα δικαιώματά του. Και ποια είναι αυτός ο Κύριος, κυρίαρχος, με αυτή την έννοια. Και πλέον το σώμα μας, ο χρόνος μας, η υγεία μας, τα χρήματά μας, όλα τα μας και τα μου, όλα ανήκουν στον Κύριο, ο οποίος αυτός πλέον είναι ο άρχοντας, είναι ο βασιλιάς μας. Και εμείς αυτό το αναγνωρίζουμε, εμείς αυτό το θέλουμε
και πρόθυμα του παραδίδουμε τα πάντα. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται χωρίς τη δική μας τη θέληση. Όχι. Όχι από εξαναγκασμό. Αυτό δεν το κάνει ο Κύριος. Δεν είναι γνώρισμα του χαρακτήρα του Κυρίου αυτό. Αλλά με τη δική μας τη θέληση, εκουσίως, χάρισης των Θεών, έγραφε ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, διότι υπήρχε δούλη της αμαρτίας, λην υπακούσατε καρδίας εις τον τύπο της διδαχής εις τον οποίον παραδόθετε, ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, εδουλώθητε εις τη δικαιοσύνη. Νομίζει ο άνθρωπος ότι μπορεί να είναι ελεύθερος και αυτόνομος. Όλα σχετικά είναι. Κι όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να επιλέξει Κύριο, έναν από τους δύο. Ή τον Χριστό, ή τον Αντίχριστο. Μα λέει, εγώ δεν θέλω κανέναν από τους δύο. Δεν γίνεται. Εγώ λέει, θα ζήσω μόνος μου. Θα χαράξω δική μου πορεία. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει μέση οδός. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεό, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωή νεόγειο. Αυτό που κάνετε, γράφει στους αδελφούς της Ρώμης ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι αλλάξατε Κύριο, και αυτό έγινε με τη δική σας τη θέληση. Με τη δική σας τη θέληση μπόρεσε ο Θεός και σας έβγαλε από τη δουλειά της αμαρτίας. Άμα δεν θέλατε, εκεί θα σας ακόμα. Και με τη δική σας τη θέληση δουλωθήκατε τώρα στις επιθυμίες του Θεού, γιατί περάσατε στη δική του την εξουσία. Στο βασίλειό του ο Θεός κάνει αυτό που νομίζει ο ίδιος ότι είναι σωστό, αυτό που είναι αληθινό και δίκαιο, γιατί αυτός είναι ο βασιλιάς. Η βασιλεία του Θεού μέσα μας σημαίνει ότι στη ζωή μας γίνεται το δικό του το θέλημα. Και το δικό μας το θέλω, το δικό μας το θέλω υποτάσσεται στην ειδική του επιθυμία. Αυτό θέλει ο Θεός. Γίνεται αυτό. Είναι το ερώτημα που ο καθένας από εμάς πρέπει να απαντήσει. Έχει συντονιστεί το δικό μου το θέλημα με το θέλημα του Θεού, ή είμαι από τους ανθρώπους που προσπαθώ να φέρω προς τη δική μου την πλευρά και να τραβήξω το θέλημα του Θεού ώστε να μπορέσει να συμπέσει. Και να λέω, να είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος του Θεού, είμαι χριστιανός. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε, δεν ζω εγώ, ο Χριστός ζει εν εμή. Το θέλω του Παύλου, το θέλω του Παύλου είχε παραδοθεί στα χέρια του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος έγινε πλέον ένα όργανο στα χέρια του Θεού. Μα αυτό είναι υποδούλωση. Μα ο ίδιος ο Παύλος το αναφέρει. Δεν το αρνείται. Αλλά σε ποιον υποδουλώνεσαι? Αυτό είναι το ερώτημα. Σε ποιον υποδουλώνεσαι? Υποδουλώνεσαι σε αυτόν που σου αγάπησε τόσο πολύ, ώστε, κι αν δεν το άξιζες, ώστε πέθανε για σένα. Ώστε σε αυτόν υποδουλώνεσαι. Βέβαια. Και ο ίδιος ο Χριστός, όταν ζούσε σαν άνθρωπος εδώ κάτω στη γη, το δικό του το θέλημα το παραμέρισε χάρη του θελήματος του Πατέρα. Και ο Θεός ψάχνει να βρει αυτούς τους ανθρώπους που, όπως ο Παύλος λένε, δεν ζω εγώ, ο Χριστός ζει εν εμένα, εν εμή. Ψάχνει να βρει τέτοιους ανθρώπους που θα παραδώσουν τη ζωή τους ολόκληρη στα χέρια του με εμπιστοσύνη. Αυτό είναι. Άντε, ό,τι θέλει ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Ξέρουμε ότι ο Θεός θέλει το καλύτερο για μας. Ίσως να μην ξέρουμε εμείς και δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο. Ο Θεός ξέρει και μας περνάει μέσα από τα μονοπάτια. Αλλά ξέρουμε και εμπιστευόμαστε τον Άγιο και αγαθό του χαρακτήρα, ότι θέλει το καλύτερο για μας. Και θα γίνει αυτό πραγματικότητα αν αφαιθούμε με εμπιστοσύνη όμως στα δικά του τα χέρια. Και ο Θεός ψάχνει να βρει τέτοιους ανθρώπους.
όχι μόνο στον κόσμο, αλλά δυστυχώς και μέσα στις ίδιες τις εκκλησίες. Διότι στην εποχή μας, στις μέρες του τέλους, οι περισσότεροι χριστιανοί πηγαίνουν στην εκκλησία, ακούνε κηρύγματα, συμφωνούν στα βασικά, ομολογούν, πιστεύουν στον Χριστό. Αλλά η Βασιλεία του Θεού ποτέ δεν άγγιξε την καρδιά τους. Γιατί στο θρόνο της καρδιάς δεν κάθεται ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στην προς Εφεσίους επιστολή: «Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών». Αυτό προσεύχομαι. Κάπτω, λέει, τα γόνατά μου για σας, Εφέσιοι. Μέλη της Εκκλησίας της Εφέσου. Να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Και ο Κύριος απαντάει και ανταποκρίνεται στις καρδιές που τον θέλουν και τον ζητούνε και τον ποθούνε να γίνει Κύριος και Θεός τους, να γίνει βασιλιάς τους. Σε όλους αυτούς που είναι έτοιμοι να το δεχτούνε και λέει ότι θέλω κατοικίαν αυτής και παρυπατεί και θέλω είστε Θεός αυτών και θέλω είστε λαός μου και θέλω σας δεχθεί και θέλω είστε πατήρ σας και εσείς θέλετε είστε ιή μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος Παντοκράτορα. Να ποια είναι η ανταπόκριση του Θεού. Να ποια είναι η επόμενη κίνηση στο βήμα του ανθρώπου. Άμεσα ο Θεός ανταποκρίνεται. Και θα έρθουμε, είχε πει ο Ιησούς Χριστός, και θα κατοικήσουμε μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Του ανθρώπου που αγαπάει τον Θεό. Αρκεί να αποχωριστείτε και να εξέλθετε εκ μέσου αυτών και να μην εγγύσετε ακάθαρτο, λέγει Κύριος. Αυτός είναι ο όρος. Αυτή είναι η προϋπόθεση που θέτει ο Θεός. Διότι τι να συμβιβασμόν έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Σκέφτε τώρα τον ίδιο ναό, το ίδιο κτίσμα, τον ίδιο χώρο και μέσα να είναι δύο, όχι απλά διαφορετικοί, αντίθετοι θεοί. Να συνυπάρχουν, γίνεται. Οι ίδιοι οι άνθρωποι παραδέχονται ότι αυτό δεν γίνεται, το άσπρο με το μαύρο, το σκοτάδι με το φως. Αυτό λέει και το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει και ο και διαμαρτύρεται ο ίδιος ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να υψώνεις τη σημαία του Χριστού απ' τη μια και απ' την άλλη να είσαι μέσα στην αμαρτία. Δεν υπάρχει, λέει, συμβιβασμός. Δεν πάνε αυτά τα δύο μαζί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρώτη θέση στην καρδιά μας, η πρώτη θέση στη ζωή μας, δικαιωματικά ανήκει στον Κύριο. Ναι, λέει, είμαι και εγώ του Θεού, αγαπώ και εγώ τον Χριστό. Αλλά αγαπώ και άλλα πράγματα. Και τα άλλα πράγματα είναι πάνω από τον Χριστό. Γίνεται αυτό το πράγμα. Να γίνει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος τσόντας στη ζωή μας. Βεβαίως όχι. Ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν το δεχόμαστε. Πόσο μάλλον να το ζητάμε από τον Κύριο αυτό. Κανένας άνθρωπος δεν το λέει. Αλλά με την πράξη μας πολλές φορές και με τη ζωή μας αυτό δείχνουμε. Πρέπει ο άνθρωπος να διώξει όλα τα είδωλα από το θρόνο της καρδιάς του για να μπορέσει να υποδεχτεί τον Κύριο. Δεν μπορεί στον ίδιο θρόνο πάνω να κάθονται δύο θεοί. Πρέπει ο ένας ο Θεός, το είδωλο, μπορεί να είναι και πολύ, δεν έχει σημασία. Πρέπει να φύγει από εκεί. Για να διάσει θέση, για να μπορέσει να έρθει ο Κύριος. Πολλές φορές μέσα στον Λόγο του Θεού αναφέρονται κάποια πράγματα με την αρνητική τους μορφή. Πρέπει ο άνθρωπος
να μην κάνει κάποια πράγματα τα οποία αντιτίθεται στο Λόγο του Θεού, ώστε να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Πρέπει ο άνθρωπος στην αρχή να πει κάποια όχι, όχι, να αντισταθεί, για να μπορέσει να πει τα ναι, τα μεγάλα, στο θέλημα του Θεού. Και όταν η ψυχή τοποθήσει ειλικρινά, όταν η καρδιά του ανθρώπου το θελήσει, τότε έρχεται ο Κύριος και χαρίζει τις ευλογίες του πλούσια. Αυτό άλλωστε υπονοεί στην τόσο όμορφη αλλά και περιεκτική του φράση, όταν λέει «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί». Μα έχω ανάγκες, έχω προβλήματα, έχω αυτό, εκείνο, το άλλο. Και ποιος δεν έχει? Ή μήπως ο Κύριος μας δεν είχε? Και αυτός τέτοιος ήταν, σαν και εμάς. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Είχε βάλει όμως το Θεό και το θέλημά του πρώτο μέλημα στη ζωή του. Ό,τι έκανε να ήταν μέσα στα πλαίσια του θελήματος του Πατέρα. Ό,τι έλεγε να έχει εκκριθεί από τον Πατέρα. Μας ξαφνιάζει πως πολλές φορές ο Κύριος μας ήταν, θα μπορούσε να πει κάποιος, έξω από το χρόνο. Αυτός καθοδηγούσε τον χρόνο. Α, του λένε τώρα πάμε. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Μα πώς το έλεγε αυτό? Είχε επικοινωνία με τον Πατέρα. Είχε πληροφόρηση άνωθεν. Γιατί να βιαστεί? Ήξερε από πρώτο χέρι τι έπρεπε να κάνει. Εμείς οι άνθρωποι μπερδευόμαστε. Γιατί? Γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε χαθεί μέσα στις υποχρεώσεις μας.

πρέπει κάθε φορά να ζυγίζουμε τα πράγματα και να βάζουμε το κάθε πράγμα στη σωστή του θέση. Να μην αλλάζουμε τη σειρά. Πρώτος ο Κύριος. Το θέλημα του Θεού να είναι η πρώτη μας επιλογή, να είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Μερικές φορές, να πω όλες τις φορές, δεν ξέρω, στοιχίζει αυτό. Όταν ζεις μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αντίχριστο, το οποίο είναι αντίθετο, αντίθετο με το θέλημα του Θεού, αντίθετο, αμέσως γίνεται το μαύρο πρόβατο. Και ο Κύριος μας έχει προειδοποιήσει. Εάν εμέν, λέει, εμίσησαν, και σας το ίδιο θα κάνουμε. Και ο Κύριος αυτό το πλήρωσε, γιατί έμεινε σταθερός στο θέλημα του Πατέρα. Και τους ξεγύμνωσε και τους φανέρωσε τις απαρτίες τους. Γιατί γινόταν η καθαρή σύγκριση ανάμεσά τους και δεν τον θέλανε. Και επειδή είχαν με κάθε τρόπο να τον βγάλουν από τη μέση, έγιναν πολέμοι του. Γιατί, τι έκανε? Το θέλημα του Θεού. Και ο διάβολος δεν θέλει τέτοια πρόσωπα, δεν θέλει τέτοιους ανθρώπους. Και κοιτάει να τους πολεμήσει, να τους βγάλει από τη μέση. Μας έχει προειδοποιήσει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Αλλά και μας έχει διαβεβαιώσει ο ίδιος ο Κύριος μας. Για να μην φοβόμαστε, για να μην μικροψυχούμε, για να μην δηλιάζουμε. Ότι δεν θα πάθουμε τίποτα, τίποτα. Όσο βρισκόμαστε κάτω από τη δική του σκέπη. Όσο μένουμε μαζί του και δεν απομακρυνόμαστε. Έφερε την εικόνα του καλού βοσκού που φροντίζει και ενδιαφέρεται προσωπικά για το κάθε του πρόβατο ο καλός βοσκός και τη ζωή του βάζει υπέρ του πρόβατου. Και τα δικά μου τα πρόβατα, λέει, κανένας δεν θα τα αρπάξει από το δικό μου το χέρι. Να μένουμε λοιπόν και ας μένει στο χέρι του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού και να πούμε αυτό που αφαινόμαστε. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μα λέει, θα πάθεις αυτό, εκείνο το άλλο. Δεν θα είμαστε ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι, αν γίνει αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι κάποιοι αδελφοί το είχαν καθυμάτωσε αυτό. Γιατί, όχι μόνο λέει ήταν του Χριστού, αλλά αξιότηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματός του. Α, μεγάλο πράγμα αυτό. Να φέρεις το όνομα του Χριστού και εξαιτίας αυτού να πάθεις και κάποια πράγματα. Αλλά μην φοβάσαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και χαρακτηρίζει όλα αυτά, λέει, η ελαφρά θλίψη ημών. Ελαφρά θλίψη ημών. Και για λίγο χρονικό διάστημα. Από πίσω της τι κρύβει ουράνιες ασύλληπτες δόξες. Εάν ένας άνθρωπος βάζει το Θεό πρώτα στη ζωή του. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Το ζητάμε αυτό, το ποθούμε αυτό, το θέλουμε αυτό. Μόνο τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι και θα έχουμε βρει το νόημα της ζωής σαν ανθρώπινα όντα, σαν υπάρξη. Όλα τα άλλα απ' έξω είναι όλα. Ναι, ο παράδεισος ξεκινάει από εδώ και η κόλαση αρχίζει από εδώ. Προηγούμενη εβδομάδα, καθώς ακούσατε κι εσείς, κάποιοι άνθρωποι από το Ισραήλ θέλοντας να ξεφύγουν, λέει, από την κόλαση που ζουν του πολέμου στην χώρα τους, φύγανε και πήγανε διακοπές στην Κένια. Και φτάσανε εκεί και μόλις βγήκανε, σηκώσανε τα μάτια στον ουρανό και είπανε, εδώ είναι ο παράδεισος. Ήταν να το πούνε την ίδια μέρα, καθώς ξέρουν ότι βομβαρδίσανε εκεί πέρα με κάτι βόμβες, ότι σκοτωθήκανε, τραυματιστήκανε, χάσανε τις οικογένειές, τα παιδάκια τους κλπ. Δεν είναι εδώ ο παράδεισος. Και παράδεισος
χωρίς το Θεό στη ζωή μας δεν νοείται. Όσο και να θέλει ο άνθρωπος και να προσπαθεί, δεν θα τα καταφέρει. Πλανάται ο άνθρωπος. Α, λέει, αυτά λέει είναι για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πάνε να παραδώσουν τη δική τους. Εγώ λέω, με ένα φανάκι, γιατί λέει, να τα δεχτώ αυτά. Θα εξακούσω εδώ. Όταν λοιπόν και εγώ θα φτάσω σε αυτή την ηλικία, τότε να έρθεις και να θυσιάσεις για να μου μιλήσεις για αυτά τα πράγματα του Θεού. Εγώ δεν έχω ανάγκη το Θεό. Εγώ ζω μια χαρά χωρίς το Θεό, λέει ο άνθρωπος. Ή ξέρω εγώ, αυτά είναι για τους ανθρώπους που εγώ έχω γεμάτο πορτοφόλι. Τι να τον κάνω το Θεό. Ό,τι θέλω, το έχω. Το πληρώνω και το έχω. Νομίζει ο άνθρωπος ότι βρίσκεται στον παράδεισο. Και καλά ο άνθρωπος που δεν έχει τον Χριστό. Αλλά ο άνθρωπος που λέει ότι έχει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, λέει ο Απόστολος Παύλος, με τον Χριστό είμαστε πλήρες. Τι άλλο θέλουμε? Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Προχτές, όχι προχτές, προχτές την Παρασκευή, στο γραφείο μου έλαγα ένα μήνυμα εκεί στην Ευρωπαϊκή, δεν ξέρω τι έχει στείλει. Είναι, λέει, Παγκόσμια Εβδομάδα Φιλίας, αν το έχετε ακούσει εσείς. Είχε διάφορα πράγματα από τον κόσμο, στατιστικά. Λίγο πολύ τα ξέρω, αλλά άλλο να τα ξαναδιαβάζεις. Η παγκοσμιοποίηση της φτώχειας. Οι άνθρωποι, η συντηρητική τους πλειοψηφία. Δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να ζητούν, δεν έχουν φάρμακα, πεθαίνουν από την πείνα, δεν μπορούν να εκπαιδευτούν κλπ. Κλπ. Γι' αυτό φουντώνει και μεγαλώνει και εξαπλώνεται. Και έλεγε άμα ήταν όλοι, λέει, σε ένα χωριό και είχαμε όλους μαζί μαζέψει και ήταν 100 άνθρωποι, τόσοι δεν θα είχαν πάει ποτέ στο σχολείο, τόσοι θα πεθαίνανε, τόσοι δεν θα είχαν να ζητούν, τόσοι. Και έλεγε, εάν είσαι στους ανθρώπους που σήμερα έχεις να φας, έχεις να ντυθείς και έχεις κάπου, λέει, να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς, είσαι, λέει, στην τρομερή μειοψηφία αυτών των ανθρώπων που τα έχουν όλα αυτά, είπα και δεν τα έχουν. Αυτό το θυμήθηκα που λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν έχετε χρόνια πριν διατροφές και σκεπάσματα, αρχίστε εις αυτά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πάντοτε είμαστε. Και τώρα αυτό εξαπλώνεται. Απλά ο άνθρωπος δεν θέλει να το παραδεχτεί. Πάντοτε ο λόγος του Θεού έχει δίκιο. Και έλεγε και κάτι άλλο. Αν είσαι, λέει, στους ανθρώπους που μπορείς να πας, λέει, στην εκκλησία και να λατρεύσεις, λέει, ελεύθερα και άφοβα τον Θεό, είσαι, δεν θυμάμαι τώρα, είναι από τα στοιχεία, να μην σας λέω ανακρίβειες, σε αυτή την μειοψηφία των ανθρώπων που μπορούν να το κάνουν. Οι υπόλοιποι, τα δισεκατομμύρια, δεν μπορούν, όχι, για διάφορους λόγους. Άμα πάει, σου λέει, και σε δει ο άλλος, ο άντρας, ξέρω εγώ, και σε δει από το χωριό και σε δει ο συγγενής και σε δει ο άλλος ο αστυνομικός, τα έχουμε πουλήσει αυτά. Τι θέλουν από τη ζωή μας. Θυμάμαι όταν πρωτοάκουσα για το Ευαγγέλιο, πραγματικά το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω, αυτά που ο Χριστός προσφέρει και υπόσχεται, εν πάση περιπτώσει, το Ευαγγέλιο στον κάθε άνθρωπο που θα γίνει του Χριστού, είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα που ζητάει κάθε ανθρώπινη καρδιά. Λένε οι άνθρωποι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πόσα πολλά. 100, λέει, να τα κατουστήσει. Μόνο στην αιωνιότητα θα ζήσει. Λένε οι άνθρωποι, δεν το έχει. Αυτό δεν μπορεί να το σκεφτεί. Θα ζήσει σε αιωνίως, δεν θα πεθάνει. Και όχι μόνο θα ζήσει και θα υπάρχει, έχει αυτή την ύπαρξη. Φέρνει εκεί η γιαγιά, τη βγάζουμε έξω το πρωί και την ξαναβάζουμε το βράδυ. Και είναι 100 χρονών, ζήτω. Δεν λέει αυτό. Θα έχεις, λέει, ένα λαμπρό σώμα. Άφθαρτο, αιώνιο,
δοξασμένος σαν του Χριστού και θα ζεις και θα υπάρχεις μέσα στην παρουσία του Θεού. Και μόνο να το σκέφτεται αυτό ο άνθρωπος από τώρα, τι άλλο θέλει. Και καθόμαστε και αναλυσκόμαστε και γυροφέρνουμε και πισωγυρίζουμε και κοιτάμε και πίσω και κρυφοκοιτάμε και ο διάβολος μας κλέβει, προσπαθεί να μας κοροϊδεύσει, να μας απομακρύνει από το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας, να μας συνεχίσει, να μας χαρίσει σοφία, να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα, τα απλά. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο σαν τον Σολομώντα που τα πέρασε όλα αυτός ο άνθρωπος, τα έζησε όλα, τα γεύτηκε όλα και στο τέλος έφτασε σε αυτό το σημείο που μας προσφέρει το Ευαγγέλιο. Όλα λέει είναι παθόλου. Ναι, περνάνε όλα. Και τι μένει τώρα. Να στραφεί ο άνθρωπος στο Θεό, να τον βάλει πρώτο στην καρδιά του. Και τότε θα είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος και από τότε θα αρχίσει να ζει τον Παράδεισο από εκείνη τη στιγμή και μέχρι την αιωνιότητα. Όχι, να ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε. Πόσο σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, γιατί είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί, έχουμε ζήσει και έχουμε διαφορετικές εμπειρίες, αλλά όμως είμαστε πλασμένοι από σένα τον Θεό. Και εσύ ο Θεός που γνωρίζεις τις ανάγκες μας, τις πραγματικές, έχεις ανταποκριθεί. Εσύ ο Θεός μας αγάπησες και έστειλες τον Χριστό. Πόσο σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν είσαι ένας Θεός απόμακρος και απομακρυσμένος. Θέλουμε να πούμε ένας Θεός που δεν ενδιαφέρεται για όλους εμάς, αλλά είσαι ένας Θεός κοντινός, ένας Θεός πλησίων, ένας Θεός που πραγματικά ενδιαφέρεται και αγαπάει τα πλάσματά Του. Και μας μας αγάπησες και μας έσωσες, Ιησού Χριστού. Είσαι τόσο κοντά μας που δια του Πνεύματος κατοικείς μέσα στις καρδιές του καθενός μας. Βοήθησέ μας από την πλευρά μας, Κύριε, και αυτό είναι το προσευχή μας, όλοι μας, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να ανταποκριθούμε στη δική σου την αγάπη, να σου ανοίξουμε διάβλητα την πόρτα της καρδιάς μας και να σε δεχτούμε, Κύριε, και να αφήσουμε τα δικά μας, ό,τι και να είναι και αυτά, να τα αφήσουμε, να τα παραμερίσουμε στην άκρη και να αποφασίσουμε να κάνουμε πάντοτε το δικό σου το θέλημα. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτό είναι η δική μας η ευτυχία, αυτό είναι για τη δική μας την ευλογία. Εσύ ο Θεός που διαβάζει τις καρδιές, ξέρουμε ότι θα ανταποκριθείς και θα χαρίσεις τον καθένα σύμφωνα με την καρδιά του. Σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε, σε τιμούμε, Κύριε, το όνομα του Χριστού μας. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Η λέπρα μας. Τότε κατέβη και ευηθίσθη επτάκηση στον Ιορδάνην κατά τον λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ πεδίου μικρού και εκαθαρίσθη. Β' Βασιλέων 5.14. Μήπως μοιάζεις με τον Νεεμάν, λεπρός μεν, αμφισβητείας δε. Και βέβαια λεπρός μάλλον δεν είσαι, αλλά έχεις προσβληθεί από ένα πιο σοβαρό κακό, από την αμαρτία. Ίσως καταφέρνεις να κρύβεις την αμαρτία σου κάτω από μια καλή συμπεριφορά. Ίσως μπορείς να κρύβεσαι από τους ομοίους σου, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις το Θεό. Θέλεις να απαλλαγείς από την αμαρτία. Πήγαινε στον Ιησού Χριστό, κατευθείαν, χωρίς περιστροφές, διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως της έδωκε αυτόν αντίλητρον υπερπάντων. Α. Τιμόθεον 2.5.6. Και επίσης, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Πράξεις Αποστόλων 4.12. Είναι τόσο καθαρές αυτές οι αλήθειες που κανείς δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει. Ακόμα μην το διανοηθείς πως μπορείς με τη δική σου αξία να αποκτήσεις σωτηρία. Τα έργα μας είναι ένα ρυπαρό ημάτιο, Ισαΐας 64.6. Ούτε μπορεί κανείς να αποκτήσει τη συγχώρηση του Θεού δια αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού. Α. Πέτρου 1.18.19. Η λύτρωση του Χριστού δεν εξαγοράζεται, είναι δώρο του ουρανού, γιατί κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων δια να μην καυχηθητής. Εφεσίους 2.8. Μην κάνεις λοιπόν τα λάθη του Νεεμάν. Η αμαρτία πρέπει να ξεσκεπαστεί, να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό και να δεχθείς διαπίστεως τη σωτηρία του Χριστού. Κύριέ μου, καθάρισε την καρδιά μου από κάθε μόλισμα για να σου ανήκω και να σε υπακούω απόλυτα και όλοι να βλέπουν πάνω μου το θαύμα της δικής σου λύτρωσης, το θαύμα της αναγέννησης.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια, απαρχής. Τα σχέδιά Σου είναι έλεος και ικτυρμή για μας τα πλασματά Σου τα χαμένα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας βρήκες, διότι μας συνήντησες, διότι μας αναζήτησες μάλλον και μας ευρήκες και μας έφερες τη χάρη Σου και μας απεκάλυψες τα ένδοξα σχέδιά Σου, ότι είναι αγάπη για μας, και μας μιλάς για τα σχέδιά Σου αυτά τα αιώνια. Δώσε μας χάρη, σε παρακαλούμε, να τα αγκαλιάσουμε, να τα δεχτούμε στην καρδιά μας, να τα πιστέψουμε. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες και τον εθυσίασες στο Γολγοθά για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα, για τη θυσία, για τη λύτρωση τη μοναδική που γίνηκε. Σε ευχαριστούμε για όλα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών να μας ευλογήσεις. Να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Όπου είναι παιδιά δικά Σου συνηγμένα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε να δώσεις την αποκάλυψη, την παρουσία του προσώπου Σου, να μεγαλύνεις το Χριστό ανάμεσά τους. Να δώσεις τις αληθιές Σου και την γνώση των σχεδίων Σου και των βουλών Σου. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας, τούτο το ταλέπρο έθνος που παραπέει. Ελέησέ το, άρχοντες και ερχομένους, ταπείνωσέ τους. Φέρε τους στη χάρη του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Παρακαλούμε όσο είναι καιρός. Ελέησε και τα υπόλοιπα έθνη, κυρίως τριγύρω μας, για να έχουμε ειρήνη. Το λαό των Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης. Να έρθουνε καιροί αναψυχής από προσώπου Σου, από προσώπου του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας και οδήγησέ μας στη μελέτη του Λόγου Σου του Αγίου και οικοδόμησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα Σου την αιωνία. Ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Τρία ψαλμό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μιλισμονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Είναι ό,τι σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και λεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ούτε θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκανε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσο εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Το ανθρώπου ημέρα είναι ο σκόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Ιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας τη διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύει οι εκτελούντες των λόγων αυτού. Οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
Τούτος ο ψαλμός είναι από τους πιο ωραίους και πιο γλυκείς, θα συμφωνήσετε όλοι, του ψαλτηρίου. Δεν ξέρω ποια αφορμή είχε ο Δαβίδ ώστε να γράψει αυτόν τον υπέροχο ψαλμό, ώστε να του δώσει μια τέτοια έμπνευση σαν αυτήν την οποία βλέπουμε εδώ πέρα. Εκείνο όμως το οποίο μπορώ να πω και σκέπτομαι είναι ότι εβούτυξε την πένα του πολύ βαθιά μέσα στην αγάπη του Θεού και μας έγραψε αυτόν τον ψαλμό για να περιγράψει τις ακτινοβολίες της αγάπης του Θεού, οι οποίες αγκαλιάζουν τον άνθρωπο από το ξεκίνημα του σε τούτη τη ζωή. Μία από τις ιδιότητες του Θεού και ακτινοβολίες, την οποία ιδιαιτέρως τονίζει εδώ πέρα, είναι το έλεος του Θεού. Φυσικά κατονομάζει τις ευεργεσίες του Θεού προς τον άνθρωπο. Λέει επί παραδείγματι ότι ο Θεός συγχωρεί τις ανομίες μας, γιατρεύει τις αρρώστιες μας, μας λυτρώνει από τη φθορά, μας χορτάζει με αγαθά το γύρας, είναι ότις μας ανανεούται σαν του αετού, κάνει δικαιοσύνη και κρίση και δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει, φανερώνει τα έργα του, ευεργεσίες του Θεού μέσα στον άνθρωπο, απανωτές. Εκείνο το οποίο αποτελεί το αποκορύφωμα, το αντιστέγασμα μέσα σε αυτό τον ψαλμό, είναι αυτό που λέει εδώ πολύ όμορφα. Λέει τον στεφανούντα σε με έλεος και με ικθυρμούς. Σε στεφανώνει στη ζωή σου με έλεος και με ικθυρμούς. Είναι μια σύνοψη όλων των ευεργεσιών του επάνω στη ζωή σου, το ότι σε συγχωρεί, σε γιατρεύει, σε λυτρώνει, σε χορτάζει, ανανεώνει τις δυνάμεις σου και έρχεται να μας πει ότι σε στεφανώνει με έλεος και με ικτυρμούς. Και το επίσημο σχόλιο αυτής της σκέψεως εδώ πέρα είναι εκείνο που λέει πάλι παρακάτω, ότι όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο είναι το έλεος αυτού εις τους φοβουμένους αυτών. Όσο το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει ανατολή από τις δύσεως, τόσο εμάκρυνε από μας τις ανομίες μας. Όπως σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, έτσι ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Αυτή λοιπόν η όμορφη ακτινοβολία της αγάπης του Θεού, το έλεος, έρχεται πλέον εδώ πέρα και παίρνει θέση μέσα σε αυτό τον ψαλμό. Τι είναι όμως το έλεος? Μπορεί να ρωτήσει κανείς τι είναι αυτό το έλεος. Το ερώτημα το οποίο ετέθηκε από αρχής και από πολλούς θεολόγους είναι τι είναι ο Θεός και τι κυρίως επιδιώκει ο Θεός. Ο Θεός είναι αγιώτης, και αγιώτης σημαίνει να θέλει να θέσει τον εαυτόν του παντού, τη σφραγίδα του, και να δείξει τον εαυτόν του ως την υπέρτατη τελειότητα. Δημιουργεί επί παραδείγματι τον κόσμο και δείχνει τον εαυτόν του στην υπέρτατη τελειότητα και καλεί τη δημιουργία να ενωθεί μαζί του. Είναι αγιώτης. Μερικοί άλλοι είπανε όχι, αγάπη είναι. Περισσότερο είναι αγάπη. Δηλαδή ο Θεός θέλει και δημιουργεί. Αλλά και οι δύο αυτές απόψεις, αν τις ξεμοναχιάσεις, η μία φέρνει τον κόσμο τον απορροφά στο Θεό, η άλλη διαχέει τον Θεό στον κόσμο. Είναι και οι δυο, αν τις πάρεις μοναχικά και ξεχωριστά, εσφαλμένες. Η πιο σωστή αντίληψη είναι ότι ο Θεός είναι Αγία Αγάπη. Διαπνέεται από Αγίαν Αγάπη. Και τι θα πει αυτό? Θα πει ότι θέλει τον, το δημιουργεί, δημιουργεί τον κόσμο και τον δημιουργεί από ελευθερία του, διότι το θέλει, δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν είναι ο κόσμος αναπόσπαστο τμήμα του εαυτού του ή συμβάλλει στην τελείωση του Θεού. Ο Θεός είναι τέλειος αυτός καθεαυτός. Και φέρνει τον κόσμο στην ύπαρξη και τον δημιουργεί από αγάπη. Αλλά παραλλήλως, αφού τον δημιουργεί, δείχνει τον εαυτόν του ως το υπέρτατο αγαθόν και ελκύει τον κόσμο προς τον εαυτόν του και τον καλεί τον κόσμο να ενδυθεί τις ιδιότητες του Θεού, την φύση του Θεού, να γίνομαι κοινωνή θείας φύσεως. Μας έφερε στην ύπαρξη για κάποτε να γίνουμε κοινωνή της δικής του φύσεως. Και αυτό είναι η απόλυτη, η ύψιστη μακαριώτης του ανθρώπου.
Ώστε λοιπόν ο Θεός είναι Αγία Αγάπη. Φέρνει τον κόσμο στην ύπαρξη και όλους εμάς, διότι το κάνει αυτό το πράγμα ελευθέρως και από αγάπη, και συγχρόνως δείχνει τον εαυτόν του και καλεί το πλάσμα να ανεβεί και να μετάσχει των δικών του ιδιωτήτων, της φύσης του, να ενδυθεί τη φύση του Θεού. Αγία Αγάπη ο Θεός. Και αυτή η Αγία Αγάπη στις διάφορες εκδηλώσεις της και σχέσεις της με τον άνθρωπο παίρνει διάφορα ονόματα. Λέγεται Χριστώτης, διότι σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του πλάσματος. Ο Θεός υπηρετώντας τη δημιουργία, υπηρετώντας το πλάσμα, αυτή η κίνηση του Θεού, η εκδήλωση της αγάπης του για το πλάσμα, λέγεται Χριστώτης. Όταν το πλάσμα είναι αμαρτωλό και για τις αμαρτίες του ο Θεός συμπεριφέρεται ανάλογα, το ανέχεται, αυτό ονομάζεται ανοχή και μακροθυμία. Ο Θεός, η αγάπη του Θεού παίρνει τη μορφή ανοχής και μακροθυμίας. Εδώ Χριστότητος, εδώ ανοχής και μακροθυμίας. Εκεί πιο πέρα η αγάπη του Θεού παίρνει μια άλλη έκφραση. Μια έκφραση ελέους και χάριτος. Χάρις, διότι ο Θεός δίδει αν και δεν το οφείλει. Δίδει στο δημιούργημα αν και δεν το οφείλει. Και ελέους και ικτυρμών. Ελέους και ικτυρμών, διότι το πλάσμα είναι σαθλία κατάσταση, τραγική κατάσταση. Και ο Θεός δείχνει την αγάπη του με το να το ελεεί και να έχει ικτυρμούς γι' αυτό. Έτσι η αγάπη του Θεού έχει διάφορες ακτινοβολίες. Τι είναι το έλεος όμως, αυτό που ονομάζουμε έλεος του Θεού και ικτυρμή του Θεού. Το έλεος του Θεού δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σε όλη την έκταση αν δεν δούμε την αθλειότητα του πλάσματος. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι αυτή την αποκάλυψη την έδωσε ο Θεός πρώτα απ' όλα στο Μωυσή. Όταν ο Μωυσής, ήδη στο χώρο της παλαιάς οικονομίας, ζήτησε να γνωρίσει τον Θεό και να δει την δόξα του Θεού, ο Θεός δεν του δείξε τη δικαιοσύνη του. Θα ήταν πολύ σκληρή. Δεν του έδειξε την κρίση του. Θα ήταν πολύ σκληρή. Δεν του έδειξε άλλες ιδιότητες, τη σοφία του κλπ. Αλλά του έδειξε τους ικτυρμούς του και τα ελέη του. Τον έβαλε μέσα σε ένα βράχο και πέρασε ο Θεός μπροστά του και διεκήρυξε ο Θεός ότι ο Θεός είναι Θεός ικτύρμων, ελεήμων, πολύ έλεος, πολύ εύσπλαχνος και αληθινός. Συγχωρών αμαρτίαν και παράβασιν. Και στο τέλος βάνει ουθόλους αθώνων τον άδικο, τον ασεβή. Ώστε ο Θεός είναι ελεήμων, διεκήρυξε, ικτύρμων, πολύ έλεος, πολύ εύσπλαχνος. Αυτή είναι η αποκάλυψη την οποία έδωσε στο Μωυσή. Του φανέρωσε πρώτα απ' όλα το έλεος του. Και του είπε Μωυσή, να τι είμαι, έλεος. Για να γνωρίσει το Θεό πραγματικά. Αλλά πώς θα το καταλάβεις αυτό το έλεος. Το έλεος, είπαμε, απευθύνεται στην αθλειότητα του ανθρώπου. Και τι θα πει αθλειώτης. Τι θα πει ο άνθρωπος είναι άθλιος. Έχει αθλειότητα πάνω του. Είναι από το

συνοδεύεται από μια εσωτερική δυστυχία. Ο άνθρωπος δεν χωράει και δεν κάνει στον εαυτόν του τον ίδιο. Μισεί το Θεό, εχθρεύεται το Θεό, γυρίζει τα νότα στο Θεό. Μα μήπως κάνει με τον εαυτόν του? Μέσα του βρίσκεται σε πόλεμο συνεχή και με τον ίδιο τον εαυτόν του και με τους γύρω του. Είναι γεμάτος από πάθη, γεμάτος από αδυναμίες. Τον κυνηγάνε ερηνίες, η ενοχή, λόγχες, οι οποίες του σχίζουν την καρδιά, συναισθανόμενος πόσο ένοχος είναι και παραβάτης. Από την άλλη μεριά, τα πυρωμένα βέλη του εχθρού, τα πυρακτωμένα, τον κυνηγούν. Τα βέλη του εχθρού, οι κατηγορίες που εξαπολύει ο εχθρός εναντίον του και του λέει «Είσαι τέτοιος, είσαι τέτοιος, είσαι τέτοιος». Δεν σου μένει παρά η καταστροφή, ο θάνατος, ο αφανισμός. Ταλέπορο πλάσμα και δεν έχει ελπίδα καμιά. Σε αυτή την κατάσταση ο Θεός βρίσκει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία πρέπει να δεούμε και να τη διακρίνουμε αντικειμενικά, και είναι η εικόνα την οποία η Αγία Γραφή δίνει για τον εαυτό μας. Μπορεί να έχεις κάποια ιδέα μεγάλη για τον εαυτό σου, ότι είσαι κάποιος σπουδαίος, ότι κατορθώνεις κλπ. Θα πειραματιστείς όμως. Και πειραματίσου με τον εαυτό σου και θα δεις. Και θα δεις ποιος είσαι. Και εκείνο το οποίο ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας δείχνει, ότι ο άνθρωπος είναι άθλιος. Τον συνοδεύουν αθλειότητες μέσα σε αυτή τη ζωή. Καταπονημένος σε έναν αγώνα άχαρη, χωρίς να μπορεί να βγει. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος. Και σε αυτή την κατάσταση τον βρίσκει ο Θεός για να εκδηλώσει την αγάπη του. Και αυτό ονομάζεται το έλεος του Θεού. Όταν απευθύνεται η αγάπη του και αντιμετωπίζει την αθλειότητα του ανθρώπου, ο Θεός φανερώνει την αγάπη του σαν έλεος και ικτυρμούς. Δείχνει συμπάθεια, συγκατάβαση, σκύβει να ανεβάσει το πλάσμα από εκεί που έχει πέσει. Τούτος ο ψαλμός λοιπόν μας δίνει το έλεος του Θεού. Δίνει μερικές ευεργεσίες του Θεού, αλλά μιλάει για το έλεος του. Λέει «Σε στεφανώνει με έλεος και με ικτυρμούς». Εάν θα μπορούσε κανείς να περιγράψει την ανθρώπινη ιστορία με δύο λόγια, με μία λέξη, από την πλευρά του ανθρώπου θα έπρεπε να πει «Αποστασία». Αυτή είναι η ανθρώπινη ιστορία. Και από την πλευρά του Θεού θα έπρεπε να πει «Έλεος». Έλεος. Ο άνθρωπος αποστάτησε και έχει πέσει και έχει απομακρυνθεί και έχει χαθεί. Αλλά το έλεος του Θεού είναι σαν τα ψηλά βουνά. Όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτό. Εάν η καρδιά καταφεύγει στο Θεό, θα βρει παρηγοριά, κατανόηση, θα σε ανορθώσει, θα σε δεχτεί, δεν σε διώχνει. Το έλεος του είναι μεγάλο, είναι μέγα, είναι ασύλληπτο. Και αυτό ακριβώς μας λέει ο ψαλμός τούτος. Γι' αυτό λέγω είναι ένας πολύ γλυκής ψαλμός. Βούτυξε βαθιά την πένα του ο Δαβίδ στην αγάπη του Θεού για να μας δώσει ένα τέτοιο δημιούργημα, ένα τέτοιο ποιητικό δημιούργημα όπως είναι τούτος ο ψαλμός, για να μας μιλήσει για την αγάπη και το έλεος του Θεού, το οποίο μας στεφανώνει. Ξέρεις τι είπα να πει, σε στεφανώνει. Πρέπει να δεις τον εαυτόν σου στεφανωμένο με έλεος και εκτιρμούς. Είναι όχι μονάχα εκείνα που βλέπεις, είναι και εκείνα που δεν βλέπεις, οι ευεργεσίες του που δεν βλέπεις. Συμπεριφέρεται σε ένα άθλιο ο Θεός με έλεος και με εκτιρμούς. Να ψάλουμε έναν ύμνο και μετά θα προχωρήσουμε παρακαλώ. Της αγάπης ο Πατέρας. Εκατόν δεκατέσσερα ύμνος. Της αγάπης.

Πατέρα μας ευλογημένε, ευχαριστούμεν για την αγάπη σου εν το Χριστό, για το έλεό σου και για τους ιχτυρμούς σου σε μας. Μας βρήκε σε αθλία πραγματικά κατάσταση και είσαι εσύ που έστρεψες βλέμματα ελέους, συμπάθειας, καλοσύνης σε μας και μας δέχτηκες. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έλεό σου που είναι όσο το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης. Σε ευχαριστούμε για το γεγονός ότι μας στεφανώνεις με έλεος και με ικτυρμούς. Παρακαλούμε δώσ' μας μερίδα ακόμα τροφής και δοξάστητη ανάμεσά μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εκεί που το έλεος του Θεού βρήκε την μεγαλύτερη εκδήλωσή του και τελείωσή του, είναι ο Σταυρός του Γολγοθά. Είναι το γεγονός ότι ο Θεός ετοίμασε μίαν σωτηρίαν για το πλάσμα το δυστυχισμένο, το χαμένο. Και ο ποιητής αυτής της σωτηρίας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Θεώρησε τον στο Σταυρό στο Γολγοθά, με το αίμα χυμένο να χύνεται από το μέτωπό του και τα χέρια, με την πλευρά σχισμένη. Τι υπέφερε ο ποιητής της σωτηρίας μας? Ήλθε, κατέβηκε, διέσχισε με μια δραματική εκδήλωση αγάπης την απόσταση που χώριζε το Θεό από το δυστυχισμένο πλάσμα και ήρθε να το σώσει. Κατέβηκε κάτω και φορτώθηκε τις δικές του αθλειότητες. Τας ασθενείας ημών εμπάστασε, τας θλίψεις ημών επεφορτίστη, θα πει ο Ισαΐας, ο οποίος θα μας τον δείξει στο 53 κεφαλαιό του, εσταυρωμένον στο σταυρό. Τον βλέπει χτυπημένον εκεί, δραματικά χτυπημένον, και μας λέει αυτός εφορτώθηκε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, τις θλίψεις μας επεφορτίστη και τις ασθένειές μας. Τι πράξεις αγάπης? Μου θυμίζει εκείνη την εικόνα την οποία καμιά φορά δείχνουν και στα κυριακά σχολεία την έχουν, τον τσοπάνο που σκύβει μες στους γκρεμούς για να αρπάξει το πρόβατο. Αλλά αυτή η εικόνα είναι ωραία. Σκύβει ο τσοπάνος, φαίνεται να μην έχει πάθει τίποτα. Για δες τον στον γκρεμό της δικής μας συμφοράς, καρφωμένον εκεί πέρα, κομματιασμένον και σχισμένον, και τα χέρια του δεν έκαναν πίσω. Επιμένουν να σε πιάσουν, να σε δεχτούν εσένα, αν και έχεις πέσει στα πλέον κατώτερα μέρη του χαμού, μέσα στον πάραθρο και μέσα στον όλεθρο και μέσα στο χαμό. Δεν υπάρχει αθλειώτης ανθρώπινη που δεν τη σηκώνει ο Χριστός. Δεν υπάρχει χαμός τόσο μεγάλος που να μην μπορεί ο Χριστός να τον καλύψει και να σώσει το χαμένο πρόβατο. Δεν υπάρχει αμαρτωλός που να έχει πέσει τόσο βαθιά και να μην μπορεί το χέρι του Χριστού, το πληγωμένο, να τον πιάσει. Αλλά ας ρίξουμε μια ματιά και στον ταλέπορο άνθρωπο, ο άθλιος άνθρωπος. Του είπανε βεβαίως ότι έχεις τις δυνατότητες μέσα σου, μπορείς να γίνεις κάτι, μπορεί να πραγματοποιήσεις κάποια ηθική, έχεις κάποια καλοσύνη, έχεις ικανότητες να εξελιχθείς. Και τις πίστεψε και πλανήθηκε, και πλανήθηκε άγρια, φοβερά, και τραυματίστηκε φοβερά, διότι είδε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε, τίποτε, μα απολύτως τίποτε από τον εαυτό του. Ο χαμός του και η καταστροφή την οποία έχει υποστεί μέσα του άνθρωπος είναι τόσο μεγάλη που δεν παίρνει θεραπεία, είναι αθεράπευτη. Ο άνθρωπος είναι αθεράπευτα άρρωστος. Και έβαλε μέσα του τα σπέρματα των αρετών μέσα στον άνθρωπο. Εκείνα μένουνε, κάτι ξεθοριασμένο μένει μέσα του, ώστε ο άνθρωπος να μιλάει για αγάπη, να μιλάει για δικαιοσύνη, να μιλάει για αλήθεια, να μιλάει για τις έννοιες αυτές, να μιλάει για ηθική, να επιδιώκει, να δημιουργήσει κάτι, αυτό το πνευματικό πολιτισμό, όπως θα λέγαμε. Αυτά είναι τα υπολείμματα εκείνων των δώρων του Θεού των επαρχής. Ο άνθρωπος όμως έπεσε. Ο άνθρωπος εφθάρει. Ο άνθρωπος γίνει και δυστυχής.
Δεν έχεις παρά να έρθεις στον εσταυρωμένο Χριστό και να τον κοιτάξεις και να δεις όχι μόνο το λυτρωτή σου που έρχεται και παίρνει τη θέση σου και πεθαίνει για σένα, αλλά να δεις το λυτρωτή σου και στη θέση εκείνη να δεις τον εαυτόν σου. Τέτοιος είσαι, τέτοιος είσαι. Έτσι άξιζες, ζυγίστηκες στη ζυγαριά του Θεού, μετρήθηκες και βρέθηκες λείψος, άξιος να απορριφθείς, να απορριφθείς στο σταυρό. Και ο άνθρωπος ναυαγισμένος όπως είναι, χτυπημένος όπως είναι, ταλέπορος, όταν φτάσει να δει τα βάθη του, τα απίθμενα στα οποία έχει πέσει, του χαμού και της καταστροφής, όταν φτάσει να φωνάξει σαν τον Παύλο, ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, τις μερίσσεται. Όταν δει ότι γύρω του δεν υπάρχει λύτρωση, όταν δει ότι γύρω του δεν υπάρχει τόπος να σταθεί και από πού να πιαστεί, και βυθίζεται μέσα στο λάκκο της ταλαιπωρίας και είναι άθριος εξ αυτού του γεγονότος. Έχει τα σημάδια της κόπωσης, της αγωνίας, της ταλαιπωρίας απάνω του. Έρχεται ο σταυρός του Γολγοθά σαν το μόνο σωσίβιο από το οποίο καλείται να πιαστεί. Και πιάνεται από το σωσίβιο εκείνο και κρατιέται και στέκει. Μόνον εκείνο το σωσίβιο μπορεί να σε κρατήσει στη θύελα η οποία σε χτυπάει από όλες τις μεριές. Η ενοχή σου, οι κατηγορίες του διαβόλου, οι κρίσεις του Θεού από την άλλη μεριά, η άβυσσος που ανοίγει κάτω από τα πόδια σου. Πού θα σταθείς, το ρεύμα σε καταρκλίζει και σε παρασύρει. Το μόνο σωσίβιο ο σταυρός του Γολγοθά. Το έργο της σωτηρίας που επραγματοποίησε ο Χριστός. Και δεν θα μείνει εκεί μόνο, δεν θα είναι μονάχα μια επούλωση των πληγών σου επιπόλαιη. Ο Χριστός θα επιμείνει, το χέρι του θα σε σηκώσει, θα σε ανεβάσει, θα σε φέρει εκεί που θέλει αυτός, αρκεί να του παραδοθείς. Όπως στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, ο καλός εκείνος Σαμαρίτης που βρήκε τον πληγωμένο στον δρόμο, έσκυψε από πάνω του, του πλύνε τις πληγές, τις άλυψε με το λάδι, μα δεν έμεινε εκεί, τις έδεσε, δεν έμεινε εκεί. Του δώσε ζωή με την πνοή τη δική του και την αγάπη του, τον αγκάλιασε, τον σήκωσε, τον έφερε στο πανδοχείο και τον εμπιστεύτηκε και του είπε, θα μου τον φυλάξεις, θα μου τον προσέξεις, πάρε και τα δινάρια τα οποία πρέπει να ξοδέψεις για αυτόν και θα μου τον φυλάξεις και θα μου τον παραδώσεις όταν επιστρέψω. Δεν σε ξεχνάει. Εάν σε έσωσε ο Χριστός, οπουδήποτε να βρεθείς, θα έρθει να σε ζητήσει. Εκόστησες πάρα πολύ γι' αυτόν. Εκόστησες τόσο ώστε να έρθει από τους ουρανούς και να δώσει τον εαυτόν του θυσία για σένα. Είσαι απόκτημα πολύτιμο. Δεν μπορεί να σε ξεχάσει. Δεν μπορεί να σε αφήσει. Αιωνιότητες να περάσουν. Οπουδήποτε να βρεθείς εσύ, θα σε βρει. Τα χέρια του θα σε πιάσουν και θα σε σηκώσει να σε φέρει στη δική του παρουσία. Σε εμπιστεύτηκε προς το παρόν στο πανδοχείο τούτο της αγάπης του, στην εκκλησία του. Σε εμπιστεύεται και καλεί το Πνεύμα το Άγιο να σε περιποιηθεί έως την ημέρα που θα ξανάρθει για να σε δώσει πάλι σε αυτόν. Το Πνεύμα του Θεού να σε παραδώσει, σε συντροφεύει, σε κάθε σου βήμα σε συμβουλεύει, σε στηρίζει, σε παρηγορεί, σε ενισχύει όταν ο εχθρός σου επιτίθεται. Όταν οι αμαρτίες του παρελθόντος έρχονται στη μνήμη σου, όταν γεγονότα έρχονται να σου θυμίσουν ή όταν σύ παραπέεις πολλές φορές, έρχεται να σε στηρίξει. Θυμηθείτε τα λόγια τα οποία λέγει για το Πνεύμα το Άγιον, ότι προσεύχεται το Πνεύμα, προσεύχεται το Πνεύμα για μας, με στεναγμούς αλλά λύπους. Αν θα προσέξεις σε μια κάποια ησυχία, ίσως ακούσεις το στεναγμό του Πνεύματος από μέσα σου να στενάζει για σένα. Για να σταθείς, για να μείνεις μέχρι τέλους, για να σωθείς. Ό,τι θαυμάσιο πράγμα αυτό, αυτόν το ελεός του. Αυτή είναι η αγάπη του. Δεν ήρθε μονάχα στο σταυρό, δεν έχει σε μονάχα το αίμα του για τις πληγές σου. Σε παίρνει, σε σηκώνει, σε ανεβάζει. Και όταν μια μέρα θα φτάσεις να έχεις τη δόξα τη δική του, όταν θα είμαι, θα όμοιοι με αυτόν, τότε θα καταλάβεις το έλεος του ότι ήταν τόσο υψηλό όσο το ύψος του ουρανού από τη γη. Απίθμενα, ανεξιχνίαστο,
ανεξερεύνητο το έλεος του. Το έλεος του μας σκεπάζει, το έλεος του μας στεφανώνει και η ικτυρμή του κάθε μέρα. Τι ωραία εικόνα ο Γολγοθάς, τη φανέρωσης του ελέους του Θεού εκεί επάνω. Και πόσο θα πρέπει να σπουδάσουμε και να μελετήσουμε αυτό το πράγμα, διότι έτσι ενισχύεται η ψυχή μας, ενθαρρυνόμαστε. Δεν σε έφερε ο Θεός για να σε αφήσει, είσαι δικός του. Οτιδήποτε να γίνει δεν θα σε εγκαταλείψει. Τα μάτια του είναι από πάνω σου με τρυφερότητα και με αγάπη. Φτάνει εσύ να το θέλεις. Αν βέβαια δεν το θέλεις, αν βέβαια θέλεις να αρνείσαι, δεν μπορεί να σε πάρει με τη βία. Είσαι ένα ελεύθερο όν. Μπορείς να αποστατήσεις αν θέλεις, μπορείς να απομακρυνθείς αν θέλεις, οτιδήποτε να γίνει αν θέλεις. Αν όμως θέλεις να μείνεις, δεν θα σε αφήσει. Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Πόσες πολλές φορές μέσα μας τρέμουμε για πολύ επίγεια πράγματα και απλά πράγματα. Η αύριο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, το άγχος της ζωής, αν θα τα καταφέρουμε να ζήσουμε, η άνοια. Μα πολύ φτωχά πράγματα. Και ανησυχούμε και τρέμουμε για πολύ φτωχά πράγματα. Όταν εκείνος σου χάρισε τόσο πλούτον και σου χάρισε τον Υιόν του και σου χαρίζει τους ουρανούς. Είναι δυνατόν να σε εγκαταλείψει? Δεν θέλω σε αφήσει. Δεν θέλω σε εγκαταλείψει. Επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα, λέει. Εσύ δεν το διανοήθηκες να το πεις αυτό το πράγμα, αυτή την εικόνα να τη συλλάβεις? Δεν τη διανοήθηκες ποτέ? Και όμως ο λόγος του Θεού τι λέει? Επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Το κλείσες αυτό μες στην καρδιά σου? Θα δεις τι δύναμη είναι. Τι δύναμη είναι αυτό? Σου δίνει φτερά, σε σηκώνει. Περπατάς με αγέροχο μέτωπο και πρόσωπο ενάντια σε όλες τις αδίκσωες συνθήκες. Τις αντιμετωπίζεις με θάρρος. Ξέρεις που στηρίζεσαι. Μπορείς να φωνάξεις σαν τον Απόστολο Παύλο: είδα, ο πεπίστευκα, γνωρίζω σε ποιον εμπιστεύτηκα. Και αυτό σου δίνει φτερά σε όλες τις περιστάσεις. Να γιατί είπα, με μία λέξη να περιγράψεις την ανθρώπινη ιστορία από την πλευρά του ανθρώπου, αποστασία, και από την πλευρά του Θεού, έλεος, μόνον έλεος στις αθλειότητες του ανθρώπου. Οξασμένο το όνομα του Θεού, πολύ υπέροχο, πολύ όμορφο, πολύ θαυμαστό, ο πλούτος της αγάπης του. Να ψάλλουμε άλλο έναν ύμνο, παρακαλώ. Θα ψάλλουμε τον 116, αν το ξέρουμε. Άντε, μπράβο, είδαμε φως. Γάμο 82 είναι. Χάρις τι έργο γεμάτο αγάπη, που σε ενώνει με τον Θεόν, αυτή σε σώζει και σου ανοίγει τον ουρανό. Γάμα 82 στο αρμόνιο, 116 εμείς. Έχεις.

Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε. Είσαι η έκφραση του ελέους και της χάριτος του Θεού για μας, τους ανάξιους αμαρτωλούς, τους χαμένους. Σε βλέπουμε στον Γολγοθά, αλλά σε βλέπουμε και στη δόξα επάνω να μεσητεύεις για όλους εμάς, για όλους εκείνους που απέκτησες με τη θυσία σου, με το αίμα σου. Δώσε μας ακόμα τροφή, παρακαλούμε. Δώσε μας να εμβαθύνουμε στα σχέδιά σου τα αιώνια, να καταλάβουμε σένα τον Κύριον και τον Θεόν τον Πατέρα και τον Πνεύμα σου το αγαθόν, όπως εργάζεται μες στις ψυχές μας. Γέννητο Κύριε, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Και αυτό το έλεος του Θεού ο Ιησούς Χριστός το φανέρωσε σε κάθε βήμα μέσα στη ζωή του την επίγεια. Ήρθε κάτω όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Κάποτε που τον είδαν οι Φαρισαίοι να πηγαίνει στους αμαρτωλούς και να τρώγει και να πηγαίνει μαζί τους και να τους μιλάει και τον ελιδόρισαν και τον εχλέβασαν ότι συναναστρέφεται αμαρτωλούς, ο Κύριος είπε μάθετε ότι έλεος θέλω και ου θυσία. Ότι είναι γραμμένο έλεος θέλω και ου θυσία και όχι θυσία. Κινήσανε, νομίζανε πως ήταν αρκετά ικανοί και κάναν θυσίες στο Θεό και δεν γινόντουσαν δεκτές οι θυσίες τους από καρδιές υπερήφανες, καρδιές υψωμένες, καρδιές εγωιστικές που νομίζανε πως έχουν όλη την αξία και την ηθική αυτή για τον εαυτό τους και περιφρονούσαν τους άλλους, τους χαμένους. Ο Ιησούς πήγαινε σε εκείνους και λέει μάθετε, είναι γραμμένο ότι έλεος θέλω και ουχή θυσίαν. Και το διάβα του εδώ κάτω και η φανέρωσή του εδώ κάτω ήταν η παρουσίαση του ελέους του Θεού, ήταν η προβολή του ελέους του Θεού στον κόσμο και ήταν η αγάπη του που ξεχυνότανε σε όλους. Αυτή η περίοδος της χάριτος, χρυσή περίοδος, πολύτιμη περίοδος, μην τη χάσεις, μη σου φύγει, μη ο διάβολος σου την πάρει από τα χέρια. Ζεις τώρα στην περίοδο της χάριτος ακόμα, εποφελήσου. Τώρα το έλεος του Θεού σε συναντάει. Η δικαιοσύνη του μένει πίσω. Η κρίση του μένει πίσω. Κάποια μέρα θα έρθει η κρίση. Κάποια μέρα θα έρθει η δικαιοσύνη. Κάποια μέρα αυτόν που είναι γεμάτος έλεος τώρα και έρχεται και σε αγκαλιάζει και σε ζητάει με τρυπημένα χέρια, με σχισμένη την πλευρά και με το ακάνθινο στεφάνι. Αυτόν μια μέρα θα τον αντιμετωπίσει σαν κριτή. Φοβερόν και αδυσόπιτο κριτή. Αλήγιστον κριτή. Τότε δεν θα υπάρχει συγχώρηση. Τότε δεν θα υπάρχει ανοχή, δεν θα σε καλύψει τίποτα, τότε θα σε κρίνει. Αλλά τώρα είναι τούτη η χρυσή περίοδος της χάριτος και η οποία περίοδος της χάριτος κοντεύει να τελειώσει και να κλείσει. Όλα τα σημάδια μες στον κόσμο δείχνουν ότι πάει προς το τέλος. Και τώρα όσο η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή, όσο το Ευαγγέλιο κηρύσσεται, η καλή αγγελία κηρύσσεται, όσο οι κτιρμοί και τα ελέη του Θεού ξεχύνονται, μη χάσεις την ευκαιρία. Έλα. Και ήταν κάποτε που ο Χριστός εκλήθη σε ένα τραπέζι από έναν Φαρισαίο τέτοιο. Είχανε, το θεωρούσαν σπουδαίο να καλέσουν κάποιον ραβίνο φημισμένο που τον συνόδευε κάποια φήμη, διότι παίρνανε και αυτή αξία στο τέλος τέλος και για να ακούσουν, αλλά γινόταν και το σπίτι τους ένα κέντρο πλέον που σύχναζαν άνθρωποι για να ακούσουν και να δρέψουν τα μαργαριτάρια τα οποία ξεχύνονταν από τον επίσημο ραβίνο ο οποίος εκαλείτο, τα μαργαριτάρια της Σοφίας που τα λόγια του, τα χείλη του θα πρόφεραν. Αν κάποιος καλούσε κάποιον, καλούσε και τους γείτονες, τους γνωστούς του, ελάτε να ακούστε, έχω τραπέζι σήμερα τον τάδε ραβίνο, διδάσκαλο. Και έδινε έγλη και σε αυτόν, αξία και σε αυτόν και γινόταν και διάσημος μες στον κόσμο, όπως λέει, φιλοξενεί τον τάδε. Έτσι λοιπόν, τούτος ο Σίμων ο Φαρισαίος εκάλεσε τον Ιησού και τον κάλεσε για να φάνε. Τι σκηνή ξετυλίχθηκε μέσα σε εκείνο το σπίτι. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός γράφει κάθε φορά που σκέπτομαι αυτή την παραβολή για να κηρύξω, αισθάνομαι την ανάγκη περισσότερο να κλάψω παρά να κηρύξω. Κάθε φορά που σκέφτομαι
αυτή την ιστορία που να πω για να την κηρύξω. Αισθάνομαι την ανάγκη περισσότερο να κλάψω, μάλλον να κλάψω παρά να κηρύξω. Σε αυτή την ωραία ιστορία και στα λόγια του Ιησού προς τον Σίμωνα είναι, ξεχύνεται η ευλογία της συγχώρησης σαν το μέγα προνόμιο της νέας οικονομίας της χάριτος. Ότι ο Θεός συγχωρεί, ότι ο Θεός είναι έλεος, ότι είναι αγάπη προς εκείνον ο οποίος καταφεύγει εις το Θεό, που ειλικρινά μετανοεί και ζήτη τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σπίτι, εκλήθη ο Ιησούς. Όταν λοιπόν κάποιος καλούσε ένα ραβίνο τέτοιον ή ένα ξένο και μάλιστα επίσημον, και ο Ιησούς, επειδή το όνομά του είχε ξεχυθεί και η σοφία που εξήρχε από τα χείλη του τον έκαναν διάσημο, η θέληση και αυτός ο Σίμων ο Φαρισαίος να τον καλέσει, συνήθως τους εδέχονται με την εξής υποδοχή. Έβανε το χέρι του στον ώμο ο καλεσμένο, του δίνα σπασμό φίλημα, του έπλαναν τα πόδια που σαν με τα σανδάλια και τη σκόνη του δρόμου κουρασμένα από πορεία, του έπλαναν τα πόδια, του έβανε ροδόσταγμα στο μέτωπο ή άλυφαν το κεφάλι με έλαιον για να ξεκουραστεί και μετά εκάθιντο στο τραπέζι. Αλλά ο Σίμων ο Φαρισαίος, βυθισμένος στον εαυτόν του και στη δική του σκέψη για τον εαυτόν του ότι είναι κάποιος κι αυτός, ούτε πρόσεξε τον ραβίνο που κάλεσε για να του αποδώσει την τιμή που συνήθως προσέφεραν. Το τραπέζι ήταν στο κέντρο της αυλής, ήταν μια πηγή, κρίνη, σαν τα δωμάτια έτσι με την αυλή μπροστά, και όπως έμπαιναν μέσα στον κήπο η κρίνη στις θερμές ημέρες του καλοκαιριού, έστρωναν τραπέζι εκεί και ξάπλωναν σε ανάκλυντρα και με το ένα χέρι έπαιρναν την τροφή. Τα πόδια τους ήσαν τεντωμένα, ξαπλωμένα στο ανάκλυντρο. Σε αυτή τη στάση φαίνεται θα ήταν ο Ιησούς, όταν ξαφνικά μια γυναίκα, η οποία είχε την φήμη αμαρτωλής μέσα στην πόλη. Θα ήταν κάποια κοινή γυναίκα. Είχε τη στάμπα της αμαρτίας επάνω της. Όλοι την έβλεπαν και την έδειχναν. Ήτανε μόλογο μέσα στην πόλη. Ήρθε και στάθηκε πίσω, όπως ο Ιησούς ήταν ξαπλωμένος και τα πόδια τεντωμένα, χωρίς κάποιος να την αντιληφθεί αρχικά, και εκεί γονάτισε και κλαίγοντας και με τα δάκρυά της έβρεχε τα πόδια του Ιησού και με τα μαλλιά της εσκούπιζε τα δάκρυα απάνω στα πόδια του Ιησού και άλυφε με μύρο. Συνήθιζαν οι γυναίκες να έχουν ένα μπουκαλάκι άρωμα μύρο κρεμασμένο από το λαιμό τους, το έχει σε αυτό, για να μυρώσει τα πόδια του Ιησού Χριστού. Και με τον τρόπο αυτό εξεδήλωνε την ευγνωμοσύνη της, την ευχαριστία της σε εκείνον που διάβηκε μέσα στον κόσμο και γίνηκε η αγάπη η προσωποποιημένη, το έλεος του Θεού σε κάθε αθλειότητα ανθρώπινη, σε κάθε ψυχή. Κάθε ψυχή που βρισκόταν τυχόν στην αμαρτία έβρισκε στον Ιησού το καταφύγιο, την παρηγοριά, την δύναμη, το στήριγμα. Και εκείνη ίσως τα λόγια του τα οποία θα είχε ακούσει πίστεψε στη συγχώρηση που μπορούσε να της δώσει και την βλέπουμε να έρχεται και να πέφτει στα πόδια και να πλένει τα πόδια του Ιησού, να τα λύθει με άρωμα, να κλαίει και να τα σκουπίζει. Τι σκηνή, τι όμορφη σκηνή. Την αντελήφθη φυσικά και ο Σίμων ο Φαρισαίος και είπε μέσα του μονολογώντας, μωρέ προφήτης είναι τούτος. Αν ήταν πραγματικά προφήτης θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί και να καταλάβει τι σόι πράγμα είναι τούτη η γυναίκα που έρχεται και τον πλησιάζει. Πώς την αφήνει και τον γκίζει. Και ο Κύριος που κατάλαβε τους διαλογισμούς του, του λέει, άκουσε Σίμων, να σε ρωτήσω κάτι. Ήσαν δυο χρεοφυλέτες. Ο ένας χρώσταγε 50, ο άλλος 500 στον Κύριό τους, σε κοινόν Κύριο. Και συγχώρησε και στους δυο ο Κύριος αυτός. Και σε εκείνον που χρώσταγε 50 και σε εκείνον που χρώσταγε 500. Ποιος νομίζεις ότι θα έχει τη μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, εκείνος που χρώσταγε τα 50 ή εκείνος που χρώσταγε τα 500. Σκέφτηκε ο Σίμων, σου λέει, αυτό κάτι κατανοητό είναι, απλό πράγμα. Βέβαια, λέει, εκείνος που χρώσταγε τα 500 θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη.
λοιπόν, του λέγει, ήρθα σπίτι σου. Χαιρετισμό δεν μου δώσες. Νερό στα πόδια μου δεν έριξες. Μυρό στο μέτωπο δεν έβαλες. Με λάδι δεν με άλυψες. Η υποδοχή σου ήταν πάρα πολύ φτωχή. Έδειχνε μια καρδιά που είχε ελαχιστοτάτη ευγνωμοσύνη. Τούτη γυναίκα, από την ώρα που μπήκε, δεν έπαυσε με τα δάκρυά της να μου πλένει τα πόδια, με το άρωμα να μυρώνει τα πόδια μου και να σκουπίζει με τα μαλλιά της. Και στο παράδειγμα αυτό το τρανό, του λέει, άκουσε, σε εκείνον που συγχωρήθηκαν πολλά, εκείνος έχει και πιότερη ευγνωμοσύνη και μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και αγάπη περισσότερο. Εσύ τι έκανες για το λυτρωτή σου? Το έλεος του αγκάλιασε και σένα όπως και μένα. Το έλεος του αγκάλιασε και σένα όπως και εκείνη τη γυναίκα την κακόφημη που πήγε στα πόδια του Ιησού. Μήπως όμως στεκόμαστε σαν το Φαρισαίο το Σίμωνα, απαθείς και αδιάφοροι μπροστά στην εκδήλωση μιας τέτοιας αγάπης, μπροστά στη φανέρωση μιας τέτοιας θυσίας? Δραματικά κατέβηκε από τον ουρανό για να γίνει άνθρωπος καθώς εσύ, παρεκτός αμαρτίας. Φορτώθηκε τις δικές σου αθλειότητες, τα θλίψεις ημών επεφορτίστη, τα ασθενείας ημών ευάστασε. Τον βλέπεις επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, πλήρωσε για σέ. Και εργάστηκε για να σου εξασφαλίσει μια αιώνια ευτυχία. Στον ουρανό θα είσαι κι εσύ στη δόξα. Δεν θα υποληφθείς καθόλου από ό,τι άλλοι πήρανε, από ό,τι πήρανε οι Απόστολοι, από ό,τι πήρανε οι πιο πιστοί του μαθητές, θα πάρεις κι εσύ. Αλλά πρόσεξε, η ευγνωμοσύνη σου είναι ανάλογη με τη συνέστηση που έχεις της ευεργεσίας που σου δίνηκε. Η ευεργεσία είναι ίδια. Ευεργετήθηκες όσο ο πιο μεγάλος Άγιος του Θεού κι εσύ. Ευεργετήθηκες. Πώς είναι η ευγνωμοσύνη σου? Τι οφείλεις στο λυτρωτή σου? Πόσο το αναγνώρισες? Πόσο έλειωσες στη δική του την αγάπη, στη φωτιά της δικής του αγάπης, ώστε να γίνει η ζωή σου θυμίαμα, βοδιαστό για την παρουσία τη δική του, λιβανωτό που θα ανεβαίνει πάνω στον ουρανό? Είναι η ζωή σου μία ζωή τέτοια θυσίας και ευγνωμοσύνης συνεχούς? Είναι η ζωή σου λιβανωτό που καίει? Είσαι κερί, πάνε και ανάβουν ένα κερί στο εικόνισμα. Κερί, αυτό εύκολα το δίνεις. Δεν στοιχίζει τίποτα να δώσεις 50 δραχμές. Πόσο στοιχίζει ένα κερί να παντοδώσεις? Η ζωή σου είναι ένα κερί που λιώνει? Δίνει την ευωδιά του στο λυτρωτή σου? Είσαι μια λαμπάδα αναμένη που λιώνει κάθε μέρα στην υπηρεσία του, στην αναγνώριση, στη θυσία? Αυτή είναι η υπόθεση. Όσο κατάλαβες, το δυστύχημα είναι ότι την ευεργεσία τη δική του την αμαυρώνει και τη σκεπάζει η δική μας, όχι άγνοια, λησμονιά και παραγνώριση, θα έλεγα μέσα μας. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να την καταλάβουμε, βέβαια, λες, ο Θεός, κάτι και για σένα είναι ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, ναι, ο Ιησούς Χριστός, πάμε και στην Εκκλησία καμιά φορά. Διαβάζουμε και καμιά φορά τη γραφή, κάτι κάνουμε. Λέμε το όνομά του. Είναι αυτό, φίλε μου. Είναι αυτό. Η ζωή σου η καθημερινή θα δείξει πόσο κατάλαβες τι σου γίνηκε. Εκείνος είναι το έλεος του Θεού και η έκφραση του ελέους του Θεού σε σένα. Και είναι το έλεος του τόσο δυνατό. Είναι φωτιά που έρχεται να κάψει και να λιώσει. Αν εσύ αναγνωρίσεις, πρέπει να γίνεις σπονδύ μπροστά του. Θυσία, ευωδιαστό θυμίωμα, θυμίαμα μπροστά του. Το κατάλαβες? Πώς τον δέχτηκες τον λυτρωτή σου? Και λέει, άρωμα έβαλες, ούτε χαιρετισμό έκανες, ούτε έπινες τα πόδια. Εσύ τι έκανες? Βέβαια δεν τον έχουμε μπροστά για να πάμε να του δώσουμε άρωμα για να του... Αλλά η ζωή σου, η καθημερινή, η ζωή μας, η εκκλησία πρέπει να είναι σπονδύ στο θυσιαστήριό του. Ισοσμήνη ευωδίας. Τούτη σκηνή δίκιο είχε ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός.
Κάθε φορά που την αντιμετωπίζω και τη σκέπτομαι, μου έρχεται μάλλον να κλάψω παρά να κηρύξω. Έχει γραμμές τόσο λεπτές και τόσο θαυμαστές, που αν σου αποκαλυφθούν, η καρδιά σου πρέπει να γονατίσει και να λυγίσει. Στη θέση εκείνης της γυναίκας είσαι κι εσύ. Δεν είσαι καθόλου καλύτερος. Μη έχεις τη σκέψη του Φαρισαίου και νομίζεις ότι είσαι κάποιος άθλιος, αμαρτωλός, στον οποίο το έλεος του Θεού ταιριάζει. Και αυτό ήλθε, και αυτό φανερώθηκε. Ω, ήθε να το καταλάβεις, ήθε να το δεχτείς, ήθε να αποφασίσεις από σήμερα ο εαυτός σου να είναι θυμίαμα ευώδες, ευωδιαστό μύρο που ξεχύνεται στα πόδια του λυτρωτού. Κάθε μέρα να ευωδιάζεις γι' αυτό. Ήθε ο Κύριος να τα βάλεις στις καρδιές μας τα λόγια του. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Όντως.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ομάτι του Κυρίου Ιησού Χριστού, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας στην παρουσία σου μπροστά την ένδοξη. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αιωνία αγάπη σου με την οποία μας αγάπησες απ' αρχής. Μας έφερες στον κόσμο τούτον με δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε στην παρουσία σου, να γνωρίζουμε το πρόσωπον σου εις όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου που έστειλες. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό του Γολγοθά, για τη θυσία. Εγίνει και εκείνο το λύτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ιδού, Κύριε, και εμείς, πνευματικοί σου λατρευτέ, λυτρωμένοι με το αίμα του Χριστού, συναθρηστήκαμε σήμερα. Παρακαλούμε πολύ, άνοιξε τους ουρανούς σου, βρέξε βροχές, αθόρυβες, ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου. Δώσε η ώρα να είναι πνευματική, ώρα ουρανού, ώρα χαράς και αγκαλιάσεως από τις παρουσίες σου. Ευλογών ευλογησέ μας, θυμήσου το έθνος μας. Κάμε έλεος, Κύριε, σε αυτό. Οδήγησέ το με ταπείνωση στα πόδια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Και σε παρακαλούμε πολύ, μίλησε σε άρχοντες και αρχομένους και φανέρωσε την αγάπη σου και τη σωτηρία σου. Παρακαλούμε για τα γύρω έθνη, για να έχουμε ειρήνη. Παρακαλούμε για την Εκκλησία σου σε όλο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε για το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Παρακαλούμε να δοξαστείς και να μεγαλυνθείς. Το Πνεύμα σου το αγαθό ας μας οδηγήσει σήμερα και ας μεγαλύνει το Χριστός στις καρδιές μας και ας μιλήσει και αποκαλύψει τις αλήθειές σου μέσα στην ψυχή του καθενός μας. Μείνε μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας και υψώθητη, εν το ονόματι και χάρητη του Σωτήρος Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Έχει πολλά καθίσματα άδεια μπροστά, περάστε μπροστά παρακαλώ. Παρακαλώ να ανάψουν όλα τα φώτα της αιθούσης, γιατί είναι σκοτεινή η αίθουσα. Να ανάψουν όλα τα φώτα. Διαβάζω μερικά εδάφια από το βιβλίο του Ισαΐα και το δεύτερο, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωήλ του προφήτη. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα χείρας. Εδάφιο 3, λάμδα έψιλον 3. Και στερεώσατε τα παραλεγημένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβισμένους στην καρδία, ισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τεκδικήσεως, ο Θεός με τα ανταποδόσεως. Αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσε ανοιχτή και τα ότα των κοφών θέλουσε ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι, διότι εν διερήμο θέλουσε αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν διερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Εν την κατοικία των θώων όπου εκείτοντο θέλει στεχλώει με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς. Ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουν συπλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λελιτρωμένοι θέλουν συπεριπατεί εκεί. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουν επιστρέψει και ελθεί εν αλλαγμό εις την Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνη θέλουν απολαύσει. Η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Και επίσης διαβάζω ένα κομμάτι από τον προφήτη τον Ιωήλ στο κεφάλαιο το δεύτερο, εδάφιο 28. Και με τα ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί ενύπνια. είναι ανήσυχη σα θέρμση διοράσει. Και έτσι επί του δούλου μου και επί τα δούλα μου, εν τα ημέρε εκείνε θέλω εξαίει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν τη ουρανή και επί τη γη αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη σέμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν Κύριος ο Κύριος και εις τους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Διαβάζω και το πρόγραμμα της εβδομάδος και όλα τα σχετικές αρχές. Και είναι ειδικά η ημέρα της Εκκλησίας. Η ημέρα που το Πνεύμα του Θεού ήλθε μέσα στις καρδιές και ιδρύθηκε η Εκκλησία. Και είναι η μέρα μιας παγκόσμιας συνένωσης εις κοινωνίαν Πνεύματος όλων των παιδιών του Θεού. Έχουμε κατά συνέπεια τη χαρά να έχουμε μια Πεντηκοστή σήμερα. Να έχουμε δηλαδή ανάμεσά μας όχι μόνο Έλληνες, αλλά και άλλες γλώσσες πιστούς. Είναι ένα γκρουπ γερμανικό, μερικοί αδελφοί Γερμανοί που είναι πάνω, οι οποίοι είναι στην κατασκήνωση και ήλθαν με τον αδελφό τον Γιώργο τον Μπούσιο και είναι και ο αδελφός ο οποίος είναι επικεφαλής, ο οποίος θα ομιλήσει σήμερα λίγα λόγια στην αρχή, θα δώσει ένα χαιρετισμό και θα σας πει μερικά λόγια. Και στη συνέχεια θα έχουμε το θέμα μας. Έτσι λοιπόν, για να γιορτάσουμε την Πεντηκοστή, ότι είμαι θα όχι μόνο Έλληνες, διότι και τον καιρό εκείνο ήσαντε από κάθε γλώσσα και κάθε λαλιά είχαν μαζευτεί εκεί. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα έχουμε μια γεύση εκείνης της πρώτης Πεντηκοστής. Παρακαλώ τον αδελφό τον Μπούσιο και τον αδελφό μας να έρθει πάνω.
2: Βέβαια ο αδελφός, καλημέρα σας αδελφοί, δεν είναι καινούριο στην αίθουσα αυτή. Έχει αρκετές φορές στο παρελθόν μιλήσει ο αδελφός κ. Γιούγκ.
3: Ich freue mich heute Morgen, sehe, dass ich hier sein kann.
2: Χαίρομαι σήμερα το πρωί, όλος ιδιαίτερος που είμαι κοντά σας.
3: Wir sind seit Tagen im schönen Griechenland und haben viel gesehen.
2: Βρισκόμαστε εδώ και μερικές μέρες στην όμορφη Ελλάδα και είδαμε αρκετά πράγματα.
3: Aber unsere größte Freude ist heute Morgen Gemeinschaft hier zu haben mit Ihnen und der Gottes Wort.
2: Όμως η μεγαλύτερη χαρά μας είναι σήμερα το πρωί να είμαστε κοντά σας και να έχουμε κοινωνία εν Χριστώ Ιησού κάτω από το Λόγο του τον Άγιο.
3: Und gestern Morgen in unserer Bibelarbeit in Sunion.
2: Χθες το πρωί στη συμμελέτη μας που είχαμε στο Σούνιο,
3: habe ich noch Paulus zitiert aus dem ersten Korintherbrief im letzten Kapitel.
2: Διάβασα για τον Παύλο από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, τελευταίο κεφάλαιο,
3: wo er sagt, er hofft bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben.
2: Στο πρώτο κεφάλαιο που λέει, ελπίζει μέχρι την Πεντηκοστή να βρεθεί στην Έφεσο.
3: Da hatte ich noch keine Ahnung, dass ich Pfingsten in Athen bin.
2: Και χθες, ενώ το έλεγα, δεν είχα υπόψη μου πως σήμερα το πρωί θα κάνουμε Πεντηκοστή στην Αθήνα.
3: Denn die deutschen Pfingsten sind schon lange vorbei.
2: Γιατί η δική μας η Πεντηκοστή στην πατρίδα μου έχει περάσει κιόλας.
3: Aber über den Geist Gottes nachzudenken.
2: Όμως, όταν κανείς σκέφτεται το Πνεύμα του Θεού,
3: das soll man nicht nur Pfingsten.
2: Δεν είναι, είναι πάντα Πεντηκοστή.
3: Und ich wünsche Ihnen auch hier in Athen,
2: και εύχομαι και σε εσάς εδώ στην Αθήνα,
3: dass der Geist Gottes mächtig wirke,
2: το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει δυναμικά στις καρδιές σας,
3: dass alle Gläubigen davon erfüllt werden,
2: έτσι που όλοι οι πιστοί να είναι πληρωμένοι από το Πνεύμα του Θεού,
3: und dass der Herr hier ganz schnell noch 3000 andere retten wird, wie damals in Jerusalem.
2: Το Πνεύμα του Άγιο να κινήσει 3000 ψυχές, όπως τότε στην Ιερουσαλήμ, να προσθεθούν στην Εκκλησία του.
3: Und ich möchte meinem Wort ein Bibelwort zugrunde legen.
2: Στο χαιρετισμό μου αυτό θα ήθελα να διαβάσω κάτι από το Λόγο του Θεού.
3: Heute Morgen kam mir der Vers in den Sinn aus Ezekiel 37.
2: Σήμερα το πρωί, σαν σκεπτόμουν, μου ήρθε το εδάφιο αυτό στο νου από τον Ezekiel 37 κεφάλαιο, λάμδα ζήτα.
3: Dort heißt es im dritten Vers,
2: λέει στο εδάφιο 3,
3: Du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, Herr, das weißt du.
2: Και είπε προς εμέ, γε ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωση, και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ εξεύρεις.
3: Es ist wunderbar, dass Gott hier den Propheten anspricht.
2: Είναι θαυμάσιο πράγμα, ο Θεός θα μιλάει στον προφήτη μέσα του προφήτη.
3: Und er nennt ihn du Menschenkind.
2: Και τον προφήτη τον αναφέρει σαν ιό ανθρώπου.
3: Aber wo der Mensch ist,
2: αλλά εκεί που είναι ο άνθρωπος,
3: wird er mit hineingenommen in Gottes Gedanken.
2: Ο άνθρωπος, ο Θεός τον παίρνει, τον άνθρωπο στην σκέψη του και στην καρδιά του.
3: Er lässt ihn mit hineindenken an seine Überlegungen.
2: Έτσι που ο άνθρωπος, ο δικός του, μπορεί να σκέπτεται τα πράγματα του Θεού.
3: Und stellt ihm die Frage, meinst du,
2: και το ερώτημα του Θεού προς τον άνθρωπο είναι, νομίζεις,
3: dass diese Gebeine wieder lebendig werden?
2: Πως αυτά τα οστά είναι δυνατόν να αναζήσουν?
3: Meinst du, dass ich etwas tun kann?
2: Πιστεύεις, άνθρωπε, πως εγώ, ο Θεός, είμαι δυνατός να καταφέρω κάτι δυνατό, μεγάλο?
3: Und was der Prophet sah, war wenig verheißungsvoll.
2: Και εκείνο που απάντησε ο προφήτης είχε βέβαια όχι απόλυτη σιγουριά μέσα.
3: Nur ein Totenfeld von Totengebeinen.
2: Μπροστά του έβλεπε έναν ολόκληρο αγρό από κόκαλα.
3: Und jetzt die Frage, meinst du, dass die Toten leben?
2: Και τώρα το ερώτημα, πιστεύεις πως οι νεκροί μπορούν να αναζήσουν?
3: Die Antwort, Herr, du weißt es.
2: Και η απάντηση ήταν, Κύριε, εσύ εξεύρεις.
3: Oder anders, was ich nicht kann, kannst du, Herr.
2: Ή το άλλο, εκείνο που εγώ δεν μπορώ, Κύριε, εκείνο τον μπορείς εσύ.
3: Es ist irgendwie eine Zustimmung im Glauben.
2: Είναι βέβαια στην πίστη μας μια επιβεβαίωση του ανθρώπου που απαντά.
3: Und wenn man heute in die Welt hineinsieht,
2: όταν κανείς βλέπει σήμερα στον κόσμο,
3: dann gleicht sie einem Totenfeld.
2: Ίσως ο κόσμος ολοκλήρωνα δεν είναι τίποτα άλλο από ξηρά κόκαλα και θάνατο.
3: Milliarden Menschen in dieser Welt haben das Evangelium nicht gehört.
2: Είναι εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο αυτό που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο.
3: Für sie steht das Wort Gottes, wie es Paulus sagt.
2: Το ο λόγος του Θεού για αυτούς, όπως λέει ο Παύλος.
3: Sie sind tot in Sünde und in Übertretung.
2: Είναι νεκροί στις αμαρτίες και τις παραβάσεις.
3: Und vielleicht kennen wir Menschen, wo wir sagen, hoffnungslose Fälle. Meinst du, dass diese zum Leben erweckt werden? Darüber sollten wir mit Gott reden. Als Pfingsten kam, war das Antwort auf Gebete, auf viele treue Gebete. Und unser Gott ist derselbe. Oder wenn man in manche Gemeinden hineinschaut, dann steht auch die Frage da, meinst du, dass diese Totengebeine noch einmal Leben haben können?
2: Wieder
3: neu blühen und wirken für den Herrn. Als der Geist Gottes damals zu Pfingsten wirkte, wurde das Leben der Apostel verändert.
2: Die Ζωή των Αποστόλων άλλαξε.
3: Mit großer Kraft und Freudigkeit bezeugten sie den Herrn.
2: Γιατί με μεγάλη δύναμη αυτοί μαρτυρούσαν για τον Κύριο.
3: In diesem Text gibt Gott selber die Antwort.
2: Σε αυτό το ερώτημα, σε αυτό το εδάφιο, ο ίδιος ο Θεός δίνει την απόκριση.
3: Im übernächsten Vers sagt Gott,
2: στο μεθεπόμενο εδάφιο απαντά ο Θεός.
3: Siehe, ich will einen Odem in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden.
2: Να τι λέει ο Θεός, ιδού εγώ θα εμβάλω εις εσάς πνεύμα και θα αναζήσετε οπωσδήποτε.
3: Und dann schaut der Prophet,
2: και ο προφήτης κοιτάζει μπροστά
3: wie die Totengebeine wieder leben.
2: Όπως εκείνα τα κόκαλα αρχίζουν να κινούνται.
3: Wir wissen, heilsgeschichtlich erfüllt sich dieses Wort zunächst an Israel.
2: Βέβαια, σωτηρολογικά, τα εδάφια αυτά έχουν σχέση με τον Ισραήλ.
3: Von Ezekiel 37 ist einiges in unseren Zeiten in Erfüllung gegangen.
2: Γιατί από τον Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 37, μερικά ήδη έχουν εκπληρωθεί.
3: Und die geistliche Erneuerung Israels wird kommen.
2: Και το πνεύμα της ανανέωσης του Ισραήλ θα ξανάρθει.
3: Aber Gott ist Gott der ganzen Welt.
2: Όμως ο Θεός μας είναι Θεός ολόκληρου του κόσμου.
3: Und sei es, wer es immer sei.
2: Και όποιος και αν είναι ο άνθρωπος,
3: wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden.
2: Όποιος και αν είναι, όπου και αν είναι, αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού,
3: wird Leben aus Gott haben.
2: Θα πάρει την ζωή από το Θεό.
3: Und warum das?
2: Και γιατί?
3: Weil Jesus am Kreuz alles getan hat.
2: Γιατί ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό τα έκαμε όλα, πραγματοποίησε όλα.
3: Hat uns erkauft mit seinem Blut für Gott.
2: Γιατί μας αγόρασε με το αίμα του για να είμαστε του Θεού για πάντα.
3: Und die Macht der Hölle ist besiegt.
2: Έτσι οι δυνάμεις της κόλασης νικήθηκαν κατά κράτος.
3: Und jetzt heißt es,
2: και τώρα λέει ο Λόγος του Θεού,
3: es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden.
2: Τούτο θα πραγματοποιηθεί. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού θα σωθεί παρά αυτά.
3: Du Menschenkind, meinst du, dass diese Gebeine lebendig werden?
2: Πιστεύεις εσύ οι ανθρώπου πως αυτά τα ξηρά κόκαλα είναι δυνατόν να αναζήσουν?
3: Damit bist du selber gefragt.
2: Το ερώτημα τίθεται σε εμάς σήμερα το πρωί.
3: Was erwarten wir von Gott?
2: Τι περιμένεις από το Θεό?
3: Gott wird antworten
2: ο Θεός θα απαντήσει
3: und einen großen Segen geben,
2: και θα δώσει μια ιδιαίτερη χαρά, ευλογία.
3: Wenn wir ein großes Verlangen haben nach Gott.
2: Εάν πραγματικά μες στην καρδιά μας είναι ο πόθος να πραγματοποιηθεί το θέλημα του Θεού στη ζωή μας,
3: seiner Heiligkeit, nach seinem Geiste,
2: να πραγματοποιηθεί κατά την αγιότητά Του, κατά την επιθυμία του Αγίου Πνεύματος Του.
3: Und einmal wird ja im Neuen Testament gefragt,
2: κάποιος στην Καινή Διαθήκη ρωτιέται,
3: meint ihr, dass viele selig werden? Herr, meinst du?
2: Κύριε, είναι πολλοί που θα σωθούν, είναι η ερώτηση.
3: Und Jesus sagt, ringet danach.
2: Και ο Ιησούς απαντάει, προσεύχεστε
3: es
2: για
3: ist τούτο. Eine Verheißung für uns.
2: Είναι μια υπόσχεση δοσμένη σε μας.
3: Werden diese Gebeine lebendig werden?
2: Αυτά τα ξηρά κόκαλα ολοτρόγυρά μας θα αναζωοποιηθούν τάχα.
3: Du weißt es.
2: Εσύ ξέρεις, Κύριε.
3: Und Gott kann es.
2: Εσύ το ξέρεις και ο Θεός μπορεί να το κάνει.
3: Ich wünsche Ihnen einen großen Segen vom Herrn.
2: Εύχομαι σε όλους σας μια πολύ μεγάλη ευλογία από τον Κύριο.
3: Und eine offene Tür für Gott in dieser Stadt. Gott
2: segne Sie. Και μια ανοιχτή πόρτα σε αυτή την πόλη από το Θεό για να προσθεθούν πολλές ψυχές στη χάρη Του.
1: Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνον υπαριθμών 6.

Ναι, Πατέρα, μας ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τους αιώνιους ικτυρμούς Σου και τα ελέη Σου στον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά τα κόκαλα τα ξερά τα έκανες να πάρουνε ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί έφτιαξες την εκκλησία Σου, την φύτεψες, την οικοδόμησες. Ενώ το νεκρό πτώμα, πολύ σε ευχαριστούμε γιατί το πνεύμα Σου το αγαθό τα κάνει όλα αυτά. Δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα και δοξάστητη εν το μέσο ημών. Κύριε Ιησού, ευλόγησέ μας στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και κοντά στην εικόνα αυτή των νεκρών οστών που ακούσαμε και τον Ισαΐα να λέει εδώ πέρα, τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θα ανοιχθούν, τα ότα των κοφών θα ακούσουν, ο χολός θα πηδάει σαν έλαφος, η γλώσσα του μογυλάλου θα ψάλει, διότι στην έρημο θα αναβλήσουν ύδατα και ρεύματα στην ερημία. Η ξηρά γη θα κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Είναι μία ανάλογη εικόνα, αντίστοιχη εικόνα, τούτη τη φορά από τον προφήτη, τον Ισαΐα, ενώ οι άλλοι ήταν από τον Ιεζεκίλ. Αυτό δείχνει ότι το Πνεύμα του Θεού εργαζόταν από τα παλιά τα χρόνια με όλους εκείνους τους ανθρώπους τους οποίους ο Θεός ήγηρε και χρησιμοποίησε κατά καιρούς για να αναγγείλει τα μελλοντικά γεγονότα τα οποία είχε να εκτελέσει. Και μοιάζει τούτη εικόνα σαν ένα ποίημα. Νιώθει κανείς ότι μια καινούργια δημιουργία γίνεται. Οι τυφλοί βλέπουν, οι κοφοί ακούν, οι χολοί περπατούν, ρεύματα ρέουν μέσα στην ερημιά, νερά αναβλίζουν. Είναι μια καινούργια δημιουργία. Μια δημιουργία που έρχεται να αντικαταστήσει την παλιά, την οποία έφτυρε η αμαρτία. Όμορφη ήταν και εκείνη, αλλά κοίταξε τι γέννησε, τυφλούς, χολούς, ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Και όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα κακά εγίνηκαν στον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας. Αλλά ο Θεός είχε τα δικά του τα σχέδια. Είχε σχέδια να δώσει μια καινούρια ζωή. Και καμία αλλαγή μες στον κόσμο, όπως και καμιά δημιουργία δεν μπορεί να γίνει, αν αυτή δεν την κάνει ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο Θεός που δημιουργεί, είναι ο Θεός που μεταμορφώνει, είναι ο Θεός που αλλάζει και μπορεί να αλλάξει την ζωή των ανθρώπων. Πώς είναι το δυνατό να γίνει αυτό? Ένας άλλος προφήτης, ο Ιωήλ, τον οποίον διαβάσαμε προϊολίγου, μας λέει ότι έντες ημέρες εκείνες. Και μιλάει για τις έσχατες ημέρες. Τις ημέρες δηλαδή που θα εμφανιζόταν ο Μεσσίας. Και ότι αυτό το γεγονός, το μεταμορφωτικό γεγονός, αυτή η αλλαγή του κόσμου θα ήταν ένα αποτέλεσμα, θα ήταν ένα αγαθόν το οποίο θα ήρχε το εκ της παρουσίας του Μεσσία. Θα έπρεπε λοιπόν να εμφανιστεί ο Μεσσίας. Θα έπρεπε να εμφανιστεί ο Λυτρωτής και μαζί με τον Λυτρωτή όλα τα δώρα του Θεού στην ανθρωπότητα. Σε εκείνη λοιπόν την προφητεία λέει και το θεωρεί σαν τετελεσμένο γεγονός. Θέλω εκχέει εκ του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Θα προφητεύσουν οι γη σας και οι θυγατέρα σας. Θα δουν ενύπνια και ακόμα στους δούλους μου και εις τας δούλας μου εκχέω εκ του πνεύματός μου εις τας ημέρας εκείνας. Και αναφέρει και γεγονότα τα οποία συνδέονται με την τελική κρίση ή μάλλον με την κρίση την οποία ο Μεσσίας θα κάνει απάνω στο πρόσωπο της γης όταν θα εμφανιστεί. Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι η προφητεία του Ιωήλ, όπως και εκείνη η άλλη, η αντίστοιχη στο βιβλίο του Ζαχαρία, που μιλάνε για την αναγέννηση, τη μεταβολή, την επιστροφή του Ισραήλ, είναι η πεντηκοστή του λαού του Ισραήλ, η οποία θα γίνει στους εσχάτους καιρούς εν όψη της εγκαθιδρύσεως της βασιλείας του Μεσσία. Είναι ο Μεσσίας που θα έρθει, θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του και εκείνος ο λαός, τα οστά τα ξηρά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, όλοι αυτοί τους οποίους μιλάει εδώ, θα πάρουν φως, θα πάρουν ζωή, θα μεταμορφωθούν, θα επιστραφούν εις το Θεό και θα λάβουν το Πνεύμα του Θεού. Η φράση «επί πάσα σάρκα» δείχνει ότι είναι μια, θα έλεγε κανείς, μια γενική
με καθολική μεταμόρφωση αυτού του λαού του Ισραήλ, την οποία θα πραγματοποιήσει ο Θεός στο υπόλοιπο αυτού του λαού που θα απομείνει μετά την θλίψη τη μεγάλη, και το οποίο θα συναντήσει, θα προϋπαντήσει τον Κύριον ερχόμενον εν δόξη. Όμως, μίαν επιμέρους εφαρμογή αυτής της προφητείας έχουμε στην ημέρα της Πεντηκοστής, όταν οι 120 εκείνες ψυχές ήσαντε μαζωμένες εκεί στο Ανώγιο. Εκεί ήσαντε μόνο 120 ψυχές. Δεν είναι επί πάσα σάρκα. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Αλλά όμως και εκείνο ήταν η πρώτη γεύση, ήταν η πρώτη εφαρμογή της προφητείας. Δεν γίνηκαν τότε πυρ και καπνός και η σελήνη να σκοτιστεί και ο ήλιος να χάσει το φέγγος κλπ. Αυτά τα σημεία δεν γίνηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν, επειδή είναι σημεία που αφορούν το τέλος. Όμως, έχουμε μια πρώτη εφαρμογή εκείνης της προφητείας. Ενώ ήσαν συγκεντρωμένοι 120, ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός. Και το Πνεύμα του Θεού έρχεται επάνω στα κεφάλια των μαθητών εκείνων, των 120, σαν γλώσσες πύρινες. Και όλοι οι 120 εκείνοι ήρχισαν να λαλούν τα λόγια του Θεού με παρησία, με θάρρος, και έτυχε να βρεθούν εκεί γύρω από το Πάσχα που είχαν επισκεφθεί το Ισραήλ πλήθη Ισραηλιτών από διάφορα μέρη της γης, τα οποία συνήθιζαν να πηγαίνουν το Πάσχα κάτω στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα, και έμεναν έως την ημέρα της Πεντηκοστής. Και εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής, λοιπόν, όταν συνέβη αυτό, ήρθαν όλοι τούτοι οι 120 να δίνουν την μαρτυρία τους, μια ζωντανή μαρτυρία προς όλες εκείνες τις ψυχές οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί εκεί, ώστε ο καθένας να ακούει εις την δική του τη διάλεκτο τα μεγαλεία του Θεού. Αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε ιδιαίτερα. Δεν μίλησαν ακατάληπτα πράγματα, όπως νομίζουν μερικοί γλωσσολάλοι του σημερινού καιρού. Δεν μίλησαν ακατανόητα πράγματα, παράξενα πράγματα, τα οποία δεν μπορούσαν άλλοι να καταλάβουν. Μπερδεύονται με μία λέξη την οποία ο μεταφραστής έχει βάλει μέσα, τη λέξη γλώσσαν αγνώριστον. Και νομίζουν ότι η γλώσσα η αγνώριστο σημαίνει ακατανόητη παντελώς. Αλλά ο μεταφραστής που πρόσθεσε εκείνη τη λεξούλα, καλός, κακός, εν πάση περιπτώσει, στο κείμενο δεν υπάρχει. Η μικρή εκείνη λεξούλα θέλει να πει αγνώριστη στον ομιλούντα, γνωστή στον ακούοντα. Διότι ο καθένας από αυτούς είπε πως ακούμε στην ειδική μας διάλεκτο τα μεγαλεία του Θεού. Και είναι αυτό το οποίο έδωσε ο Θεός την ημέρα της Πεντηκοστής. Και γιατί το έκανε? Γιατί ήθελε να δώσει μια μαρτυρία σε όλες εκείνες τις ψυχές των μεγαλείων του Θεού. Να δώσει μια μαρτυρία του έργου το οποίο είχε γίνει, του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Του γεγονότος ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. Του γεγονότος ότι ο Χριστός είχε ανεβεί στους ουρανούς. Και ότι του γεγονότος ότι ο Χριστός ο ίδιος ήταν εκείνος που είχε στείλει το Πνεύμα το Άγιον στη γη, σύμφωνα με την υπόσχεση την οποία είχε δώσει, συμφέρει σε σας να φύγω, διότι αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έλθει ο άλλος, ο παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Ήταν ανάγκη λοιπόν το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος να κατεβεί, γιατί το δεύτερο πρόσωπο ανέβηκε στους ουρανούς. Έπρεπε εκείνος να κατεβεί, το Άγιο Πνεύμα, ο παράκλητος. Και την ημέρα εκείνη φάνηκε το φαινόμενο αυτό, γλώσσες πύρινες να έρχεται πάνω στους μαθητάς, και όλοι αυτοί οι μαθητές εμίλησαν με παρησία τα μεγαλεία του Θεού. Κοιτάξτε ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Οι γέφυρες, οι οποίες είχαν άλλοτε κοπεί και σπάσει, που ενώνανε τις καρδιές των ανθρώπων, ξαναπέφτουν και οι καρδιές συνδέονται. Στον πύργο της Βαβέλ, σε εκείνη την παροχημένη εποχή, σε εκείνο τον ειδωλολατρικό ναό, τον πύργο της Βαβέλ, ήταν ναός με 7 επαλλήλους πύργους, και άλλοτε τώρα σπάσανε σε πολλά κομμάτια. Δεν ήταν δυνατό να συνενωθούν. Γιατί? Εξαιτίας της αμαρτίας. Η αμαρτία διαιρεί, η αμαρτία σπάζει,
Η αμαρτία προκαλεί την κρίση του Θεού και η κρίση του Θεού ήλθε και έπεσε πάνω σε εκείνους τους ανθρώπους ακριβώς διότι είχαν μέσα τους υπερηφανευτεί και υψωθεί και διότι ελάτρευαν δαίμονες, ελάτρευαν τον Σατανά. Ο Θεός τους διασπά να μην είναι ενωμένοι εις το κακό, να είναι αδύνατοι οι άνθρωποι. Και σήμερα η φραγμή αυτή της γλώσσης που υπάρχουν μεταξύ των λαών είναι αδιαπέραστη. Είναι ανάγκη να έχεις γεννηθεί σε μια χώρα για να μπορείς να μιλάς ευχερός τη γλώσσα εκείνη. Οσοδήποτε και να προσπαθείς να τη μάθεις, ο άλλος, ο ντόπιος, σε καταλαβαίνει ότι δεν είσαι δικός του. Διότι δεν έχεις τον τόνο, την έκφραση, κατά τον ίδιο τρόπο που την έχει αυτός. Έτσι λοιπόν οι γλώσσες χωρίστηκαν. Λαοί της γης εγίνηκαν πολλοί. Συνεννόησης αδύνατος. Δεν είναι δυνατό να συνεννοηθούν. Πώς να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Αλλά και γιατί μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι διαφορετικής γλώσσης. Μήπως μεταξύ μας, εάν δεν είμεθα του Χριστού, υπάρχει συνεννόησης αν και μιλάμε τα ελληνικά. Είδες ποτέ σε κανένα σπίτι επί παραδείγματι που μιλάνε τα ελληνικά. Εάν δεν υπάρχει Χριστός μεταξύ τους, υπάρχει συνεννόηση με κανέναν τρόπο. Δεν μπορεί ο ένας να καταλάβει τον άλλον. Άλλα λέει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Καυγάδες, διαφωνίες, σακομή. Γιατί? Ασυνεννοησία πλήρης εξαιτίας της αμαρτίας. Τώρα την ημέρα της Πεντηκοστής οι γέφυρες ξαναπέσαν. Οι καρδιές ξαναενώθηκαν. Και όλοι εκείνοι οι λαοί οι οποίοι ήσαν διαφορετικής γλώσσης και νοοτροπίας ενώνονται σε ένα πράγμα, στη δοξολογία του Θεού. Να το θαύμα το οποίο κάνει ο επουράνιος Χριστός. Πέσαν οι γέφυρες και ενώνουν τις καρδιές μας. Και εμείς όλοι είμαστε άνθρωποι διαφορετικής νοοτροπίας, ήρθαμε από διαφορετικά στρώματα, ανήκει ο καθένας κάπου αλλού. Αλλά όμως όλο αυτό το παρελθόν σβήνει, σταυρώνεται στο σταυρό και μεταξύ μας υπάρχει ενότης, οι πάντες είναι εν και μπορούν να δοξάζουν το Θεό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο ωραία πράγματα γίνηκαν την εποχή εκείνη. Οι άνθρωποι αυτοί, ο καθένας με το χαρισμά του, σύμφωνα με εκείνο το οποίο λέγει στην Εφεσίους επιστολή «Αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία ο Χριστός και έδωσε χαρίσματα εις τους ανθρώπους, ακόμα δε και στους ασεβείς δίνει χαρίσματα». Και δίνει χαρίσματα και άλλους μέσα στην Εκκλησία έκανε διδασκάλους, άλλους ποιμένας, άλλους ευαγγελιστάς. Τι χαρίσματα είναι αυτά του Πνεύματος του Αγίου? Ποιος τα έδωσε? Το Πνεύμα. Λένε μερικοί, άρα το Πνεύμα λοιπόν ήταν αυτό το διαμερισμένο σε γλώσσες. Δεν είναι αυτό το Πνεύμα. Αυτά είναι οι δωρεές του Πνεύματος, οι διανομές του Πνεύματος. Το Πνεύμα δεν θα χωριστεί, δεν χωρίζεται. Το Πνεύμα είναι πρόσωπο. Αλλά όπως ένας κύριος έρχεται και βγάνει από το καλάθι του και δίνει στον καθένα δώρα, κατά τον ίδιο τρόπο το Πνεύμα το Άγιον εκείνη την ημέρα που ήρθε στη γη αντικαθιστώντας τον Χριστό και είναι δυνάμει πανταχού παρόν το Πνεύμα, έδωσε στον καθένα χαρίσματα. Ο καθένας έχει ένα χάρισμα εκ του ιδίου Πνεύματος. Το Πνεύμα τώρα κατοικεί στην Εκκλησία και έχουμε την ημέρα εκείνη το βάπτισμα, ένα Αγίο Πνεύματι το οποίο γίνηκε και δεν προσμένεται άλλο βάπτισμα. Δεν περιμένει η Εκκλησία άλλο βάπτισμα. Εγίνηκε το βάπτισμα την ημέρα εκείνη και έκτοτε το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί στις καρδιές των μαθητών. Τώρα, τι γίνεται μέσα στον κόσμο? Καθώς το Ευαγγέλιο κηρύσσεται, κάθε ένας τον παίρνει το Πνεύμα και τον βαπτίζει στο σώμα, το ήδη σχηματισμένο σώμα. Πάντες εμείς ευαπτίστημεν δια του ενός Πνεύματος εις εν σώμα, λέει ο Λόγος του Θεού. Συνεπώς όλοι αποτελέσαμε ένα σώμα χάρη στο Πνεύμα που ήρθε μέσα μας και ένας που έρχεται τον παίρνει το Πνεύμα και τον βυθίζει, τον ενώνει, τον βαπτίζει στο σώμα. Ώστε το βάπτισμα το πήραμε. Δεν περιμένουμε άλλο βάπτισμα Πνεύματος. Έχουμε τώρα το Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας και έχουμε πληρώσεις Πνεύματος. Κάθε φορά που προσφέρουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού ώστε να μας χρησιμοποιήσει, κάθε φορά που έχουμε μία συναναστροφή, που ψάλλουμε ύμνους, που δίνουμε μαρτυρία για τον Χριστό, το Πνεύμα του Θεού μας πληρώνει και έχουμε πληρώσεις Πνεύματος. Το βάπτισμα ήταν ένα και γίνηκε.
διότι ο Κύριος είπε θα βαπτιστείτε ουχή μεταπολλάς ταύτας ημέρας. Και γίνει και η βάπτιση την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνη είναι η βάπτιση της Εκκλησίας. Και έκτοτε το Πνεύμα κατοικεί μέσα στην Εκκλησία. Και ο καθένας που μετανοεί και επιστρέφει δια του Πνεύματος ενώνεται, βαπτίζεται με το ήδη σχηματισμένο και υπάρχον σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ θα σταθούμε για λίγο. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Να συνεχίσουμε με ένα μικρό κομμάτι. Παρακαλώ το αρμόνιο στον ύμνο υπαριθμών 8.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμεν για την αγάπη Σου. Σοι ανέβηκες σε ύψος, έλαβες χαρίσματα για τους ανθρώπους και έστειλες από πάνω από τους ουρανούς Σου το Πνεύμα Σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τα δώρα Σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για να δοξαστείς. Στο όνομά Σου. Αμήν. Πώς όμως όλο αυτό το πράγμα θα ήταν δυνατό να γίνει? Καταρχήν ξέβρομαι ότι η αμαρτία είχε κόψει την επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Έπρεπε να ανοιχτούν τα βλάκια. Έπρεπε να παραμεριστούν τα εμπόδια, ώστε το νερό της ζωής να μπορέσει να τρέξει μέσα σε κάθε καρδιά και να ποτίσει τον κήπο της καρδιάς σου. Και πώς θα γινόταν αυτό? Εκείνος που έβγαλε τα εμπόδια και τα παραμέρισε είναι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Εκεί έγινε και το μεγάλο έργο, το αιώνιο έργο του εξυλασμού. Εκεί τα εμπόδια σαρώθηκαν, σαλεύτηκαν, έφυγαν από τη μέση. Εκεί τα αυλάκια ανοίχτηκαν και πλέον θα ήταν δυνατόν το Πνεύμα του Θεού να κατεβεί. Όσο υπήρχε η αμαρτία ήταν χωρισμός. Θυμηθείτε στην Εδέμ, όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, απεκόπη από το Θεό, σκοτίνιασε, η φύση σε μαράθηκε. Ο άνθρωπος γίνηκε εχθρός προς το Θεό, ενάντιος. Δεν υπήρχε σχέση επικοινωνίας. Πως θα ήταν δυνατόν λοιπόν ο Θεός να στείλει τα δώρα Του, να στείλει τη ζωή Του μέσα στον κόσμο, όσο υπήρχαν τα εμπόδια? Έπρεπε το εμπόδιο να φύγει από τη μέση. Γι' αυτό γίνηκε το έργο του Σταυρού στο Γολγοθά. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος πληρώνει την ενοχή του. Η αμαρτία καταδικάζεται και κατακρίνεται εκεί. Και πλέον ο δρόμος ανοίγει. Το αυλάκι άνοιξε. Η κάθε καρδιά η οποία θα συμφωνήσει με αυτό το οποίο έκανε ο Θεός, η κάθε καρδιά που θα δεχθεί το Χριστό εσταυρωμένον, αυτή η καρδιά πλέον συμφιλιώνεται. Κατηλάγημεν το Θεό για του θανάτου του Υιού αυτού. Και τώρα καταλαγέντες, συμφιλιοθέντες, θέλουμε να ζήσει εν τη ζωή αυτού. Έχουμε λοιπόν τώρα τη χαρά να έχουμε επικοινωνία με το Θεό, διότι η αμαρτία έφυγε. Αυτό πρέπει κανείς βασικά να το πάρει βαθιά στην καρδιά του και να το κατανοήσει και να το καταλάβει. Δεν μπορείς να βασανίζεσαι ακόμα με το θέμα των αμαρτιών σου. Δεν μπορεί ο διάβολος να έρχεται να σε ταλαιπωρεί ότι είσαι αμαρτωλός, ότι είσαι χαμένος, ότι είσαι μέσα σε αμαρτίες. Γιατί αυτοί οι έλεγχοι και αυτές οι μαστιγώσεις του διαβόλου, γιατί γίνονται? Διότι εσύ έχεις άγρια. Διότι δεν ξέρεις τι έγινε και πάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Δεν συνέλαβες το μεγάλο αυτό θαύμα, το μεγάλο έργο το οποίο πραγματοποίησε ο Θεός, ώστε να το απολαύσεις, να δοξάσεις το Θεό, να γονατίσεις και να μεγαλύνεις για τη χάρη Του σε σένα. Αμαρτίες δεν υπάρχουν πια. Όχι ότι δεν κάνεις. Εσύ από αδυναμία σου μπορεί να πέσεις. Αλλά ο Θεός τις έχει καταδικάσει στο πρόσωπο του Χριστού. Και αν εσύ συμφωνήσεις με το Θεό, είναι και για σένα καταδικασμένες. Τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον, λέει ο Λόγος του Θεού. Και όχι μονάχα κατηλάγημεν με το Θεό συμφιλωθήκαμε, αλλά μας κάνει πρέσβεις, στέλνει, βάνει μέσα μας το λόγο της καταλλαγής και μας αποστέλνει. Μας λέει πάτε να το πείτε και σε άλλους, ότι εγώ έχω συμφιλωθεί με τον κόσμο εν το προσώπο του Χριστού. Όποιος επιστραφεί στο Χριστό, όποιος επικαλεστεί το Χριστό, μόνο να βλέψεις προς τα εκεί με πίστη. Εγίνηκε, τακτοποιήθηκες. Οι αμαρτίες έχουν φύγει, η καταλλαγή, η συμφιλίωση είναι ένα γεγονός που έγινε αντικειμενικά και γίνεται και μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Έως εκεί τα πράγματα πάνε καλά. Εγίνη και η καταλλαγή, το εμπόδιο έφυγε, τα βλάκια ετοιμάστηκαν. Το νεράκι, πώς θα ερχόταν το νεράκι της ζωής? Ποιος θα το φέρνε, από πού θα ερχόταν? Πάλι αυτό το νερό της ζωής το στέλνει ο Χριστός. Ήταν ανάγκη μετά τον Σταυρό του να αναλυφθεί και να ανεβεί επάνω στη δόξα. Οι μαθητές τον είδαν ανεβαίνει και νεφέλη τον υπέλαβε.
Ο Δανιήλ μας τον δείχνει από εκεί και πέρα τι γίνηκε, πως ήλθε, πως τον εισήγαγαν ενώπιον του παλαιού των ημερών, πως οι πύλες, οι αιώνιες πύλες άνοιξαν για να μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξης. Και τον εισήγαγαν ενώπιον του παλαιού των ημερών και του εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και τότε ο Χριστός δοξασμένος έστειλε το Πνεύμα το Άγιον, όπως το είπε ο Πέτρος στην ομιλία του στις πράξεις των Αποστόλων. Εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο τους λέει ότι τούτον τον Ιησού ανέστη, αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού, λέει στο 33 εδάφιο, έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, το πήρε από τον Πατέρα και εξέχε τούτο το οποίον τώρα σας βλέπετε και ακούετε. Ο Χριστός ανέβηκε πάνω στους ουρανούς και άνοιξε τους κρουνούς της πηγής, της ζωής, για να ξεχυθεί το νερό της ζωής από τα βλάκια τα ήδη ανοιχτά χάρη στο Σταυρό του Χριστού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και να ζωογονήσει τις καρδιές των ανθρώπων, να κάνει τους χολούς να περπατάνε, τους τυφλούς να βλέπουνε, πνευματικά εννοώ, τους κοφούς που δεν μπορούσαν να ακούσουν τα λόγια του Θεού να μπορούν να καταλαβαίνουν τώρα, τα ξερά τα οστά να αναζήσουν. Αυτό το έκανε το Πνεύμα το Άγιον. Η ζωή ήρθε κάτω στη γη και ο Θεός το έδωσε. Και σήμερα και έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμιά αξία. Πρόσωπα τα οποία ήσαν αμαρτωλά. Πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία τίποτα το κοινό, καμιά ενότητα μεταξύ τους. Πρόσωπα απίθανα, από κάθε πλευρά ένας ληστής, μια πόρνη και ένας οποιοσδήποτε άλλος. Ένας μορφωμένος και ένας αμόρφωτος. Ένας πλούσιος και ένας πτωχός. Συναντώνται, συνδέονται, ζουν την πνευματική ζωή, τη ζωή του Χριστού. Την παίρνουν και ενωμένοι πλέον δοξάζουν, μεγαλύνουν και διακηρύττουν τα μεγαλεία του Κυρίου. Εκείνα που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής είναι: πρώτον, άλλαξε η ζωή τους. Το πυρ, η γλώσσα η πύρινη, ήθελε να υπομνήσει και να υποδηλώσει ότι είχαν ανάγκη εσωτερικού καθαρισμού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, και τι ούτε υπήρχε τετινές, πόρνη, μυχή κλπ. Κλπ. Αλλά απελούστητε, αλλά υγιάστητε, δια του αίματος του Κυρίου Ιησού και εν το Πνεύματι του Θεού ημών. Είναι λοιπόν το αίμα του Χριστού που καθαρίζει και το Άγιο Πνεύμα που κατακαίει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου κάθε ίχνος ή απομεινάρη αμαρτίας και ζωογονεί σε μια καινούρια ζωή. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Εκκλησία αποκτάει μια νέα ζωή. Αυτή η νέα ζωή που μπορούμε να έχουμε και να την δείχνουμε ή και για την οποία καμιά φορά χαιρόμεθα και καυχόμεθα, αυτή η καινούρια ζωή δεν είναι δική μας. Αυτή είναι χάρη του Θεού. Αυτή είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Είναι το Πνεύμα που στη δίδει. Δεν είναι δική σου. Δεν υπάρχει καμία καύχηση. Ο εαυτός σου σταυρώθηκε στο Σταυρό. Δεν υπάρχεις εσύ. Είναι ο Χριστός μέσα σου. Και είναι ο Χριστός δια του Πνεύματος που φέρνει την καινούρια ζωή. Πρώτον λοιπόν, καινούρια ζωή. Δεύτερον, μαρτυρία προς τον κόσμο. Νομίζεις πως τη μαρτυρία μπορεί να την κάνεις αν δεν έχεις πνεύμα? Και όπου το Πνεύμα του Θεού το λυπούμε και το Πνεύμα το σβήνουμε, και η μαρτυρία μας προς τους έξω σβήνει. Και έχεις τότε μια εκκλησία, ένα σβησμένο καντήλι, ένα σβησμένο λιχνάρι. Εάν θέλουμε να έχουμε ζωντανή μαρτυρία, είναι ανάγκη να ζούμε μια ζωή αγία και καθαρά. Να είμαι φασίλια σταυρωμένη με το Χριστό στο Σταυρό, ώστε το Πνεύμα το Άγιον πλούσια να κατοικεί μέσα μας. Και τότε το Πνεύμα το Άγιον μας δίνει λόγον, μας δίνει μαρτυρία και μπορούμε να μιλάμε. Και δεν είναι ένας που κηρύττει. Κακός είναι η αντίληψη σε αυτή. Πας άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία είναι ένας κήρυκας. Και πας άνθρωπος είναι ένας μάρτης του Χριστού. Και μακάρι όλοι να προφητεύουν και να μαρτυρούν. Όλοι να μιλούν τα λόγια του Θεού. Και μόνον έτσι η Εκκλησία θα κάνει το έργο της. Εάν όλοι οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία ξεχυθούμε έξω και ο καθένας δίνει μια πιστή και καθαρή μαρτυρία για την δόξα του Κυρίου και για το έργο του Χριστού.
Η μαρτυρία μας λοιπόν προς τους έξω. Ένα σημείο για τους απίστους έξω. Έπειτα, η κοινωνία, όπως είπαμε μεταξύ μας, που γνωριζόμαστε άλλοτε, ποια σχέση είχαμε άλλοτε, από τι στρώματα έρχεσαι και από τι στρώματα έρχεται ο αδελφός. Και όμως κοιτάξτε ότι γινόμεθα ένα εν Χριστώ Ιησού. Το Άγιο Πνεύμα μας σύνωσε σε ένα σώμα. Την Εκκλησία δεν μπορεί να τη σπάσεις, να τη χωρίσεις. Όπως τον Άρτον εκείνον που έφτιαχνε ο ιερέας στην Παλαιά Διαθήκη από στάρια. Ζυμωνόντουσαν τα στάρια, γινόντουσαν αλεύρι, ζυμωνόντουσαν και γινόταν ένα ψωμί και δεν μπορείς να τα χωρίσεις πλέον. Είμεθα η Εκκλησία ένα σώμα στην παρουσία του Κυρίου. Οι γέφυρες ενώσανε τις καρδιές μας. Ο Χριστός μας σύνωσε. Έπειτα, συνεννόησης. Τα που λέει στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ότι θα αποκαταστήσει ο Θεός γλώσσαν καθαράν εις όλους τους λαούς της γης. Και αυτή τη γλώσσα την καθαρά αρχίσαμε να τη μιλάμε εδώ. Τη μαθαίνουμε να τη μιλάμε. Μπορούμε να συνεννοούμεθα και να μιλάμε γλώσσα Αγία, τη γλώσσα του Θεού. Αν μιλήσεις άλλα πράγματα απ' έξω, δεν θα σε καταλάβουν. Δεν τα θέλουμε εκείνα. Εδώ έχουμε άλλη γλώσσα. Μιλούμε άλλη γλώσσα. Οι απ' έξω δεν μας καταλαβαίνουν. Αλλά εμείς ξεύρουμε ο ένας τον άλλον και κατανοούμε ο ένας τον άλλον απολύτως. Τι θαυμάσιο αυτό. Απεκατέστησε ο Θεός ανάμεσά μας γλώσσαν καθαρά. Όχι να λέμε ακατανόητα πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία καταλαβαίνει ο ένας και ο άλλος και τα οποία δοξάζουν και μεγαλύνουν το Θεό. Έπειτα η καρποφορία. 3.000 ψυχές ενώθηκαν με την Εκκλησία. Γιατί και σήμερα δίνεται ο Θεός αναμφισβήτητα. Όπως είπε ο αδελφός προηγουμένως, μπορεί ο Θεός τα ξερά οστά του κόσμου να τα κάνει να αναζήσουν? Πώς δεν μπορεί? Τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό. Βέβαια οι άνθρωποι, είναι αλήθεια, οι ελευθερίες τους λαμβάνονται υπόψη και αν η ελευθερία δεν θέλει και δεν συμμετέχει, δεν προσφέρεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Εκκλησία πρέπει να προσεύχεται. Η Εκκλησία να δέεται. Η Εκκλησία να ζητά και να περιμένει. Και ακόμα επλήστησαν πάντες, λέει, Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχουν προνομιούχοι στην Εκκλησία. Μερικοί δηλαδή που έχουν πάρει το Πνεύμα και άλλοι που δεν το έχουν πάρει. Πάντες. Ο πιο μικρός στην Εκκλησία του Χριστού είναι ένα μέλος του σώματος. Το νυχάκι σου παίζει το ρόλο του. Το δαχτυλάκι σου παίζει το ρόλο του. Το κάθε μέλος και το πιο μικρό μέσα στον οργανισμό το δικό σου έχει την αποστολή του και το ρόλο του. Και είναι σπουδαίος ο ρόλος εκείνος. Κατά τον ίδιο τρόπο και η Εκκλησία. Υπάρχουν μεγάλοι και μικροί. Είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Αναγκαία. Και ο Κύριος θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα είναι η μέρα γιορτή της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή. Έξω περισσότερο από την Ελλάδα το γιορτάζουν και το προσέχουν αυτό. Εμείς δεν πολύ δίνουμε σημασία. Αλλά όμως είναι μια γιορτή η οποία μας ξαναφέρνει μπροστά μας μια μεγάλη πραγματικότητα. Μπορεί να κάνει ο Θεός θαύματα μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας στον κόσμο. Ιδού λοιπόν η ημέρα. Αυτή είναι η μέρα την οποία ετοίμασε ο Κύριος. Ας σταθούμε ενώπιον του Κυρίου. Ας του ζητήσουμε να μας ζωογονήσει όλους. Να μας ενώσει. Να μας συνδέσει περισσότερο. Να είναι καθαρή η ζωή μας. Σταυρωμένη. Ζωογονημένη από το Πνεύμα. Να δώσουμε τη μαρτυρία μας παντού. Να γίνουμε μια ζωντανή εκκλησία όπως την ήθελε ο Θεός. Και όπως τη θέλει. Όχι μια ψόφια εκκλησία. Μια εκκλησία που έχει σβήσει το Πνεύμα. Μια διάπειρη εκκλησία. Μια εκκλησία που ζει. Μια εκκλησία που κινείται από το Άγιο Πνεύμα. Μακάρι ο Θεός να το πραγματοποιήσει μες στις καρδιές όλων μας και να γίνει μια αφετηρία η μέρα τούτη. Να ξαναδούμε την εκκλησία μας ζωντανή όπως τα πρώτα της ξεκινήματα. Ο Θεός να κάνει χάρη, να κάνει έλεος και να ζωογονήσει όλους μας για τη δόξα Του. Αμήν. Κλείνουμε με έναν ύμνο, τον ύμνο Υπαριθμών 165. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς.

Να, Κυρία μας Ιησού, μια μέρα θα σε δούμε στους ουρανούς, επάνω στη δόξα ένδοξη και εμείς. Όλοι σε ευχαριστούμε γιατί μας πήρες, ενώ είμεθα κόκαλα ξερά, ενώ είμεθα τυφλή, χολή, κοφή. Ω Κύριε Θεέ μας, μας έδωσες να ανανύψουμε, να πάρουμε ζωή. Είμεθα τώρα εκκλησία σου, στην ερημιά στον κόσμο τούτον τρέχουν ποτάμια, τα ποτάμια του Πνεύματος. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είμαι θα το ζωντανό σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αξίωσέ μας να περπατούμε στο θέλημά σου, να ζούμε μέσα στο θέλημά σου, συνεσταυρωμένοι μαζί σου, ώστε το Πνεύμα το Άγιον με όλη του τη δύναμη να εκδηλώνεται μέσα μας με έργα αγαθά, με αγιότητα, με μαρτυρία, με αφιέρωση, με εξάρτηση από σένα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Ζωογόνησε την Εκκλησία σου. Θέρμανε την Εκκλησία σου. Και δώσε μια ζωντανή και δυνατή μαρτυρία στον τους τελευταίους τούτους καιρούς δια της Εκκλησίας σου, που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για όλα. Ευλογών, ευλόγησέ μας. Απολύσέ μας εν ειρήνη στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Thank you.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.